0: Clean Birds λοιπόν, από το άλμπουμ του Λεωνίδα Σαραντόπουλου Frequencies, το οποίο το ακούτε ψηφιακά, επί του παρόντος, μέχρι να τυπωθεί το CD, το οποίο άμεσα, το οποίο άμεσα ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να το έχουμε, για να το πάρουμε και στα χέρια μας. 26 Απριλίου το επόμενο ραντεβού με τον Λεωνίδα, με το Φάουνα.
1: 26 Απριλίου το Φάουνα, στο θέατρο Φνό.
0: Και μέσα στο Μάιο, που δεν θυμόμαστε ακριβώς ποια ημερομηνία, στο Poetry, μια Πέμπτη του Μαΐου στο Poetry. Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είμαστε γεροί, να βρισκόμαστε, να ανταμώνουμε και στην ορχήστρα και σε άλλα παίξηματα ωραία και να έχουμε πάντα αφορμές να τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Κάθε χαρά, κάθε χαρά και σε εσένα και στην οικογένεια.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν έχει εκπομπή, αλλά θα έχει δύο μαζεμένες μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Στις 4 Μαρτίου θα έχουμε το Κακή Μέλισσα Τρίο, δηλαδή τον Ορφέα Κυριακάκη, τον Λάμπρο Ψωμάκη, τον Δαμιανό Τσελεντάκη. Νέα Φουρνιά από την Κέρκυρα.
1: Ωραία.
0: Με το πρώτο τους δίσκο Pieces, το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Και στις 7 Μαρτίου, Σάββατο, στην ώρα μας εδώ κανονικά, θα έχουμε τη Ροξάνη Χατζηδημητρίου με cinematic μουσική, μουσική για κινηματογράφο, που έχει γράψει αυτή η υπέροχη συνθέτρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να είστε γεροί. Τρίτη βράδυ, 9 η ώρα, η εκπομπή με τον Λεωνίδα αναμεταδίδεται από την ΕΡΤΟΠΕΝ. Από Τετάρτη θα είναι ανεβασμένη και στο site της εκπομπής. Μέχρι τότε, μέχρι να ξαναβρεθούμε, τα λέμε, να είστε γεροί και μακριά από τοξικούς. Φιλιά.
1: Γεια σας, καληνύχτα.
0: Τελειώνουμε με τον Λουίζα, του Αντώνιο Κάρολο Τζομπίμ, να πούμε. Έτσι. Τη μοναδική, το μοναδικό μη original κομμάτι που υπάρχει στο δίσκο. Φιλιά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
3: This is Guttler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
4: Hello, we are Dirk Schneider.
5: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
6: Hello, Greece. This is Timo from Stratovarius. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
7: Φόβος.
8: Φόβος.
9: Μοναξιά.
10: Μοναξιά.
7: Απόγνωση.
9: Απόγνωση.
10: Ανία.
11: Ανία.
7: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
12: Γίνε ο ήρωάς σου.
9: Τώρα έχεις επιλογή.
13: Αρρωγή 12 συν.
11: Αρρωγή 12 συν.
10: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
13: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
10: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
9: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
0: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
14: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
15: φίλος
14: πω
15: σου.
14: Σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
8: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
17: Το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

0: Αν έχεις πιει, μην οδηγείς. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισμός. Μία πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-86-20-150.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείτε Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία ως γνωστό προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του φίλου του δημοσιογράφη του Παντελή του Σαββίδη και η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιού, υπτάμενο ταξιάρχο αποστρατεία και διδάκτορα του Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και του εκλεκτού φίλου του Νικόλαο Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το απόψινό μας θέμα είναι η συμβολή της πολιτιστικής και αθλητικής διπλωματίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Στόχος μας θα είναι, αγαπητοί ακροατές και θεατές, η ενημέρωση, ο προβληματισμός σε ένα πλήθος επίκαιρων και διαχρονικών ζητημάτων, αλλά και ο συμπερασματικός αναστοχασμός του κοινού μέσω της έγκυρης πληροφόρηση μέσα από τους έγκριτους, διακεκριμένους επιστήμονες, συγγραφείς και μελετητές. Καλεσμένοι μας απόψε είναι η κυρία Όλγα Τσακυρίδη, διδάκτορ οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικής πολιτικής, όπως το απέκτησε μέσα από το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Τσακυρίδη, η οποία έχω την τύχη να τη γνωρίζω χρόνια, έχει πλούσια πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και ερευνητική, αφού επί πολλά έτη έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τυπλοφορείται Δίκηση και Οργάνωση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, σχολή, με αρκετές, θα έλεγα, αυτό που λέμε πιστωτικές μονάδες μέσα στην διάκριση των πτυχιούχων, ενώ έχει αποτελέσει για πολλά έτη σύμβουλο συγγραφής πολλών μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και διδακτορικών εκπονήσεων. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Οκόλιας, λέκτορας πάλης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Είναι Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Α, καλώς ορίσατε. Και πρώην προπονητής εθνικών ομάδων, πάλης και τζούντο. Είναι ρωσοσπούδαστος, ενώ επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ήταν προπονητής του αημνής του Ολυμπιονίκη του αθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλης του Χαράλα Μπουχολίδη, αλλά και του Ολυμπιονίκη του τζούντο του Ηλία Ηλιάδη. Στη διμερίδα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά στις 1 και 2 Νοεμβρίου του 2025, και που έφερε τίτλο Στρατηγικές και Επιδραστικότητα σε τομείς ελληνικής διπλωματίας, ο ρόλος της Κρήτης και είχε σαν υπότιτλο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την γεωπολιτική με ήθος γνώση και πρόβλεψη. Ο κύριος Κόλιας προσέγγισε τη μυστική δυναμική του αθλητισμού μέσα από την αξιοποίηση ενός ιστορικού, αθλητικοθεωρητικού και παραστατικού πλαισίου. Ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, φιλόλογος, μελετητής ελληνικής γλώσσας. Διαθέτει ένα το σημαντικότατο, θα έλεγα, κέντρο εκπαίδευσης δασκαλίας αγγλικής γλώσσας στα Χανιά. Να τονιστεί ότι ο κύριος Παναγιώτης Ζαχαρίου είναι λάτρης του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Πνεύματος, ενώ στη διμερίδα που είχε πραγματοποιηθεί και αυτή στο Κολυμπάρι πάλι, όπως προαναφέραμε, τον Νοέμβριο του 2025, τεκμηρίωσε με έναν εξαιρετικό περιγραφικό τρόπο την ενοιολογική επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην εθνική συνείδηση. Ως όπλο κατά του εκβαρβαρισμού των καιρών μας, όπως το τόνισε κιόλας, ενώ υπογράμμισε ότι η αναγνώριση και ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ζήτημα μείζωνος διεθνούς σημασίας. Και ο τέταρτος καλεσμένος μας είναι ένας επιστήμονας γυμναστής, είναι ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και προπονητής των Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ρήψης, δηλαδή αυτό που λέμε σφύρα, ακόντιο, σφαίρα. Είναι επιστήμονας γυμναστής με σημαντική προσφορά του αθλητισμού στα Χανιά, στοχαστής με αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ στη διμερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι γενικότερα, ότι οι δύο αυτές θεματικές και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο το οποίο και βέβαια ανεξάρτητα με τον έννοια με το πώς ασχολείται η δομή, η πολιτική δομή ενός κράτους, όμως παραμένουν μείζονες σημασίας, διότι μπορούν οι δύο αυτοί τομείς να λειτουργήσουν ως σημαντική συνεπικουρία στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς σας χαιρετούμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε απόψε κοντά μας Και πριν ξεκινήσουμε γενικότερα τις όλες παρουσίες, δηλαδή που θα πρέπει να ρωτήσουμε μέσα από τα σημαντικά πράγματα που θα αναπτύξουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον Γύρο Ανεψιού να προβεί στη διαδικασία των ερωτημάτων και της άμεσης επαφής που θα κάνει μαζί σας και μετά θα πάρω το λόγο εγώ πάλι.
2: Και στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Στο Ανέστη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Διότι σκοπός της εκπομπής, είπαμε, είναι το δυσδιάστατο της διεπιστημονικότητας και της ευάθυνσης στα ζητήματα που μας απασχολούν ευρύτερα. Άρα λοιπόν, μία από τις θεματικές που μας απασχολεί γενικότερα και μέσα από τη δική σας παρουσία θέλαμε να τη φωτίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα λαών, κοινωνιών και πώς αυτή διαμορφώνεται, ενισχύεται ή αποδομείται ή αποδυναμώνεται από παράγοντες οι οποίοι είναι προς εξέταση. Ένας από τους παράγοντες είναι το ζήτημα του αθλητισμού. Και η λογική που είστε προσκεκλημένοι σήμερα είναι να δούμε πώς αυτή η διάσταση και ενδυναμώνει τη συλλογική μας ταυτότητα, αλλά και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και πώς αυτή η διάσταση, δηλαδή το εργαλείο σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, σαν στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοτυπίας και ταυτότητας, μπορεί να λειτουργήσει και με όρους εργαλειακούς στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λογικής. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το εθνικό παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες. Γι' αυτό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε θεσμοθετήσει ως διεθνής κοινότητα διάφορους θεσμούς που προστατεύουν, προάγουν και διαχειρίζονται αυτή τη διάσταση και σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε μόνο από το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στην αδειά σου Θρασίβουλο, στον Νίκο και στον αγαπητό Νίκο. Το μικρόφωνο σου, Νίκο, το μικρόφωνο.
3: Χριστός Ανέστη και από μένα, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα αυτούς τους αξιόλογους καλεσμένους. Να πω χρόνια πολλά στους δύο Γιώργηδες που έχουμε εδώ στην παρέα μας για την ονομαστική τους γιορτή, να είναι δυνατοί γεροί και να προσφέρουν στην πατρίδα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι μέσα από τη συζήτησή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας σε μια περίοδο πολιτικής έντασης έτσι που αυτή τη στιγμή και κοινωνικής θα έλεγα που διανύουμε. Πολλές φορές έχει διαπιστωθεί ότι και το θέμα του πολιτισμού αλλά και το θέμα του αθλητισμού έχει γίνει εργαλείο και έχει με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του θεσμού του αθλητισμού και να προσπαθούμε να πετύχουμε άλλα θέματα, να πετύχουν άλλους αντικειμενικούς σκοπούς πέραν από αυτό που το ιδεώδες που προσφέρει ή ήθιστε να προσφέρει ο αθλητισμός. Η παρέα μας εδώ αποτελείται από καταξιωμένα γνώστες του πολιτισμού και του αθλητισμού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό και θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα πάρουμε αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν να διαπιστώσουν αν όντως μπορεί η μέσο του πολιτισμού και του αθλητισμού να αλλάξει ή να φανερωθεί η πραγματική εικόνα ενός κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και θα σύμβουλε μια τεχνική παρατήρηση να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας διότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα η κυρία της παρέας, η αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Τσακηρίδη, δεν έχει ένα τεχνικό ζήτημα με την εικόνα της και δεν μπορούμε να την έχουμε, αλλά επειδή θέλουμε πάρα πολύ να την ακούσουμε, είναι εξαιρετικά αυτά που θα μας πει, θα εστιάσουμε στον ήχο και σε αυτά τα σημαντικότερα που θα πει και θα παραβλέψουμε ότι έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
0: Ωραία. Κυρία Τσακηρίδη, θα ξεκινήσω με εσάς εγώ, κάνοντας την εξής προσέγγιση στο ερώτημά μου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική διπλωματία καλύπτει ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους το κράτος ή η κοινωνία ή μια ομάδα φορέων δύναται να ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική, βέβαια αξιοποιώντας ακόμα και τις δομές εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή αυτό που αξιοποιούμε μέσω του πολιτισμού. Αυτό είναι σημείο συνάντησης και των διεθνών σχέσεων. Θα το δούμε και αργότερα και με τον Γιώργο Πρανεπτή, το φίλο εδώ. Ο πολιτισμός, λοιπόν, αποτελεί με την έννοια σημαντικό κομμάτι ως προπαρασκευή για την σκληρή διπλωματία. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και μέσα από τις διατριβές, αλλά και από την ίδια ερευνητική σας σχέση, πιστεύετε ότι αυτό αξιοποιείται από το γενικότερα και παλαιότερο, αλλά και το ενδυνάμει πολιτικό προσωπικό της χώρας?
4: Ναι, να σας πω ότι κάνει ορισμένους μικροφωνισμούς και δεν καταλαβαίνω έτσι πλήρως όλο το διάλογο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Γεώργιος. Και Χριστός Ανέστη πρωτίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας απόψε. Όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ πλούσια, αλλά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι, θα έλεγα, εμφανές αυτό, παραδείγματος χάρη, οι εμφανίσεις μας στη Eurovision, που έκαναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είχαν αρχαιοπρεπή στοιχεία και μουσική η οποία ήταν κάπως έτσι, ερχόταν πιο λαϊκή. Και παρόλα αυτά έκανε εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και την πολιτιστική κληρονομιά την ηλική. Εκείνο που με ευχαρίστησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι που άκουσα ότι στην Λαοδίκεια της Τουρκίας βρέθηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μία τάση προς την γείτονα χώρα, όλα τα ελληνικά και όλα τα ελληνοπρεπή να εμφανίζονται ως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν λέω, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πήρε πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά ωστόσο αν δείτε το άγαλμα της Αθηνάς αυτό είναι πραγματικά ένα της τεχνικής των γλυπτών της αρχαίας Ελλάδος και είναι φυσικά εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Δεν σημαίνει, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει και η κουλτούρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την τάδε χρονολογία εμφανίζεται αυτό το άγαλμα, ότι αυτό το άγαλμα είναι, αποτελεί και θα έλεγα κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, ενός άλλου πολιτισμού. Τα αρχαία θέατρα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, σε όλα τα παράδειγμα, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Αυτά όλα σαφώς η Ελλάδα μπορεί να τα αξιοποιήσει. και νομίζω ότι τα αξιοποιεί, ίσως θα μπορούσε λιγάκι καλύτερα. Από το διάλογο νομίζω ότι θα είχατε να μου πείτε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι την κυρία Τσακυρίδη. Είναι, όταν μιλάμε για... η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχει ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα. Μιλάμε όμως πάντα όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πώς μπορεί να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μιλά μόνο για το παρελθόν της. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών φορέων στην καλλιέργεια μιας συστηματικής πολιτιστικής διπλωματίας.
4: Πριν λίγο καιρό είχα συμμετάσχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προεξέχουσα την Ρουμανία. Εκεί είδαμε πραγματικά ότι η Ελλάδα με τα πολλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά θα μπορούσε και μπορεί και θα πρέπει να αναδειχθεί αυτό και το πρόγραμμα ουσιαστικά αυτό έκανε, να αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Και αυτό είναι, σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά βγήκε μέσα από μία άλλη έρευνα την οποία είχα κάνει σε επιχειρήσεις. Και θα γελάσετε και λιγάκι. Τις κουρελούδες της γιαγιάς μου τις ξέρετε. Τις κουρελούδες όλοι που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που δεν έχει μια κουρελού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτές οι κουρελούδες έχουν γίνει ανταγωνίστριες στις τσάντες Louis Vuitton αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Διότι έχουν φτιάξει Έλληνες, φτιάξανε τσάντες από αυτές τις κουρελούδες και το ονόμασαν αυτό κουρελού. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε κάποια στιγμή στο YouTube ή στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει στο Google, και να δείτε ότι αυτά όλα ισχύουν, ή η Απιβίτα, η οποία στηρίχτηκε ας πούμε καθελοκληρίαν στα βότανα τα ελληνικά, γιατί η φύση είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τον πολιτισμό και δημιουργεί πολιτισμό κιόλας. Αυτά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και δεν κάνει. Εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Να προχωρήσω. Κύριε Ζαχαρίου, είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική ευκαιρία σήμερα να εκθέσουμε μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχετε τεκμηριώσει, τον ρόλο, τον σημαντικότατο ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείο όχι μόνο εθνικού πολιτισμού, αλλά και ως παγκόσμια κληρονομιά, μιας και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο και την υπόστασή της γενικότερα στον πολιτισμό και στις γλώσσες του κόσμου. Τεκμηριώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το οποίο με πολλούς κόπους έχει πλέον φαίνεται να δείχνει ότι καθιερώνεται ο ρόλος αφιερωμένος στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως εντάχθηκε πλέον σε διεθνές επίπεδο. Δείξτε μας λοιπόν, μέσα με τα τεκμήρια σας, την πολύ σημαντική παρουσία αυτής της γλώσσας.
5: Άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Τσακυρίδη εστίασε στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, αναφερόμενη στο νεοβρεθές άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννόπουλος πολύ σωστά επισήμανε ότι πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς δια των έργων των προγόνων μας. Αυτό λέγεται προγονοπληξία. Μας διακατέχει αυτό το ιδίωμα γενικά όλους τους Έλληνες. Το θέμα είναι να την μετουσιώσουμε παραγωγικώς στις μέρες μας. Και αυτό συμβαίνει δια του μόνου ζωντανού επιζήσαντα στοιχείου που διαθέτει ο τόπος, που μας συνδέει άμεσα με την διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, και αυτό είναι η γλώσσα μας, την οποία την έχουμε καταφέρει να την κατακρεουργήσουμε μεταπολιτευτικώς, αποδίδοντάς της πολιτικά προσήματα, δηλαδή αφαιρέσαμε οτιδήποτε ηχούσε έβηχα, ταυτίζοντάς το με την δικτατορία. Δημιουργήσαμε μια μαλλιαρότητα, ουσιαστικώς κατακαιρματίζοντας το μόνο κεφάλαιο που θα μπορούσε να αναδείξει την χώρα μας ως μια συνέχεια αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, αγγλική φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας στην Αμερική, παρατήρησα σε κάθε εισαγωγή του μαθήματος ότι αναφερόντουσαν στην ελληνική γλώσσα ως νεκρή. Την διδάσκουν ως νεκρή. Ο κύριος David Crystal, μάλιστα, ο αντίστοιχος Μπαμπινιώτης της Βρετανίας, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «English as a classical language», διατηνόμενος ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα επέζησε των καιρών μέσα από την αγγλική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δανείστηκαν λίμματα και δημιούργησαν καινούριες λέξεις με τα ελληνικά μόρια. Εγώ βεβαίως είμαι πολέμιος του κυρίου Κρίστο και έγραψα ένα άθρο λέγοντας ότι μπορεί να λέει anthropology ο Άγγλος, αλλά δεν μπορεί να πει άνθρωπος αναφερόμενος στον άνθρωπο. Μπορεί να λέει economy, αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί στον οίκο, ένα σπίτι, ή να ανέμει κάτι, ή να πει διανομή, για να καταλάβει ότι economy σημαίνει η σωστή νομή του οίκου. Αυτό είναι το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Είναι ένα προνόμιο, το οποίο, εάν διδάσκεται η γλώσσα ορθώς στα σχολεία μας, θα μπορούσαν τα παιδιά μας να διονύσουν αυτόν τον πολιτισμό και να επιστρέψει αυτό που μεταπολιτευτικός υπήρχε και αναφερόταν στα βιβλία των Άγγλων, όπως εδώ πέρα στο Comptons, η ενδυκλοπαίδεια της Comptons, ένα που λέει «The Golden Speech and Books of Classical Greece». Και αυτό είναι το 1956, φανταστείτε, όταν καθαρεύω σε εφημερίδες. Θα μεταφράσω συντόμω πώς αρχίζει το άρθρο, επειδή τότε η καθαρεύουσα κυριαρχούσε και σε εφημερίδες και όλοι οι μελετητές των αρχαίων ελληνικών επισκεπτόμενοι την Ελλάδα μπορούσαν να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, επειδή η καθαρεύουσα είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή που προσπαθούσαν. Είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή και κατανοούσαν και γράφει εδώ πέρα. Αγγλικά ξέρουμε όλοι. Νομίζω όλοι ξέρουμε. If Solon and Pericles could wander back from the Elysian fields and sit down in some cafe of modern Athens, they would probably be surprised to find how easily they could read the morning newspaper. Of course, it would take them a minute to focus their eyes on the print, so much smaller than anything done with the reed pen of their day. They would find many new words, and perhaps they would accuse the journalist of careless grammar. But all the same, the literary Greek today is perfectly intelligible to anyone who knows his Greek of 2,500 years ago. Αυτό το κεφάλαιο καταφέραμε να το καταστρέψουμε. Υποβαθμίσαμε τη γλώσσα μας σε σημείο όχι μόνο να αφαιρέσουμε και τις δοτικές και τα απαρέφατα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμη εμείς οι παλαιοί, αλλά και οι καινούργοι. Εν καιρό πολέμου λέγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέμε κατά τον πόλεμο. Λέγαμε το γίγνεστε, το χρησιμοποιούσε τα παρέφατα, τα συμμετοχές. Αυτά τα αφαιρούν και καταλήξαμε σε σημείο να αφαιρούμε και το περίφημο αυτό νί και σίγμα, που λέγαμε τα είπε με το νί και το σίγμα. Δεν τα λέμε πλέον με το Νί και το Σίγμα, τα λέμε με χασμοδίες. Το ποσό, το εμβαδό. Γράφονται έτσι τα σχολικά μας βιβλία. Είναι μια κατά μέτωπο επίθεση, είναι μια ασύμμετρη επίθεση στον πολιτισμό μας και στο μοναδικό στοιχείο που μπορεί να μας συνδέσει εμάς τους Έλληνες με την ένδοξη αυτή αρχαιότητα. Και αν επαναφέρουμε τη μουσικότητα της γλώσσης, αν αποφύγουμε λέξεις τύπου background, που άκουσα 2-3 φορές εδώ πέρα στην ομιλία, οι Γάλλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν όλες τις αγγλικές λέξεις με γαλλικές. Ποιοι? Οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν έχουν καν τη δική τους γλώσσα. Έχουν μια γλώσσα που τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι και την ομιλούν με γερμανική προφορά. Εμείς έχουμε μια γλώσσα, η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει τις ρίζες της σε μια αδιάσπαση συνέχεια από την αρχαιότητα, καταφέραμε να την οδηγήσουμε σε αυτή την κατάνθεση τη σημερινή. Και τα παιδιά μας βεβαίως όταν πηγαίνουν στο σχολείο και δεν βλέπουν σχολείων, όταν πηγαίνουμε στο δημαρχείο και δεν βλέπουμε δημαρχείων, όταν λέμε η Ακρόπολη της Ακρόπολης στην Ακρόπολη και λέμε της Ακροπόλεως, αυτή η μουσικότητα κάτι έκανε. Κάτι έκανε μέσα στην ψυχή, στο πνεύμα. Υπήρχε μια ανάταση ψυχής. Όταν λες η Άρτεμη της Άρτεμης και δεν λες η Άρτεμης της Αρτέμιδος, αφαιρείς ένα μεγάλο πολιτιστικό στοιχείο από τον Έλληνα. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να μας διαχωρίσει εμάς από τους υπόλοιπους. Εξάλλου η λέξη βάρβαρος, αν ορίσετε και το AI, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το ρώτησα εγώ τις προάλλες, η ετυμολογία της βάρβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά. Εμείς ασχημονήσαμε στην γλώσσα μας σε σημείο βαρβαρότητος. Και έχω γράψει σωρία άρθρων, και εδώ είναι το οξύμερο βεβαίως, να μου πείτε, είστε καθηγητής αγγλικής. Πώς καταλήξατε με τέτοια θέρμη να διώκετε μια επιστροφή στις ρίζες? Γιατί τέτοια αγάπη την ελληνική? Αν και φαινομενικός οξύμορον, η αλήθεια είναι ότι αξιολογούμε τις ποιότητες δια των αντιθέτων. Ξέρουμε ότι υπάρχει βροχή επειδή υπάρχει και ήλιος. Δηλαδή, εκτιμούμε την ημέρα επειδή υπάρχει και νύχτα. Το ανακτήριο έναυσμα του πάθους μου για την Ελληνίδα φωνή ήταν εν πανεπιστημίο στην Αμερική, όταν κλήθηκαν οι συμμαθητές μου σε ένα μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης να ερμηνεύσουν την λέξη έρωτα, λέξη θείος έρος, στα αγγλικά. Δεν μπορούσαν. Τους φάνηκε πολύ περίεργο η λέξη έρωτας να βρίσκεται σε ένα θεολογικό κείμενο. Γιατί το έχουν ταυτίσει με την συνουσία, τη σωματική. Έχουν βεβαίως μόνο μία λέξη για τον έρωτα και είναι το love, είναι η αγάπη. I fall in love, κάτω σε αγάπη για να πεις ερωτεύομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη σε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα που αντιστοιχεί σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και η έννοια του ερωτεύσιμου ή του ανέραστου. Ο Φρόιντ έγραψε τόμους για να εξηγήσει στη Δύση ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έλλειψη του έρωτος. Δεν είχε τις λέξεις να το εκφράσει αυτό, που εδώ πέρα ο μέσος χωρικός μπορεί να πει αυτή έχει πρόβλημα και συμπεριφέρεται αλόκοτα επειδή είναι ανέραστη. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, την κατακρεουργήσαμε, αλλά επιβίωσε έστω και κουτσί με τα μόρια της, ώστε να μπορούμε ακόμη και σήμερα να την διασώσουμε και να την προβάλλουμε στο εξωτερικό, μέσα από την σωστή παιδεία των μαθητών μας, ως η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί η Δύση, αλλά δεν τις κατανοεί. Όπως είπα νωρίτερα, η λέξη economy, οίκος και νομή. Όποιον έχω ρωτήσει ως τώρα, μου λένε οίκος και νόμος. Μα ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, διότι απονέμουν με δικαιοσύνη. Η νέμεσης είναι αυτή που απονέμει δικαιοσύνη. Το ίδιο το όνομα της νεμέσεως είναι παράγωγος του νέμιν. Άρα, φανταστείτε, ενώ η λέξη νέμεσης χρησιμοποιείται παγκοσμίως, στα αγγλικά λένε he is my nemesis, δηλαδή αυτός είναι που με βασανίζει, ο εχθρός μου, και έχουν τόσες λέξεις με παράγωγα της λέξης νομής, αλλά δεν κατανοούν τι σημαίνει. Έχουμε το astronomy, που σημαίνει η κατάταξη, η διάταξη των αστέρων. Ταξίνομοι και όλα τα διάφορα, αλλά ο Έλληνας έχει όλα τα παράγωγα. Ακόμα και τον διανομέα έχουμε, μας φέρνει τον καφέ στο σπίτι μας, παράγωγο του Νέμι. Άρα, αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνας τα ετεά της ελληνικής γλώσσης, όταν λέω ετεά, τις αλήθειες δηλαδή, εξού και ετυμολογία, θα μπορέσει να εξαγυρώσει αυτό το κεφάλαιο και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα πανεπιστήμιο του δυτικού πολιτισμού, εφόσον εμείς το γεννήσαμε. Αλλά έχουμε πολιτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς, σε σημείο να κρεολίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι από σας ξέρετε τη λέξη creole που υπάρχει. Κρεολίζει, όταν κρεολίζουμε μια γλώσσα, μιλάμε σαν τη θεία μου στην Αμερική που τραβιάρει το κάρο μέχρι το πάρκο και είδε τον dog να κάνει jump πάνω από το fence. Όποτε χρησιμοποιούμε λοιπόν αγγλισμούς, καταφέρουμε μια μαχαιριά στη γλώσσα μας. Και ως εκ τούτου, θα ήθελα να κλείσω δηλαδή την παρουσίασή μου, να μην πάρω άλλο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Τσούχλαρη, να διαβάσω το ποίημα που διάβασα προς το τέλος της παρουσίασής μου στο συνέδριο, λέγοντας το «επιθετική γλωσσολογία». Διασκεδάσατε λοιπόν αυτή μου την παρουσίαση. «Ένα βίαστα αρθρώνεις το wow και το sorry και μπορείς να πεις είμαι σε mood για το success story. Ένα αυτό που παίζει ζωντανά, εσύ το βλέπεις live και δεν νιώθεις κραδασμούς, μα προτιμάς τα vibe. Ένα respect αντί για σεβασμό αποδίδεις και πας για break και το διάλειμμα προδίδεις. Εάν πρέπει εγώ να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω και με επιχειρήματα να πρέπει να σε πείσω ότι αντί για know-how μπορείς να πεις τροπογνωσία και ας μην υπάρχει εν λεξικό μια τέτοια ιστορία. Εάν νιώθεις super και όχι υπέροχα αμνήμονων υβρίδιων και κουνάς την κεφαλή ως αν τον M&M των ίδιων. Αν δεν αφουγκράζεσαι την έκκληση σε βαρβάρους μην ομοιάζεις, ως πίθηξ ανελλήνιστος την γλώσσα μη διάζεις. Αν δεν σου στρίβουν τα έντερα οι λέξεις lockdown, click away και μου γερνάς την τατουάζ ζώμορφη σου πλάτη με ένα anyway, τότε είσαι άξιος ή άξι αυτών των δότων στίχων, λέγοντάς σοι, ανάθεμα σε δίποδον απολεστήσας μνήμης, εν φύση σου τα τρέχοντα εσύ να υπομείνεις. Λιγρών εν παραστήματι και άψυχον τη όψη, ανήμπορο το είδος σου εν κάλλη να προκόψει».
0: Καταπληκτικό. Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν παράλληλα με το μάθημα των Αγγλικών, εσύ διατυπώνεις τη γλώσσα ως έχει, δηλαδή αξιοποιείς τα τριτόπιτα ως έχει, γενικότερα, ακόμα τη χρήση των επαρεμφάτων, τις δοτικές, έτσι. Θα ήθελα να μου πεις η αντίδραση των μαθητών σήμερα που εφαρμόζεται αυτό που λέμε της κοινής δημοτικής. Τα παιδιά δεν επιβεβαιώνονται επίσης ότι αδυνατούν να αναζητήσουν και τη ρίζα ή να κάνουν αναγωγικούς συσχετισμούς με τον τρόπο που ήδη διαμορφώνεται η ελληνική γλώσσα.
5: Καταρχάς μαγεύονται από το άκουσμα και την εφορά του λόγου, γιατί διδάσκω αγγλικά και δίνω το οξύμορο, έτσι. Κάνουμε το μάθημα στα αγγλικά τόσα χρόνια. Τώρα πλέον διαχειρίζομαι το κέντρο ξένων γλωσσών, αλλά μπαίνω μέσα στα τμήματα, ειδικά στα τμήματα που έχω παιδιά από το Πολυτεχνείο, έχω παιδιά Λυκείου. Μπαίνω μέσα και τους κάνω μια εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα με ένα ποιηματάκι αγνώστου ποιητή στα αρχαία, προσπαθώντας να αποδείξω ότι αυτά που ομιλούν σήμερα είναι τα αρχαία ελληνικά. Μεταλλαγμένα και αν ψάξουν λιγάκι τις ρίζες θα τα βρουν.
0: Πολύ ωραία.
5: Όταν τους λέω το ποίημα, το οποίο είναι για τον Τζίτζικα, τέτοιξ, τέτοιγκα, τους λέω «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ ότε δεντρέων επάκρον ολίγιν δρόσων πεκόκος βασιλεύσω πόσα είδης» και τα λοιπά. Λένε «Μα τι είναι αυτά, κύριε, μα τα, είναι τα ελληνικά». «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ, σε μακαρίζω με Τζίτζικα, ότε δεντρέων επάκρον όταν στην άκρη των δέντρων ο λιγινδρόσον πεπόκος, ο λιγινδροσία πίνοντας, βασιλεύσω πως αίδης, όπως τον βασιλέα αίδης αϊδώνει. Σ' αγάρεστη κοινά πάντα, όπως θα βλέπεις ένα γρίς, όπως θα τρέφουσε ήλε. Εσένα είναι εκείνα τα πάντα, όπως θα βλέπεις σαγρούς, ένα γρίς, όπως θα τρέφουσε ήλε. Όπως θα τρέφονται μέσα στο δάσος. Μα ήλε, τι σημαίνει ήλι? Λέτε ξύλο, τους λέω, κάθε μέρα. Εξ της ύλης, εξ ύλης, ξύλο από το δάσος. Τα παιδιά μαγεύονται. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους παιδαγωγούς, τέτοιους καθηγητές στα σχολεία μας, αν είχαμε ένα τέτοιο μάθημα από ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και δεν ταυτίζουν με κάτι φασιστικό, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε διατριβή ενός φοιτητού της φιλόλογο, ότι η προσήλωση στα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά καλλιεργεί εθνικιστικές τάσεις.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι η αριστερόστροφη αντίληψη, και μιλάω για κόμματα, είναι ο εγκέφαλος, παίρνει ανάποδες δηλαδή. Τα βλέπουν τα πράγματα στρεβλώς. Μάλιστα, κυρία Αλυψίου, νομίζω έχετε κάτι να πείτε.
2: Αν τελειώσατε...
5: εντάξει, εγώ ελεύθερη.
3: Να ρωτήσω και εγώ λίγο τον κύριο Ζαχαρία.
0: Όχι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγο πιο μπροστά, άκου Παναγιώτη μου, διατύπωσε επίσης ότι η αξιοποίηση της σωστής διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας ανοίγει και δρόμους ουσιαστικά στην πραγματική και ουσιαστική φιλοσοφία. Αυτό, να κάνεις ένα σχολιασμό και γι' αυτό.
5: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε μάθει, δυστυχώς, λέω ένα και αξιονομανίας, να αξιολογούμε αυτούς δια τον τρόπο που μας βλέπουν οι ξένοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο, το έχω εδώ πέρα κάπου, ο Γερμανός φυσικομαθηματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Θερυπίν, μας λέγει για την ελληνική γλώσσα: «Η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκησης. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του ενοιολογικού της περιεχομένου». Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο David Murray, μας λέγει: «Συχνώς διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική είναι τελειωτέρα γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των τελειωτέρων ανθρώπων». Και δεν μιλάει για εμάς τους σύγχρονους, βεβαίως. Ο Χάιντεγκερ, ερωτευμένος με την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσης, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λόγος είναι σαφήνεια, ομορφιά και ευγένεια. Και πάνω απ' όλα ελληνική φιλοξενία του κόσμου, όπου ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι από το κόσμημα. Είμαστε η μόνη γλώσσα, το μόνο έθνος, δεν από λαός, γιατί τώρα έχουμε γίνει λαός, έθνος, από το ήθος, που καλλιεργήσαμε ένα ήθος που έβλεπε την οικουμένη ως κόσμημα και τον άνθρωπο ως ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κοσμεί την οικουμένη. Και γι' αυτό λέμε, ο Θαλής ο Μιλίζος είδε τον άνθρωπο ως κόσμο του σύμπαντος, επειδή αυτός κοσμεί τα πράγματα. Και μην πω για τον Νίτσε, ο οποίος έγραψε την γέννηση της τραγωδίας, που λέει: «Αποδεικμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξης του δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή ήταν διαποτισμένη με φθόνο, με δυσαρέσκεια και όλα τα διαιτήρια του κόσμου, όλο το κόνιο του κόσμου δεν μπορούσε να απελευθερώσει μας, εμείς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, από τους Έλληνες. Αλλά λέει, εγώ θα πω ότι είμαι αρκετά γενναιός να ανταποδώσω τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Πρέπει να κατεχθούμε ότι την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν τα πάντα, τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητος εν σχέση με τους ενίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην Άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο άλμα». Αν τα πει αυτό ένας καθηγητής εδώ στο σχολείο, θα πάρει την έξοδο αμέσως, γιατί θα είναι εθνικιστής. Αυτά τα λένε οι ξένοι για μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας. Αυτά.
2: Θα σύμβουλε να...
0: Ναι, πάρει το λόγο.
5: Ακούσα δηλαδή να μιλάω επαόριστο, αλλά πείτε μου εσείς.
2: Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και από την κυρία Τσακυρίδη και από τον αγαπητό Παναγιώτη. Εγώ είχα την χαρά να τον ακούσω και πέρσι στο συνέδριο και... Είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία καταθέτει. Απλά για την οργάνωση της συζήτησης και την οργάνωση της σκέψης που παράγεται στους όσους μας ακούν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Αυτό το ζήτημα που συζητούμε έχει την γλωσσολογική διάσταση την οποία τώρα συζητούμε, δηλαδή έχει τη διάσταση ως ένας χρήστης της γλώσσας ή ένας ειδικός ο οποίος εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλύει τη γλώσσα ή ο οποίος διδάσκει τη γλώσσα, διαχειρίζει το ζήτημα. Όπου εκεί μπορεί να έχει ο καθένας τις δικές του απόψεις, τις δοξασίες, τις προσεγγίσεις. Μπορεί να δημιουργήσουμε και ένα κεκτημένο σε σχέση με την επιστημονική διάσταση επί αυτών των ζητημάτων. Αλλά υπάρχει και μία διάσταση, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, και είναι η θεσμική διάσταση. Δηλαδή, ότι εμείς, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη, δεν λειτουργούμε εν κενό δικαίου. Δεν είμαστε μια ανοργάνωτη κοινωνία όπου ο κάθε δάσκαλος αποφασίζει αν θα διδάξει πολύ ή λιγότερο τη γλώσσα στην αρχαϊκή της μορφή, στη σύγχρονη μορφή ή στην εξελιγμένη μορφή. Υπάρχουν θεσμοί που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες έγιναν ειδικά τη δεκαετία του 70 και του τέλος δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 και ακολουθούν από τότε επιμέρους επιλογές οι οποίες ολοκλήρωσαν όλο αυτό το κομβολόι των αποφάσεων, των θεσμικών αποφάσεων του κράτους για να φτάσουμε στο σημείο που πολύ εξαιρετικά ο αγαπητός ο κύριος Τερπάνδου Ζαχαρίου μας

0: Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη συζήτηση ή αν θέλετε μια συμπληρωματική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει και καταλήγει σε αυτό που εξαιρετικά ο Παναγιώτης στην τελευταία του φράση έθιξε, τα ζητήματα ιδεολογίας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Άρα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη πράξη ενός δασκάλου σε ένα απομακρυσμένο χωριό που αποφάσισε να διδάξει ή να μην διδάξει τη διασύνδεση της σύγχρονης γλώσσας με την αρχαία ελληνική, την καθαρέγουσα, αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης η οποία θεωρεί σήμερα ότι η διδασκαλία της γλώσσας στην αρχαία της μορφή θα πρέπει να αποφευθεί για συγκεκριμένους λόγους που παραπέμπουν σε αυτά που είπε η κυρία Τσακυρίδη προηγουμένως σε σχέση με τα θέματα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, για να μην επεκταθώ τώρα να συζητώ και εγώ μέχρι αύριο, θα πρέπει στη συζήτηση μας να τα διακρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι διακρίνονται και οι επιλογές και οι ευθύνες αυτών οι οποίοι επέλεξαν αυτές τις επιλογές και συνεχίζουν να το κάνουν από τότε μέχρι σήμερα με έναν συνεχόμενο τρόπο. Αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα σε σχέση με τα επόμενα ζητήματα που θα εξετάσουμε του αθλητισμού και πόσο ο αθλητισμός λειτουργεί, γιατί είναι ένα συνεχόμενο ρευστό όλη αυτή η διαδικασία, είναι ένα συνεχές. Ό,τι ακριβώς μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση επιτάσσει για την αποδόμηση της γλώσσας, επιτάσσει και για την χρήση ή μη χρήση του αθλητισμού στην διπλωματία και όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεψίου. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που ελέγχει τις κρατικές αποφάσεις, όπως είπατε, και πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο δια του οποίου μπορεί να ελέγχει. Και αυτό λέγεται πάλι ελληνική γλώσσα και τα μόρια της, τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι εννοεί η κάθε λέξη. Αν αρχίσουμε να κόβουμε τα ήταν, τα κάνουμε όλα γιώτα, όπως διατείνονται μερικοί, υπάρχει και αυτό το... Αφαιρούμε τη μνήμη από τη γλώσσα. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολιτισμός, αν δεν είναι μνήμη. Στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, ποιος είσαι, τι είσαι, είμαι η μνήμη μου τελικά. Και η μνήμη του ελληνισμού είναι ελληνική γλώσσα. Γιατί βρήκαμε το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά είπαμε Χριστός Ανέστη. Έτσι. Επικαλούμεθα ταυτότητα με το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά πλέον. Με τι έχουμε σχέση? Με την γλώσσα που μπορεί να πει συν Αθηνά και Χειρακίνη. Και όταν το παιδί δεν μπορεί να πει, να καταλάβει συν Αθηνά και Χειρακίνη και να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λέξη, τότε πράγμα έχουμε παθεί.
0: Κύριε Ζαχαρίου, μισό λεπτό. Αυτά τα ορθότατα που λέτε αφορούν μια συζήτηση περί του να τεκμηριώσουμε ότι η γλώσσα όντως κάνει αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί το ξέρουμε. Σήμερα η συζήτηση είναι αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάμε σήμερα περί του αν συμβαίνει αυτό το πράγμα ή όχι, το οποίο ορθότατα λέτε. Σήμερα η συζήτηση είναι ιδεολογική. Δεν είναι δεν είναι συζήτηση των γλωσσολόγων. Είναι συζήτηση των πολιτικών σήμερα αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βγάζουμε απ' έξω το έθνος, τον λαό.
0: Δεν προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι των γλωσσολόγων ζήτημα.
1: Ο λαός τι θέλει και δεν ξέρει τι θέλει αν δεν έχει τα συγκριτικά στοιχεία. Αν δεν έχει διδαχθεί κάτι ανώτερο αυτού που έχει, δεν μπορεί να συγκρίνει. Άρα το τι θέλει έχει επιβληθεί, περιορίζεται από την επιβολή των πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν τη γλώσσα στον σημερινό της κατακαιρματισμό.
2: Πάντως η υψηλή διατύπωση της γλώσσας, όποιοι γνωρίζουμε κιόλας από τα σύγχρονα νομόγραφα που υπηρετούν κιόλας διάφορες ανάγκες μέσα στο ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιούν όχι λίγες φορές ένα πιο σπάνιο λεξιλόγιο, γιατί τονίζεται περισσότερο η ακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό, επειδή είπαμε ότι ως μέσο πολιτικής διπλωματίας πρέπει να πει στις αγαπητές φίλες Ζαχαρίου ότι πολλοί εκ των ξένων διπλωματών γνωρίζουν καλά ελληνικά. Πολλοί. Και μάλιστα θεωρούν επίσης, το λένε κιόλας αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα στον Καναδά, είναι.

0: πολύ έτσι διευρυμένο αυτό και συζητούν ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο επιχείρημα. Επίσης το λένε και όλοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από το μέγεθος της ποιότητας των ελληνικών σου είναι, και το, είναι το διαβατήριο για να μπορείς να πείθεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικά σε εμάς και που δεν αξιοποιείται είναι το άλλο. Ότι όταν έχουμε δημιουργήσει σε κατατόπιες περιοχές στην Ελλάδα ιδιώματα, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος λοιπόν ο απλός λαός μπορούσε και ξεχώριζε ακόμα και τώρα αυτά που λέμε γραμματολογικά τριτόκλητα. Το γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη λεγόμενη χασμοδία στη γενική πληθυντικού που χρησιμοποιείται στο κριτικό ιδίωμα εξαφανίζεται το νι, έτσι, ναι, αλλά δεν αλλάζει το ωμέγα. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπεις ότι νεότερες ονοματοδοσίες, μάλλον αποδόσεις ονοματοδοσιών, γίνονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει περιοχή που λέμε στη γενική πληθυντικού ιδιωματικά το Βουλγάρο, είναι με ωμέγα αυτό, γιατί έχει καθήνει γενική πληθυντικού. Ναι, αλλά ή αντίστοιχα λέμε τον Καλαγκάδο, ναι, αλλά αυτό είναι από τον Καλαγκάς που είναι αρπακτικό πουλί. Της Καλαγκάδος, τον Καλαγκάδη, την Καλαγκάδα κλπ. Αυτά όταν δεν τα γνωρίζεις, τότε λοιπόν θα μπεις με την έννοια τώρα σε άλλα πράγματα, τα έχουμε εδώ, αυτά τα βλέπω εγώ. Ταμπέλες πλέον που απεικονίζουν επιχώριες αναφορές σε γεωγραφικά διαμερίσματα είναι με λάθος διατυπωμένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης χάνεται η ουσία του τοπωνυμίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια ελείπονται γενικότερα από τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο και δεν μας ενδιαφέρει να γίνει η ουσιαστική αποτύπωση. Το λέω πολλές φορές εγώ, διότι όταν γίνονται όλα, όπως τα λέμε στη γραμματική, πρωτόκλητα, κάποτε είχα πει στο παιδί μου, μου λέει μπαμπά, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν παραδείγματος χάρη η πόλη είναι με ήττα και είναι και η δραχμή με ήττα. Πώς θα το ξεχωρίσω αργότερα όταν έπρεπε στα αρχαία να το προσεγγίσει. Έπρεπε λοιπόν να του κάνω αναγωγή ότι παιδί μου το τριτόκλητο είναι διαφοροποιημένο στο ονομαστικό πληθυντικού. Είναι λοιπόν η πόλη με εψιλονιώτα, ενώ η δραχμή είναι δραχμές. Άρα πώς ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έμπαινε σε άλλο τρόπο αναγωγική σκέψη. Επειδή όμως λοιπόν σήμερα τα θεωρούμε πολύ δύσκολα, αναξιοποίητα, ογκώδη, επίσης υπάρχει έλλειμμα στη διατύπωση γενικότερα των δασκάλων μες στο σχολείο. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι των μεγάλων επιστημών, οι οποίοι έπαιξαν ειδικό ρόλο επίσης σε διεθνή συμπόσια. Θυμάμαι τον αείμνηστο Κυριακού, ο οποίος είχε υπόμνημα κάτω από την οργανική και ανόργανη χημεία για την ονοματοδοσία των όρων και έκανε αναγωγή στον αρχαίο κόσμο. Να μην περάσουμε από εδώ, να προχωρήσουμε. Νίκο, θες να κάνεις κανένα ερώτημα?
1: Κάτι σύντομο και εγώ να πω, και εγώ κάτι σύντομο, το οποίο άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Ζαχαρίου και άκουσα με πολύ έτσι, προσοχή και αυτά που είπε και ο Γιώργος. Εγώ έχω μια ερώτηση έτσι, με συνθετικά στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, ότι όπως είπε ο κύριος Ζαχαρίου, η γλώσσα πραγματικά μεταφέρει αξίες, μνήμη και τρόπο σκέψης. Είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα στην κυρία Τσακυρίδη, αντιμετωπίζεται η γλώσσα μας ως μόνο ως γλώσσα αρχαιότητας και κλασικών σπουδών. Πώς μπορεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα σήμερα, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, να παραμείνει ζωντανή διεθνώς, χωρίς να αντιμετωπίζεται μόνο ως γλώσσα της αρχαιότητας? Δηλαδή, πώς μπορεί αυτή η γλώσσα μας να αξιοποιηθεί σε ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας? Καλά είναι αυτά που λέμε όλα, αλλά η εκπομπή μας σήμερα είναι η γλώσσα ως μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας.
2: Γίνεται αυτό, το εξήγησα αυτό, ότι εφόσον φέρουμε εμείς την γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, είμαστε οι ζωντανοί φορείς της γλώσσας που μπορεί να εξηγήσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες αυτών των γλωσσών. Δηλαδή, η πεπτουσία της ανθρωπίνης διανοήσεως, ουδόλως τυχαίως αυτή τη στιγμή, μελετάει την αρχαία ελληνική. Αν πατήσεις στο YouTube, αρχαία ελληνικά στα αγγλικά, Ancient Greek and how it sounded, θα δείτε πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων να συνδιαλέγονται αρχαιοελληνιστοί μεταξύ τους. Και δεν είναι ρομαντικοί. Το κάνουν επειδή αποσαφηνίζεται η ίδια η σκέψη του δυτικού ανθρώπου δια της γλώσσης ημών. Αν εμείς τώρα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική μας το γεγονός, να το διαφημίσουμε, ότι είμαστε ζωντανοί φορείς μιας γλώσσης που έχει αδιάσπαση συνέχεια, ανομοίως, ας επιτραπεί η λέξη δική μου, ανομοίως με τη λατινική, η οποία είναι νεκρή εν σχέση με την ιταλική, το αποδέχονται και ήδη. Ενώ είναι λατινογενής η γλώσσα η ιταλική και η ρουμανική και η ισπανική και η γαλλική, δεν έχουν χάσει εντελώς την συνοχή με την λατινική σαν δομή γλώσσας. Εμείς έχουμε ακόμη, και αναγνωρίζεται από τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής που γνωρίζουν και τα νεοελληνικά, ότι υπάρχει από τη συνέχεια. Και μάλιστα όταν εγώ φοιτούσα δεκαετία 80 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας, ήρθε ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης που ήξερε και ελληνικά, και μόνο που δεν έκλαιγε όταν άκουσε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της καθαρευούσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο που δεν έκλαιγε. Ερχόταν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και διάβαζε τις εφημερίδες, ασχέτως αν δεν μπορούσε να συζητήσει εύκολα, δεν είχε την ευχέρεια λόγου. Δεν είναι αυτό ένα ζωντανό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής? Να δείξουμε ότι αυτή η χώρα ακόμη φέρει το φως του παρελθόντος, το οποίο δεν είναι του παρελθόντος, είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχει, δεν μιλάω σαν προγνώπητος, είναι διαχρονικό. Η ελληνική σκέψη είναι διαχρονική. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Ιούλιος Βέρν, ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ουδόλως τυχαίως.
0: Και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό που έχει διασωθεί κιόλας, οι σημειώσεις του Νεύτωνος, αγαπητό Παναγιώτη.
2: Και ελληνικά. Η μόνη γλώσσα για τις οποίες μπορούσε να σκεφτεί.
0: Έτσι.
2: Ο Μάρκος Αυρίλιος. Ο Μάρκος Αυρίλιος, στο Χασμί του γράφηκε στα αρχαία ελληνικά, δεν έγραφε λατινικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα το σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ανοίγουμε, θα έλεγα. πολύ περισσότερους, που είναι πολύ σημαντικό, ο Παναγιώτη μου. Εγώ ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ θα πω όμως το εξής, το οποίο είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου να δέχεται με την έννοια διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τη γραμματολογική της υπόσταση. Εμείς εδώ πέρα είχαμε μεγάλες ρήξεις, είχαμε τα γλωσσικά ζητήματα και βέβαια πρέπει να πούμε ποιοι τα έσπερναν αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν... είναι αυτοί που ήθελαν με την έννοια στους μεταγενέστερους, που ξέρουμε πολύ καλά όπως διαμορφώθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε η ένταξη των τεχνικών λυκείων και λοιπά, πολυκλαδικών και λοιπά, που ενώ κάποτε τι ήτανε, ανεξάρτητα όπως ήταν η εκπαίδευση, είτε πήγαινε αισθητική ή θεωρητική κατεύθυνση, έπαιρνες γενικότερα υψηλή εγκύκλια παιδεία στη γλώσσα. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σήμερα, αν το πεις αυτό, δεν το γνωρίζει ο άλλος. Και δεν είναι υπόθεση καταρχήν μόνο αυτών που ακολουθούν τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτός που δεν έχει καταρχήν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης στις θετικές επιστήμες, δεν μπορεί να αποδώσει ορισμούς. Αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κυρίαρχο στοιχείο είναι όχι η αποτύπωση, αλλά η γνώση του αντικειμένου της γλώσσας, για να μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας ταυτότητα. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Είναι επί της ουσίας ταυτότητα. Και να μην αφήνουμε κενά γενικότερα στις διατυπώσεις μας. Αυτό δεν έχει εθνικιστικό υπόβαθρο. Δεν έχει εθνική. Έχει υπόβαθρο το οποίο μας επιβάλλεται να διατηρήσουμε αυτό που λέμε τη σχέση με τις ρίζες μας. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό επίσης ακόμα, όσοι βλέπουν, ακόμα και τη ρημώδη ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά, και τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημοτική ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά που στηρίζονται. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιατί φαίνονται ακριβώς όλο το πλαίσιο της βάσης. Και γενικότερα όχι σε εξέλιξη, αλλά που μπορεί με την έννοια να έχει διαμορφώσει μια διαφορά, αλλά η ρίζα της όμως είναι κοινή. Νίκο, μου θες να κάνεις ερώτημα ή να προχωρήσουμε
1: στην... Όχι, να συνεχίσουμε στον κύριο Κόλλια. Έτσι, και ήθελα Κόλλια. Ναι, να τον ρωτήσω έτσι, να δώσω ένα έναυσμα να ξεκινήσει, να πούμε ότι, κύριε Κόλλια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού και της πάλης, πώς βλέπετε το ρόλο των αθλητών, το δικό μας αλήθεια, στη διεθνή εικόνα της μιας χώρας, της χώρας μας δηλαδή.
3: Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική πολιτική, η ελλαδική πολιτική.
1: Μ' αρέσει. Ξεκίνησε
3: εδώ. Ωραία. Θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει αυτό που είπε ο Χριστός. Μαθητεύσατε σε όλα τα έθνη. Δηλαδή, γιατί τους είπε πηγαίνετε να τους διδάξετε την Ορθοδοξία. πήγαινε να μάθεις την κουλτούρα τους, να γίνεις Εγγλέζος για να σώσεις τον Εγγλέζο και να τον κάνεις Έλληνα ή τον Αμερικάνο ή τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσετε με τη γλώσσα, θα προσπαθήσω και εγώ να συνδέσω τη γλώσσα με τον αθλητισμό. Ετυμολογικά, από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, παλιά η γλώσσα, λέει, δεν λεγόταν γλώσσα, λεγόταν γνώσσα. Και σιγά σιγά εγλίστρισε. Μπήκε το λάμδα μέσα και το νι της νοήσεως, γλίστρισε και έπεσε. Και έρχεται ο Σοκράτης διαμέσου του Αντιστένη και λέει αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, τι σημαίνει όνομα? Ον, ουν, μέωμε. Ον, του πρέπει να ερευνώ. Έτσι. Άρα, η ελληνική γλώσσα είναι η γνώση. Και το πρόβλημα δεν είναι το έχουν οι ξένοι. Οι ξένοι θα μάθουν ελληνικά κάποτε, θέλουν, δεν θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι κάποτε θα γίνουν ελληνοορθόδοξοι όλοι. Το πρόβλημα είναι με εμάς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ανεψιού, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξυπνήσει. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής Παντίου, ο Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να πάρει στα χέρια του την εξουσία. Και επειδή μας έχουν μάθει στην τεμπελιά, είναι ολόκληρο σχέδιο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στρατηγοί είσαστε, την ιστορία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα σχέδια είναι χιλιάδων χρόνων. Πρέπει να σε αποκόψει από τη ρίζα, γιατί η ρίζα σημαίνει ροή ζωής. Και όταν έχει ζωή, εκεί βολοδέρνεις. Και ξεκινώντας λοιπόν ετυμολογικά από τη γλώσσα, πάμε στον αθλητισμό, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να ασχοληθώ δυστυχώς με τον υψηλό πρωταθλητισμό πάνω από 40-50 χρόνια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλοι οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Και εμείς περιμένουμε από τους ξένους. Εμένα μου λέει ο καθηγητής μου στη Ρωσία, μια μεγάλη προφή του αθλητικού, του σοβιετικού αθλητισμού τότε, ο Νόβικοφ, μου λέει, τι κάνετε εσείς? Τι λέει μωρέ τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μάθω, γιατί ήταν πολύ προχωρημένοι στον αθλητισμό και ειδικά στα μαχητικά αθλήματα κλπ. Μα από εσάς λέει περιμένουμε. Εγώ δεν καταλάβαινα. Τι μου λένε τώρα εδώ πέρα? Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου από φιλοσοφία, διότι δεν έχουν γλώσσα. Έτσι. Και να πάμε λοιπόν, αθλητισμός. Ποια είναι η ρίζα? Είναι ο άθλος. Τι σημαίνει άθλος? Σημαίνει κατόρθωμα. Τι σημαίνει κατόρθωμα? Σημαίνει εκ του κάτω ορθώνομαι. Τι με έριξε κάτω? Το λάθος. Άθλος και λάθος είναι αναγραμματισμός. Αλλά είμαι χαζός, βλάκα, κάνω λάθος, παίρνω. Και διορθώνω τη χαζομάρα μου μέσα από τον άθλο. Αυτό είναι όλος ο αθλητισμός. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα. Το 776 δημιουργήθηκαν κάποιοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργεί ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Μία και μόνο. Να μπορεί να μετουσιώσει η ανθρωπότητα μέσω της Ελλάδος την επιθετικότητα του ανθρώπου σε ιδανικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι μόνο με φάρμακα. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός. Γι' αυτό λέει ο Θουκυδίδης ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Να μην σπάζει τον άλλον, αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε έτσι, ότι σιγά σιγά η επιθετικότητά μου να μετατραπεί σε πολιτισμό. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βρεθεί απέναντι σε ένα κίνδυνο, αυτομάτως έρχεται σε κατάσταση στρες. Εκεί πέρα δημιουργούνται δύο δρόμοι. Ή φυγή, κοπανάω από τον κίνδυνο, ή πάλι. Αυτή είναι η δομή που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί αγώνες. Με τα δρομικά αθλήματα και τα παλαιστικά αθλήματα. Δεν υπάρχουν. Για 1200 χρόνια δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα. Υπάρχουν 4 δρομικά αθλήματα και 3 παλαιστικά αθλήματα και ανάμεσα το πένταθλο. Που είναι το άθλημα της αρετής του Αριστοτέλη. Θέλει μεγάλη ανάλυση. Είναι πολύ, πολύ βαθύ αυτό. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει το σύστημα, το τότε, το μάτιο των δελφών. Δηλαδή αυτοί που ξέρανε, τι τους γινότανε, ότι θα σε βραβεύσω για αυτό που κάνεις με ένα κλαδί αγριελιάς. Γιατί αγριελιά? Γιατί το άγριο έχει μέσα του την οργή, η οποία σιγά σιγά πρέπει να μπολιαστεί μέσω του αθλητισμού και του άθλου για να γίνει ήμερη και θα παράξει λάδι. Γιατί ονομάσανε το κλαδί αγριελιάς κότινο? Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο κότος είναι ένα τέρας της μυθολογίας, ο κότος, ο Βριάρεος και ο Γίγης, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι πολέμησαν τον Δία, πολέμησαν την νόηση. Είναι ο μανιώδης, η επιθετικότητα, ο κότος είναι η επιθετικότητα του ανθρώπου. Και έρχεται ο αθλητισμός και σου μετατρέπει την επιθετικότητα σε ευγένεια. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτά τα, οι καημένοι ξένοι δεν τα καταλάβαιναν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γλώσσα.
2: Σου λέει σπορτ. Εξού και λες υπακούκοτος.
3: Έτσι. Σου λέει σπορτ. Σπορτ τι σημαίνει? Σύμφωνα με το Ζόρτζ Πετί, το λεξικό δεν θυμάμαι, ο όρος αυτός βγήκε στην Αγγλία το 1828. Βγαίνει από τον Dispart, που σημαίνει διασκορπίζω, διασκεδάζω, διασκεδάμινη. Δηλαδή διασκορπίζομαι. Δεν είναι ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία οδηγεί την ψυχή σε ανώτερα επίπεδα. Το διασκέδαση είναι περνάω ανέμελα τον καιρό μου. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος κάνει σπορ. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και οι καημένοι οι ξένοι θέλουν να τα μάθουν αυτά. Κάποτε μίλαγα στη Μόσχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, ήταν 300-400 προπονητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας τότε, και τους είπα ότι στην Ολυμπία μαζευόντουσαν ένα μήνα πριν οι αθλητές, κάνανε προετοιμασία και τους παρακολουθούσαν οι Ελλανοδίκες, οι δικαστές των Ελλήνων. Έτσι. Και πολλούς αθλητές απέρριπταν, για να μην πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες, δεν τους προκρίνανε, από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μιλάγαν καλά, δεν ήταν σεβαστικοί στους γέρους, δεν μιλάγαν καλά. Κοινωνικά άτομα τα οποία ήταν λαϊκά λιτάμπουρες. Και όταν ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θεωρεί το ύβρις να βγει ανήθικος άνθρωπος Ολυμπιονίκης. Γιατί πρότυπο. Αυτά δυστυχώς δεν τα ξέρει ο υπουργός. Ιδέα δεν έχει. Οδηγεί μια χώρα η οποία στην ουσία είναι ο διδάσκαλος ανθρωπότητος στο αθλητισμό.
4: Κύριε Κόλλια, εννοείται οι υπουργοί. Οι υπουργοί σε πληθυντικό.
3: Οι υπουργοί, φυσικά, οι υπουργοί. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Δεν τρέπονται. Και προσπαθούν οι κακοβύρδες αυτοί χωρίς γνώση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τον υπουργό, τον αντίστοιχο, τον Ιταλό ή τον άλλον με γνώση. Εδώ δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν τίποτα.
4: Δηλαδή, μια παρατήρηση, μια παρατήρηση.
1: Και εγώ έχω μετά, Γιώργο. Μετά από σένα και εγώ.
4: Καταρχάς, η εκπομπή γίνεται όσο πάει, γίνεται και εξαιρετικότερη. Και σας ευχαριστούμε όλους που μιλήσατε. Ήθελα να πω κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε αυτούς και Νίκο μου, να δούμε και τα σχόλια αν υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Είπαμε και νομίζω ότι και σήμερα μέχρι τώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Καλατζίδη σε λίγο, ότι αποφασίσαμε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους, να δομήσουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες που τρέχουν. Και με τη σύμφωνη γνώμη του οικοδεσπότη μας, του του αγαπητού του Παντελή του Σαββίδη. Είπαμε να δομήσουμε μια εκπομπή με θεματολογία και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την επικαιρότητα, τα πολύ τρέχοντα ζητήματα του ρεπορτάζ, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ως προς τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι σήμερα, για άλλη μια φορά, σε όλες τις εκπομπές, αλλά ειδικά σήμερα, νιώθω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή μας, των τριών μας, γιατί με αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε στον πάγκο μας, σαν λαός, σαν οργανωμένη κοινωνία, σαν κράτος, σαν ελληνισμός, σαν ελλαδικότητα, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μας χάρισε ο κύριος Κόλλιας, σήμερα στη συζήτηση εννοώ. Και αυτά τα ζητήματα και δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα αξιολογούμε ως σημαντικά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα προστατεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλλια. Μέχρι εδώ θα το πάω. Νίκο μου, ναι.
1: Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν πάμε στον Γιώργο. Να πω το εξής. Κύριε Κόλλια, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους και ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι όπως ώστε να ο αθλητισμός να έχει πιο, και οι αθλητές μας να έχουν πιο εξωστρεφή ρόλο. Έτσι. Δηλαδή, το υπάρχον σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό, δουλεύει? Γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως για και υπουργούς, εγώ ξέρω έναν υπουργό, κάποτε έπινε έναν καφέ στη Βαλαωρίτου. Έρχεται ένας φίλος και λέει, να σου στήσω, λέει, από εδώ ένα φίλο. Λέει, είναι αθλητής. Ήταν γνωστός αθλητής. Δεν θα πω το άθλημα γιατί θα τον φωτογραφήσω. Αυτός ήταν τότε στο Δήμο Αθηναίων, υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, έχει πάρει όλα τα υπουργεία, έχει αλλάξει 10 υπουργεία, ποτέ δεν πήγε σε Υπουργείο Αθλητισμού. Και η γνώση του εκάστοτε υπουργού που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι αυτό που μπορεί και διαβάζει σε μια αθλητική εφημερίδα. Δεν έχει άλλη γνώση, γιατί ή δικηγόρος θα είναι, ή πολιτικός μηχανικός θα είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αθλητής δεν θα είναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους, ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός αυτός να αποκτήσει έναν πιο εξωστρεφή ρόλο?
5: Καταρχάς, αυτόν τον υπουργό πρέπει να το λυπάσαι. Τι είναι άποψη πένα? Να σε βάλουν σε μια θέση και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εσύ, επειδή έχεις τη λαχνιά, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το λέω με κακία. Δεν είναι, και είναι και έξυπνοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η μανία, ρε παιδί μου, με την εξουσία. Είναι μια εξουσιολαχνία. Έτσι, την οποία όλοι την έχουμε περάσει σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δημοσιεύω και ένα άνθρωπο τα 8 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει. Και ένα από τα μεγάλα λάθη το είχα και εγώ, πώς το λένε, λαχνία με την εξουσία. Η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Ο ελληνικός λαός κοιμάται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή που ακούς ξένη μουσική, εγώ δεν ακούω, τρως τα φαγητά τους, μαθαίνεις τις γλώσσες τους κλπ. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Οι ξένοι θα γίνουν Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού. Το είχα πει στον υπουργό. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο, κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε έρθει ο υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας. Και επειδή είχαμε κάποια σχέση, ήταν Ολυμπιονίκη, ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής στην πάλι, και ήθελε να γνωρίσει και το δικό μας υπουργό. Και με ρωτάει την ώρα που πηγαίναμε να το συναντήσουμε στον διάδρομο, πού είναι ο Ολυμπιονίκης αυτός. Λέω ότι αυτός δεν έχει τρέξει 100 μέτρα. Τι λες τώρα, δηλαδή έγινε ρεζίλη εκεί πέρα. Και όμως ήταν αυτό και έλεγε θα κάνω την Ελλάδα και θα κάνω την Ελλάδα κλπ. Εδώ του είχα πει να γίνει παγκόσμιο κέντρο πάλι στην Ελλάδα. Η πάλι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της αρχαιότητας στην πάλι, ήταν ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν εις Μειονίκης και Νεμεονίκης. Και στους Δελφούς πιθανόν. Και πιθανότατα λέει πρόσφατα πέθανε ο Μίλλερ, ο οποίος ανεκάλυψε το στάδιο της Νεμαίας, λέει ότι στις Κερκίδες βρισκόταν ο Σωκράτης, παρακολούθησε τον Πλάτωνα. Δεν ήταν ένας φιλοσοφάκος ο οποίος πάλευε εκεί σε ένα σύλλογο. Πήγε τους κοπάναγε όλους, δηλαδή ήταν πρωταθλητής τους, κέρδιζε όλους τους άντρες, ο Πλάτων. Και το ξέρει κανένας αυτό. Και του λες εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε, ο Μπίλινο Κροτονιά της 6 φορές Ολυμπιονίκης ήταν γαμπρός Πυθαγόρα, είχε γράψει δύο βιβλία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο πάλης, όπως έχει το τζούντο στο Τόκιο. Στο Τόκιο υπάρχει το παγκόσμιο κέντρο τζούντο. Έτσι, παράδοσή του. Στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Muay Thai, το παγκόσμιο κέντρο. Ο βασιλιάς τους είναι αθλητής του Muay Thai.
2: Άρα συνηγορείται με αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς το κέντρο πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό θα τα αναδείξουμε μέσα από τον αθλητισμό και την γλώσσα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας έχουν μείνει και έχουν επιβιώσει τις αρχαιότητες.
5: Ο δυτικός πολιτισμός βλέπουμε σήμερα τους καρπούς του, η οποία καταραίει. Από το διαφωτισμό και μετά, αυτοί πετάξανε, πώς το λένε, από την κολυμπήθρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός, πετάξανε το νερό και πετάξανε και το μωρό μαζί.
2: Έτσι.
5: Λοιπόν, αυτά σήμερα βλέπουμε τους καρπούς του. Είδαμε μια Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο, στο Παρίσι, να το θυμάστε πρόσφατα, η οποία είναι τελείωσε το καλαμπούρι, τελειώσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι folklore, είναι αστείο το πράγμα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξέρετε, εδώ πέρα κάτι να κάνουμε εμείς έτσι, πρέπει να μείνουμε στην ιστορία, ας μην κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ιδιωτικότροπος τρόπος σκέψης, πλέον καταραίει, δεν πάει άλλο. Και ξένοι σας πληροφορώ, ψάχνουν εμάς, τι κάνετε εσείς. Και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε. Γιατί εμείς είμαστε στην εστία. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας και είναι εύκολα για μας. Ο ξένος δεν μπορεί να καταλάβει. Επειδή υπήρξε καθηγητή πανεπιστήμιο, όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό, για να προβάλλουν την ακαδημαϊκότητά τους, μιλάνε ελληνικά. Οι δικοί μας μιλάνε αγγλικά. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά, ούτε ακούω και αγγλική μουσική. Τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν
2: βγει καλά. Ότι το φίλτρο δια του οποίου θα μπορούσε να σωθεί ο δυτικός πολιτισμός είναι το ενοιολογικό φίλτρο. Αυτοί έχουν τις λέξεις normal, που εμείς λέμε normal, δυστυχώς, εννοώντας κάτι που είναι κανονικό, φυσιολογικό. Εμείς έχουμε τη μόνη γλώσσα που κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του φυσικού φαινομένου και του φυσιολογικού φαινομένου.
5: Μα είμαστε ενοιολογική γλώσσα, εμείς και οι Κινέζοι.
2: Ναι, ακριβώς.
5: Δεν έχουν γλώσσα ενοιολογική. Έχουν γλώσσα σημειολογική. Δηλαδή την πύρα τη λένε beer. Γιατί beer, γιατί όταν την πίνει ρεύεσαι. Ρεύεσαι και βγαίνει αυτό ο ήχος. Μέχρι εκεί είναι η νόηση. Ενώ εμείς τη λέμε ζήθο. Έχει από πίσω 10.000 χημικές αντιδράσεις. Το νου σου το λέει αλλιώς.
2: Ναι, αυτό να πω ότι δεν έχουν το φίλτρο που λέμε filter. Αυτό που φιλέω κρατάω, αποβάλλω αυτό που δεν μ' αρέσει, εξού και λέξη φίλτρος. Το λέει η λέξη, αν περάσουμε όλους τους θεσμούς μέσα από τη λέξη φυσιολογικών και όχι normal, γιατί το normal προήλθε από το λατινικό normus, που ήταν ένα όργανο, ένας που μετρούσαν την ορθή γωνία, τέλος πάντων.
0: Normal.
2: Κανόνας. Ενώ το φυσιολογικών είναι η λογική της φύσεως. Αν περάσεις όλους τους θεσμούς μέσα από αυτό το φίλτρο, λέξη φυσιολογικών, που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποφασίσει, θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε ΛΟΑΤΚΙ, ούτε όλα αυτά, ας μου επιτραπεί.
5: Θα μπουν, κάποτε θα μπουν. Απλώς το καθυστερούμε.
0: Ναι, αλλά μετά όμως μπαίνουμε σε αυτό που είπες, αγαπητέ Χριστοκόλια. Είπες ότι μπαίνει πλέον και η βεβηλωτική δυναμική μέσα στο πλαίσιο αυτού του ισχυρού θεσμού. Και αυτό το είδαμε και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μπουν όλα αυτά που μου λες θα μπουν, τότε δικαίως λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο με βάση ακριβώς τις πανάρχιες περγαμηνές που έχουμε στο κομμάτι, για να πούμε ότι διατηρούμε ακριβώς τα πράγματα μέσα από την πηγή. Αν αυτό δεν υφίσταται, τότε έχουμε αλλάξει το δρόμο. Γιατί σίγουρα τώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι business, έλα εδώ, η διαμόρφωση ακριβώς όποιον επιθυμούν την συγκρότηση διαφόρων ομοσπονδιών με δεν ξέρω τι άλλη φύσεως αθλήματα γίνονται και πάνω απ' όλα στηριζόμενοι κιόλας σε μια ολόκληρη διαδικασία που θέλουν να το περάσουν και αυτό ακόμα που προσβάλλει και την ανθρώπινη ιδιότητα. Έτσι δηλαδή όπως βγαίνεις εσύ. Δηλαδή, άρα δεν σε θέλουν φυσικό.
5: Ναι, γιατί αν πετάω εγώ το ακόντιο από εδώ που είμαι από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα, γιατί εγώ πρέπει να σε πληρώνω, ρε φίλε.
0: Σωστά.
5: Ένα ερώτημα τεράστιο.
0: Ναι.
5: Γιατί σε πληρώνω. Παλιά ήταν ένα κλαδάκι, θα πάρεις και τζάμπα και θα ζητημάει η πόλη σου. Έτσι. Μέχρι εκεί, έτσι. Γιατί το κάνανε έτσι. Χαζί ήτανε, δεν είχαν λεπτά να δώσουνε. Έτσι, εκεί θα πάει η ανθρωπότητα. Θέλει, δεν θέλει, θα πάει η ανθρωπότητα εκεί πέρα. Γιατί ο αθλητισμός εξυπηρετεί αυτό που σας είπα. Μειώνει την επιθετικότητα. Εδώ πέρα την αυξάνει. Δεν τη μειώνει. Βλέπεις κάθε τόσο οι αθλητές είναι παραπατικοί, είναι κάτι γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ντόπινγκ, ξαναντόπινγκ και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείωσε ο αθλητισμός με αυτή την έννοια. Δεν είναι αθλητισμός. Είναι σπορτ.
0: Σωστά. Είναι σπορτ. Δεν μου λες, Γιώργο, να σε ρωτήσουμε τώρα κάτι, να μπούμε τώρα μέσα. Εσύ που ασχολείσαι με την εκπαίδευση αρκετών νέων και που έχεις μέσα σου, θα έλεγα, και μια εμπειρία, αφού από πολύ νέος ασχολείσαι με το αντικείμενο της προγύμνασης και της προετοιμασίας στα αθλήματα, σήμερα οι νέοι άνθρωποι πώς πιστεύεις ότι εκλαμβάνουν τον αθλητισμό σε σχέση με την έννοια, με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά γενικότερα και πώς το βλέπουν σαν όρο, αλλά και σαν ουσία. Το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό που παίζει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο ή το βλέπουν με την έννοια ως μικρή απασχόληση. Για πες μας μέσα από την εμπειρία σου, από την προπόνηση που κάνεις σε τόσα πολλά παιδιά.
6: Καταρχάς, έχω μείνει έκθαβος από αυτά που έχω ακούσει. Είναι σημαντικό να ακούς πράγματα, ακόμα και αν ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα.
5: Έχουμε καλή εκπομπή.
6: Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημά σου, θα σύμβουλε, θέλω να πω το εξής. Παίρνοντας σαν αρχή το θέμα της συζήτησης που είναι διπλωματία και αθλητισμός, ξέροντας, συγγνώμη κιόλας, αλλά ότι η διπλωματία έχει να κάνει με την δύναμη και την ισχύ που εκπροσωπεί, αν δεν έχεις δύναμη την εκπροσωπήσεις. Θα ήθελα να σου απαντήσω το εξής. Οι αρχαίοι είχαν πρότυπα. Εμείς έχουμε μιμητές. Τα παιδιά ξεκινάνε ως μίμηση πράξεων που βλέπουν σε οθόνες. Δεν είναι μόνο τηλεόραση πλέον, είναι όλα. Δεν έχουν σαν αρχή την μίμηση μεγάλων ειδόλων. Και φανταστείτε ότι για ένα παιδάκι που ξεκινάει τον αθλητισμό στα 10, στα 15 ή οπουδήποτε, ενώ ένα αθλητισμό που να έχει μια υπόσταση, μια κατανόηση του ίδιου, αυτό που μιμείται είναι το διπλανό του. Έχουμε δηλαδή ένα πειθικισμό. Και γιατί έχουμε αυτό το πειθικισμό? Γιατί πολύ απλά δεν προβάλλει η κοινωνία μας υγιή πρότυπα αθλητικά που εκπροσωπούν τον πολιτισμό. Και θέλω να κάνω μια διασύνδεση. Για μένα αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να έχει αθλητισμό χωρίς πολιτισμό και πολιτισμό χωρίς αθλητισμό. Είδα αυτές τις μέρες κάποιον, μια μικρή παρένθεση, ένα συγγραφέα, δεν θέλω να πω το όνομα, και τον έβλεπα αυτόν τον συγγραφέα, εκφράζει μια άποψη τέλος πάντων, και είδα το μόρφωμα του σώματός του. Τα χέρια του ήταν χέρια ενός ανθρώπου που δεν κουνιόταν καν. Είχε ένα σώμα, καμία σχέση με τον Πλάτωνα, όπως ανέφερε ο δάσκαλος, ο κύριος Κόλλιας. Μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το πυρούνι ή το μαχαίρι ή να πιάσει ένα κατσαβίδι. Είναι σημαντικά πράγματα για την κοινωνία μας αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μονόπλευροι, μονοδιάστατοι. Πρέπει να είμαστε σύνθετες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, για να μπω στην απάντηση, είναι διέπονται από την αδυναμία να κατανοήσουν τι κάνουν. Γιατί δεν έχουν τον δρόμο, δεν ξέρουν τον δρόμο ή δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Και απλά ακολουθούν κάποια βήματα. Όμως, και το βλέπω καθημερινά, και θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Είπαν οι προλαλήσαντες για τη δύναμη της γλώσσας. Έχω αυτή τον καιρό μια αθλήτρια, η οποία μικρή νεαρή, η οποία πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο, δεν έχει σημασία, και ασχολείται με το άθλημα που ασχολείται τις ρήψεις. Θα έλεγε κανείς ότι έχει κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων, να κατανοήσει πράγματα. Όσο της εξηγώ τις έννοιες των λέξεων, κάθε μέρα γίνεται καλύτερη σε πολύ απλά πράγματα. Σαν κάτι να ξυπνά στο πίσω μέρος του μυαλού της κινητικές δυνατότητες και ανακαλύπτει τον εαυτό της, μέσα δηλαδή από την έκφρασή της. Αυτό, αν το είχαμε σαν δύναμη στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουμε. Δεν θα είχαμε αυτό το καράβι που πηγαίνει στη φουρτούνα χωρίς τίποτα και απλά ο προορισμός είναι ο πάτος. Θα είχαμε μια πολύ πιο ισχυρή κοινωνία, θα είχαμε μια διπλωματία που θα μπορούσε να επισημάνει όλες τις αρετές που είπατε για τον πολιτισμό, για τη γλώσσα, για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινωνία που να υπηρετεί αυτές τις αρχές και θα μπορούσαμε εν τέλει να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές αξίες για τη ζωή τους. Και φυσικά τότε και οι γλώσσες ξένες είναι πολύ χρήσιμες και η τεχνολογία είναι χρησιμότατη και η ανάγκη για την καθημερινότητα στη συνεργασία μας απαραίτητη, αλλά πάντα με προεξάγοντα σημείο, με προεξάγον σημείο τον άνθρωπο. Αυτή είναι για μένα η βάση.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Και βέβαια εγώ είμαι ο κακός της παρέας και οι ερωτήσεις μου είναι θέματα...
4: Και εγώ κακός είμαι, και εγώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Καλατζίδη, ακούστε. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός δεν παράγουν μόνο επιδόσεις. Παράγουν κοινωνική συμπεριφορά, πειθαρχία, αξίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα στην νεολαία μας δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εσείς που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα, δηλαδή που οι άνθρωποι της φυσικής αγωγής, γιατί δεν έχετε καταφέρει να διαποτίσετε την νεολαία μας με αυτά που συζητάτε τώρα, με αυτά που λέτε εσείς τώρα? Να σας πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο γιος μου τώρα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Αθήνα. Όταν ήταν στο Λύκειο, λοιπόν, στο Λύκειο, προσέξτε, και στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο μου το συνάντησα αυτό. Όταν λοιπόν πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, πήγαμε στο μαθηματικό, πήγαμε στο φυσικό, στο χημικό και ζήτησα να πάω και στον καθηγητή φυσικής αγωγής. Και μου λέει, μα δεν έχει βαθμό. Λέει, ο καθηγητής λέει, τι λέει, λείπει. Λέω, γιατί λείπει? Λέει, μα τι δίνεται να ρωτήσετε τον καθηγητή φυσικής αγωγής? Πήρε 20, άρα είναι καλός στον αθλητισμό. Λέω, όχι, θέλω να το ρωτήσω το παιδί μου σε μια αποτυχία του πώς τη διαχειρίζεται, σε μια επιτυχία του στον αθλητισμό πώς τη διαχειρίζεται, ποια είναι η συμπεριφορά του, για να δω κι εγώ σαν πατέρας αν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Άρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο κράτος. Είναι και σε αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Τι έχετε να πει αυτό?
4: Μισό λεπτό, μην απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ. Να συνεχίσω εγώ το ερώτημα του αγαπητού Νικόλαου, γιατί είναι σαν να μίλησε στο μυαλό μου τώρα.
6: Να κρατήσω σημειώσεις τότε.
4: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά έχει νόημα. Εμείς εδώ τόση ώρα, έχουμε τώρα μια μισή ώρα, που συζητάμε μία γενικότερη θεματική στην οποία όλοι συμφωνούμε, και οι 3-4 καλεσμένοι μας και εμείς, για την αξία αυτών των ζητημάτων σε σχέση και με το παρόν και με το μέλλον της κοινωνίας μας, του λαού μας. Και επί αυτού συμφωνούμε και για το τι θα πρέπει να γίνει και παραπονιούμαστε γιατί δεν γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εδρεωμένη, εσείς που είστε όλοι στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπάρχει εδρεωμένη αντίθετη άποψη για το θέμα? Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αύριο με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με μας. Γιατί εδώ, για να βάλω πάλι την πολιτική διάσταση, παρατηρείται ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί με αυτά τα οποία συζητάμε και ξαφνικά κάποιοι στο πολιτικό πεδίο εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα. Άρα πού είναι η πολιτική νομιμοποίηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας? Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, Χρήστο, Παναγιώτη, υπάρχουν, εσείς έχετε, έχετε ας πούμε εμπειρία με συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ακριβώς ανάποδη, ακριβώς αντίθετη εικόνα, άποψη, θέση για αυτά τα ζητήματα? Άρα να έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι αντικρούονται στην πράξη, στο πεδίο, στο σχολείο, και άρα θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση δημόσια για αυτό το πράγμα.
2: Η αδιαφορία είναι το πρόβλημα, όχι η αντίθεση.
6: Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη που διαφωνώ λίγο. Θα πω το εξής. Όλοι συμφωνούμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό και προφανές. Το πρόβλημα είναι όταν ερχόμαστε στην εφαρμοσμένη πολιτική. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η ανάγκη του εκάστοτε βουλευτή και της εκάστοτε κυβέρνησης να επανεκλεγεί. Να σας θυμίσω τι είχαν γίνει, γιατί άλλαξε το γλωσσικό ζήτημα και γιατί πήγαν τα αρχαία. Ιστορικά μιλάω τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να στείλουμε τη χώρα μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν ήταν μια εθνική πολιτική που πραγματικά ασχολιόταν με την καθημερινότητά μας να γίνουμε καλύτεροι, θα είχαμε γεωργία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε τεχνολογία κλπ. Και θα είχαμε και πολλά χρήματα, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, από αυτά που παράγει η χώρα μας. Είναι πάμπλουτη η χώρα μας. Θα είμαστε τα πρώτη παντού. Είμαστε 10 εκατομμύρια και χτυπάμε την πρώτη δεκάδα στα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Αν δεν κερδίζουμε τις διοργανώσεις. Αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Θα πω όμως το εξής. Αναλογιστείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το θέσατε πριν, ότι η δεύτερη γλώσσα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, και δεν μειώνω τις γλώσσες καθόλου, αντιθέτως, δεν είμαι καλός στις γλώσσες, αλλά τις λατρεύω για άλλους λόγους. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Αναλογιστείτε ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα μπαίνει στην τρίτη τάξη του δημοτικού. Το μάθημα της γυμναστικής που λέμε, της φυσικής αγωγής, εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα τη βδομάδα. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα γυμναστική στο γυμνάσιο τη βδομάδα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο εγκληματικό είναι. Το δεύτερο κομμάτι, άρα προφανώς έχουμε ευθύνες τεράστιες, προφανώς θα έχουμε ευθύνες τεράστιες, αλλά αναλογιστείτε το πόσο, τι δυνατότητα επέμβαση, παρέμβαση έχουμε στην υπόθεση. Το δεύτερο πολύ.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος το εισηγείται αυτό?
6: Όπως για τις γλώσσες, για τη γλώσσα, για την ιστορία, για διάφορα μαθήματα που μπαίνουν μέσα. Ναι, ναι. Θα σας δώσω ένα άλλο πράγμα. Η κόρη μου πηγαίνει στο νήπιο, στην υπηαγωγείο. Είναι νήπιο. Φανταστείτε ότι αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη λέξη συμπερίληψη. Συμπερίληψη για μένα, συγχωρέστε με τα ελληνικά μου, είναι φτωχά σχέση με εσάς, αλλά συμπερίληψη σημαίνει ότι αποδέχομαι υπό όρους κάποιον ή βάζω εγώ τους όρους για να βάλω κάποιους μαζί μου στη δημοκρατία. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ λοιπόν να ανοίξω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εάν πραγματικά επιτρέπαμε στους Έλληνες, παιδαγωγούς, καταρχάς γονείς, μικρές κοινωνίες, παιδαγωγούς κλπ. Να εκφραστούν ελεύθερα, και όταν λέω επιτρέπαμε, δεν μιλάω για μας, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, από τον δήμαρχο του τελευταίου κοινότητας, χωριού, οτιδήποτε δήμου, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιτρέπανε την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάνει ο καθένας μας την ευθύνη των λόγων και των πράξεων.
5: Εδώ το έπαιξε το κόλπο. Δεν θέλει κανείς ευθύνη, άστο.
6: Εγώ θέλω να έχω την ευθύνη. Εγώ θέλω να φταίω για αυτό που κάνω. Και το καλό και το κακό. Θέλω να φταίω. Τότε ίσως ο πολιτισμός των αρχαίων να ήταν πολύ μικρό σε σχέση με τον πολιτισμό που πρόκειται να παράξουμε τώρα. Και θέλω να σας θυμίσω την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων από αυτή την τελετή έναρξη. Ξεπέρασε όχι τη φαντασία, έφτασε στην ουσιοδέστερη στιγμή του πολιτισμού του Ολυμπιακού Πνεύματος. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δυστυχώς. Και το καταφέρανε οι σημερινοί Έλληνες. Οι Έλληνες του Φραπέ, κάποιοι λένε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
5: Θα μου δώσετε το λόγο 3 λεπτά.
0: Ναι, βέβαια. Όλοι θα μιλήσουν.
1: Ναι, πριν μιλήσω ο Χρήστος, θα σύμβουλε, έχω και δύο μηνύματα ένα για την κυρία Τσακερίδη, αν είναι εδώ, και ένα για, για τον κύριο Κοσταρίο. Μετά τον κύριο Κόλια, έχω δύο μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πω. Δηλαδή, μου τα στείλανε.
0: Θέλω όμως να σου πω. Η κυρία Τσακερίδη, όπως ξέρουμε καλά, που ο Γιώργος μας δεν άκουσε προηγουμένως, είναι ασθενής, δεν μπορεί να... Ναι. Δεν, με πήρε τηλέφωνο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να συνδεθεί. Ωραία. Και είναι και πιο επιβαρημένη η υγεία της. Γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους και ελπίζει σε μια άλλη φορά να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλο το πλαίσιο της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε τώρα τα ερωτήματα και έχουμε να πούμε και το εξής.
1: Ο Χρήστος, κύριος Κόλλιας.
5: Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ την εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή, και όπως είπε και ο κύριος Ανιψιού, χωρίς προτάσεις δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ο αθλητισμός δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Είναι ένα ξεκάρφο το πράγμα. Φυσική αγωγή το λένε άλλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν τι λένε. Φυσική αγωγή σημαίνει να μπορώ να τα βγάζω πέρα απέναντι στη φύση. Δηλαδή, να αντέχω στο κρύο, να αντέχω στη ζέστη, να αντέχω στην πείνα, να αντέχω στον ύπνο, και όλα αυτά είναι κάποια σπαρτιατική αγωγή που την κάνανε κάποτε οι Σπαρτιάτες με προεξάρχοντα τον Λυκούργο για να μπορέσουν... Γιατί το κάνανε αυτό, αν δεν χάζει άνθρωποι, έτσι. Γιατί πρέπει να προπονηθώ, γιατί πρέπει να πονάω. Προπόνηση σημαίνει πριν το πονάω πριν. Ο πόνος είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Και όχι, έρχεται η ελληνική γλώσσα και σου λέει ο πόνος είναι καλό πράγμα. Είναι το πέρασμα στην όνηση. Είναι το πέρασμα στην ωφέλεια. Λοιπόν, ο πόνος, ο ελεγχόμενος πόνος είναι ο αθλητισμός. Σιγά σιγά μαθαίνεις σιγά σιγά να πονάς και φτάνεις στο σημείο να μην πονάς. Λοιπόν, επειδή από εδώ θα γίνει μια μεγάλη πρόταση, παγκόσμια πρόταση, πρώτη φορά πρόταση.
4: Δεύτερη φορά. Δεύτερη πρόταση, γιατί την πρώτη την είπατε προηγουμένως.
5: Λοιπόν.
4: Έτσι, που είπατε ότι να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο...
5: Ναι. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μια πολιτική. Εγώ τώρα θα πάω στην ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, ο άνθρωπος έχει τρεις εγκεφάλους. Τον ιχθυοσταυρικό εγκέφαλο, τον κεντρικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα ένστικτα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα και είναι τεράστιος, και τον νοητικό εγκέφαλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόηση, για τη λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, λέει ο Αριστοτέλης, αυτά τα τρία κέντρα πρέπει να εκπαιδευτούν. Το τελειότερο σύστημα για να εκπαιδεύσεις τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο, τον αισθηκτόδη εγκέφαλο, είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός. Για το συναισθηματικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο και το καλύτερο μέσο είναι η κορονίδα της τέχνης που είναι η μουσική. Και για το νοητικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο εκπαίδευση είναι η φιλοσοφία. Ο άνθρωπος, λοιπόν, το παιδί, λοιπόν, το ελληνάκι, το παιδί του κόσμου, για να μπορεί να γίνει ευδαίμων και ισόρροπος άνθρωπος, πρέπει 33% να εκπαιδεύεται στον αθλητισμό, 33% να εκπαιδεύεται στη μουσική, δηλαδή να μάθει ένα άθλημα πολύ καλά, να μάθει ένα μουσικό όργανο πολύ καλά και να μάθει τις αρχές της φιλοσοφίας πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι ευδαίμων, είναι ισόρροπος και δεν είναι ούτε φιλόσοφος και να το δέρνουν στο δρόμο, ούτε είναι ένα τέρας το οποίο δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά μόνο να σηκώνει βάρη και να γίνεται σαν γορίλας και να τον κοροϊδεύει ο μπακάλης, ούτε και είναι ένας λεπτεπίλεπτος ο οποίος να παίζει ένα ορό. Πρέπει και τα τρία να είναι ισόρροπα. Αυτό λέγεται ολική αγωγή και όσο δεν γίνεται η ανθρωπότητα θα πηγαίνει όπως πάει. Το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και έφυγε. Έφυγε αυτό το πράγμα. Και θα επανέλθει ο κόσμος, θέλει ή δεν θέλει. Γιατί οι τρεις αυτοί εγκέφαλοι έχουν διαφορετική χρονικότητα. Ο νοητικός εγκέφαλος συλλαμβάνει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο το παρόν. Και ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο παρελθόν. Αυτά τα τρία δεν συντονίζονται. Όταν ο άνθρωπος τα εκπαιδεύσει και τα συντονίζει, γίνεται άγιος. Γίνεται ένα είδος υπερανθρώπου. Αυτό πήγε να περιγράψει ο Νίτσε και την πάτησε.
4: Ολοκληρωμένος.
5: Ναι, αυτό είναι ολική αγωγή. Αυτό πρέπει να... Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν καθηγητής ή εσείς. Είναι κεντρική πολιτική. Αν αποφασίσει κάποτε ένας πολιτικός να το εφαρμόσει πιλωτικά, θα δείτε τα αποτελέσματα. Με 5-6 χρόνια, αυτά τα παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται στην ολική αγωγή, θα δείτε πόσο εύκολα θα πάει η ζωή του.
2: Μπορώ να προσθέσω τώρα κάτι και εγώ πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Καλαϊτζίδης και σε αυτό που λέει ο κ. Κόλλιας. Μου δίνουν δηλαδή ένα καλό πάτημα. Σε ένα άρθρο που έγραψα προδεκαετίας με τίτλο «Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος». Επειδή ο κύριος Καλαϊτζίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν πρότυπα πλέον και ο κύριος Κόλλιας συμπλήρωσε αυτά τα τρία στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, απολέσαμε αυτόν τον θεσμό των αγαλμάτων. Η λέξη άγαλμα δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Θα πούνε statue από το λατινικό statuere, που είναι ελληνικό ουσιαστικά από το ίστιμη. Έτσι. Κάτι, αυτή ήταν μια στατικότητα. Αν δούμε του Πολυκλήτου το έργο, τον δορυφόρο του Πολυκλήτου, εν ακινησία δείχνει κίνηση σε ένα ζωντανό το άγαλμα, επειδή έχει εφαρμόσει αυτή τις αντιθέσεις επάνω στο σώμα του, καθώς στέκεται. Δηλαδή κινεί το άγαλμα, να γαλιάζει τον θεατή και τον καθοδηγεί. Το άγαλμα λοιπόν είναι άξον και η λέξη άξον είναι παράγωγο του ρήματος άγω. Δηλαδή αυτό που οδηγεί. Τι οδηγεί τους τροχούς, οδηγεί την τροχή, έχουν ένα άξονα. Το ρήμα άγω που σημαίνει κατευθύνως, σηματοποιείται με το γλυκός ως άξον λοιπόν. Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος που οδηγούν, καθοδηγούν, το αναφέρει και ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του, αλλά αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί όπως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να έχει αποκτήσει τις αρετές του αγάλματος. Και δεν μιλάμε για ανδριάντες, μιλάμε για αγάλματα τα οποία υπερβαίνουν το φυσικό του ανδριάντους. Δηλαδή θα δούμε τον Βενιζέλο, ένα ανδριάντα του Βενιζέλου, δεν είναι άγαλμα Βενιζέλος, δεν εμπνέει τίποτα, εντάξει, είναι ιστορικό πρόσωπο. Αλλά το άγαλμα, το οποίο είναι υπερβαίνει, δηλαδή το φυσικό είναι τόσο τέλειο που δεν είναι πραγματικό, πρέπει να σε καθοδηγήσει. Ακόμη και εν ορμή και εν κινήσει, ο δισκοβόλος του Μύρωνος Φερυππίν έχει το πρόσωπό του μιλίχιο, ατάραχο. Το σχήμα του αγάλματος είναι πάντοτε καλοσχηματισμένο. Το στήθος και η κοιλιακή χώρα πάντοτε μικρότερη του στήθους και καλογραμμωμένη. Διατείνεται ο Πλάτωνας λοιπόν ότι ο άνθρωπος και η πολιτεία έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Η αρετή της κεφαλής που θα το οδηγήσει στην αταραξία είναι η σοφία. Άρα και η πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται με σοφούς ηγέτες.
5: Χρειάζεται κανένα υπουργό να ξέρει φιλοσοφία.
2: Μα ζητούμε εδώ πέρα. Ωστόσο, το στήθος αντιπροσωπεύει τα εκτελεστικά όργανα τα οποία πειθαρχούν στις βουλήσεις και τα βουλήματα της κεφαλής, της ζωής κεφαλής. Είναι καλό σχηματισμένο επειδή γυμνάζεται, πειθαρχεί και εκτελεί. Ωστόσο, η κοιλιακή χώρα αντιπροσωπεύει τον λαό. Αυτό που θρέφει δηλαδή τα συστατικά του και τη κεφαλή και το στήθος. Αλλά ποια είναι η αρετή της κοιλίας? Η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Άρα η κεφαλή πρέπει να στελεχώνει σωστά τους εκτελεστικούς, οι οποίοι πρέπει να στελεχώνουν σωστά και να ελέγχουν την εγκράτεια της κοιλίας. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Γιώργο Καλαϊτζίδη, που σωστά θέσατε, λείπουν από την παιδεία. Γιατί αν κοιτάξετε και τα βιβλία στα σχολεία μας, όχι μόνο τα αγάλματα τα έχουν σαν μουσιακά εκεί πέρα, αλλά όταν ακόμη και στα μικρά παιδάκια που διδάσκονται μυθολογία, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται ως κινούμενα σχέδια πλέον. Όπως είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το ωραίο, την ωραία αυτή τελετή, η οποία πραγματικά ήταν, για μένα ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα του ελληνισμού, γιατί στο τέλος καταλήξαμε τους γύφτους και τα καρπούζια, να θυμάστε. Πέρασε όλη αυτή η παρέλαση και στο τέλος είχαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Όλα αυτά τα απολέσαμε Αν δεν επαναφέρουμε λοιπόν αυτούς τους θεσμούς, κάθε σχολείο πρέπει να έχει ένα άγαλμα του Διαγόρα, κάθε του Μήλωνα, δηλαδή πρότυπα και το ιστορικό υπόβαθρο στα βιβλία που θα, και αυτά βεβαίως θα τα πούμε εθνικιστικά. Γιατί όχι, η λέξη έθνος είναι ιερή,

0: κοιτάτε πέτρες από πίσω σας και θα προκύψουν άνθρωποι αντιστοίχως από τον Δευκαλίωνα και τη Σπύρας, το Θηλυκό και το Αρσενικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πέτρινοι, ήταν άξεστοι. Τι κάνουμε λοιπόν, αφαιρούμε την αξεστιά όπως ο γλύπτης αφαιρεί το άχρηστο υλικό για να προκύψει το άγαλμα. Και έτσι επιδόθηκαν στην διδαχή αυτοί οι δύο γενάρχες των ανθρώπων και τους δίδαξαν πώς να μιλούν, πώς να συμπεριφέρονται, σωστές συνήθειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα έθνος και όχι ένας λαός. Ουδής πολιτικός αυτή τη στιγμή μιλάει για έθνος. Έχει ποινικοποιηθεί η λέξη. Λοιπόν, η δύναμη της γλώσσας σε σχέση με τον αθλητισμό στον οποίο αναφέρεται τόσο σωστά ο κύριος Κόλλιας και τη σημασία του, όλα αυτά αν μπορούμε να το συναρμόσουμε, θα μπορέσουμε να ξανααναδυθούμε σαν ανθρωπογόνος πολιτισμός.
1: Επιτρέπετε μια παρέμβαση.
2: Να δώσουμε στον Γιώργο, στον αγαπητό Γιώργο, τη δυνατότητα να πει.
3: Ο Χρήστος, αφού ζήτησε ο Χρήστος τον λόγο, είμαι ο Χρήστος. Έλα Χριστό, ναι.
1: Γιατί κάνατε ερώτημα στον Γιώργο, τι κάνουν οι γυμναστές. Έτσι. Τίποτα δεν κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι πώς να σου διδάξει την τεχνική και την επιστήμη της προπόνησης. Και εδώ είναι η παγίδα. Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα σχολείο, το οποίο βγαίνει από τη σχόλη. Δηλαδή, κανένας από εμάς πήγε στο σχολείο ποτέ με χαρά, εγώ δεν πήγα ποτέ. Και σας πληροφορώ, αντιγράφα την πρώτη δημοτικού. Σ' όλα. Μέχρι το διδακτορικό μου αντιγραφές είναι όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες με χαρά ποτέ στο σχολείο? Γιατί είναι έτσι δομημένο που να μην έχεις χαρά. Υπήρχε σχολείο στην αρχαία Ελλάδα? Δεν υπήρχε. Υπήρχε η παλέστρα. Η παλέστρα γινότανε. Γιατί εκεί πάει το παιδί ευχάριστα. Γιατί από όλους τους καθηγητές το παιδί έχει πρότυπο το γυμναστή. Δεν έχει πρότυπο ούτε το μαθηματικό, ούτε το θεολόγο, ούτε το χημικό. Έχει το γυμναστή. Γιατί στο παιδί, στο μικρό, το σωματικό προβάλλεται, είναι το κυρίαρχο. Και το γυμναστή, επειδή το βλέπει εύρωστο και επιδέξιο και έχει αυτές τις ικανότητες, τον έχει πρότυπο. Λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε αυτόν τον άνθρωπο να καλλιεργεί, όχι γυμναστικά, φιλοσοφικά. Το ξέρετε, στο ΤΕΦΑ της Αθήνας η αθλητική φιλοσοφία είναι μάθημα επιλογής. Και πώς εσείς περιμένετε ο γυμναστής, κύριε Γιαννόπουλε, να γαλουχίσει το παιδί σας? Γιατί τον έχει πρότυπο. Και επειδή είναι πρότυπο, είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Ο γυμναστής ως άνθρωπος μορφωμένος θα οδηγήσει το παιδί στα μαθηματικά. Θα τον οδηγήσει στη χημεία. Κάποτε στο Ανατολικό Μπλοκ υπήρχαν αθλητικά σχολεία. Και είχα γνωστούς φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τον αθλητισμό. Πολλοί σχολεία ισόκλειστα. Κάνανε οι πρωταθλητές, κάνανε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα παιδί λοιπόν στην πάλη βγήκε παγκόσμιο πρωταθλητής. Το φώναξε ο διευθυντής του σχολείου, τον προπονητή και το μαθηματικό. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, όλη μέρα κάνει προπόνηση στην πάλη και θα μας κάνει κουμπούρας. Τι θα γίνει εδώ πέρα, του λέει, πρέπει να τον αφήσεις λίγο για να... Λέω εγώ, ο γυμναστής, το καθήκον μου στην πάλη το έκανα. Τον έκανα παγκόσμιο πρωταθλητής. Πρόβλημα είναι του μαθηματικού να τον κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά. Λοιπόν, ο γυμναστής λοιπόν πρέπει να είναι ο πιο μορφωμένος από όλους για να οδηγήσει τα παιδιά στο μαθηματικό, στο φιλόλογο, γιατί τον έχουν πρότυπο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ οι δεξιότητες του γυμναστή και η προπονητική του ικανότητα, η τεχνική στο άθλημα. Είναι μέσον ο αθλητισμός, δεν είναι σκοπός. Δεν πάω να πετάω στο Αγκόκιο μέχρι τη Φιλανδία. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ μέχρι εκεί. Το κάνεις για σένα. Ο αθλητισμός είναι μέσο. Έχει γίνει σκοπός. Τι είναι σήμερα οι πρωταθλητές? Κάποια κοινωνικά καταξιωμένα άτομα μέχρι εκεί. Και μετά όταν φύγει ο πρωταθλητισμός από πάνω τους, το 55% σύμφωνα

0: έρευνε στην Αμερική είναι αλκοολική. Αυτό το λέει κανένα. Μετά τα 60 του, για κοιτάτε Ολυμπιακό, εγώ έχω φίλου. Για κοιτάτε Ολυμπιονίκε και από εδώ και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Μόνο η ολυγία.
1: Μπαίνουν σε κόμματα. Μπαίνουν σε κόμματα.
0: Και φυσικά.
1: Κατεβαίνουν σε εκλογέ.
0: Έτσι.
2: Για φανταστείτε, συγγνώμη τώρα, αν με επιτρέπετε, για φανταστείτε, ξέρετε κάποιοι από εσάς ειδικά, ξέρετε πόσα κονδύλια υπάρχουν μυστικά ή φανερά για την προώθηση σε διάφορα λόμπι θέσεων της χώρας κλπ. Για φανταστείτε να υπήρχαν κάποια κονδύλια τα οποία να εντασσόταν σε τομείς και πυλώνες, όπως είναι η παιδεία, σε διάφορα επίπεδα της παιδείας και σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Δηλαδή ο αθλητισμός να είναι μόνο, να μην είναι μόνο στο σχολείο, αλλά είναι μια διαβίου διαδικασία για την κοινωνία. Και ο αθλητισμός να εντάσσεται μέσα σε πνεύμα πολιτισμού και σε ένα πνεύμα εθνικής κατανόησης, όχι εθνολογικής, εθνικής κατανόησης της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Κάποια κονδύλια για να μπορούμε να φύγουμε από τη δυσκολία του αποτελέσματος που λέει ο κύριος Κόλλιας ότι πρέπει να βγάζουμε πρωταθλητές κλπ. Και άρα να μην έχουμε ουσία παιδείας μέσα στον αθλητισμό. Εμένα με κρίνουνε στη δουλειά μου εάν παράγω καλούς αθλητές. Κανείς δεν με κρίνει αν οι αθλητές μου γνωρίζουν, έχουν αίσθηση του αντικείμενου, το αντικείμενο που ασχολούνται. Κανείς δεν θα με ρωτήσει γι' αυτό. Άρα για κάποιους, δάσκαλε Κόλλια, είναι σημαντικό πόσο μακριά πάει τα κόντιο και αυτοί κάποιοι δεν είναι αυτοί που έχουν τη φιλοσοφική υπόσταση, τη γνώση μάλλον, συγγνώμη, για να μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Είναι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με τους πρωταθλητές και παίρνουν ψήφους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για να είμαστε
0: το λίγο... πρόβλημα είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο προπονητής είναι ο
2: παράγοντες. Όλα. Και δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Ο αθλητισμός είναι θέμα παιδείας. Άρα, ας μπει στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάποιο Υπουργείο που έχει να κάνει με την κοινωνική. Πώς λέγεται το Υπουργείο που έχει να κάνει με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και από εκεί πέρα οι εταιρείες που ασχολούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό, ας πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τι δουλειά έχει να υπάρχει το Υπουργείο Αθλητισμού? Σαν έννοια.
3: Τώρα... Ναι. Γιώργο μου, το έχουν βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η διαχείριση δεν είναι για το παιδείας. Έτσι. Το φαίνεται αυτό μέσα από τη Γενική Γραμματεία.
2: Ναι.
4: Θα σας πω, να κάνουμε...
5: Νίκο, τις ερωτήσεις των, που έχουμε...
4: Ναι, έμεινε μόνο μία για τον κύριο Ζαχαρίου. Γιατί η κυρία Κυριακή δεν έφυγε. Είχα δύο ερωτήσεις που κάνανε, δύο μηνύματα έλαβα. Όχι από το online στο YouTube, αλλά στο προσωπικό μου, με προσωπικά μηνύματα μου στείλανε. Αυτή η μία ερώτηση που είναι για τον κύριο Ζαχαρίου είναι το εξής. Λέει, κύριε Ζαχαρίου, πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική της Ελλάδας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό? Εδώ, βέβαια, εγώ γέλασα σε αυτή την ερώτηση. Εσείς θα την απαντήσετε, αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αλλά γέλασα γιατί γέλασα. Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, το 2013, όταν πήγα λοιπόν εκεί, υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο. Υπήρχε ένα νηπιαγωγείο ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Ο γιος μου λοιπόν τελείωνε το... Εκεί έπρεπε εγώ να μείνω 3 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο που ο γιος μου από το νηπιαγωγείο θα πήγαινε στο δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό, το δημοτικό έκλεισε. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το δημοτικό στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πού? Στην Ιταλία. Λοιπόν, γιατί λέει περικόπτουν για περικοπή εξόδων. Ήταν τα έξοδα πάρα πολλά, έτσι να λειτουργεί ένα ελληνικό σχολείο. Άρα, η ερώτησή μου την έχω μεταβάλει λίγο από αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Η φίλη μου σε ρωτάει αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ σε ρωτάω, υπάρχει στρατηγική από αυτή την κυβέρνηση για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό?
6: Η μόνη στρατηγική που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές είναι ο κατακαιρματισμός της ελληνικής γλώσσας. Και θα απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας αυτής. Ότι θα έπρεπε να ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής το θέμα της γλώσσας, επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένο και με τον αθλητισμό και με οτιδήποτε θέλει να προβάλλουμε από αυτή τη χώρα, εφόσον η παγκοσμίως η λέξη άθλητ είναι ελληνική. Και είναι οξύμορο σχήμα, δηλαδή το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα υποδιέστερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προβάλλουμε την, όχι μόνο την διάσπαση συνέχεια της γλώσσας, αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτή η γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα ένας καθηγητής αρχαίων ελληνικών, τον φιλοξένησα, το εξωτερικό, και μου λέει, γιατί λέτε ψάρι και δεν λέτε ιχθύ. Λέω, αν ήξερες νεοελληνικά και είχες κάνει το σύνδεσμο, γιατί λέτε νερό και δεν λέτε είδωρ. Τους λέω, παιδιά, αν μπορούσατε να καταλάβετε, αν μελετήσετε την αρχαία ελληνική σε συνάρτηση με την νεοελληνική, δεν θα καταλάβετε μόνο τη γλώσσα, αλλά και τις διδαχές της γλώσσας. Φέρει πίν το νερό που θα πιούμε, δεν είναι απλό είδωρ. Πρέπει να έχει να ρέει φρέσκο από κάπου, να είναι νεαρόν είδωρ, για να καταναλωθεί, να το καταναλώσει κανείς. Νεαρόν είδωρ παρήγγειλε ο αρχαίος πρόγονος και έμεινε το νεαρόν, το νερό. Ο φρέσκος είναι και ο νέος, με ορμόνες, ορμάει έξω από την πηγή της ζωής, προς την, μέχρι να καταλαγιάσει και να γίνει ο νεαρός, ο νύρ, ανύρ. Κάποιος που πλέον δεν ρέει και μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα μη διεπόμενος από τις ορμόνες του. Εξού και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα λέει «Ω άνερες». Mm. Άνερες. Οι άνδρες είναι σύμπτυξη του αυτού που πλέον δεν ρέει. Ο ανύρ και η όψη του ανύρ κάνει τον άνθρωπο. Και όχι αυτός που, πώς λέμε, άνοθρόσκι που λέει μια τιμολογία. Ακόμη και ο Σοκράτης στο Πλάτος να κάνει λάθος την τιμολογία του πάνω στο θέμα του άνθρωπος είναι αυτός που αρθρώνει αόποπε. Δεν είναι αυτό. Είναι και το Lindell H. Scott και όλες οι γλωσσολογικές μελέτες εστιάζουν σε αυτή την τιμολογία. Ανήρ του ανερός, αντρός. Άρα η ελληνική γλώσσα στη νέα της μορφή, και γράφω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, με τίτλο «Modern Greek is Ancient Greek Revisited». Τα νεοελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά επαναπεσκεπτόμενα. Δηλαδή διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Λένε «empathy» οι Άγγλοι, εννοώντας την ενσυναίσθηση, και έρχονται εδώ πέρα και λένε «μα εμπάθεια». Γιατί την έχετε εδώ πέρα σαν αρνητική αυτή τη λέξη? Διότι ένας άνθρωπος, λέω, που διακατέχεται μόνο από το πάθος του, το κάνει είναι αιμονικός. Και γι' αυτό τον λόγο η εμπάθεια.
3: Μεσοστρέφει.
6: Ναι, ακριβώς. Άρα μπορούμε στο ερώτημα της κυρίας αυτής, που είναι ωραίο το ερώτημά της, η απάντηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η εταιρική μας πολιτική πρέπει να είναι η γλώσσα μας και ύστερα όλα τα άλλα ακολουθούν και μπαίνουν στη θέση τους. Και όποτε βγαίνει κάποιος και λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, τη διδάσκουν στο εξωτερικό βεβαίως με την ερασμιακή προφορά, όπου η γυναίκα είναι γκουνάικα και το είδωρ είναι χούντορ, δεν έχουν και άδικο εν μέρη. Εντάξει, υπάρχει μια αλλίωση των διφθόγκων και των στον χρόνο, αλλά έχουμε καλές ενδείξεις ότι κατά την κοινή γλώσσα του Μέγα Αλεξάνδρου, της ελληνιστικής εποχής, ήδη είχε ιωτοποιηθεί η γλώσσα μας. Το ΕΙ όντως ήταν όπως ο Νείλος. Οι Ρωμαίοι πώς τον έγραψαν? Δεν τον έγραψαν με EI, με Ιώτα, έτσι, με I. Άρα είχε ήδη φύγει το Νείλος, ήταν Νείλος. Η γλώσσα μας λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε στο εξωτερικό με κάθε τρόπο ότι είμαστε οι συνεχιστές της γλώσσας που θα μπορούσε να τους εξανθρωπίσει επισκεπτόμενοι τις διδαχές της. Όσον αφορά το ψάρι, γιατί το λέμε ψάρι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί το λέμε ψάρι και όχι ιχθύ? Δεν λέμε οψές, όψιμο. Πότε είναι ο ήλιος όψιμος? Όταν δει. Το βραδινό φαγητό των αρχαίων ήταν όταν ήταν όψιμος. Ο ψάριον ήταν το βραδινό φαγητό των αρχαίων και ήταν συνήθως ιχθύς. Εξού και ο ψάριον, το γεύμα το βραδινό, το δείπνο, ήταν κάτι ελαφρύ. Μα ζητάς
3: σωστό
6: κάτι?
4: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, Φρασίβουλε, να πούν μια κουβέντα ο Γιώργος και μια κουβέντα ο Χρήστος.
5: Μισό λεπτό να διαχειριστούμε και για λόγους και μια ερώτηση που έχουμε πάρει στα comments εδώ, της αγαπητής Τζόρτζιας. Αυτή μάλλον ο Γιώργος θα την πάρει την ερώτηση. Έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν. Λέει, ευνοχίζονται οι γυμναστές στα σχολεία και όσοι νοιάζονται παραπάνω κάνουν δικές τους ομάδες για να δουλέψουν αυτά που πιστεύουν. Και από εκεί ξεκινάει και η συζήτηση αυτή που και ο Νίκος ανέφερε και οι υπόλοιποι σε σχέση με τις ευθύνες των γονέων, δηλαδή των πολιτών. Νίκο, Γιώργο, ένα σχόλιο σύντομο για την αγαπητή Τζόρτζη για το ερώτημά
2: της. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.
3: Παραμέτρων.
2: Ναι, δυστυχώς, όντως οι γυμναστές ευνοχίζονται. Το μάθημα της φυσικής αγωγής, τέλος πάντων πείτε το πώς θέλετε, έχει περιοριστεί τρομερά στο σχολείο μέσα. Και οι δυνατότητες των καθηγητών που εκτελούν το μάθημα, γιατί το εκτελούν το μάθημα αναγκαστικά, δεν επαρκούν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά ουσιαστικά. Φανταστείτε ότι πρωταρχικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει φιλάθλους, δηλαδή εραστές του αθλητισμού, όχι οπαδούς. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω το να το σχολιάσω αυτό παραπέρα. Αυτό που θα έπρεπε να μπορούν όλες οι... Έχω ένα μότο που λέω γενικότερα, μακάρι την ώρα που έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο, την ίδια ώρα να μπαίνουν και οι γονείς τους μέσα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, για να κατανοούν τον κόπο και τον αγώνα των παιδιών και δεύτερον, να εκτιμούν πόσο μεγάλο δώρο τους κάνουν. Το περιορίζω όσο μπορώ λόγω χρόνου. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν είναι πλέον στον πολιτισμό μας ο αθλητισμός. Είμαστε απλά, πυθικίζουμε απλά αυτά που κάνουν οι ξένοι χωρίς να τα κατανοούμε. Αυτά.
5: Μάλιστα. Ωραία.
3: Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα και νομίζω όλοι εμείς οι οικοδεσπότες εδώ και οι τρεις εμφανίσαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική παρουσία και θεματογραφία και στην παρούσα εκπομπή. Μας κάνει αυτό περισσότερο ευτυχής και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο τον Κόλια, τον Γιώργο τον Καλαϊτζίδη, τον εκλεκτό φίλο επίσης τον Παναγιώτη τον Ζαχαρίου και την κυρία Τσακυρίδη που δεν της δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει λόγω των προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ως κατακλείδα στη σημερινή μας εκπομπή το εξής. Θα το πω έτσι, μακριά κιόλας από το αυστηρό πολιτικό πλαίσιο της διπλωματίας. Οι Έλληνες δύνανται να συζητούν δυναμικά, ουσιαστικά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις και θέσεις που τους επιτρέπει το υπόβαθρός τους, οι παραδόσεις τους, οι αξίες τους και πάνω απ' όλα η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό. Και για να μπορέσουμε να γίνονται οι προτάσεις ουσιαστικές προς τα έξω. Χωρίς με την έννοια περίεργα διλήμματα, ξενοφοβίες, οσφιοκαμψίες και πράγματα που στηρίζονται στο πλαίσιο των γενικότερων συναλλαγών. Έχουμε ανάγκη από επιλογές που αυτές θα καταθέτονται μέσα από τις πράξεις μας και από τις θέσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους που μας παρακολούθησαν.
5: Και σίγουρα θα ανανεώσουμε την παρέα αυτή, γιατί
3: αυτή θα είναι
4: παρέα, όντως.
3: Ναι.
5: Σίγουρα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
15: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
16: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά για ακόμη μια φορά τον κύριο Σωτήρη Τσουκαρέλη. Κύριε Τσουκαρέλη, μέχρι τώρα σας είχαμε ως εκπρόσωπο, ας πούμε, από τα ψηλά βουνά. Ναι. Είστε το πρώτο στέλεχος, να πω έτσι, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα που φιλοξενούμε. Αποφασίσατε να αφήσετε τα ψηλά βουνά και να ασχοληθείτε με την πολιτική στα παιδινά?
1: Όχι, όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι και γι' αυτό είμαι εδώ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τα βουνά, με τις ορεινές περιοχές, με τους κοινούς μας πόρους, με την αποκέντρωση, με την ενίσχυση της αποκέντρωσης. Αυτά άλλωστε είναι που κάνω και στην προσωπική μου και στην επαγγελματική μου ζωή. Με αυτά ασχολούμαι και κοινωνικά. Οπότε δεν θα μπορούσα να ασχολούμαι με κάτι άλλο στην πολιτική ζωή. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο κιόλας, το είπα νομίζω και στην προηγούμενη μας συνάντηση. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα αντικείμενά τους επαγγελματικά και κοινωνικά στη ζωή τους, θα πρέπει να ασχοληθούν οπωσδήποτε και στον πολιτικό στίβο, γιατί μας λείπουν πραγματικά άνθρωποι από την κοινωνία μας, οι οποίοι να κατέχουν τα αντικείμενά τους και να μπουν στο πολιτικό σκηνικό να αλλάξουν τα πράγματα. Οπουδήποτε και αν επιλέξουν, έτσι. Δεν είναι ντε και καλά πρέπει να συμφωνούν μαζί μου ή πρέπει να συμφωνούν με τον Αλέξη Τσίπρα ή με κάτι. Σε όλα τα κόμματα θα πρέπει πραγματικά, όπου νομίζουν άνθρωποι ότι μπορούν να προσφέρουν, αλλά να έχουν γνώση πραγματικά και αντίληψη του τι θέλουν να πετύχουν. Εγώ τα έχω πει πολλές φορές και τώρα αυτό που έχω δει, έχω διαπιστώσει, είναι ότι όλα έχουν ένα όριο. Αν δεν καταφέρουμε πολιτικά να αλλάξουμε κάποια πράγματα, όσο και να προσπαθούμε μέσα από κοινωνικούς αγώνες, όλα έχουν ένα ταβάνι. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να κερδίσουμε και να επιβάλλουμε και θεσμικά και πολιτικά αυτές τις αλλαγές που θέλουμε να δούμε. Γι' αυτό ασχολούμαι. Και εγώ με τον Αλέξη Τσίπρα επέλεξα να το κάνω αυτό, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
0: Χωράνε τα ψηλά βουνά σε μια πολιτική ατζέντα?
1: Δεν είναι μόνο τα ψηλά βουνά. Είναι ένας κόσμος αυτή τη στιγμή της επαρχίας που βράζει. Είναι χωριά που χάνονται, ρημοποιούνται, σβήνονται από το χάρτη, υποδομές που τελειώνουν σε όλη την ελληνική ύπαιθρο. Είναι οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι, τεράστιο πολιτισμικό και παραγωγικό κεφάλαιο, ας πούμε, του τόπου. Είναι ολόκληρη η ιστορία μας, ξέρετε, με τα κινούμενη κτηνοτροφία, για παράδειγμα. Είναι από τα μεγαλύτερα πολιτισμικά αποθέματα που διαμόρφωσαν και τη γη την ίδια σε αυτόν τον τόπο. Το περιβάλλον το ίδιο το διαμόρφωσε η κτηνοτροφία, με τα κινούμενη, η οποία σβήνει μέρα με τη μέρα. Οπότε όλα αυτά όχι απλά χωράνε, πρέπει να είναι προμετωπίδα μιας πολιτικής ατζέντας η οποία θέλει να αλλάξει τον τόπο. Και νομίζω ότι αυτό το συνειδητοποιεί όλος ο κόσμος σήμερα, ανεξάρτητα από την πολιτική του τοποθέτηση, από τα δεξιά μέχρι τα έξω αριστερά. Οπότε βλέπουμε ότι όλη αυτή η ατζέντα των κοινών μας πόρων, ας πούμε, των νερών, βλέπετε ότι οι περιβαλλοντικοί αγώνες, για παράδειγμα, συσπυρώνουν οριζόντια το πολιτικό φάσμα στις τοπικές κοινωνίες. Οπότε υπάρχει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων από την κοινωνία. Αυτά πρέπει να αποτυπωθούν πολιτικά. Δεν γίνεται να γίνει αλλιώς. Η εναντίωση λοιπόν των ανθρώπων και ο αγώνας τους για να προστατέψουν τους μικρούς τους τόπους, τα ποτάμια τους, τα νερά τους, τις κουρογραμμές τους, τα δάση τους, δεν μπορεί να μην έχουν πολιτική έκφραση. Δεν μπορεί να κερδίζουμε κοινωνικά αγώνες, δεν μπορεί ομάδες ολόκληρες ανθρώπων να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες επεμβάσεις. Είδαμε και στην Αλβανία τι έγινε.
0: Ξεσηκώθηκαν εκεί.
1: Ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Την προηγούμενη φορά στις πλατείες ευχαριστούσαμε τους Ισπανούς. Ελπίζω οι Αλβανοί αυτή τη στιγμή να μας δώσουν και εμάς την όθηση που χρειάζονται για μαζικούς αγώνες. Γιατί κατά τα άλλα τοπικά κινήματα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρά και ανεβαίνουν συνεχώς επίπεδο. Μπορούν και παρακολουθούν όλα τα έργα ΑΠΕ στη χώρα, ΒΑΠΕ, έτσι, βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, αυτά που πάνε να κάνουν τα χωριά μας εργοστάσια. Λοιπόν, αυτά τα έργα τα παρακολουθούν λοιπόν τοπικές κοινωνίες, σύλλογοι ανθρώπων, περιβαλλοντικές σύλλογοι, πολιτιστικές σύλλογοι που γίνονται καλύτεροι και στα νομικά και σε εξειδικευμένα τεχνικά ζητήματα, διαβάζουν τις μελέτες. Καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία οργανώνεται και έχει γνώση πλέον. Δεν είμαστε στην εποχή των παππούδων μου, ας πούμε, που τους κορόιδευαν εύκολα. Εδώ η κοινωνία αρχίζει και έχει όχι μόνο αντιστάσεις, έχει και γνώση και εμπειρία για να μπορέσει να πάει μπροστά. Αυτά όλα λοιπόν τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήσουμε σε μια σφαίρα, ας πούμε, απλά κοινωνικής αντίδρασης. Πρέπει να αποκρισταλωθούν πολιτικά. Πρέπει να κερδίσουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και γι' αυτό έτσι. Όσον αφορά την αριστερά τουλάχιστον, γιατί μεγάλος λόγος γίνεται τελευταία, για μένα η αριστερά ή θα είναι κυβερνώσα, ή δηλαδή θα προσπαθεί να αποτυπώσει αυτή την κοινωνική δυναμική κάθε φορά στο πολιτικό σύστημα και στους νόμους της χώρας, ή αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης. Υπάρχει αυθεντική έκφραση δηλαδή του να περιμένουμε πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες για να γίνει η επανάσταση κτλ. Που είναι το κουκουέ, που είναι μια τίμια επιλογή εφόσον πιστεύει σε αυτό, ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες. Η αριστερά κατά τα άλλα οφείλει να υπάρχει ως κυβερνώσα, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει καθόλου. Και γι' αυτό επιλέγω να ασχοληθώ εκεί που ασχολούμαι αυτή τη στιγμή, στην Ελλάς. Και ελπίζω όλα αυτά να καταφέρουμε έτσι να τα βάλουμε σε όσο πιο ψηλό επίπεδο γίνεται στην πολιτική ατζέντα.
0: Κύριε Τσουκαρέλη, όλοι μας έχουμε επισημάνει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας. Λύσεις δεν έχουμε ακούσει και το χειρότερο είναι ότι όταν τα βάζουμε κάτω βλέπουμε ότι πρόκειται για μια λερναία ύδρα εδώ που έχουμε φτάσει. Πόσο εύκολο είναι να επανεκκινήσει αυτή η ιστορία όταν έχουμε 7 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία, ας πούμε, παρουσιάζει ως επενδύσεις τα data center. Τα οποία data center δεν μας το έχουν εξηγήσει, αλλά καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι είναι ο νούμερο ένα εχθρός αυτού που λέμε περιβάλλον.
1: Είναι όλες οι βιομηχανικές επενδύσεις που χρειάζονται φυσικούς πόρους εχθρός και του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής. Γιατί εδώ υπάρχει μια διαμάχη απέναντι στο ποιος και στις χρήσεις του χώρου και σε ποιον ανήκει αυτός ο χώρος και οι πόροι του, τα αγαθά του. Λοιπόν, σε ποιον ανήκουν τα βουνά, τα δάση, τα νερά, τα ποτάμια, η παραγωγική γη και τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι χρήσεις αυτής της γης. Αυτό βλέπουμε μια τεράστια μεταβίβαση στην περίοδο Μητσοτάκη. Μεταβίβαση αυτών των κοινών πόρων και των τέτοιων σε ιδιωτικά μεγάλα συμφέροντα. Και με τα data center, είδαμε την Amazon, ας πούμε, έχει πάρει όλο το δέρμιο και για data center και για να παράγει την ενέργεια για αυτό το data center. Νερά λοιπόν, κορυφογραμμές και τα λοιπά σε ιδιωτικές εταιρείες για να βγάλουν την ενέργεια και τα που χρειάζονται για να μας πάρουν και τα δεδομένα. Έτσι, τα δεδομένα αυτά είναι δικά μας. Τα δικά μας δεδομένα αποθηκεύουν εκεί πέρα. Οπότε και εκεί τίθεται άλλο ένα ζήτημα, σε ποιον ανήκουν αυτά. Γιατί το λέω αυτό γιατί βγήκε και πριν μερικές μέρες ο κ. Περακάκης και δεν αντιλαμβανόταν τι πάει να πει ψηφιακή κυριαρχία. Δεν αντιλαμβάνεται, λέει ο κ. Περακάκης, τι πάει να πει ψηφιακή κυριαρχία. Δεν αντιλαμβάνεται γιατί δεν θέλει, όταν ο μισθός εξαρτάται από το να μην το καταλάβεις, δεν θέλεις να το καταλάβεις. Οπότε όταν ο κύριος Παρακάκης έχει παραδώσει την τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται το ελληνικό κράτος σε ιδιωτικές εταιρείες, όταν έχει παραδώσει λοιπόν τα δεδομένα μας και τα λοιπά σε μεγάλους κολοσσούς, προφανώς και δεν καταλαβαίνει και δεν θέλει να καταλάβει τι πάει να πει τεχνολογική κυριαρχία, το να έχεις εσύ δηλαδή την ιδιοκτησία της τεχνολογίας της οποίας χρησιμοποιείς στο ελληνικό δημόσιο, την ιδιοκτησία των δεδομένων τα οποία παράγονται από τους πολίτες σου και από το ελληνικό δημόσιο, να τα κατέχεις και να τα διαχειρίζεις εσύ, δεν θέλεις να καταλάβεις τι πάει να πει και τεχνολογική κυριαρχία. Εμείς αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να τα δουλέψουμε και στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς να περάσουμε αυτές τις πολιτικές στο κόμμα. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε λοιπόν, να περιγράψουμε πώς είναι ένα διαφορετικό κράτος από αυτό το επιτελικό. Γι' αυτό δουλεύουμε πάνω σε ένα καινούργιο μοντέλο κρατικής διοίκησης, ας πούμε, όπως είναι ένα αποκεντρωμένο, συνεργατικό, πιο φροντιστικό κράτος που θα θέλαμε. Ποιες είναι οι δομές που πρέπει να έχει ένα τέτοιο κράτος για τους πολίτες. Αυτό μιλάμε, ας πούμε, βγάλαμε πριν λίγες μέρες στο Ινστιτούτο την Εθνική Στρατηγική για την Αποκέντρωση. Έχουμε τρεις πυλώνες εκεί πέρα για την υποδοχή, υποδομές και για την υποδοχή των ανθρώπων στην ελληνική επαρχία, νέου πληθυσμού. Έχουμε λοιπόν παραγωγική και ενεργειακή αυτονομία που πρέπει να υπάρχει για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν σε αυτές τις περιοχές, συγκεκριμένα μέτρα σε κάθε τέτοιο άξονα, και έχουμε και τη θεσμική και δημοσιονομική ενίσχυση της αποκέντρωσης. Εκεί μιλάμε τώρα για μεταφορές Υπουργείων στην επαρχία, αυτά τα πράγματα που είναι ζητούμενα από το 80 και κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι στην Αθήνα, ο Λογοδήμητρα να είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, και μιλάμε φυσικά και για υφυπουργεία που μπορεί να ιδρυθούν στην ελληνική επαρχία, έτσι ώστε να αρχίσουν έτσι αναπτυξιακές προοπτικές για διάφορες περιοχές, οι οποίες συνεχώς ρημάζουν και πόλεις ολόκληρες χάνονται κάθε χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δουλεύουμε. Ποιο θα είναι αυτό το κράτος, λοιπόν, το καινούργιο που θα αντικαταστήσει αυτό το επιτελικό κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή απομυζά συνεχώς από τον Έλληνα πολίτη. Είναι απόφαση δύο ανθρώπων το τι θα γίνει. Θέλουμε θεσμικές, λοιπόν, ρήξεις με αυτό το πράγμα. Πρέπει να αποκεντρώσεις και δύναμη, δεν είναι μόνο έτσι, πόροι που πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να ενδυναμώσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια, ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα που όχι απλά δεν την ενδυναμώνει, της παίρνει και ό,τι είχε. Την κάνει στην ουσία υποχείριο, ας πούμε, της κυβέρνησης τελείως. Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν τελείως. Η λογική, η νοοτροπία. Πρέπει να κάνεις πιο ισχυρές περιφερειακές δομές οργάνωσης. Πρέπει να επαναφέρεις θεσμούς, όπως ο θεσμός της κοινότητας. Και πρέπει να δεις και δημοσιονομικά μέτρα για να αρχίσεις να ζωντανεύει πάλι η ύπαιθρος. Πρέπει να πούμε, ας πούμε, ότι δεν θα μας κοστίσει τίποτα σε αυτό το κράτος, ας πούμε, αν πούμε ότι στα χωριά κάτω των 200 κατοίκων δεν χρειάζεται να πληρώνει φορολογία ο άνθρωπος που θα ανοίξει το καφενείο για να προσφέρει στην κοινότητα. Ξέρετε ότι όταν κλείνει το καφενείο δεν υπάρχει χωριό. Άρα...
0: Το θέμα είναι ότι απέναντι σε αυτό το υποδιαμόρφωση σχέδιο, όπως καταλαβαίνω, που περιγράφεται, πλέον θα έχετε αντιμετωπίσει σειρά συμφέροντα, γιατί η αγροτική γη μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Και αυτή τη μετατροπή την έχουν αναλάβει πολύ μεγάλες εταιρείες. Υπάρχει διάθεση για να μπει ένα φρένο ώστε να μην γίνουν όλα τα ελληνικά χωράφια φωτοβολταϊκά?
1: Νομίζω ότι και με τις τελευταίες έτσι, μεταγραφές, θα το βάλω εισαγωγικά, με τις τελευταίες προσχωρήσεις στην Ελλάδα, με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες που βλέπουμε να έρχονται και που μπαίνουν μάλιστα σε θέσεις μπροστά. Πρώτη φορά ελληνικό κόμμα έχει εν ενεργεία αγρότες και κτηνοτρόφους σε θέσεις που είναι ο Θωμάς Ομόσπος, έγινε κατευθείαν εκπρόσωπος, ισχυώδης υπουργός, όπως το ονομάζουμε, αγροτικής ανάπτυξης. Δεν ξαναυπήρξε κτηνοτρόφος.
0: Είναι και νέος ηλικία, πολύ.
1: Είναι και νέος ηλικία, ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι και σε εμάς μέσα στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη, σιγά-σιγά αρχίζει να δημιουργείται έτσι μια νέα πολιτική αγροοικολογία, θα έλεγα. Κάπως έτσι, μάλλον μπορώ να το πω. Ή αγροτική οικολογία, ας πούμε. Δηλαδή, το περιβάλλον σε αυτή τη χώρα έχει διαμορφωθεί από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για περιβάλλον και οι περιβαλλοντικοί αγώνες δεν μπορούν να είναι ξέχωροι πλέον από την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Ούτε ξέχωροι από τα τεχνολογικά όλα αυτά που είπαμε και πριν, που αφορούν τους πόρους, τους ενεργειακούς, τους τεχνολογικούς, που πρέπει να έχουμε και εμείς και οι αγρότες και για να παρακολουθούμε το περιβάλλον, να το προστατεύουμε. Όλα αυτά είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, οι οποίες πρέπει να βαίνονται κάτω από ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο, έτσι, κομμάτια αυτού του σχεδίου αρχίζουμε και παρουσιάζουμε σιγά σιγά και από το Ινστιτούτο και σιγά σιγά και το κόμμα θα αρχίσει να τα παρουσιάζει. Οπότε ελπίζω ότι και στην κοινωνία και μέσα στην Ελλάς αρχίζουν σιγά σιγά και αποκρισταλώνονται δυναμικές, κοινωνικές δυναμικές οι οποίες μπορούν να πάνε τον τόπο λίγο παραπέρα.
0: Άρα, περιμένουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για αγροτιά και κτηνοτροφία σε πρώτη φάση και περιβάλλον. Όλα αυτά πάνε νομίζω μαζί.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο τώρα διαμορφώνεται.
1: Όλα διαμορφώνονται τώρα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία βράζει. Αρχίζει και ξαναποκτά την ελπίδα της ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι μπορεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι αυτό. Δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή με υποσχέσεις, ας πούμε, τεράστιες. Ξέρει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Το πρώτο μέλημα, λοιπόν, όλων πρέπει να είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα, εμείς υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα δουλεύουμε, δηλαδή. Δουλεύουμε. Δεν κοιτάμε απλά να κάνουμε αντιπολίτευση. Την αντιπολίτευση την κάνει στην πραγματικότητα η ελληνική κοινωνία. Ξέρει και η ελληνική κοινωνία καλύτερα από όλους αυτούς που βγαίνουν στα δελτία των ειδήσεων και περιγράφουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, πόσο κάνει το προϊόν. Τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ξέρουν οι αγρότες, ξέρουν οι κτηνοτρόφοι, ξέρουν οι επαγγελματίες, ας πούμε, που είναι στην αγορά. Τα ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν χρειάζεται καν αντιπολίτευση σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, πώς το λένε, στα λόγια, ας πούμε. Η αντιπολίτευση χρειάζεται στις πράξεις του τι θα κάνουμε εμείς μετά. Γι' αυτό εμείς οργανωνόμαστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και κοιτάμε, ας πούμε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε κομμάτια της οικονομίας που αυτή τη στιγμή είναι και χρόνια τώρα παραμελημένα. Και γι' αυτό μιλάμε για ένα συνεργατικό αποκεντρωμένο κράτος. Γιατί θέλουμε να δούμε κομμάτια όπως είναι η συνεργατική οικονομία, η συνεταιριστική οικονομία, η κοινωνική οικονομία. Αυτά που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 8 με 10% του ΑΕΠ των χωρών κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Ελλάδα είναι 1%. Καταλαβαίνετε τι διαφορές υπάρχουν με κομμάτια τα οποία εμείς τα είχαμε παραδοσιακά σε αυτήν εδώ τη χώρα και τα γκρεμίσαμε. Τα γκρεμίσαμε τελείως. Αν μόνο και μόνο τζογάρουμε σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά που τα είχαμε στο DNA μας και θέλαμε να τα διώξουμε, γιατί θέλαμε να γίνουμε σαν Αμερικάνοι, ας πούμε, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, όχι στα κρυφά. Οπότε πρέπει λίγο να βγάλουμε λίγο και το Μητροπάνο από μέσα μας, για να φροντίσουμε έτσι το δικό μας, αυτό που είμαστε. Έτσι, και γι' αυτό μιλάει και ο Τσίπρας για μια πατριωτική, ας πούμε, έτσι, πολιτική. Αυτό νομίζω ότι θέλει να πει, πέρα από τους φόρους και όλα τα άλλα. Γι' αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το κατά πόσο η αστική τάξη, λοιπόν, σε αυτή τη χώρα έχει πατριωτική συνείδηση ή είχε ποτέ. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω δεν θα μας φτάσει ο χρόνος σήμερα.
0: Είναι αντικείμενο ξεχωριστής εκπομπής.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake
15: και η μαύρη χείρα.
16: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
17: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
18: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
18: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
17: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
18: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
19: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
20: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια
11: Χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
20: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
21: Καλημέρα κύριε Φούσκα.
22: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
21: Πρώτα-πρώτα...
22: Πολύ καλή εισαγωγή, πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
21: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου ναι, επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, για να έχεις ομοίρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
22: Ακριβώς.
21: Λέει.
22: Ακριβώς κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε, και όχι μόνο για Γιαννάκη Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με έναν τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Ζόμπος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
21: για το φάκελο,
22: για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι. Δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 92, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, στην Ομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52, έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 56. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 56 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 56 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 56 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γεώργιος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίν, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο το 64-65. Ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
21: Σωστό.
22: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, τους φάξουμε. Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνει θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, το πείτε, όλα τα ψυχογραφήματα της CIA τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο του βιβλίου και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο. Δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία, κάπου και μετά την απομάκρυνσή του. Από
21: μετά, μετά, σωστά.
22: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλο στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
21: Κύριε Φούσκα,
22: αλλά, θέλω, ναι, πέστε μου, πέστε
21: θέλω
22: μου.
21: Να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω
22: ναι.
21: να σταθούμε σήμερα στο εξής.
22: Ναι.
21: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλο από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου. Όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς, αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
22: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν, στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία τότε ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουνε και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριο του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλεί από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ. Είπε.
21: στην Ελλάδα.
22: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελδικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβλεε ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία και ο

0: Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Μανούσος, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι το κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης, κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αυρακότος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν θα σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η, αν θέλετε, η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας κλπ. Να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, τα οποία είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά,
1: μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα, έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
0: Ναι.
1: Προφανώς η Κερκόπορτ άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου, την επόμενη μέρα, ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε, σκούπας όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
0: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές, και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974, να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω, ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής? Στις 25 ο Καραμαλής αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
1: Σωστά.
0: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακό.

0: Κυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο, που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, αχίλιος πτέρνα της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά, δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο, ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
1: Σωστό.
0: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
1: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν, όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
0: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956, όλα αυτά ήταν κρυφά, κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δύναμη τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτό τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα, με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 1974 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο του ελληνικού έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το Κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλον ατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε, και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στην επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974. Το μόλοπι της Κύπρου, η άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη, ναι, που θα αναλάβει τη χώρα, να μετάξουν μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με το να λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι οι φρουρά δεν έλεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε, εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
1: Τον εξολοθρεύσουν. Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλάει τίποτα. Εδώ, 52 χρόνια μετά, και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές, περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
0: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, τον William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60. να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις, να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτι του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπριοι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός. Αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρηκε βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Ελλάδα δεν έχει θέση νομίζω για το Κυπριακό, όπως αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή, από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω λέει οτιδήποτε, τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω λέει οτιδήποτε, ό,τι θέλετε δίνετε, λέει μόνο το έδαφος, κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
1: Και εκεί πάει,
0: να περιοριστεί γύρω στο 20-25%
1: εκεί πάει και η βαλίτσα ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν που η εξελίξη στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
0: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθρά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν 2 χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο, ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίλια. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας προς τα έξω. Αυτό είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς τους δομικούς λόγους. Το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι, αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι βέβαια σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα, δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που... ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάμια υπόθεση, η Ελλάδα για να μπορέσει να συστοιχηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα και τα λοιπά, να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκησε αυτό. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέντλεν.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
17: Είναι τα podcast του News Hub. Ακούτε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπή.
18: Η ελληνική ιστορία, η σύγχρονη πρωτίστως, ειδικά η ιστορία του 20ου αιώνα, είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά πλούσια. Έχουμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα για αυτήν, ειδικά να ανοίγουμε κεφάλαιά της που μας ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα ή γενικά σκεπασμένα με μια σειρά από πολιτικούς, ιδεολογικούς και άλλους περιορισμούς και επιβαρύνσεις, μια σειρά από γεγονότα τα οποία είχαν γίνει, και αυτό είναι εύλογο βέβαια, αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων, που είχαν αφήσει μια σειρά από κατάλοιπα στον πολιτικό μας βίο. Έχουμε την ευκαιρία τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές, να τα μαθαίνουμε καλύτερα και, αν θέλετε, να πλουτίζεται, να εμπλουτίζεται και ο ιστορικός διάλογος, η δυνατότητά μας να εμβαθύνουμε περισσότερο, να βλέπουμε πιο πολυπρισματικά τις πιο δύσκολες, κρίσιμες, κέρυες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας και να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς διαμορφώθηκε η Ελλάδα αυτούς τους δύο αιώνες που μας έχουν περάσει και ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές στιγμές και δυνάμεις που επέδρασαν στην σύγχρονη πορεία του έθνους. Θα κάνουμε μια συζήτηση για μια τέτοια περίοδο, εξαιρετικά βεβαρημένη, εξαιρετικά περίπλοκη, αν θέλετε, με πολιτικούς, ιδεολογικούς, διπλωματικούς και άλλους παράγοντες να επιδρούν στα πράγματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία ως αφορμή της έχει μια νέα ερευνητική δουλειά, ένα νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Δασκαρόλη, ιστορικό, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος και βεβαίως ιστορικό συγγραφέα με μια σειρά από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές που θα έλεγε κανείς ότι είναι αφιερωμένες στην περίοδο του εθνικού διχασμού και του ελληνικού Μεσοπολέμου. Γεια σας κύριε Δασκαρόλη.
19: Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
18: Εγώ ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και να πω βεβαίως ότι η αφορμή που ανέφερα πριν για την κουβέντα αυτή είναι το νέο βιβλίο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, για την ακρίβεια ο πρώτος τόμος, γιατί προφανώς θα ακολουθήσει συνέχεια, ο πρώτος τόμος με υπότιτλο «Η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-1919», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η αντιβενιζελική εμπειρία, θα πάρω αφορμή από αυτό, είναι η πιο ενδεχομένως υποφωτισμένη οπτική γωνία των γεγονότων της δεκαετίας του 1910-1920. Είναι η, εν πάση περιπτώσει, πιο βεβαρημένη ιστορικά, η πιο κατηγορημένη, έτσι, η πιο ίσως ιτημένη πολιτικά εκείνη την περίοδο, σκοπιά πολιτικά, ιδεολογικά, η αντιβενιζελική παράταξη. Έχει λοιπόν ένα πρωτογενός, έτσι, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, αντιλαμβάνομαι, να δούμε τα πράγματα και μέσα από εκείνη την αντίληψη, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, πολύ σωστά λέτε. Πρακτικά είναι η αντιβενιζελική παράταξη, η βασιλόφρονα παράταξη εκείνης περίοδου, είναι ιτημένη πολιτικά και μετά το πολιτιακό, την οριστική επίλυση του 1974, Οπότε γενικά στη βιβλιογραφία ήταν ή υποτιμημένη ή τέλος πάντων την μεταχειρίστηκαν ως έναν ιτημένο της ιστορίας. Βέβαια οι άνθρωποι που έζησαν τότε δεν το ξέραν ότι θα ιτηθούν. Οπότε...
18: βέβαια, αυτό είναι, συμβαίνει κατά κόρο στην ιστορία. Τα δρόντα πρόσωπα δεν έχουν αντιλήψει.
19: Ίσα μπορώ να σας πω κιόλας, μπορώ να σας πω ότι θεωρήσανε και ότι νίκησαν. Και θεωρήσανε οι άνθρωποι εκείνης την περίοδο ότι νίκησαν σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν με τη δικτατορία του μεταξύ το 36, η οποία κακώς θεωρείται μια γενικώς μια δικτατορία, ήταν πρακτικά μια αντιβενιζελική δικτατορία. Ήταν η οριστική επίλυση του εθνικού διχασμού που είχε ξεκινήσει το 1915 και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν η οριστική επίλυση με την επικράτηση των αντιβενιζελικών.
18: Τώρα αυτό δεν είναι. Ναι, ολοκληρώστε γιατί να κάνω και ένα σχόλιο.
19: Η δεύτερη περίπτωση που πίστεψαν ότι τελικά νίκησαν οριστικά ήταν το 1946, όταν δηλαδή επανήλθε ο Γεώργιος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αντιβενιζελικοί πίστεψαν ότι οριστικά είχε λυθεί το πολιτιακό ζήτημα και το εθνικό ζήτημα και το εσωτερικό ζήτημα, θα έλεγα, υπέρ τους. Αλλά η ιστορία είχε άλλη γνώμη.
18: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η οπτική, πραγματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι, βέβαια δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία. Είμαστε λίγες εβδομάδες από την 90η επέτειο της 4ης Αυγούστου του 1936, οπότε έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η οπτική, το πώς ουσιαστικά σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και ενδεχομένως έγινε αντιληπτή η 4η Αυγούστου εκείνη την εποχή. Και
19: ναι, αυτή ήταν η αντίληψη. Και ναι, πρέπει να
18: αυτό
19: πούμε
18: φαίνεται,
19: ότι...
18: φαίνεται και στο ζήτημα, ας πούμε, το αποτακτικό, για παράδειγμα. Έτσι.
19: Φαίνεται στο αποτακτικό, φαίνεται ότι ποιοι ήταν οι υπουργοί, που ήταν όλοι οι αντιβενιζελικοί ελευθερόφρονες. Φαίνεται από τις εφημερίδες και τη θεματολογία.
18: Ναι, πιο εύκολο ήταν να γίνει ένας κομμουνιστής υπουργός του Μεταξά παρά ένας βενιζελικός.
19: Σωστά, ακριβώς. Είχαμε μία. Και φαίνεται και από τους ανθρώπους της εποχής πώς αντιμετώπισαν τη δικτατορία. Και πρακτικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε η 4η Αυγούστου ουσιαστικά ήταν η Παλαιά Ελλάδα. Δηλαδή το έρισμα το λαϊκό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αυτό που σας λέω, δηλαδή ποιο ήταν τελικά το λαϊκό έρισμα της δικτατορίας, το λαϊκό έρισμα της ήταν στην Παλαιά Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται και από υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα. Ίσως βέβαια δεν είναι τώρα της συζήτησης.
18: Εντάξει, αλλά... θα προχωρήσουμε στο κύριο σώμα της συζήτησης, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
19: Είναι κάτι πάντως που νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται σιγά σιγά ως δεδομένο.
18: Εξαιρετική, έτσι, οπτική. Να, μία ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτότυπη επίσης, έτσι θα έλεγε κανείς, ματιά σε μια ιστορική περίοδο. Να πάμε όμως πιο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 1910, μια δεκαετία η οποία ξεκίνησε με πολιτικούς μετασχηματισμούς, συνεχίστηκε με μια τεράστια εθνική επιτυχία, το έπος των Βαλκανικών πολέμων και το άνοιγμα της Ελλάδος τότε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο βεληνικές πολιτικό, διεθνές κτλ. Βεβαίως την σφοδρή σύγκρουση που γέννησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος για τα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα και όπως αυτή εξελίχθηκε στον εθνικό διχασμό. Είμαστε λοιπόν κάπου εκεί, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910. Τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί εξαιρετικά μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων, των βενιζελικών και των αντιβενιζελικών. Το βιβλίο ξεκινά από το 1917. Είναι η στιγμή της, κατά πολλούς και σίγουρα κατά τους οπαδούς και την παράταξη συνολικά του Ελευθερίου Βενιζέλου, της δικαίωσης του Ελευθερίου Βενιζέλου, της αποκατάστασης της Ελλάδος σε ένα κράτος, γιατί είχε προηγηθεί ουσιαστικά για ένα χρονικό διάστημα μια de facto διάσπαση του εθνικού χώρου με δύο, έτσι, ιονοί κράτη, ένα των Αθηνών και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτό αποκαθίσταται με την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα. Γιατί επιλέξατε το 17 ως το σημείο από το οποίο ξεκινά ουσιαστικά αυτή η ερευνητική προσπάθεια?
19: γιατί είναι ένα υποσύνολο της περίοδου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε το 15-17 και το 17-20. Το 15-17 είναι αρκετά μελετημένο σε πολλά σημεία του και στον αντιβενιζελισμό, αλλά αντίθετα νομίζω ότι η ΠΕΦΟΣ και η τριετία 17-20 και όχι στο διπλωματικό κομμάτι, το οποίο είναι εξαντλημένο εξονυχητικά.
18: Ναι, γιατί έχουμε την ολοκλήρωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την εκστρατεία εναντίον των Μπολσεβίκων στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, έχουμε τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου της Ειρήνης, είναι πράγματα τα οποία...
19: Αυτά είναι πολύ εξαντλημένα και εξονυχιστικά έχουν ψαχτεί, όπως επίσης και το θέμα το στρατιωτικό, δηλαδή και η εκστρατεία, όπως είπατε, στην Ουκρανία και η εκκίνηση της Μικρασιατικής, όλα αυτά τα θέματα νομίζω έχουν εξονυχιστικά ψαχτεί. Αυτό που έλειπε και το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές δεν το αποφασίζουμε εμείς τι θα μελετήσουμε. Το θέμα είναι τι λέει το υλικό.
18: Το γεννάνε τα πράγματα, τα αρχεία. Έτσι,
19: το υλικό μας καθοδηγεί. Δεν είναι ακριβώς ότι εμείς του λέμε τι να μας πει. Το υλικό είναι αυτό που μας καθοδηγεί και το υλικό αυτό που με καθοδήγησε είναι στην ατομική εμπειρία. Δηλαδή, εγώ πήγα από το συλλογικό στο ατομικό. Πήγα και είδα ποια ήταν η ατομική εμπειρία του εθνικού διχασμού τόσο για τους αντιβενιζελικούς πολίτες όσο και για τους βενιζελικούς. Αυτό το βρήκα κατά μόνας και ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποίησα έντονα ήταν το αρχείο του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου εκεί κατέφθαναν δεκάδες επιστολές ιδιωτών με ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Επίσης βρήκα και άλλα αρχεία. Όλα αυτά τα συνέδεσα τέλος πάντων με απομνημονεύματα, με επιστολές ιδιωτικές και όλα αυτά λοιπόν μου δημιούργησαν ένα καμβά ακριβώς για να διηγηθώ την ατομική εμπειρία που είχαν οι πολίτες σε εκείνη την περίοδο την τραγική του 17-19 και ουσιαστικά αυτό το 17-19 έχτισε, γιατί ήταν ένα βιβλίο όλο αυτό, έχτισε αυτό που συνέβη το 1920, που έχουμε, και θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη, ο υπότιτλος του δεύτερου τόμου θα είναι «Η αντιβενιζελική έκρηξη». Γιατί περί εκρήξεως έχουμε το 1920.
18: Που οδηγεί ουσιαστικά και στην επικράτηση της αντιβενιζελικής παράταξης στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Περί αυτού πρόκειται.
19: Σωστά, αλλά πρακτικά αυτό που συνέβη στις εκλογές του 20, είχαμε μια λαϊκή επανάσταση. Δηλαδή οι αρχές, η μετάβαση ήταν πολύ πιο ανώμαλη από ό,τι πιστεύουμε. Πρακτικά οι αρχές, οι βενιζελικές ή οι κρατικές τέλος πάντων, σε όλη την Ελλάδα καταργήθηκαν. Οι βενιζελικοί εγκατέλειψαν, όσοι αξιωματούχοι τέλος πάντων βρίσκονταν, εγκατέλειψαν εντελώς τις θέσεις τους ή τους εγκατέλειψαν κακήν κακώς. Είχαμε δηλαδή τουλάχιστον για 48 ώρες η Ελλάδα βρέθηκε σε απόλυτη αναρχία. Σε απόλυτη αναρχία. Δεν υπήρχε δηλαδή αρχή καθόλου πουθενά. Είχαν καταληθεί πλήρως οι αρχές. Αλλά και πριν από αυτό, όλο το δίμηνο μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Δραγούμη, όλη εκείνη η περίοδος είχαμε δραματικά γεγονότα.
18: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο του 1920.
19: Ναι, σωστά. Τον Ιούλιο του 1920 έγινε, το 31 Ιουνίου έγινε η απόπειρα κατά του Βενιζέλου και την επομένη έγινε η δολοφονία του Ίνος Δραγούμη. Σε όλη την περίοδο που ακολούθησε από το Σεπτέμβρη και μετά, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, είχαμε καθημερινά οδομαχίες στην Αθήνα και νεκρούς. Επίσης έτσι, μια πολύ ταραγμένη περίοδος η οποία δεν είναι πολύ γνωστή.
18: Δεν είναι πολύ, γιατί γνωρίζουμε την ταραχή που ακολούθησε τα λεγόμενα Ιουλίνα του 1920, την ταραχή που ακολούθησε την είδηση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου.
19: Αλλά μετά το Σεπτέμβριο.
18: Αλλά μετά δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει ουσιαστικά.
19: Σωστά. Τα Ιουλιανά ήταν, ας πούμε, τα Νοεμβριανά των Βενιζελικών, έτσι ονομάστηκαν από την εποχή εκείνη, αλλά έχουμε και δραματικά γεγονότα, όπως σας είπα, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 1920, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. και τα οποία τέλος πάντων θα παρουσιάσω και στο δεύτερο τόμο. Αλλά όλα αυτά έχουν προετοιμαστεί στον πρώτο τόμο.
18: Ακριβώς, ναι, αυτά θα δούμε ενδεχομένως στο μέλλον, συζητώντας για το δεύτερο τόμο. Είναι ωραίο που δίνουμε έτσι μια προεικόνηση των μελουμένων. Να πάμε πίσω στην περίοδο της εμπειρίας, όπως είπατε πολύ σωστά, της αντιβενζελικής, 1917-1919. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτή την εμπειρία, την πολιτική και κοινωνική των αντιβενιζελικών, των ιτημένων ουσιαστικά αυτής της περίοδου?
19: Τα έλεγα συνοψίζονται σε δύο λέξεις, σοκ και δέος. Ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο έγιναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και ούτε θα ξαναγίνουν. Τα περισσότερα από αυτά σε μαζική, σαν ένα μαζικό σύνολο, τα ξέραμε και πριν. Δηλαδή είχαμε το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν. Φανταστείτε δηλαδή κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, το δημόσιο στην Ελλάδα είναι μια ιερή αγελάδα διαχρονικά. Ήταν από το 1910 και μετά τουλάχιστον.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Ήταν λοιπόν μια κατάσταση στην οποία το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν βάσει πολιτικών φρονημάτων. Αυτό το ξέραμε, αλλά αυτό το οποίο δίνω εγώ πηγαίνω στους απολυμμένους, γιατί οι απολυμμένοι είχαν και άλλα. Δηλαδή, επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, πολλοί από αυτούς εξορίστηκαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν, και φανταστείτε ότι πολλοί από αυτούς είχαν λευκά ποινικά μητρώα. Δηλαδή, ήσουν ένας άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολλοί τιμωρήθηκαν, όχι ακριβώς επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, αλλά επειδή δεν ήταν βενιζελικοί. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις.
18: Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά και δεν είχαν αντιτάξει κάποια δραστηριότητα εναντίον της βενιζελικής παρατάξεως, αλλά δεν ήταν πιστοί. Δεν ήταν άνθρωποι της άλλης παρατάξεως, της νικητρίας.
19: Σωστά. Και η διαχωριστική γραμμή για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους ήταν η στάση που τήρησαν όταν έγινε το κίνημα της Άμυνας το 16 στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κατηγορήθηκαν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ότι δεν προσχώρησαν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αντιβενιζελικοί, ούτε καν βασιλόφρονος. Δηλαδή τι γίνεται? Εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα κίνημα Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι δημόσιος υπάλληλος. Είναι λίγο, λες, ωραία, εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά μου και θα κάνω ότι δεν θέλω εγώ να εμπλακώ με τα πολιτικά. Αυτό ήταν σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε κολάσιμο, και υπήρξε κολάσιμο για τον εξής λόγο, ότι ήθελαν να διάσουν θέσεις για αυτούς που προσχώρησαν. Γιατί στο κίνημα προσχώρησαν πολλοί, στο κίνημα της Άμυνας προσχώρησαν πολλοί που δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, και όταν τέλος πάντων οι βενιζελικοί επανήλθαν το 17, όλος αυτός ο κόσμος έπρεπε να ικανοποιηθεί. Αλλά για να διάσουν οι θέσεις σε κάποιες, τέλος πάντων, σε κάποια επίπεδα δημόσιας διοίκησης, δεν έφταναν να απολυθούν οι αντιβενιζελικοί, οπότε απολύθηκαν και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων βρίσκονταν σε μια νοητή μεσαία, κατάσταση από τις δύο παρατάξεις.
18: Πλήττεται λοιπόν καταρχάς ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ.
19: Και πρέπει εδώ να πούμε, και πρέπει να πούμε εδώ ότι με αυτή τη στάση, δηλαδή επειδή η τιμωρία υπήρξε οριζόντια και όχι κατά περίπτωση, δεν κρίθηκε δηλαδή κάποιος, απλά τους τιμώρησαν όλους οριζόντια, δηλαδή είσαι αντιβενιζελικός. Ναι,
18: δηλαδή υπήρξαν δικαστικά μέτρα, γιατί λέμε για εξορίες, λέμε για φυλακίσεις κτλ. Υπήρξαν και οπωσδήποτε και ακόμα και η απόλυση, που είναι ένα διοικητικό μέτρο, πρέπει να προηγηθεί, υποθέτει κανείς, βάζει με το μυαλό του, ότι πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία, έτσι.
19: Φυσικά, ερευνητική
18: κλπ.
19: Υπήρξε ένα ολόκληρο νομικό χειρουργείο, το οποίο περιγράφω νόμο-νόμο, δηλαδή όλα αυτά γίνανε βάσει νόμων. Δεν έγιναν δηλαδή τυχαία, δεν έγιναν
18: νόμων που ψήφισε, η περίφημη Βουλή των Λαζάρων.
19: Σωστά. Βέβαια οι νόμοι αυτοί μπορεί να ήταν ψηφισμένοι, αλλά και πάλι ήταν αυθαίρετοι, έτσι. Δηλαδή είχαν μια λογική αυθαιρεσίας. Έδιναν δηλαδή στους υπουργούς εκτεταμένα δικαιώματα να απολύσουν όποιον ήθελαν, και πρακτικά ήταν και αντισυνταγματικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι, δηλαδή όλο αυτό το νομικό χειρουργείο, ήταν αντισυνταγματικό και στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Ήτανε, θα έλεγα, οι νόμοι αυτοί έτσι όπως είχαν ψηφιστεί ήταν μια κατάσταση νομότυπη, αλλά όχι νόμιμη.
18: Είχαν ανασταλεί άρθρα του συντάγματος εκείνη την περίοδο?
19: Ναι, είχαν ανασταλεί με τον νόμο της, της πολιορκίας. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με τον νόμο αυτό, που γίνεται δηλαδή όταν βγαίνει η χώρα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναστέλλονται.
18: Ναι.
19: Αναστέλλονται κάποια άρθρα, αλλά όχι τα θεμελιώδεις αρχές.
18: Είναι ενδιαφέρον γιατί η χώρα, εντάξει, μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, βεβαίως το γνωρίζουμε, και για μια περίοδο συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το φθινόπωρο του 1918 ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Θα περίμενε κανείς όλα αυτά τα νομικά μέτρα, τα πολεμικά μέτρα τέλος πάντων, η αναστολή άρθρων κλπ. Να τελειώσει εκεί.
19: Ναι, αυτό ήταν το ζητούμενο.
18: Να πάμε σε μια ομαλοποίηση της ζωής, ας πούμε.
19: Σωστά. Υπήρχε το εξής, ότι οι Βενιζελικοί είχαν φόβο ότι αν ανέστηλαν και επανέφεραν την κατάσταση όπως ήταν, θα κινδύνευαν. Δηλαδή ήθελαν ουσιαστικά να συνεχίσουν, γιατί δεν ήταν ακριβώς δικτατορία αυτό που συνέβη. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συνέβη ήταν ο μισός πληθυσμός να διαφεντεύει τον άλλο μισό.
18: Ναι, καλά, δηλαδή σύμφωνα με τη Βενιζελική παράταξη υπήρχε μια δημοκρατική τάξη. Δηλαδή υπήρχε μια βουλή, υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία στηριζόταν σε αυτή τη βουλή. Και
19: ναι, αυτά ήταν όμως τα χαρτιά. Επί της ουσίας αυτό που συνέβη ήταν ότι όλο αυτό το νομικό χειρουργείο στο οποίο αναφέρθηκα, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί, και έτσι επιβλήθηκε, ήταν χάρη στην ολόψυχη στήριξη του βενιζελικού κόσμου και των βενιζελικών πολιτών. Δηλαδή, οι καταγγελίες οι οποίες έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν πραγματικά εκατοντάδες, για αντιβενιζελικούς οι οποίοι είχαν ξεφύγει των εκαθαρίσεων, αντιβενιζελικούς που κρύβονταν.
18: Υπήρχε μια τέτοια φάμπρικα, δηλαδή καταγγελία.
19: Μόνο έτσι θα μπορούσε. Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών. Ναι. Υπήρξαν διάφορα. Αλλά δεν θα μπορούσε.
18: Και λαμβάνονταν υπόψη. Δηλαδή, αυτές οι καταγγελίες λαμβάνονταν υπόψη και οδηγούνταν σε μια διαδικασία.
19: Βεβαίως. Είχαν τότε μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής, ότι έπαιρναν όλες αυτές τις καταγγελίες, τις έβαζαν σε σειρά και τις εξέταζαν. Δηλαδή, ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, γιατί είχε αν θυμάμαι καλά 6-7 τμήματα, ο οποίος αναλάμβανε να εξιχνιάσει αν ισχύει ή όχι η καταγγελία. Και από κάτω, ερχόταν μετά από 2 ή 3 μήνες, γιατί τόσο έπαιρνε η διαδικασία, ρωτούσε τις διάφορες υπηρεσίες και αποφαινόταν από κάτω στην καταγγελία αυτή, αν η καταγγελία αυτή ήταν βάσιμη ή όχι. Αν ήταν βάσιμη, προχωρούσε στα περαιτέρω, που ήταν δηλαδή φυλάκιση ή εξορία του αυτού που καταγγέλθηκε.
18: Αλλά αυτό
19: που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί αποτελεσματικά ο βενιζελισμός αν δεν είχε την απόλυτη στήριξη στο 100% των υποστηρικτών του. Και φανταστείτε ότι και τα πρωτοσέλιδα του βενιζελικού τύπου, που είχαμε τότε μια σειρά από έξαλλα πρωτοσέλιδα που κατήγγυλαν τους αντιβενιζελικούς, ζήτουσαν την τιμωρία τους, την παραδειγματική τους τιμωρία και πολλά άλλα πράγματα.
18: Υπερθεμάτιζε δηλαδή.
19: Δημιουργούσαν και μια γενικότερη αίσθηση τιμωρίας, ότι χρειάζεται μια τιμωρία δηλαδή για τους αντιβενιζελικούς, και ήταν ένας από τους λόγους που άργησαν πάρα πολύ τα μέτρα επιοίκειας του Βενιζέλου. Τα οποία τα πρώτα μέτρα επιοίκειας.
18: Πότε ήρθαν αυτά τα μέτρα?
19: Αυτά τα μέτρα ήρθαν από το καλοκαίρι του 19 και μετά. Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και τον Οκτώβρη του 1919 υπήρχαν ακόμα εκτοπισμένοι. Ακόμα και τότε. Δηλαδή με το που τελείωσε ο πόλεμος, όλοι το πρώτο πράγμα που ζήτησαν οι συγγενείς ήταν να απελευθερωθούν αυτοί που ήταν εξόριστοι.
18: Συνεπώς, εάν επειδή έχει...
19: Ο Βενιζέλος, προσέξτε με λίγο, ναι, ο Βενιζέλος αποφάσισε αμέσως, και γενικά η κυβέρνηση, ήταν ένα εύλογο αίτημα, δηλαδή γιατί τους έχεις εξόριστους αφού τελείωσε πια το πράγμα.
18: Ναι.
19: Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε, χωρίς δισταγμούς, ότι πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να απολυθούν. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η ελληνική γραφειοκρατία του κράτους ήταν υπερβολικά αργή.
18: Αχα.
19: Δηλαδή, μέχρι να τους βρουν, να δουν ποιοι ήταν, να κινηθεί η διαδικασία, γιατί τώρα αυτή ήταν στα νησιά. Έπρεπε να φύγει ένα μήνυμα από την Αθήνα, να πάει στο νησί, να πει ποιους έχετε εκεί, να τους απαντήσουν. Όλη αυτή η διαδικασία καθυστέρησε πάρα πολύ.
18: Μάλιστα.
19: Και όπως σας είπα, ότι μέχρι το καλοκαίρι τέλος πάντων είχαν απολυθεί σχεδόν όλοι, αλλά ακόμα και τον Οκτώβρη έχουμε περιπτώσεις εξόριστων που είχαν μείνει εκεί, που τότε απολύθηκαν.
18: Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ, δηλαδή, είναι το εξής. Επειδή πολλές φορές έχει περιγραφεί και τίνει να επικρατήσει αυτή η αντίληψη, έχει περιγραφεί η περίοδος 1915-1917 ως ένας ιωνί εμφύλιος πόλεμος. Με αυτά τα οποία συζητάμε, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η κατάσταση του ιωνί εμφυλίου πολέμου δεν περατούται, δεν τελειώνει το 1917 όταν επιστρέφει ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναγίνεται πρωθυπουργός στην Αθήνα, αλλά ουσιαστικά παρατείνεται μέχρι το 1919 με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και των διώξεων.
19: Πρακτικά αυτό που περιγράφω είναι ότι το 17 τον επέστρεψε ο Βενιζέλος, δεν έγινε ποτέ ενοποίηση του κράτους. Η ενοποίηση αυτή του κράτους ήταν στα χαρτιά, ήταν επί χάρτου. Δεν ήταν μεταξύ τους τα δύο σύνολα πολιτών, η βενιζελική και η αντιβενιζελική, είχαν μίσος μεταξύ τους και πολύ μεγάλη καχυποψία. Δεν έγινε λοιπόν αυτή η ενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση είχε και ουσιαστικά, για να τα λέμε και όλα όπως είναι, ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος ως ένα σημείο να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος των πιο εντόνων αντιπάλων του και των πιο αποφασισμένων, γιατί μεταξύ των αντιβενιζελικών υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, δεν θα έλεγα η πλειοψηφία, αλλά ήταν όμως αρκετά μεγάλη, mm-hmm. που ήταν έτοιμη ακόμα και με όπλα να κάνει δηλαδή κίνημα κατά της κυβέρνησης.
18: Εκδηλώθηκαν και κάποιες περιπτώσεις αναταραχής, εν πάση περιπτώσει, και στάσεις. Ναι.
19: Οπότε η κυβέρνηση η οποία ήθελε να λάβει ένα πόλεμο ήταν σαφές ότι έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος ομάδων πολιτών οι οποίοι τέλος πάντων είχαν μια τέτοια νοοτροπία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά εκτεταμένα και περιέλαβαν ομάδες πολιτών που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Και το ακόμα χειρότερο είναι, φανταστείτε, ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά σε όλη την Παλαιά Ελλάδα, αλλά και όμως από την Παλαιά Ελλάδα είναι που η κυβέρνηση ζήτησε, έκανε την επιστράτευση για να κάνει τον πόλεμο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ζητάς από κάποιον τον οποίο τον απέλυσες ή τέλος πάντων του έκανες διάφορες διοικητικές διώξεις να στρατευτεί το παιδί του και να πεθάνει και για την πατρίδα? Αυτά δεν τέριαζαν.
18: Ήτανε
19: δηλαδή μεταξύ τους
18: οξύμορα πράγματα. Ναι.
19: Ήτανε οξύμορα και γι' αυτό όλη αυτή η κατάσταση πήγε όπως πήγε. Δεν ήτανε αυτό το οποίο έπρεπε σίγουρα να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν τίθεται θέμα ως προς αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προτιμήθηκε ήταν οριζόντιος, άδικος και μπορώ να πω και απάνθρωπος και ανόητος σε πολλές περιπτώσεις.
18: Υπήρξε εκείνη την περίοδο και μία έτσι, πρωτοτυπία μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οποία απέδωσε στην πορεία έτσι, ιδιαίτερους ιδιόμορφους καρπούς. Αναφέρομαι στη σύσταση κάποιων ειδικών στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών μονάδων. Τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, αργότερα δημοκρατικά τάγματα. Έχουμε κάνει ειδική συζήτηση για τα δημοκρατικά τάγματα με αφορμή το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε γράψει παλιότερα. Πώς προέκυψε αυτό το εφεύρημα των παραστρατιωτικών αυτών ομάδων?
19: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο βενιζελισμό υπήρχε μια ομάδα, γιατί και ο βενιζελισμός και ο αντιβενιζελισμός δεν ήταν ομοιόμορφα σύνολα. Είχαν μέσα τους τάσεις και συνιστώσεις. Μέσα λοιπόν στο βενιζελισμό υπήρχε μια ξεχωριστή τάση η οποία ήταν η αδιάλακτη βενιζελική. Μάλιστα είχαν συστήσει και σύνδεσμο στην Αθήνα, η αδιάλακτη βενιζελική. Αυτοί λοιπόν είχαν παρουσία, δεν είχαν ισχυρή παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είχαν στα βουλευτικά έδρανα ισχυρή παρουσία. Όταν λοιπόν έγιναν τα γεγονότα της Λαμίας και της Θήβας το 1918, τον Ιανουάριο, γιατί πρέπει να
18: όπου
19: πούμε
18: εκεί,
19: εδώ,
18: επειδή, επειδή είναι εντελώς άγνωστο, τι είχαμε εκεί, τι έγινε δηλαδή στη Λαμία και τη
19: εκεί
18: Θήβα.
19: Είχαμε σε δύο μονάδες, και στη Θήβα και στη Λαμία, και στην Τηθωρέα έγινε αυτό, είχαμε ανταρσία στρατιωτικών μονάδων. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ σοβαρό για την επιστράτευση η οποία γινόταν για να συμμετέχει η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά το ακόμα

0: πράξεις κατά των αντιβενιζελικών. Φάνηκε λοιπόν ότι το όλο θέμα της τάσης τους δικαίωσε. Και τότε τον Ιανουάριο του 2018 πάρθηκε το δεύτερο σύνολο των οριζόντιων μέτρων της κυβέρνησης κατά των αντιβενιζελικών και μέσα σε αυτά ήταν και η ίδρυση, η περίφημη ίδρυση του Τάγματος Ασφαλείας Γήπαρη. Πρακτικά αυτό το τάγμα τι είχε? Είχε σαν αποστολή να επεμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιες όπως η στάση στη Λαμία και στη Θήβα. Δηλαδή ήθελε μια μονάδα στρατιωτική κυβέρνηση η οποία να μην είναι, να μην, οι στρατιώτες να μην έχουν μεικτά πολιτικά φρονήματα αλλά να έχουν αυστηρά βενιζελικά. Οπότε σε περιπτώσεις που γινόντουσαν κάποιο τέτοιο είδους εξεγέρσεις να στέλνουν αυτή τη μονάδα να καθαρίζει. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν Κρήτες στρατιώτες έτσι ώστε να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι βενιζελικοί. Αυτή ήταν η λογική δηλαδή.
1: Ναι, να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά αμφιβολία ως προς τα πολιτικά πιστεύω.
0: Έτσι, ακριβώς. Το... Αυτό ήταν. Ήταν μια μονάδα αυστηρά πιστή στην κυβέρνηση η οποία θα επενέβαινε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή όταν ομάδες αντιβενιζελικών πολιτών ακόμα και μέσα στην Αθήνα ίσως κάποιοι δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχαν τότε η οπλοφορία ήταν νόμιμη. Υπήρχαν πάνω από 15.000 ένοπλοι αντιβενιζελικοί μέσα στην Αθήνα βάσει των γαλλικών αρχείων που έχουμε. Οπότε όντως υπήρχε κάποιο είδους κίνδυνος. Οπότε η κυβέρνηση λοιπόν πώς μπορούσε να είχε τη χωροφυλακή αλλά και η χωροφυλακή και κάθε χωροφυλακή είχε μέσα και κάποιους αντιβενιζελικούς. Δεν είχαν απολυθεί όλοι. Ήθελε λοιπόν μια μονάδα εντελώς πιστή. Να είναι σίγουρη δηλαδή ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές της και θα καταπνίξει οποιαδήποτε εξέγερση.
1: Και σαν επικεφαλής είχε επιλεγεί ο Παύλος Γήπαρης, γι' αυτό και λεγόταν και τάγμα Γήπαρη. Στην αρχή, στην αρχή νομίζω ήταν λόχος και μετά έγινε τάγμα. Ο οποίος Παύλος Γήπαρης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα από μόνος του βέβαια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό που αξίζει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος, όταν λέμε αξιωματικός, δεν προερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων ή οτιδήποτε, ήταν εθελοντής σε μια σειρά από πολεμικές
0: αναμετρήσεις. Σίγουρα, αλλά ήταν ένας παράφορα γενναίος άνθρωπος, ένας ατρόμητος, άφοβος άνθρωπος.
1: Ναι, είναι γνωστός για τη δράση του από το μακεδονικό αγώνα και στη συνέχεια
0: σε ό,τι ανέλαβε, σε όποια στρατιωτική αποστολή ανέλαβε, την έφερε εις πέρας. Και ο ίδιος τραυματίστηκε πάρα πολλές φορές. Ήταν πραγματικά ένας ατρόμητος άνθρωπος και κατά τη γνώμη μου είναι στους... μαζί με τον Τζόντο Βάρδα ήταν οι δύο σημαντικότεροι τέτοιου είδους οπλαρχηγοί, γιατί ο οπλαρχηγός ήταν.
1: Όντως. Είχε πάρει τον βαθμό του Λοχαγού, νομίζω, εκείνη την εποχή, βέβαια, στο στρατό.
0: Ναι, καλά, πήρανε βαθμούς, αλλά πρακτικά αυτό που ήταν και οι δύο ήταν οπλαρχηγοί.
1: Ο οποίος Τζόντος Βάρδας ήταν από την ακριβώς αντίθετη μεριά.
0: Ακριβώς. Και είναι κρίμα πραγματικά ότι δύο τέτοια παλικάρια, γιατί ήταν και φίλοι προσωπικοί. Και όταν πολεμήσανε μαζί στο βορειοπηρετικό αγώνα έχουμε και αυτή τη συγκινητική στιγμή που συναντιούνται και αγκαλιάζονται και λες πόσο κρίμα είναι τέτοια παλικάρια να μην τα έχουμε μαζί, τι θαύματα θα γινόντουσαν εάν αυτές οι δύο παρατάξεις με όλο τους το επιτελείο, με όλα τους τα στελέχη πραγματικά αγωνίζονταν πλάτη με πλάτη. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να έχει καταφέρει ο ελληνισμός τότε.
1: Νομίζω ότι φαίνεται γενικά και από το βιβλίο ότι εκείνη την περίοδο, ακριβώς για λόγους, θα λέγει κανείς, πολιτικής εμπιστοσύνης, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο που δεν τον είχε νωρίτερα η Κρήτη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Βέβαια αυτός ο ρόλος ήταν μια επιρροή η οποία υπήρχε. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου και το αναφέρω εμέσως στο βιβλίο, αυτή η επιρροή είχε υπερπροβληθεί εκείνη την περίοδο από τους αντιπάλους τους. Δηλαδή, όντως υπήρχε, γιατί ήταν ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, ήταν μια σειρά στελεχών από την Κρήτη, οι βουλευτές, οι Κρήτες είχαν επιρροή μεγάλη. Ήταν ένα κρητικό λόμπι το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα

0: που είχαν καταλάβει κάποιες σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση και ασκούσαν, ας πούμε, μεγάλη επιρροή. Αλλά κοιτάζοντας μέσα τις γραμμές, πρέπει να πούμε ότι η παλαιά Ελλάδα ακόμα ήλεγχε την κατάσταση και στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Και η παλαιά Ελλάδα ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα τα πολιτικά σε όλη την περίοδο και στο Μεσοπόλεμο. Αυτό άλλαξε μετά τον πόλεμο.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα ο κορμός της παράταξης και της βενιζελικής ήταν πολιτικά στελέχη από τη λεγόμενη ακόμα τότε παλιά Ελλάδα, δηλαδή τη Νότια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια, όπως αναφέρω βέβαια και στο βιβλίο, ήταν μια στιγμή χρονική κατά την οποία όντως η επιρροή της Κρήτης είχε αυξηθεί και ακόμα βέβαια ελόχευε αυτή η γνωστή διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και τεροχθόνων και ήταν κάτι το οποίο οι παλαιολαδίτες δεν μπορούσαν εύκολα να ανεχθούν.
1: Ναι, έφτανε μέχρι εκεί αυτό. Έχουν υποστηρίξει παλιότερα, έχει υποστηριχθεί δηλαδή, ότι ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο είναι πραγματικά απορροφημένος, είναι προσανατολισμένος απόλυτα στις διεθνείς εξελίξεις. Παρακολουθεί δηλαδή πάρα πολύ έντονα την εξέλιξη του πολέμου και στη συνέχεια όλες τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του πολέμου, με σκοπό να επιδιώξει τη μέγιστη επιτυχία για τους εθνικούς στόχους, αυτά τα οποία ήθελε, όλη την ατζέντα την οποία ήθελε τέλος πάντων η Ελλάδα να θέσει υπόψη των δυνάμεων της Αντάντ για την εθνική επέκταση και ολοκλήρωση. Και ότι αυτή του η απόλυτη προσήλωση στα διεθνή, στα εξωτερικά, είχε ως αποτέλεσμα να μην ασχολείται ο ίδιος επαρκώς με τα εσωτερικά πολιτικά και να αφήσει χώρο, εν πάση περιπτώσει, να παίξουν μπάλα, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, άλλα πολιτικά στελέχη της παράταξης και να έχουμε σε έναν βαθμό και όλα αυτά τα οποία είχαμε και περιγράφονται στο βιβλίο σε μεγάλο βαθμό έτσι γλαφυρά. Ισχύει αυτό.
0: Είναι σωστό μερικώς, όντως συνέβη, αλλά αυτό όμως που δεν πρέπει να παροραθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι σε όλη την περίοδο από το καλοκαίρι του 17 μέχρι και τον Ιανουάριο του 18, όταν έγιναν δηλαδή όλες οι διώξεις και κατοχυρώθηκε το νομικό χειρουργείο στη Βουλή των Λαζάρων, ο Βενιζέλος ήταν παρόν. Και μάλιστα πολλά από τα επίμαχα νομοσχέδια τα ψήφισε και ο ίδιος. Όπως ας πούμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του τάγματος Γήπαρη, ήταν ο ίδιος ως Υπουργός Στρατιωτικών, ήταν αυτός ο οποίος το υποστήριξε στη Βουλή.
1: Ναι, το εισήγαγε προφανώς. Λοιπόν,
0: σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύει είναι ότι ο Βενιζέλος ήξερε απόλυτα το νομικό οπλοστάσιο το οποίο είχε η κυβέρνηση στα χέρια της και τέλος πάντων όλη αυτή τη διαδικασία η οποία είχε μπει στις ράγες, ίσως δεν ήξερε στην απόλυτη λεπτομέρεια τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες. Την υποψιαζόταν, αλλά σίγουρα και εγώ το πιστεύω ότι δεν είχε την γνώση.
1: Την απόλυτη αντίληψη, ναι.
0: Σωστά. Έχουμε και πολλές μαρτυρίες που όταν κάποιοι προσέρχονταν και του υποδείκνυαν τέτοιου είδους αδικίες της βάρος πολιτών, ο ίδιος επενέβαινε και τις διόρθωνε. Αλλά βέβαια απ' την άλλη δεν πήγε ποτέ να αφαιρέσει ή να καθαιρέσει τους νόμους αυτούς που είχαν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση. Θα έλεγα πιο διαισθητικά ότι δεν ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Υποψιαζόταν, αλλά ίσως δεν ήξερε.
1: Είχε αποστρέψει το βλέμμα σε ένα βαθμό, γιατί ίσως το θεωρούσε αναγκαίο κακό όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Θεωρούσε ότι τέλος πάντων, άμα πάνε όλα καλά, μετά θα γυρνούσε και τέλος πάντων θα επέβαλε μια εθνική συμφιλίωση, δεν τα διόρθωνε όλα και όλοι θα ήμασταν αγαπημένοι. Κάπως έτσι το σκεφτόταν. Και ήταν λάθος η σκέψη αυτή φυσικά. Ήταν λάθος αυτή η σκέψη και πολύ λάθος και ολέθρια λάθος. Γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν τέτοιου είδους υπομονή και τέτοια αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα τόσο πολύ ώστε αυτοί να θυσιαστούν. Δηλαδή δεν έχουν τέτοια υπομονή.
1: Ναι, ο κάθε άνθρωπος, υπομονή. Ο κάθε πολίτης κοιτάει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, το αύριο τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και αυτό το υποτίμησε πάρα πολύ και το πλήρωσε και το πληρώσαμε και όλοι βέβαια.
1: Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και μέσα σε όλη αυτή την περίοδο και όσα καταγράφει το βιβλίο, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλονίκης η οποία είναι βεβαίως το κέντρο του εντός εισαγωγικών βενιζελικού κράτους της Εθνικής Άμυνας, είναι η πρωτεύουσα, το κέντρο των λεγόμενων νέων χωρών, μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς στραμμένο στο βενιζελισμό. Και όμως εκεί βλέπουμε ότι εκδηλώνονται διάφορα φαινόμενα. Έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά, έτσι, η οποία ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι πλήττει βαρύτατα την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια πολιτικοποίηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης προς κατευθύνσεις που προξενούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει εκεί σε αυτή τη φάση?
0: Ναι, όπως όλα τα πράγματα, η εβραϊκή κοινότητα δεν ήταν ενιαία. Mm-hmm. Είχε μέσα τις συνιστώσεις. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ήταν τριχοτομημένη. Το ένα μέρος της ήταν, είχε ριζοσπαστικοποιηθεί υπέρ της αριστεράς.
1: Με τη Φεντερασιόν, έτσι, τη Φεντερασιόν που αργότερα έγινε η μήτρα του.
0: Σωστά, με τον Πεναρόγια, ναι, με τον Πεναρόγια και όλους αυτούς. Αυτό μάλιστα ήταν και το μικρότερο. Ήταν ένα άλλο μέρος της, το μεγαλοαστικό, και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο εύποροι, οι οποίοι κοίταζαν προς την διεθνή εβραϊκή κοινότητα και είχαν έτσι ένα στόχο πιο πολύ να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εβραϊκή κοινότητα να μην αλωθεί από τον ελληνικό παράγοντα, δηλαδή να μην αφομοιωθεί η εβραϊκή κοινότητα.
1: Να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο βιώνει το πέρασμα από ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ένα εθνικό κράτος των Βαλκανίων.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήθελε σε κάθε περίπτωση η εβραϊκή κοινότητα να διατηρήσει τις παραδόσεις και τη γλώσσα της και το χαρακτήρα της και να μην αφομοιωθεί από την ελληνική πλευρά που το επιδίωκε αυτό. Και η τρίτη ομάδα ήταν αυτή η οποία επιζητούσε ένα συμβιβασμό με το ελληνικό κράτος. Με το σκεπτικό ότι τέλος πάντων η κατάσταση...
1: Ναι, εδώ θα ζήσουμε...
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε να βρεθεί μια μέση λύση ώστε τέλος πάντων να συνεχίσει η κοινότητα και το ελληνικό κράτος να ικανοποιηθεί στα ζητήματα που θέτει και έχει σαν προτεραιότητα, αλλά και εμείς να μην θυχτούμε. Αυτή ήταν η τριχοτόμηση, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε, όπως πολύ σωστά είπατε, κέριο πλήγμα στην εβραϊκή κοινότητα ήταν η φωτιά. Γιατί η φωτιά ουσιαστικά αποτέφρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του τότε εμπορικού κέντρου που η εβραϊκή κοινότητα πρωταγωνιστούσε. Πέτυχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα εις βάρος της. Ήδη από τότε έχουμε κάποιους Εβραίους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν προς Παλαιστίνη ή προς άλλα μέρη, τέλος πάντων, που υπήρχαν εβραϊκές ισχυρές κοινότητες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επιλογή του Βενιζέλου να ανοικοδομήσει την πόλη, αλλά κάνοντας μεγάλες απαλωτριώσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου σε εβραϊκές
1: περιουσίες,
0: αυτό έστρεψε οριστικά την εβραϊκή κοινότητα στον αντιβενιζελισμό. Και όταν λέω αντιβενιζελισμό, όχι αναγκαστικά με το Λαϊκό Κόμμα,
1: ναι,
0: και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές, ότι όταν λέμε αντιβενιζελική, λέμε όλοι που ήταν εναντίον του Βενιζέλου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι...
1: Είχε διάφορες μέσα
0: αποχρώσεις. Ακριβώς. Το ότι προσχώρησαν στον αντιβενιζελισμό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσχώρησαν υπέρ του Γούναρη, υπέρ του Λαϊκού Κόμματος. Προσχώρησαν, ήταν ας πούμε ενάντια του Βενιζέλου πια σταθερά.
1: Και νομίζω ότι εκεί είναι και ίσως μία από τις... πώς να το πει κανείς, μία από τις μήτρες μιας περίεργης, οξύμορης συγγένειας, μάλλον συνεργασίας, σύμπραξης αργότερα που θα δούμε, μεταξύ αριστερών και δεξιών εντός εισαγωγικών, γιατί η δεξιά ακόμα δεν έχει σηματοποιηθεί με τους σύγχρονους όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνάμεων οι οποίες δεν συμπαθούν τη βενιζελική παράταξη.
0: Βέβαια, και πρέπει να ξέρουμε ότι και μεσοπολεμικά πάντα το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες, τα δύο βασικά κόμματα του αντιβενιζελισμού, πάντα ήταν υπέρ των εβραϊκών ετοιμάτων.
1: Αλήθεια.
0: Σε όλη την περίοδο του, του Μεσοπολέμου.
1: Αλήθεια,
0: όταν έγινε, ας πούμε, η Κυριακή Αργία το 24, που καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία για όλη την Ελλάδα. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι Εβραίοι πολίτες θα έπρεπε να έχουν κλειστά τα καταστήματά τους δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, καθώς η ιερή τους μέρα ήταν το Σάββατο. Και το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες στήριξαν το αίτημα των Εβραίων να εξαιρεθούν.
1: Ναι,
0: να εξαιρεθεί τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη. Αλλά και μετέπειτα, και όταν επέστρεψε ο Γεώργιος το 1935, σε όλη αυτή την περίοδο πάντα οι αντιβενιζελικοί ήταν σύμμαχοι, τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν σύμμαχα με την, με την εβραϊκή κοινότητα.
1: Και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν είχε κανένα ίχνος αντισημιτισμού, έτσι.
0: Ίσα-ίσα που την 3Ε, η 3Ε ήταν μια φασιστική οργάνωση αντιεβραϊκή που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή ανδρώθηκε επί Βενιζέλου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1932 σε ομιλία του στη Βουλή την υπερασπίστηκε. Όπως επίσης την είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί ο Γονατάς. Όταν ο Μεταξάς, η δικτατορία του, ένα από τα πρώτα, μέτρα που έλαβε ήταν να διαλύσει 3Ε.
1: Ναι, ναι, η οποία 3Ε είχε και ένα περίφημο παραστρατιωτικό τμήμα που λεγόντουσαν χαλιβδόκρανοι, γιατί φορούσαν κάτι μεταλλικά κράνη και κρατούσαν εγκλόπ και κάνανε και παρελάσεις, τέλος πάντων. Αυτοί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι, ναι.
0: σαν τα τάγματα εφόδου, ας πούμε.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι, ναι.
0: έτσι τα φανταστείο
1: κόσμο. Ναι, όντως, θυμίζουν κάπως έτσι, τάγματα που έχουμε δει μελανοχιτώνων στην Ιταλία ή
0: αλλά πάντα, πάντα στην Ελλάδα, και όλα τα πράγματα έτσι που βλέπουμε υπάρχουν αντιστοιχίες, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο τρόπος που εφαρμόζουμε εμείς αυτά που κάνουν έξω είναι με ένα δικό μας τρόπο
1: ναι, ναι.
0: και με μια δικιά μας σύλληψη. Δηλαδή δεν είχαν σε καμία περίπτωση, δεν άσκησαν τη βία και δεν είχαν τη δράση που είχαν τα αντίστοιχα τμήματα σε εκείνες χώρες, στη Γερμανία και στην Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ειδικά στη Γερμανία. Γιατί και στην Ιταλία δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος ο αντισημιτισμός.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Είμαστε,
0: όλο παρελάσεις κάνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνανε πολλές παρελάσεις, λαμπαδιφορίες
1: ναι, ναι, ναι.
0: τέτοια πράγματα.
1: Είχαν υπάρξει
0: πολύ λίγες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, κάποια επεισόδια, ας πούμε, που είχαν ξυλοκοπήσει κάποιους Ισραηλίτες κτλ. Πιο
0: πολύ
1: περιορισμένα.
0: Πολύ πιο περιορισμένα.
1: Ναι,
0: πολύ περιορισμένα.
1: Πολύ περιορισμένα, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ήταν και λίγο γραφική η αλήθεια. Είναι.
1: Ναι,
0: και σε αυτά που λέγανε ναι. και σε αυτά που υποστήριζαν.
1: Βέβαια,
0: δεν ήταν κάτι
1: αλλά, εντάξει,
0: αξιολόγιο.
1: Άμα βρεθείς και απέναντι σε 5-6 γραφικούς που έχουν γκλόπ και κράνη, εντάξει, είναι και λίγο περίεργο.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Και το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι να τους υποθάλπτει το επίσημο κράτος.
1: Αυτό είναι
0: το. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε μια κατάσταση, τέλος πάντων να βρεθεί μια ομάδα. Είχαμε και τώρα και στη σύγχρονη εποχή έτσι τέτοια φαινόμενα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι το κράτος τι κάνει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Αν το κράτος τους μαζέψει σε 24 ώρες, δεν νομίζω ότι τίθεται.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το παρασκήνιο. Παρασκήνιο. Το λέμε παρασκήνιο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει φωτιστεί και συζητηθεί επαρκώς, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πραγματικά θα επιστρέψω κάνοντας έναν ολόκληρο κύκλο ακριβώς σε αυτό το οποίο είπατε εισαγωγικά, ότι βλέποντας λίγο πιο προσεκτικά την περίοδο 1917-1919 στο εσωτερικό μέτωπο, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, καταλαβαίνει κανείς πολύ καλύτερα και αντιλαμβάνεται πώς φτάνουμε στο 1920 και στις εκλογές στις οποίες ένας θριαμβευτής στο εξωτερικό Βενιζέλος, ένας Βενιζέλος ο οποίος έχει στεφθεί με δάφνες πραγματικά έχοντας επιτύχει φοβερούς εθνικούς στόχους, φτάνει στην εκλογική ήττα. Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Κύριε Δασκαρόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, έτσι, κάνοντας την απαραίτητη μνήμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, πρώτος τόμος, η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-19, εκδόσεις Επίκεντρο, είναι νομίζω μια εξαιρετική αφορμή για να επισκεφθούμε εντός εισαγωγικών ξανά μια πολύ ταραγμένη περίοδο, να δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξαφνιάσουν ή και να μας ξενήσουν, αλλά οπωσδήποτε θα εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, διότι η πραγματικότητα δεν έχει ποτέ μία όψη και είναι καλό πάντοτε να διατηρούμε όσο γίνεται περισσότερο μια πληθωρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί η πραγματικότητα ίδια είναι πληθωρική, δεν είναι μονοδιάστατη. Οι άνθρωποι τη βλέπουμε έτσι πολλές φορές, αλλά όσο γίνεται περισσότερο να ανοίγουμε τη ματιά μας, ειδικά στα ιστορικά έτσι, δεδομένα και τεκμήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαρόλη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Ακούσατε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη για τα podcast του News Hub. Μας βρίσκεται στο newshub.gr και μας ακολουθείτε στα κανάλια του News Hub σε όλες τις πλατφόρμες podcast.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτια σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
8: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
9: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
8: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
9: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
8: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
9: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
8: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
9: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.
10: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
11: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
12: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 2 Αυγούστου σήμερα και είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV που σας κρατά συντροφιά κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας ενημερώνει για τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξελίξεις. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Σήμερα υπάρχουν τρία θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη και τα οποία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε. Το ένα είναι όλη αυτή η ιστορία που εξελίσσεται γύρω από την πόλη Θέουτα, ισπανική πόλη στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης. Το δεύτερο είναι να δώσουμε μια εικόνα να καταλάβουμε και εμείς και εσείς τι συμβαίνει γύρω από το Κυπριακό. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που σταματήσαν προφανώς το Κραν Μοντάνα και το θέμα είναι να δούμε ότι πόσο άλλο πίσω μπορεί να κάνει η Ελλάδα πέρα από την, με συγχωρείτε, η Κύπρος και η Ελλάδα πέρα από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και το τρίτο είναι να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τον κόλπο, με τον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο με το Ιράν. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Χαρδαίο. Καλημέρα σας. Είναι ιστορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Ξέρει καλά τα θέματα της Αφρικής. Έχουμε ξανασυνομιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδαίο.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημερίζω τους ακροατές μας. Και...
0: ευχαριστώ και τον κύριο Φτυχίδη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μας λείψει και σήμερα. Σύντομα θα είναι πάλι και μαζί μας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα κύριε
2: Ευθύνη. Η ευθύνη είναι δική σου, Παντελή. Αλλά είμαστε εδώ για σήμερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Κύριε Χαρδέ, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τη Θέουτα. Να μας δώσετε λίγο ένα ιστορικό background. Γιατί τι σχέση έχει τώρα η Θέουτα με την Ισπανία. Η Θέουτα είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Ισπανία είναι από την άλλη πλευρά της Μεσογείου ή του Ατλαντικού, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως πώς τα πάρει κανείς. Θέλουμε να καταλάβουμε λοιπόν πώς βρέθηκε η Ισπανία εκεί, τι διεκδικεί το Μαρόκο, γιατί το διεκδικεί και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε λίγο τη σκέψη μας. Θα πάμε και σε άλλα ζητήματα της περιοχής, όπως είναι η Δυτική Σαχάρα και το Πολυσάριο, τα οποία επίσης μας ενδιαφέρουν γιατί είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν μιλάμε για ιστορίες αποικιοκρατίας και μεταποικιοκρατικής εποχής. Η περιοχή της Βορείου Αφρικής αποτέλεσε σημείο στο οποίο συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν αυτοκρατορίες, πολιτισμοί και διάφορες φυλές. Στις αρχές του 15ου αιώνα η περιοχή αυτή είχε ως επιτοπλίστων αραβικούς πληθυσμούς. Βέβαια, στα πλαίσια της προσπάθειας της πορτογαλικής τότε αυτοκρατορίας να αναδυθεί πέρα από τα σύνορα της Ιβηρικής Χερσονήσου, έγινε η πρώτη εισβολή είσοδος στην Αφρικανική Ήπειρο. Και τότε κατακτήθηκαν δύο πόλεις, η σημερινή Θέουτα και η Μελίγια, η δεύτερη πόλη που είναι στην Αφρική και ανήκει στην Ισπανία. Αυτό έγινε στην αρχή του 15ου αιώνα. Με τα χρόνια η περιοχή αυτή, καθώς ενσωματώθηκε η Πορτογαλία κάποια στιγμή στο βασίλειο της Ισπανίας, πέρασαν στην Ισπανική κατοχή και παρέμειναν μέχρι και σήμερα. Παρόλο που η περιοχή αυτή της Αφρικής αποτέλεσε το κράτος του Μαρόκου μετά το 1956, οι δύο αυτές πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Παρόλο που βρίσκονται στην Βόρεια Αφρική και αποτέλεσαν το και αποτελούν μέχρι σήμερα ένα σημείο τριβής μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών, της Ισπανίας και του Μαρόκου. Μεν η Ισπανία εικάζει ότι οι πόλεις αυτές βρίσκονται στην κατοχή της εδώ και 5 αιώνες, οπότε θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Από την πλευρά του το Μαρόκο θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές, οι δύο πόλεις, βρίσκονται στο έδαφος της Βορείου Αφρικής. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να ανήκουν στο έδαφος μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ισπανία και συνδέονται με ένα καθεστώς αποικιοκρατίας, το οποίο πρέπει σε αυτές τις δύο πόλεις να τερματιστεί. Το μεγάλο αγκάθι είναι ότι για τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι δύο πόλεις αυτές δεν ανήκουν στη λίστα των πρώην αποικιών, οι οποίες παραμένουν ακόμα σε καθεστώς αποικιοκρατίας, όπως είναι το Γιβραλτάρ. Και εδώ είναι το παράδοξο της όλης ιστορίας. Η Ισπανία διεκδικεί από τη Μεγάλη Βρετανία το Γιβραλτάρ, το οποίο θεωρεί ότι είναι μια βρετανική κτήση από την περίοδο της αποικιοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της Ισπανίας, αλλά από την άλλη δεν θεωρεί αποικίες ή αποικιοκρατικά εδάφη την Θέουτα και τη Μελίγια, οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Βορείου Αφρικής. Άρα μιλάμε δηλαδή για δύο παρόμοιες περιπτώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το διεθνές δίκαιο. Και εκεί είναι ένα σημείο πολλές φορές που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στις δύο χώρες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως και ο λόγος που εμφανίζονται που κυρίως η Θέουτα στο προσκήνιο το διεθνές είναι ότι αποτελεί ένα σημείο εισόδου, ίσως το πιο σύνηθες σημείο εισόδου μεταναστών από την υποσαχάρη Αφρική με τελική κατεύθυνση προορισμό την Ευρώπη. Βρίσκεται σε υπηρετικό έδαφος, γιατί είναι, είπαμε, στη Βόρεια Αφρική, ανήκει όμως στην Ισπανία. Οπότε οι πληθυσμοί, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη είναι ο πιο κοντινός και ο πιο εύκολα προσβάσιμος προορισμός. Διαφορετικά θα πρέπει να περάσουν τη θάλασσα. Αν και ο λόγος που αυτή τη στιγμή, αν και σήμερα διαβάζουμε ότι έχουν επιστρέψει σχεδόν το 80% των μεταναστών που κινήθηκαν προς την Θέουτα, ο λόγος που συνέβη αυτή η μεγάλη κίνηση πληθυσμού, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% του πληθυσμού της Θέουτας, φανταστείτε δηλαδή σε μια πόλη να εμφανιστούν 70.000 μετανάστες πρόσφυγες, το πώς, τι σοκ θα είναι για την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως δημιουργήθηκε επειδή λίγους μήνες νωρίτερα και μετά από μια δικαστική απόφαση του, που βγήκε από το δικαστήριο της Ισπανίας, όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες περισυνέγονται στη θάλασσα έχουν το δικαίωμα της αίτησης ασύλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κινήθηκε και διοχετεύτηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο το εκμεταλλεύτηκαν όλοι εκείνοι οι άμυροι πρόσφυγες και μετανάστες που θεώρησαν ότι κολυμπώντας από τις ακτές του Μαρόκου προς τη Θέουτα θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια αίτηση ασύλου, ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για να κρατήσουμε στο νου μας ορισμένα στοιχεία από αυτά που μας είπατε, οι δύο πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, ήταν ισπανικές την περίοδο της ισπανικής αποικιοκρατίας. Έχουν μείνει μέχρι σήμερα ισπανικές. Το πληθυσμός τους είναι ισπανικός, πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Μετά τον επικισμό των αρχών του 15ου αιώνα, μιλάμε για μια συνεχή παρουσία που ξεπερνάει τους 5 αιώνες.
0: Ναι. Και το Μαρόκο, το οποίο ουσιαστικά έγινε κράτος το 1954-56.
1: 56.
0: Το 56 διεκδικεί αυτές τις περιοχές ως δικά του εδάφη. Βέβαια, το Μαρόκο διεκδικεί και άλλες περιοχές στην ευρύτερη εκεί. Θα το δούμε και αυτό το ζήτημα μαζί σας. Τώρα, εσείς ως ιστορικός, έτσι όπως τα αποτιμάτε, υπάρχει ή έχει βάσει η ερώτηση ποιο από τα δύο κράτη έχει δίκιο?
1: Ξεκινάμε από την αφετηρία. Και η αφετηρία είναι ότι οι πόλεις αυτές ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία τότε της Ισπανίας επί αποικιοκρατίας. Το ότι οι πόλεις αυτές παρέμειναν στο καθεστώς αυτός επί 5 αιώνες δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα αποικιοκρατικής πολιτικής. Δηλαδή, αν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν απελευθερώνονταν τον 19ο αιώνα ή αργότερα και παρέμειναν στην αυτοκρατορία της Ισπανίας, τι θα συνέβαινε? Θεωρούσαμε ότι είναι νόμιμες κτήσεις? Όχι.
0: Το ότι απικήθηκαν. Άρα, και εδώ επισέρχεται η παράμετρος της αποικιοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχουν περάσει 5 αιώνες, πολλοί θεωρούν ότι έχει ξεχαστεί. Η αποικιοκρατία στην Αφρική δεν μετράει μόνο από τα από τη συνθήκη του Βερολίνου από το 19ο αιώνα και μετά, έχει ρίζες και παλαιότερα, κατά το οποίο κάποιοι θελημένα λησμονούν.
0: Ορισμένοι συγκρίνουν αρκετά τις σχέσεις του Μαρόκου με την Ισπανία με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί υπάρχουν από ένα σημείο και πέρα διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία, όπως και απαιτήσεις Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και λίγο τις παραλληλίζουν. Αλλά η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η Ελλάδα βασίζεται σε αυτά που έχει στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Ενώ η Ισπανία βασίζεται στην αποικιοκρατία που είχε, στα αποικιοκρατικά εδάφη που κατήχε και τα διεκδικεί και σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Πάντως, από ό,τι μου λένε διπλωμάτες οι οποίοι πέρασαν από την πρωτεύουσα της Ισπανίας, από τη Μαδρίτη, υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουν ισπανικά ίμια. Και αναφέρονται στις νήσους Περεχίλ, θα δείξω μια φωτογραφία των νήσων για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε ένα γεγονός το 2002, το οποίο λίγο πολύ ήταν αντίστοιχο της ιστορίας των ημείων. Δηλαδή, οι Μαροκινοί έστειλαν αστυνομικές δυνάμεις στο νησίκι, σε αυτό το νησί το οποίο φαντάζομαι είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μέσα σε ένα κύκλο, να το φέρω πιο κοντά να το δείτε, για να καταλάβετε που είναι, εδώ είναι η Θέουτα, εδώ είναι το νησί. Λοιπόν, έστειλαν δυνάμεις, οι Ισπανοί αντέδρασαν με στρατιωτικές δυνάμεις, με καταδρομής που, αλεξιπτωτικές καταδρομής που έπεσαν στο νησί, τους συνέλαβαν και, εν πάση περιπτώσει, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών επανήλθε η κατάσταση στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που τα παρομοιάζει με τα ημεία. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, τα έχετε υπόψη σας.
1: Γενικά υπάρχουν αρκετές διεκδικήσεις, όπως σωστά αναφέρατε, μεταξύ ή μάλλον σημεία τριβής μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, όπως είναι και η νήσος Περεχίλ, η Θεούτα και η Μελίγια που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά όλα αυτά ως επιτοπλίστων μένουν στο παρασκήνιο. Οι δύο χώρες έχουν στενές οικονομικές σχέσεις και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές λόγω ακριβώς της γειτνίασης και το γεγονότος ότι εδάφη της Ισπανίας βρισκόμενα στη Βόρεια Αφρική αποτελούν σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαρόκο θεωρείται μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τους πληθυσμούς αυτούς από την υποσαχάρια Αφρική εντός των εδαφών μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρησιμοποιείται το Μαρόκο σαν εμπόδιο στην μετακίνηση αυτών των πληθυσμών. Οπότε πολλές φορές δημιουργείται μια προσπάθεια συγκάλυψης των, κάτω από το χαλί των οποίων διαφορών. Βέβαια κάποιες φορές το Μαρόκο πιέζει διεκδικώντας ίσως περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κρατήσει τους μετανάστες στο έδαφος του ή τουλάχιστον μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν έχει πάντα αποτέλεσμα και οδηγείται κάποιες φορές σε σύγκρουση όπως η νήσος Περεχίλ ή το θέμα με την Θεούτα, την Μελίγια. Γενικά, σε όλο το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας που και αυτό είναι ένα σημείο τριβής και πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από τους Ισπανούς ή τους Μαροκινούς ανάλογα το πώς είναι η μεταξύ τους συνθήκες ή ευρύτερες πολιτικές ή διεθνείς συνθήκες στην περιοχή. Οπότε άλλοτε το Μαρόκο, άλλοτε η Ισπανία πιέζει το Μαρόκο να δεχτεί μια διαφορετική λύση από αυτή την οποία εκείνο θέλει, δηλαδή την πλήρη η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας επιζητά την πλήρη ανεξαρτητοποίηση και την αναγνώριση φυσικά από την διεθνή κοινωνία.
0: Να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας τι είναι και αυτοί οι Άραβες ή είναι ένας τοπικός πληθυσμός?
1: Είναι ένας συγκερασμός πληθυσμών. Γενικά και στο ίδιο το Μαρόκο, από τον Άτλαντα, δηλαδή τους ορεινούς όγκους και στο Νότο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην φυλετική και εθνοτική κατανομή των πληθυσμών. Υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί βερβέρων, βερβέρικων φυλών, οι οποίοι ζουν στην περιοχή του Άτλα και πιο νότια. Και πηγαίνοντας ακόμα πιο νότια, δεν υπάρχει καν το στοιχείο του αραβόφωνου ή τουλάχιστον της αραβικής προέλευσης πληθυσμού. Κάτι το οποίο ισχύει φυσικά και στην Δυτική Σαχάρα. Μιλάμε για τελείως διαφορετικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προφανώς δεν θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι του Μαρόκου και θεωρούν ότι πλέον έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.
0: Δώστε μας να καταλάβουμε τώρα αυτό το η Δυτική Σαχάρα με το Πολυσάριο τι σχέση έχει.
1: Το Πολυσάριο το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Μαρόκο είτε η Ισπανία ή... γενικά τα θέματα στην Αφρική είναι πολυσύνθετα. Αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής παρέμβασης από τα χρόνια της αποικιοκρατίας και μετέπειτα και της προσπάθειας των γηγενών πληθυσμών να αποκτήσουν καταρχήν στα πλαίσια της αναγνώρισης της δικής τους ταυτότητας, της διαφορετικότητας και της προσπάθειά τους να έχουν άποψη και να ορίζουν εκείνη το δικό τους παρόν και μέλλον. Κάτι το οποίο συγκρούεται φυσικά με τους προηγούμενους κυρίαρχους στην περιοχή, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι το Μαρόκο, είτε είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, ότι πολλές φορές οι συγκρούσεις μεταξύ των χωρών στο κομμάτι της ευρωπαϊκής κυριαρχίας ή όχι και το πώς διάφοροι πολιτικοί σχετισμοί όπως το Πολυσάριο, το οποίο ναι, έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας εδώ και κάποιες δεκαετίες, σχεδόν 50 χρόνια, δημιουργώντας την ένοπλη σύγκρουση περιοχή. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα αποσχιστικά για κάποιους κινήματα, αποσχιστικά είναι για αυτούς που μέχρι τότε έλεγχαν την περιοχή, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των ανθρώπων της περιοχής για αυτοδιάθεση, αυτοπροσδιορισμό και μια προσπάθεια να αποκτήσουν μια ξεχωριστή οντότητα.
0: Βλέπουμε τώρα ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης ορίζει τα όρια της Δυτικής Σαχάρας ολόκληρης, δηλαδή αυτό όλο που βλέπουμε μαζί με αυτό το καφετί, τι χώρα μα είναι, εν πάση περιπτώσει αυτό, μαζί με αυτό το MOV, όλο αυτό είναι τα αναγνωρισμένα όρια της Δυτικής Σαχάρας, μια ερώτηση. Δεύτερη, η Δυτική Σαχάρα αυτή τη στιγμή έχει μια οντότητα η οποία διεκδικεί αυτονομία ή ανεξαρτησία. Και τρίτον, ποιος έχει αυτή τη στιγμή, ποιος έχει διεκδικήσει πάνω στην Δυτική Σαχάρα. Έχει το Μαρόκο, έχει η Ισπανία, έχει η Μαυριτανία, ποιος.
1: Αυτό που φαίνεται με την καφέτες, το κομμάτι που είναι στα ανατολικά σύνορα, που, είναι στα σύνορα της Δυτικής Σαχάρας.
0: Ας το ονομάσουμε καφέ.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο έχει μια μερική αυτονομία. Λόγω του ότι εκείνη η περιοχή ξεκίνησε το Πολυσάριο, δηλαδή το κίνημα
0: αυτή
1: για την.
0: Η περιοχή ελέγχεται από το Πολυσάριο.
1: Ναι. Ελέγχεται γιατί είναι ουσιαστικά από εκεί που ξεκίνησε. Για το Πολυσάριο και γενικά για τους ανθρώπους της περιοχής, τα σύνορα, τα διεκδικούμενα όρια της Δυτικής Σαχάρας είναι ότι υπάρχει με το μοβ χρώμα.
0: Ναι, τα διεκδικούμενα όρια. Ναι, από ποιον τα διεκδικούμενα όρια.
1: Ως κατακτημένη περιοχή. Θεωρείται ως περιοχή η οποία κατέχεται παρανόμως από το Μαρόκο. Και αυτή είναι η περιοχή η οποία είναι υπό αμφισβήτηση.
0: Άρα το Μαρόκο κατέχει αυτή την περιοχή με το MOV και αυτή η μπλε γραμμή που βλέπετε είναι, όπως λέει εδώ, όπως μας ενημερώνει δηλαδή ο χάρτης, είναι τείχος. Είναι ένα τείχος που έχει υψώσει το Μαρόκο, έτσι, για να μην εισβάλλει, να μην ελέγξει, να μην προχωρήσει περισσότερο το Πολυσάριο. Το Πολυσάριο τώρα, άρα εδώ τώρα, με συγχωρείτε που επιμένω, δηλαδή είναι μια περιοχή που δεν την γνωρίζουμε και θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να μάθουμε 5 πράγματα. Άρα εδώ μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία είναι και το MOV και το καφέ, αυτά είναι τα διεθνώς ας πούμε, όχι αναγνωρισμένα, αλλά υπονοούμενα όρια της. Ένα μέρος το καφέ το ελέγχει το Πολυσάριο, που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα της Δυτικής Σαχάρας. Και το άλλο το ελέγχει το Μαρόκο. Άρα το Πολυσάριο είναι σε μια αντίθεση με το Μαρόκο και νομίζω ότι η Ισπανία κάνει παιχνίδι με το Πολυσάριο κατά καιρούς, όταν θέλει να πιέσει και αυτή το Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Ή κάνω λάθος.
1: Σωστά. Όπως προανέφερα, στα πλαίσια γενικά των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας-Μαρόκου, τίθενται διάφορα ζητήματα. Κατά βάση οικονομικά, και η οικονομική αυτή σχέση έχει πολλές φορές περιέχει και θέματα αμοιβαίων συζητήσεων ή διεκδικήσεων ή θέμα το στο διεθνές επίπεδο τι διεκδικεί ο καθένας. Οπότε πολλές φορές είναι αποτέλεσμα τριβής ή αμοιβαίων συμφωνιών ή συμφωνιών του παρασκηνίου. Δηλαδή, όπως προανέφερα, το κίνημα του, το Πολυσάριο, ουσιαστικά είναι ένα κίνημα απελευθερωτικό, αποσχιστικό για τους Μαροκινούς, το οποίο κινείται στα πλαίσια των κινημάτων ανεξαρτοποίησης που υπήρχαν στην δεκαετία του 40-50 στη Λατινική Αμερική. Κάποιον.
0: Και αργότερα και το 70, εγώ το άκουγα.
1: Κάποιον παραστρατιωτικό.
0: Ναι, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
1: Για κάποιους παραστρατιωτικών ομάδων οι οποίοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν την αυτονομία ανεξαρτησία της περιοχής. Γι' αυτό και ξεκίνησε από την περιοχή αυτή που βλέπουμε στα ανατολικά σύνορα. Βέβαια, το Πολυσάριο, όπως είπαμε, διεκδικεί όλη την ευρύτερη περιοχή, στην οποία βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος παίκτης, τρίτος παράγοντας, που είναι η Μαυριτανία.
0: Και η Μαυριτανία νομίζω είναι και η Αλγερία. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Η Μαυριτανία και η Αλγερία πώς παίζουν στην περιοχή?
1: Η Αλγερία σε πολύ μικρότερο βαθμό, η Μαυριτανία σε μεγαλύτερο. Γενικά, όπως είπαμε, σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο υπάρχουν αντεκδικήσεις ή διεκδικήσεις κατάλοιπα της αποικιοκρατίας ή κατάλοιπα συγκρούσεων του παρελθόντων μεταξύ φυλών, μεταξύ παλαιών βασιλείων ή αυτοκρατορίων. Γιατί υπήρχαν και γηγενείς αυτοκρατορίες και βασίλεια, κυρίως στη Δυτική Αφρική. Στην περιοχή, για παράδειγμα, της Δυτικής Σαχάρας, θεωρούν ότι η Μαυριτανία έχει δικαίωμα λόγω βασιλείων που υπήρχαν από τα μέσα του 10ου, 11ου, 12ου αιώνα μέχρι και το 15ο, 16ο. Οπότε θεωρεί η περιοχή αυτή της ανήκει. Και εδώ έρχεται το σημείο της σύγκρουσης τριών διαφορετικών κρατών, του Μαρόκου, της Μαυριτανίας και φυσικά των ντόπιων, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο πολλές φορές ερχόμαστε, ζώντας στην Ευρώπη, μας φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς ένας πληθυσμός αυτοπροσδιορίζεται. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μια ξεχωριστή εθνότητα, μια ξεχωριστή φυλή.
0: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά δίνουν στον εαυτό τους αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής?
1: Καταρχήν, η ειδοποίηση διαφορά είναι ότι δεν είναι αραβικής προέλευσης. Δεν είναι αραβικά φύλλα. Είναι φύλλα της Δυτικής Αφρικής, είναι αφρικανικά φύλλα διαφόρων προερχόμενα από διάφορες φυλές που ανήστηκαν στην περιοχή, είτε μετακινήθηκαν προς την περιοχή αυτή. Και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση με το αραβικό μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής.
3: Συγγνώμη λίγο, γιατί κάποιο λάθος γίνεται, έτσι. Λοιπόν, το Πολυσάριο ιδρύθηκε το 1973 και εκπροσωπεί τη φυλή των Σαχράουι. Το 1976, λοιπόν, το μέτωπο Πολυσάριο ανακήρυξε την αυτόνομη αραβική, προσέξτε, δημοκρατία των Σαχράουι, δηλαδή της Δυτικής Σαχάρας. Ως αραβική την ανακήρυξε τη δημοκρατία, και έκτοτε μάχεται και με το Μαρόκο, αλλά και με τη Μαυριτανία από την άλλη πλευρά. Το ενδιαφέρον σημείο, η αραβική δημοκρατία της Δυτικής Σαχάρας, των Σαχράουι, έχει αναγνωριστεί από 40 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η ίδια δε είναι μη συνδεδεμένο μέλος του ΟΗΕ. Δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως, δηλαδή, αλλά συμμετέχει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το Πολυσάριο λοιπόν έρχεται σαν έκφραση του λαού των, των Σαχράουι κατά περιόδους όταν οι σχέσεις επιδεινώνονται. Οι Ισπανοί το χρησιμοποιούν. Το 19, για παράδειγμα, ο ηγέτης του Πολυσάριο βρέθηκε να, το 2019, βρέθηκε να νοσηλεύεται στην Ισπανία. Το Μαρόκο με τη μία έστειλε 22.000 μετανάστες. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που το βλέπουμε και στην Τουρκία. Έτσι, οπότε αναγκαστικά ξαναγυρίσαμε σε μια μορφή διαπραγμάτευσης. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί. Υπάρχει το μέτωπο Πολυσάριο που μάχεται για να υπερασπιστεί τα δίκαια των λαού των Σαχράου. Είναι μια αραβική φυλή της Βόρειας Αφρικής. Για αραβική δημοκρατία γίνεται λόγος. Επομένως μην διαχωρίζουμε ότι δεν είναι Άραβες, δεν είναι αραβική. Ο τίτλος είναι Αραβική Δημοκρατία των Σαχράουι. Επομένως να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι το διεκδικήσιμο. Είναι λοιπόν εδάφη που τα κατήχε μέχρι και το 75 η Ισπανία. Προσέξτε τώρα εδώ. Το 75 ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου. Ήταν μια περίοδος που αν θυμάστε πέθανε ο Φράνκος στην Ισπανία, υπήρχε μια πολιτική αναταραχή σχετική, έκανε τη λεγόμενη πράσινη πορεία. Δηλαδή 350.000 Μαρόκινοι, κρατώντας σημαίες στα χέρια, πορτρέτα του βασιλιά, άοπλοι, πέρασαν τη γραμμή των συνόρων προς τη Δυτική Σαχάρα και μπήκαν μέσα. Αυτό ανάγκασε την Ισπανία να κάνει σε διαπραγματεύσεις και εκεί το 1975 υπέγραψαν τη συμφωνία με την οποία η Ισπανία παραχωρεί τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο και ένα μέρος στη Μαυριτανία. Εκεί πάνω λοιπόν έρχεται το Πολυσάριο, το οποίο είχε ήδη ιδρυθεί από το 1973 και αρχίζει να αντιμάχεται και τους Μαροκινούς και τους Μαυριτανούς. Σήμερα υπάρχει μια άτυπη εγκεχηρία. Από το 1991 δηλαδή δεν υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις. Για μία περίοδο ήταν πολύ σκληρές οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή και επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Υπό τη διοίκηση του Μαρόκου βρίσκεται η Δυτική Σαχάρα σήμερα και έχει ηρεμήσει και η κατάσταση και με τους Ισπανούς. Τώρα, να κάνω και μια παρέμβαση για το ζήτημα της Θέουτα. Γιατί εμφανίστηκε με τέτοια οξύτητα το πρόβλημα. Πολύ σωστά ο κύριος Χαλδαίος είπε ότι όλα έχουν να κάνουν με μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου μετά από προσφυγή Αλγερινού πολίτη που έλεγε ότι αυτό που είπε ο κύριος Χαλδαίος ότι ένας οποιοδήποτε μετανάστες διασχίσει τη θάλασσα και φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει δικαίωμα υποβολής πολιτικού ασύλου, αυτό διαστράφηκε κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι βλέπουν από πίσω μια ευρυδική επίθεση τρίτων. Στην πράξη όμως είναι ένας φτωχός λαός που για άλλη μια φορά θεωρεί ότι θα βρει τη γη της επαγγελίας στην Ευρώπη. Οπότε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε να φουντώνει αυτή η κατάσταση και είδαμε τις εικόνες που είδαμε στη Θέουτα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, η Ισπανία λοιπόν, αυτό που ενοχλεί περισσότερο όλους είναι η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες. Γιατί ενώ όλη η Ευρώπη έχει μια φοβική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, έχουμε ένα Σάντσες που έχει καινούρια, μια άλλη λογική απέναντι στο μεταναστευτικό. Ο Σάντσες έχει δηλώσει ότι αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, η Ισπανία θα χάσει το 19% του ΑΕΠ μέχρι το 2050, το 22% του ΑΕΠ της μέχρι το 2075. Πρακτικά ο Σάντσες λέει ότι η Ισπανία με τον γυρασμένο πληθυσμό της χρειάζεται τις μετανάστες για να υπάρξει επανεκκίνηση. Αυτό δεν αρέσει στην υπόλοιπη Ευρώπη που έχει λογικές να αποτρέψουμε τη μετανάστευση. Μάλιστα φέτος, 2026, ο Σάντσες ψήφισε έναν νόμο της νομιμοποίησης όπου καλούσε τους λαθρομετανάστες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να νομιμοποιηθούν. Η λογική είναι ότι αφού ζει στην Ισπανία περισσότερο από 6 μήνες, λέει ο νόμος, έχει δικαίωμα να αποκτήσει άδεια παραμονής και άδεια εργασίας ετήσια, η οποία θα ανανεώνεται. Δέχτηκε λοιπόν η λογική του Σάντζα δεν είναι ότι αφού ζουν, εργάζονται εδώ, ας πληρώνουν και φόρους εδώ. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής του Σάντζα, είδαμε 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες να νομιμοποιούνται στην Ισπανία μόνο φέτος. Μέχρι τον Ιούνιο, μιλάμε για τον Ιούνιο του 2026. Από εκεί και πέρα, η λογική Σάντζα λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένταξη των μεταναστών ώστε να δώσουν νέα πνοή και στην οικονομία της Ισπανίας, και αυτό είναι που εκνευρίζει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Επομένως, αυτό που συνέβη ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να δεχθεί τις επιθέσεις από τη Μελόνη, η οποία έχει την εντελώς αντίθετη πολιτική. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να βγει ο Τραμπ να μιλήσει για τη μεταναστευτική του πολιτική, ότι είναι εξαιρετική, και κοιτάξτε την κατάσταση στη Θέουτα. Αν δεν είχα βγει εγώ πρόεδρος, θα ήταν τα ίδια εδώ αν είχαν κερδίσει δημοκρατική. Έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Και φυσικά ήταν μια ωραία ευκαιρία για να ξανατεθεί το ζήτημα για τις συνθήκες Σέγγεν. Είδαμε την Ιταλία να θέτει κατευθείαν το ζήτημα αναστολής στις συνθήκες Σέγγεν με την Ισπανία. Στην ουσία, είδαμε και το Σάντσες να ανακοινώνει ότι αυτό το θεωρεί εισβολή, και μετά από αυτό είδαμε, όπως είπε και ο κύριος Χαλδαίος πολύ σωστά, περίπου το 80% των παρανόμως ελθόντων στο έδαφος της Θέουτα να αποχωρούν οικειοθελώς και να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις, όσο υπάρχει ο πλούσιος Βορράς και ο πάμφτωκος Νότος, οι άνθρωποι θα προσπαθούν να φεύγουν σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνει η Ευρώπη, είτε είναι Μαρόκο, είτε είναι Λιβύη και έχουμε πολύ χοντρότερα μέτρα, είτε είναι την Τινησία όπου βλέπουμε την Ιταλία να χρηματοδοτεί μέχρι στρατόπεδα μεταναστών ώστε να παραμένουν σε ακτές της Αφρικής, θα αποτυγχάνουν. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη και να επιτρέψει η Ευρώπη επιτέλους να υπάρξει μια ανάπτυξη και σε αυτές τις χώρες. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την ανεξαρτησία του, παύλα μέτωπο πολυσάριο, έτσι, αν δεν θέλει δηλαδή να είναι στο Μαρόκο, και από τη στιγμή που υπάρχει μια ενιαία φυλή των Σαχράουι και έχουν αποφασίσει και έχουν ψηφίσει την ίδρυση δημοκρατίας, που ξαναλέω μετέχει της Αφρικανικής Ένωσης, είναι συμμετέχει στον ΟΗΕ, αλλά δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένο μέλος, πρακτικά θα πρέπει να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε αυτό. Βέβαια η μοναρχία του Μαρόκου δεν θα το επιτρέψει ποτέ, η Ισπανία δεν έχει ρόλο εκεί, και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα των τελευταίων αποικιών. Καλά είπε ο κύριος Χαλδαίος, Θέουτα και η άλλη πόλη που βρίσκεται εκεί είναι τα τελευταία απομεινάρια, είναι ευρωπαϊκό έδαφος στο έδαφος της Αφρικής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουν, λέει η λογική, στο Μαρόκο, όπως θα πρέπει στο Γιβραλτάρ να περάσει στην Ισπανία. Δύσκολα και σύνθετα τα ζητήματα.
0: Και η βάση της Κύπρου στους Κυπρίους.
3: Εξαιρετικά το συμφέρον, εξαιρετικά αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ένοπλη σύγκρουση όπως αυτές τις συγκρούσεις που είχαμε με το Πολυσάριο μέχρι το 90-91. Να τονίσω και άλλη μια φορά ότι τη συνθήκη με την οποία η Ισπανία παραχώρησε τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο δεν την έχει αναγνωρίσει ο ΙΕ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση.

0: εγγενίασαν το νέο αυτοκινητόδρομο Donald Trump, που συνδέει ακριβώς τις ακτές του Μαρόκου από τη μία από το βορρά μέχρι κάτω το νότο στη Δυτική Σαχάρα. Ένα πολύ όμορφο πραγματικά αυτοκινητόδρομο 1055 χιλιόμετρων, την οποία το διαφήμισε και ο Τραμπ μέσα από το λογαριασμό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει εμπλοκή από όλους. Το Μαρόκο έχει άρεστες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η πρώτη χώρα που σύνυψε διπλωματικές σχέσεις. Έχει διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1776. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι...
1: Το Μαρόκο, κύριε Ευτυχίδη, εδώ μας λένε το 1956 δημιουργήθηκε ως κράτος. Πώς έχει από το 1776?
0: Είναι το πρώτο κράτος, το τότε βασίλειο, εν πάση περιπτώσει, που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Πες. Πώς δημιουργήθηκε το 1956? Λοιπόν, να σας πω μερικά σημεία πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαρδαίο. Ζήτησα από τον Πίλη να μας φέρει μερικές πληροφορίες για την περιοχή. Σας διαβάσω εντάχει τι λέει ο Πίλη. Το μέτωπο Πελισάριο, λέει ο Μπίλη, δεν είναι εθνότητα, αλλά πολιτικοστρατιωτικό κίνημα που εκπροσωπεί κυρίως τους Σαχράουι της Δυτικής Σαχάρας. Οι Σαχράουι είναι πληθυσμός μεικτής καταγωγής, αραβικής κυρίως από τις φυλές Μπένι Χασάν, βερβερικής αμαζιγικής ιδιαίτερα από τους Σανχάτσα και σε μικρότερο βαθμό υποσαχάριας αφρικανικής. Έχουν όμως σε μεγάλο βαθμό αραβοποιηθεί πολιτισμικά και γλωσσικά. Μιλούν κυρίως την Σαχανίγια, αραβική διάλεκτο που επικρατεί επίσης στη Μαυριτανία και είναι κατά πλειονότητα Σουνίτες Μουσουλμάνοι. Γι' αυτό συχνά περιγράφονται συνοπτικά ως Άραβες Σαχράουι, χωρίς αυτό να αποδίδει όλη τη σύνθετη καταγωγή τους. Η ονομασία του κράτους που έχει ανακηρύξει το Πολισάριο, Αραβική Λαοκρατική Δημοκρατία της Σαχάρας, ενισχύει αυτή την εικόνα. Η ακριβέστερη λοιπόν διατύπωση είναι το Πολισάριο είναι Σαχραουί εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, με βάση έναν αραβόφωνο πληθυσμό μεικτής αραβικής, βερβερικής και υποσαχάριας καταγωγής. Λοιπόν, κύριε Χαρδαία.
2: Μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το περί αραβοποίησης. Θα δώσω ως παράδειγμα το Νότιο Σουδάν, που και εκεί είχαν αραβοποιηθεί. Και εκεί μιλάμε για ένα διαφορετικό πληθυσμό, ο οποίος με το πέρασμα των ετών πολύ ασπάστηκαν είτε τον μουσουλμανισμό, είτε χρησιμοποίησαν την αραβική γλώσσα, χωρίς αυτό βέβαια να τους καθιστά Άραβες. Άρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Φτυχίδης και εσείς, μιλάμε για... Η Σαχράου είναι η κυρίαρχη εθνοτική, δεν θα το έλεγα, φυλετική οντότητα, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία κινεί το Πολισάριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες φυλές, είτε βερβερικές, είτε φυλές υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Και πολλές φορές αυτό δημιουργεί και εσωτερικά θέματα για το θέμα του ελέγχου. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ξεκινάει μια προσπάθεια ανεξαρτοποίησης σε μια πρώην αποικία, το επόμενο στάδιο είναι οι εμφύλες σειράξεις, οι εμφύλες διαφορές για το ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος είναι πιο ισχυρός ή ποιος έχει μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή. Άρα είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα δούμε τα επόμενα χρόνια ή τις επόμενες δεκαετίες κάποιες επιμέρους συγκρούσεις για τον έλεγχο της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας, που είναι μια τεράστια περιοχή. Το γεγονός ότι εν έτη 2026 παραμένουν πόλεις ή περιοχές από μηνάρια της αποικιοκρατίας είναι λυπηρό για όλους εμάς τους Ευρωπαίους και για όσους θεωρούν ότι πλέον έχουμε περάσει προπολού την εποχή εκείνη της εκμετάλλευσης των αδυνάτων, των φτωχών, είτε αυτή ήταν στην Αφρική, είτε ήταν στην Νότια Αμερική ή σε οποιαδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Κάτι που σημαίνει ότι το πιο σημαντικό είναι όταν κάποιος δηλώνει ότι είναι κάτι διαφορετικό, έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, πρέπει να του δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Είτε μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, είτε μιλάμε για άλλες περιοχές του κόσμου. Το γεγονός τώρα, για να ξαναγυρίσουμε στη Θέουτα, την οποία από εκεί ήταν η αφετηρία της σημερινής κουβέντας, ένα από τα ισχυρά χαρτιά που χρησιμοποιεί η Ισπανία είναι ότι οι πληθυσμοί, ο πληθυσμός της Θέουτα και της Μελίγια, δεν θεωρεί τον εαυτό του αφρικανικής καταγωγής. Άρα, για ποιο λόγο να εκχωρήσουμε τις πόλεις.

0: αυτές στο Μαρόκο, όταν οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι Ισπανοί. Όταν εδώ και 500 χρόνια έχουν από άποψη γενεαλογία στην περιοχή είναι ισπανικές οικογένειες οι οποίες ήρθαν στην περιοχή από την Ανδαλουσία. Άρα για ποιο λόγο τώρα να τους αποκόψουμε από τις ρίζες τους. Και εδώ επισέρχεται το θέμα του επικισμού. Δηλαδή αν μια χώρα κατακτήσει μια περιοχή σε μια άλλη και αρχίσει τον επικισμό, θεωρείται τότε εκ νόμου ότι η περιοχή αυτή στο μέλλον και στο διηνεκές θα θεωρείται ως πληθυσμός της χώρας της οποίας έχει κατακτήσει. Δηλαδή, και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε συνειρμούς με την Τουρκία και την Κύπρο ή με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη ή άλλα μέρη του κόσμου που κάποιοι αποφάσισαν να εισβάλλουν σε άλλες χώρες και να ξεκινήσουν απικισμούς και πλέον να θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους οι περιοχές αυτές γιατί έχουν για 50, 60 ή 100 χρόνια πληθυσμού στην περιοχή.
1: Πολλά κύριε Ευτυχίδη, κάντε ένα διάλογο με τον κύριο Χαρδαίο εσείς ή συμπληρώστε μερικά στοιχεία από τη δική σας τοποθέτηση. Να φέρω τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, για να μας μιλήσει για το Κυπριακό όταν ολοκληρώσει ο κύριος Χαρδαίος.
2: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας έχετε πει. Έτσι, δεν αναφίσβητα, έχετε μια βαθιά γνώση της περιοχής. Εγώ ενδιαφέρθηκα για το Πολυσάριο κάποιες παλές εποχές μέσω ένας πολιτικού κόμματος που είχε σχέσεις, που προσκαλούσε μάλιστα και αντιπροσωπείες στο Πολυσάριο εδώ στην Ελλάδα, κυβερνητικό για πολύ καιρό, μιλάω για το Πασόκ βέβαια, και εκεί κάπου είχα γνωρίσει λιγάκι και πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα του Πολυσάριου. Έριξα μια ματιά και πάλι στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μαρόκου. Φέτος γιορτάζονται τα 250 χρόνια αυτών των σχέσεων που θεωρούνται οι μακροβιότερες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με οποιοδήποτε κράτος. Υπήρξε και διάταγμα του Τραμπ ως προς αυτό. Από το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο το οποίο έχει αναγνωρίσει τη Δυτική Σαχάρα ως έδαφος του Μαρόκου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι λίγο πολύ υπάρχει μια σταθερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες με την ευκαιρία αυτού που συνέβη, βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στο Ζάντσαρτ, στη μεταναστευτική του πολιτική, να προωθήσει ο Τραμπ τη δική του ατζέντα και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όσα συμβαίνουν στην Αφρική είναι αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας η οποία δυστυχώς συνεχίζει μέχρι και σήμερα να έχει βαθιά πλοκάμια σε αυτή την Ήπειρο. Πιστεύω τα είπατε κι εσείς. Αυτό είναι δηλαδή το ότι υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι κατάλοιπα της αποικιοκρατίας όπως είναι και το Γιβραλτάρ στην Ισπανία. Θα πρέπει να είναι στην Ισπανία το Γιβραλτάρ και όχι Βρετανική βάση. Είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα μεταξύ των χωρών. Καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί εκεί δεν θέλουν φυσικά να πολεμάνε. Δεν είναι επιλογή των λαών ο πόλεμος. Και ότι είναι μια πολιτική ακριβώς η οποία τροφοδοτείται από τους αποικιοκράτες, το διέρε και βασίλευε, έτσι, δηλαδή να τροφοδοτούμε πλευρές συγκρούσεων, εμφυλίων συγκρούσεων σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο το Μαρόκο με το Πολυσάριο, δεν είναι μόνο το Σουδάν που βλέπουμε το πιο αιματηρό εμφύλιο πόλεμο αυτών των χωρών, δεν είναι Νοτιοαφρικανική Ένωση, δεν είναι πάρα πολλά τα κράτη όπου υπάρχουν ακριβώς μέχρι σήμερα αυτές οι συγκρούσεις οι οποίες τροφοδοτούνται καθαρά από τους αποικιοκράτες και ξερά από τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, στις οποίες βέβαια πλέον υπάρχει η έντονη παρουσία και άλλων δυνάμεων στην Αφρική, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία βέβαια, οι οποίες έχουν επίσης εισέλθει και σε ένα μικρότερο βαθμό εκεί που μπορούν και οι Τούρκοι. Έτσι. Επομένως, θεωρώ ότι κάνατε μια πολύ καλή ανάλυση. Ουσιαστικά συμφωνούμε αυτοεπιβεβαιώνουμε ένα στον άλλον, λέγοντας ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος στην απεικιοκρατία, τέλος στη δυτική παρέμβαση και να επιτρέψουμε στους λαούς αυτούς την ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι δεν θα έχουμε λαθρομετανάστες. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν, σε διαφορετική περίπτωση ακριβώς αυτό το κύμα λαθρομεταναστών, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ειρήνη, έχει ανάγκη μιας καλύτερης ζωής και όσο αυτή η ζωή φαντάζεται ότι υπάρχει στην Ευρώπη, θα έρχεται προς τα εδώ εξυπηρετώντας κυρία τις ανάγκες επιβίωσης. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν και επιμένουν στις πολιτικές που έχουμε σήμερα, βλέπει η Ιταλία που χρηματοδοτεί στρατόπεδα προσφύγων με απίστευτες πρακτικές στη Λιβύη, με βασανιστήρια, με συλλήψεις κτλ. Χρήματα ευρωπαϊκά που διατίθεται για τέτοιους σκοπούς, όπως αυτά που δίνουμε στο Μαρόκο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα δούμε ούτε λύσεις στο μεταναστευτικό, θα πρέπει να υπάρξουν άλλες αντιμετωπίσεις. Είναι τρελά τα ποσά που δαπανά η Ευρώπη για την αντιμετώπιση, όπως λέγεται, του μεταναστευτικού, αλλά στην ουσία είναι ποσά τα οποία εξυπηρετούν πάλι συμφέροντα επιμέρους κρατών. Δεν θα δούμε λύσεις. Και κάποιος εδώ πέρα από τους γράφει και για την Κύπρο. Επίσης κατάλοιπο της απεικιοκρατίας αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα αναφέρατε και θέσατε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς οι περισσότεροι στην Ευρώπη αγνοούν. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Και όταν καταστρέφεις την οικονομία σε διάφορες χώρες της Αφρικής, η πιο εύλογη και η πιο λογική συνέπεια είναι οι άνθρωποι αυτοί, όταν δεν έχουν να ζήσουν, να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού. Άρα, από το να αντιμετωπίζεις το αποτέλεσμα της παρέμβασης, της ομής παρέμβασης, τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες διαλύεις, στις τοπικές οικονομίες, τις οποίες απομυζείς με κάθε τρόπο, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τους πόρους για να αντιμετωπίσεις το αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτού του πληθυσμού, καλύτερα στο να δημιουργήσεις τις υποδομές, γιατί οι υποδομές είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία απουσιάζει από την Αφρική. Δηλαδή, κάποια τα οποία το νερό, δηλαδή όταν σε πολλά χωριά και πόλεις δεν υπάρχει νερό, πόσο άνθρωπος, πόσο πληθυσμοί αυτοί θα μείνουν εκεί. Δηλαδή, άρα, εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση και εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Γιατί αυτό λείπει από τον περισσότερο κόσμο, η ενημέρωση.
2: Ακριβώς αυτό. Γράφει και ο φίλος της εκπομπής, ο Ευθύμιος, για τη συμφωνία Σάιξ-Πικό εδώ και για τους Κούρδους. Άλλη μετωμένη ιστορία. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά στην Μέση Ανατολή σήμερα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της γραμμής στην άμμο που χαράξαν αυτοί οι δύο κύριοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατανοήσει ακόμη ότι ο παρεμβατισμός, η διασφάλιση στενών συμφερόντων κάποιων ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργεί τα προβλήματα του σήμερα, τα οποία δεν τα πληρώνουν ακριβώς οι χώρες που τα έχουν δημιουργήσει. Δεν τα πληρώνουν δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, με τεράστιες αποικίες στην Αφρική και με άμεση εμπλοκή και με πραξικοπήματα και με πολέμους. Δεν τα πληρώνουν αυτές οι χώρες, αλλά καλύτερα να τα πληρώσει η Ελλάδα. Και εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε τη δική μας στάση σε αυτές τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όταν δαπανούνται κάποια τρισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το μεταναστευτικό. Και τα ποσά αυτά ανακυκλώνονται μέσα σε κάποιες χώρες, οι οποίες λειτουργούν και αυταρχικά, αν θέλετε, δεν δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς αν δεν το συνειδητοποιήσουμε νωρίς, θα βλέπουμε συνέχεια να έρχονται μετανάστες. Και από την άλλη θα βάλω και αυτή την παράμετρο, γιατί όταν λέει ο Σάντσεθ ότι το 50 θα έχουμε χάσει το 19% του ΑΕΠ της χώρας και το 75% θα έχουμε χάσει το 22%, λέει αλήθειες. Γιατί πραγματικά το δημοσκοπικό πρόβλημα, το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι σε τέτοιο βαθμό τεράστιο πλέον και πραγματικά έχουμε μειούμενους πληθυσμούς. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Καντάφη. Καντάφη είχε πει το εξής, ότι εμείς δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη. Αρκεί να αρχίσουμε να μεταναστεύουμε προς τα εκεί. Ζούμε λοιπόν αυτή την περίοδο. Αν με τέτοιες πολιτικές που ακολουθούμε δεν θα δώσουμε λύσεις στο ζήτημα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την κόψη του ξηραφιού που θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει και αυτή η Ευρώπη τι κάνει, αν και με τέτοιους πολιτικούς που έχουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη σύγκρουση και στο Σουδάν.
0: Ναι, δυστυχώς. Είναι θυαλτικά αυτά που συμβαίνουν κάτω και συμβαίνουν επί πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έτσι αποσπασματικά. Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και είναι η μεγαλύτερη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Περισσότεροι το αγνοούν. Αγνοούν ότι έχουν εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια.
2: Εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το πόσοι πεθαίνουν στα υποτυπώδη καταλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Μια άλλη παράμετρο στο πόσοι έχουν υποστεί την κακοποιητική συμπεριφορά σε κάθε επίπεδο. Αυτών οι οποίοι θα προστάτευαν τις περιοχές αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι είναι αντίληπτο από οποιονδήποτε μας ακούει. Και φυσικά σε όλα αυτά μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που διαφορεί, την Αμερική η οποία
2: είναι δεν ασχοληθεί
0: παρά μόνο αν έχει ιδίων όφελος.
2: Είναι ένας πόλεμος που δεν πουλάει.
0: Ακριβώς.
2: Σφάζονται και κάποιοι ας πούμε, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου γιατί...
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, σας κούρασα, σας κούρασα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Και
1: νομίζω ευχαριστώ δώσαμε μια εικόνα στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Μαρίνος Ιζόπουλος ήταν πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ενός πολύ σημαντικού και ιστορικού κόμματος στην Κύπρο και νομίζω διατέλεσε και πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Ιζόπουλε?
3: Όχι, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.
1: Άμυνας, μάλιστα. Και έχετε γράψει και ένα βιβλίο για το φάκελο της Κύπρου από τα αρχεία της κυπριακής πλευράς.
3: Ναι. Και της ελλαδικής πλευράς.
1: Α, και της ελλαδικής.
3: Ναι.
1: Τότε να ξεκινήσουμε, μια και είναι και στην επικαιρότητα, να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν τρεις απόψεις για το ποιος ευθύνεται. Η μία λέει ότι ευθύνονται αυτοί που υπέγραψαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Λένε δηλαδή ότι αφού υπέγραψαν εκείνες τις συμφωνίες, μοιραία θα καταλήγαμε σε αυτό. Η δεύτερη λέει ότι ευθύνεται όλη η δικτατορία, διότι αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος δεν θα υπήρχε και ο Ιωαννίδης. Η τρίτη λέει ότι φταίει η κλίκα του Ιωαννίδη. Και η τέταρτη λέει ότι εκτός από την κλίκα του Ιωαννίδη ευθύνεται και η πολιτική του Καραμάλη, ο οποίος θα μπορούσε να αντιδράσει στον δεύτερο Ατήλα και καθώς τώρα πλησιάζουμε και προς τον δεύτερο Ατήλα, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη. Δώστε μας ένα στίγμα, γιατί αυτό το θέμα μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ εδώ στην Ελλάδα.
3: Αρχικά Παντελή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι μια σταδιοποιημένη διαδικασία, την οποία ουσιαστικά ο Αμερικανο-Βρετανικός παράγοντας από τη δεκαετία του 1950, αξιοποιώντας την Τουρκία σαν ένα ισχυρότερο γεωστρατηγικό εταίρο σε σχέση με την Ελλάδα, προσπάθησε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό να ικανοποιήσει τα τουρκικά συμφέροντα. Όπου η Τουρκία από τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριμένα από το 1952, είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για το πώς θα μπορεί να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών πηγών και της διόρυγας του Σουέζ, έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ό,τι κέρδισε η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου ήταν δώρα τα οποία δυστυχώς της τα χάρισαν εν Ελλάδη κυβερνώντες. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το πρώτο μεγάλο λάθος που έγινε, και θα λέω για λάθη, δεν θα λέω για προδοσίες προς την επορών, είναι η αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 1955 για την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου να συμμετέχει και η Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος. Όταν η Τουρκία με τις συμφωνίες των Σερβρών του 1920 και της Λοζάνης του 1923 είχε αναποποιηθεί κάθε δικαιώματος επί εδαφών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα οποία παρέμειναν εκτός των δικών της αυστηρώς καθορισμένων συνόρων. Άρα η Τουρκία δεν είχε κανένα δικαίωμα πια στην Κύπρο και κακώς έγινε αποδεκτή η συντριμερή διάσκεψη του Λονδίνου. Το δεύτερο μεγάλο λάθος ήταν η Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όπου πια η Τουρκία όχι απλά νομιμοποιείται ως ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά μεταφέρεται και στο επίπεδο του να είναι εγκύτρια δύναμη και μάλιστα με νόμιμη παρουσία στρατιωτικού αγήματος στην Κύπρο. Και μάλιστα με ένα σύνταγμα το οποίο ουσιαστικά ήταν δυσλειτουργικό, το οποίο η Τουρκία προσπάθησε να αξιοποιήσει μέσω της τουρκοκυπριακής πλευράς για να υπονομεύσει τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να την οδηγήσει σε κατάρρευση, έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει τον στόχο που είχε από τον Μάρτιο του 1957 καθορίσει το Γραφείο Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας στη βάση των δύο εκθέσεων του συνταγματολόγου Νιχάτ Ερίμ, που ονομάστηκε Σχέδιο Επανάκτησης της Κύπρου. Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά αποσκοπεί τελικά στην πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια για να μπορέσει η Τουρκία να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Και κυρίως να διασπάσει και τον οποιονδήποτε ελληνικό αποκλεισμό που θα ήταν πλήρης εάν η Κύπρος ενωνόταν με την Ελλάδα. Το τρίτο μεγάλο λάθος ήταν το 1964 με το σχέδιο Άτσινσον, όπου στην ουσία εκεί, χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή η κυπριακή κυβέρνηση, η απόρριψη τελικά του σχεδίου Άτσινσον και από την ελληνική αλλά και από την τουρκική πλευρά, εφορτώθηκε την ευθύνη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και από τότε ξεκινά από πλευράς της Αμερικής, του αμερικανικού παράγοντα, μια συστηματική προσπάθεια πραξικοπηματικής ανατροπής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, να κατακτήσει ένα μέρος της Κύπρου και να προωθηθεί η λύση της διπλής ένωσης. Και ο λόγος ήταν γιατί θεωρήθηκε ότι η Κύπρος με την ένταξη στη ζώνη των αδεσμεύτων σε μεγάλο βαθμό άρχισε να έχει μια σοβιετική επιρροή. Θα υπενθυμίσω ότι εκείνη την περίοδο στην Αθήνα κυρίως και όχι μόνο αποκαλούσαν τον Μακάριο ως κάστρο της Μεσογείου και την Κύπρο ως την Κούβα της Μεσογείου. Γι' αυτό και το πρώτο πραξικόπημα ανατροπής αρχιεπισκόπου Μακαρίου σχεδιάστηκε στην Αθήνα την άνοιξη του 1965 και συντονιστής και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας ήταν ο τότε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ιωάννης Σωσίδης. Ένα πρόσωπο το οποίο διαδραμάτισε ένα σημαντικό και ένα ουσιαστικό ρόλο και στο πραξικόπημα του 1974. Το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν άκρως επικίνδυνο, ήταν μετά την ανατροπή του Γεώργιου Παπανδρέου, που σημειωτέων ότι η ανατροπή με την αποστασία έγινε στην ουσία μερικές εβδομάδες μετά από τη ματέωση του συγκεκριμένου πραξικοπήματος, με την αποστολή στην Κύπρο του τότε διευθυντή του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του ΙΕΦ, του ΓΕΣ, συγγνώμη, Πανουριά. Λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία με τις κυβερνήσεις των αποστατών σε συνεννόηση με την Τουρκία, παρακάμψοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Κυβέρνηση για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Αποκορύφωμα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η συνάντηση που έγινε τον Δεκέμβριο του 1967 στο Παρίσι, στο σπίτι του Έλληνα πρέσβη Ζακ Πολίτη, μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών τότε της Ελλάδας Ιωάννη Τούμπα και του Υπουργού Εξωτερικών Τσακλάγιαν Γκίλ. Στη συνέχεια έχουμε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 1967, όπου προφανώς η νίκη της Ένωσης Κέντρου τότε θα ήταν συντριπτική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μερικές εβδομάδες μετά από το πραξικόπημα επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε συνομιλίες με την Χούντα και τον τότε Πρωθυπουργό Κόλλια, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και υποψήφιος για την Προεδρία Ρίτσαρντ Νίξον, το δικηγορικό γραφείο του οποίου ήταν στην ουσία ο νομικός σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης. Ακολούθησε η συνάντηση του Εύρου με πρωτοβουλία τότε της Χούντας. Και εδώ ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από τα πρακτικά αυτής της συνάντησης αναδεικνύονται σημαντικά στηράχη. Όταν λοιπόν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος πρότεινε εις τον Ντεμιρέλ τη λύση της διπλής ένωσης, ο Ντεμιρέλ το απέρριψε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ούτε τη διπλή ένωση ούτε τη διχοτόμηση την οποία προέβαλε μέχρι τότε ως εκβιασμό για τη λύση του Κυπριακού. Αλλά η λύση που ζητά είναι η ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό, με ανταλλαγή πληθυσμών, ανταλλαγή περιουσιών, με πλήρη διοικητική, δικαστική, νομοθετική και διοικητική αυτοδυναμία και αυτονομία των δύο περιοχών. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκοκύπρια, αλλά η Ελληνοκύπρια, είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε 5 χρόνια μεταβατική περίοδο για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή πληθυσμών και περιουσιών. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινά μια άλλη διαδικασία. Ξεκινά πρώτα η διαδικασία για το φιάσκο της εκαθάρισης του θύλεκα Κοφίνου Αγίου Θεοδόρου για να αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία, έτσι ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί η Τουρκία σε μια περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης, να μην υπάρχει ελληνοτουρκικός πόλεμος και να υπάρχει νικητής σχετισμένος. Αλλά η σύγκρουση από ελληνοτουρκική στην Κύπρο να γίνει τουρκοκυπριακή. Δηλαδή η Τουρκία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό και αποχωρεί τον Ιανουάριο του 1968 η ελληνική μεραρχία. Και ξεκινά μια συστηματική προσπάθεια αποδόμησης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τη Χούντα. Αρχικά με τις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρι του 1968, που στην ουσία όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αλλά ενδυναμώθηκε με τον 97% των ψήφων που πήρε στις εκλογές. Ακολούθησε η εκκλησιαστική κρίση και η προσπάθεια των τριών Μητροπολιτών, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι καθοδηγόντουσαν από την Αθήνα και κυρίως ο καθοδηγητής τους από το 1969 και μετά ήταν ο τότε πρέσβης Παναγιωτάκος, ούτως ώστε να αποδομήσουν τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Απότυχε και αυτή η προσπάθεια. Στη συνέχεια έγινε το εθνικό μέτωπο για να δημιουργήσει εσωτερική κρίση και έγινε ο σχεδιασμός από τον διοικητή των καταδρομών Δημήτρη Παπαποστόλου τον Μάρτιο του 1970 της απόπειρας δολοφονίας του αρχιεπισκόπου Μακαρίου με το ελικόπτερο, αλλά ταυτόχρονα και με την εφαρμογή του σχεδίου πραξικοπήματος Ερμής, το οποίο και αυτόν απέτυχε λόγω της διάσωσης του αρχιεπισκόπου. Ακολούθησε στη συνέχεια η αποστολή του Γρίβα και η ίδρυση της ΕΟΚΒ για να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη εσωτερική αστάθεια. Τον Φεβρουάριο του 1972, πάλι από την Αθήνα, σχεδιάζεται πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου, που ακυρώνεται την τελευταία στιγμή όταν η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών είχε υποκλέψει το τηλεφώνημα το οποίο έκανε ο Παναγιωτάκος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, που ζητούσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το πραξικόπημα. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι του λέει: «Μα γιατί καθυστερείτε να μας δώσετε τον green light? Δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση είναι υπέρα του Ατλαντικού σύμμαχος χώρα», που επιβεβαιώνει ακριβώς και την εμπλοκή της Αμερικής, για να φτάσουμε στη συνέχεια στο πραξικόπημα του 1974. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στα πρακτικά της συνάντησης του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου του 1959, στη σελίδα 187 των πρακτικών, υπάρχει καταγεγραμμένη μία στοιχομηθεία Αβέροφ Ζορλού, που λέει ο Ζορλού στον Αβέροφ: «Έχετε την εντύπωση, κύριε συνάδελφε, ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία διεκδικεί να έχει εγκυητικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι για να τα ασκήσει για λεπτομέρειες? Δεν νομίζετε ότι στο πλαίσιο της καχυποψίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, σε περίπτωση που η Ελλάδα πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, η Τουρκία να μην έχει το νόμιμο δικαίωμα να επέμβει?» Άρα λοιπόν έπρεπε όλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να γνωρίζουν οτιδήποτε ή οποιαδήποτε πραξικοπηματική ανατροπή νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όποιος και να ήταν αυτός, είτε ο Μακάριος, είτε ο Γρίβας, είτε ο Κληρίδης, είτε ο Κυπριανού, όποιος και να ήταν, στην ουσία σήμαινε έμμεση πρόσκληση στην Τουρκία για στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, στα πρακτικά της συνάντησης της 19ης Ιουλίου το πρωί στην Αθήνα, μεταξύ της ηγεσίας της Χούντας και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σίσκο, ο Υφυπουργός Άμυνας Έλσγουερθ και ο Τάσκα, η Χούντα έδωσε τη συγκατάθεση της για την εκτόνωση της κρίσης, ο Σίσκο να μεταφέρει στην Άγκυρα ότι είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τη δυνατότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά να αποκτήσει διέξοδο προς τη θάλασσα. Δηλαδή στην ουσία να καταλάβει εκείνα τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέλαβε μέχρι και τις 6 Αυγούστου, για να ενωθεί ο τουρκοκυπριακός θύλακας Λευκωσίας και ο Νελιαγύρτας με τις ακτές της Κερίνιας. Γι' αυτόν ακριβώς και δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν ριχνόντουσαν ελεξιπτωτιστές, έλεγαν ότι ήταν ασκήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς και δεν αντιμετωπίστηκε το προγεφύρωμα. Και στη συνέχεια η Τουρκία αξιοποίησε την εγκαιχηρία της 22ης Ιουλίου για να μπορέσει να μεταφέρει τεράστιο αριθμό αρμάτων μάχης και στρατού στον προγεφύρωμα, για να μπορέσει να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση της εισβολής. Ως εκ τούτου λοιπόν, Ευθύνη, ναι, έχει και η κυβέρνηση Καραμαλή Αβέροφ, που θα μπορούσαν να είναι πιο ισχυροί διαπραγματευτές όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη Γενέβη, θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον αμερικανικό παράγοντα και την ίδια στιγμή, ναι, θα μπορούσαν να ενισχύσουν αμυντικά την Κύπρο εκείνη την περίοδο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου στην Κύπρο, τον οποίο οι Αμερικανοί πάση θυσία δεν ήθελαν. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι καταγεγραμμένο στην ουσία στη συνάντηση την οποία πραγματοποίησε ο Κίσιντζερ μαζί με το Φόρτ στις 13 Αυγούστου στο Οβάλ Γραφείο η ώρα 9 το πρωί, όπου στην ουσία ο Κίσιντζερ αυτό που είχε πει στο Φόρτ είναι ότι πρέπει να κάνουν τέτοιες διεργασίες που να αποτρέψουν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο από τη μια, και από την άλλη δεν μπορούν να έχουν οποιονδήποτε παράπονο από την Τουρκία από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταλάβει το 1/3 της Κύπρου. Άρα λοιπόν ήταν προφανές ότι ο σχεδιασμός ήταν για την κατάληψη του 1/3 της Κύπρου. Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ Παντελή, ότι αυτά τα θέματα μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Αλλά ό,τι αυτή τη στιγμή σας καταθέτω είναι στη βάση εγγράφων, είναι στη βάση ντοκουμέντων, τα οποία δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Κανένας.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς
1: θα σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, γιατί το κύριο θέμα μας είναι σήμερα να δούμε πού πάει τώρα το Κυπριακό. Αυτό μας απασχολεί, αλλά επειδή λίγο ασχοληθήκαμε τελευταία με αυτό το ζήτημα, παρακολούθησα στο YouTube μια συνέντευξη ενός κυρίου Κύπριου, ξέρω και το όνομά του, Λεωνίδας Λεωνίδου λέγεται, ο οποίος είναι και ο βιογράφος του Γρίβα, από ό,τι λέει. Ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος, όταν συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Ουίλσον, ουσιαστικά του συνεννοήθηκαν να χαρακτηρίσει εισβολή το πραξικόπημα, ώστε να δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να επέμβει. Και τα ρίχνουν στο Μακάριο, αυτή η πλευρά τα ρίχνει στο Μακάριο, επικαλούμενη και την δήλωση που έκανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επόμενη μέρα. Λίγο, επειδή θέλουμε να εστιάσουμε στο σήμερα, έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας. Τι λέτε πάνω σε αυτό, τι βάση έχει αυτό?
3: Ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να μεταφερθούν οι ευθύνες προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αυτούς που υπερασπίστηκαν τη συνταγματική νομιμότητα και να θωθούν οι πραξικοπηματίες και αυτοί που συνένδραμα για να γίνει το πράξιμο, είναι προφανές. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος μια συνομιλία που έγινε μεταξύ δύο ανδρών, του Μακαρίου και του τότε Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας?
1: Μπορεί να έχει τα έγγραφα.
3: Δεν υπάρχουν έγγραφα. Όταν υπάρχει συζήτηση μεταξύ δύο, δεν μπορεί κανένας να το διατυπώσει όπως θέλει. Αν υπήρχε τρίτος και τέταρτος για να είναι μάρτυρες, να το παραδεχτώ. Το δεύτερο σημείο. Επικαλούνται ότι η τουρκική εισβολή έγινε, λέει, ως αποτέλεσμα, μάλλον το πραξικόπημα είναι ως αποτέλεσμα της επιστολής Μακαρίου στον Κιζίκη στις 3 του Ιουλίου. Και η εισβολή έγινε ως αποτέλεσμα της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας της 19ης. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο πολύ ισχυρά στοιχεία. Το πρώτο ισχυρό στοιχείο είναι ότι η κατάθεση του Αλέξανδρου Σημειοφορίδη, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του κλιμακίου της Ελληνικής Κύπρου στην Κερίνια την περίοδο 69-74, όπου στην ουσία μας είπαν ότι από τα μέσα με τέλη Απριλίου του 1974 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες των τουρκικών στρατευμάτων για εισβολή στην Κύπρο.
1: Και ενημερωνόταν το ΓΕΣ. Τον είχαμε εδώ στη θέση σας και μας τα είπε και μας.
2: Ναι. Ακριβώς αυτά μας είπε.
3: Μάλιστα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην κατάθεση του Γρηγόριος Μπονάνος είχε πει ότι την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος την έλαβαν στα μέσα Απριλίου του 1974. Άρα λοιπόν λήφθηκε η απόφαση και ξεκίνησε η προετοιμασία και τη εισβολή, γιατί η πραξικόπημα εισβολή ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκλήματος, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το δεύτερο επιβεβαιώνεται τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Σημειοφορίδης από έναν έγγραφο άκρος απόρριτων ειδικού χειρισμού του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, 56 σελίδων, που περιγράφει ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια την προετοιμασία των τουρκικών στρατευμάτων από τις αρχές Μαΐου του 1974 μέχρι την εισβολή. Άρα είναι διασταυρωμένη η πληροφορία και η επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων. Άρα λοιπόν δεν ευσταθεί. Το τρίτο, η συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του αρχηγού και υπαρχηγού του πραξικοπήματος και της ηγεσίας της Χούντας, και έχω και τη χειρόγραφη κατάθεση του Γεωργίτση, έγινε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου, την προηγούμενη ημέρα της παραλαβής της επιστολής του Ιουλίου. Θεωρήσει με κάθε λεπτομέρεια το πραξικόπημα, ακόμα καθόρισαν και τα συνθηματικά του πραξικοπήματος. Όσον αφορά την εισβολή, η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έγινε η ώρα 10.30 το βράδυ στις 19 Ιουλίου. 10.30 το βράδυ, ώρα Κύπρου. Ήταν 3.30 ώρα Νέας Υόρκης. Άρα ήταν 10.30 ώρα Κύπρου. Όταν το τελευταίο αποβατικό σκάφος απέπλευσε τουρκικό από το λιμένα της Μερσίνας, η ώρα 2.30 το απόγευμα, πώς συνδυάζεται η ομιλία με την εισβολή? Και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, αγαπητέ Παντελή, υπάρχει όλη η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει για να έχει εικόνα πραγματική το τι ακριβώς είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
1: Κοιτάξτε τώρα, με αφορμή αυτά, ο Μακάριος λένε ότι στη συνάντηση με τον Δεκτάς αργότερα έβαλε το πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή το ρίχνουν πάλι στο Μακάριο. Υπάρχουν δηλώσεις του Μακάριου που λένε εμείς άλλα πράγματα εννοούσαμε από αυτά που προωθούνται σήμερα. Πάμε στο σήμερα τώρα. Εκεί που έχουμε φτάσει, έχουμε πάει στο Κραν Μοντανά. Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αλλά στο Κραν Μοντανά αυτό που συζητήθηκε ήταν αυτό. Και εκεί που φράκαρε το ζήτημα ήταν οι εγγυήσεις, η παρουσία στρατευμάτων και το θέμα της πολιτικής δίνεται, αλλά και καθεστωτικής ισότητας. Δηλαδή να είναι οι δύο κοινότητες και από άποψη καθεστώτος να είναι ισότιμες. Τώρα με την ενεργοποίηση πάλι του στο παρασκήνιο ή γίνεται προσπάθεια και στο προσκήνιο να ξαναγίνουν οι συνομιλίες. Πού από αυτά είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω η Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να συνεχιστούν? Διότι προφανώς η Τουρκία έκανε ένα βήμα παραπέρα. Λέει τέρμα αυτά, πάμε πλέον για δύο κράτη.
3: Αγαπητέ Παντελή,
1: να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται.
3: Αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία μου που έχω και έχω διατρίψει στον αγώνα των Κυπριακών, πρέπει να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο, η συνάντηση Μακαρίου Τεχτάς το 1977 το Φεβρουάριο δεν κατέληξε σε συμφωνία κορυφής όπως κάποιοι επικαλούνται. Στην ουσία τέθηκαν 4 σημεία τα οποία θα ήταν η βάση για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και τα 4 σημεία, το ένα δεν μιλά για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Μιλά για διπεριφερειακή ομοσπονδία. Και την επόμενη μέρα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και καθόρισε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες του εννοούσε. Άρα άλλον η διζωνική δικοινωτική και άλλον η διπεριφερειακή ομοσπονδία.
1: Τι διαφορά έχουν.
3: Τεράστια διαφορά, γιατί η διζωνική τι σημαίνει? Δύο ζώνες. Η ζώνη, όπως έλεγε πάντα και ο έμνηστος Βάσος Λεσσαρίδης, προνοούν σύνορα. Η δικοινωτική σημαίνει ότι η κάθε ζώνη θα ελέγχεται από μια κοινότητα. Άρα για να ελέγχεται από μια κοινότητα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει μετακίνηση πληθυσμών, μετακίνηση περιουσιών, πρέπει να γίνει παραβίαση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να κατοχυρώνεται η πλειοψηφία τη μια πλευρά Τουρκοκύπρη στην άλλη πλευρά Ελληνοκύπρη. Ενώ ήδη περιφερειακή ομοσπονδία σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο περιφέρειες. Όπως στην περίπτωση, για παράδειγμα, των ΗΠΑ, που υπάρχουν 50 περιφέρειες. Που τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων είναι τα ίδια, απλά ενδεχομένως στη μία περιφέρεια θα είχε μια ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά, στην άλλη θα είχε μια ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά θα υπήρχε η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των δύο. Και πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία κατατέθηκε από την Τουρκία ως πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη τον Δεκέμβριο του 1964. Και καλά θα είναι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η πολιτική ηγεσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να διαβάσουν με κάθε λεπτομέρεια και σοβαρότητα την έκθεση του Γκάλο Πλάζα, του τότε πρώτου μεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές αυτές οι προτάσεις, όχι μόνο δεν θα λύσουμε ένα πρόβλημα, αλλά θα διαλύσουμε ένα κράτος. Και την ίδια στιγμή αυτές οι προτάσεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη Διεθνή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον καταστατικό χάρτη των ΗΠΑ. Ο οικονομικός και ο πληθυσμιακός διαχωρισμός των δύο περιοχών, λέει, θα οδηγήσει σε τεράστια οικονομικά προβλήματα και σε κατάρρευση το κράτος. Γι' αυτό και η Τουρκία θέλει κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορέσει να την ενσωματώσει στην τουρκική επικράτεια όπως είναι το σχέδιο της. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία τον Ιούνιο του 1989 επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου στο Εθνικό Συμβούλιο με μόνη διαφωνία του Βάσου Λισαρίδη και της ΕΔΕΚ. Και αμέσως μετά, επειδή οι Βρετανοί συνεπικορούσαν τους Τούρκους και είναι οι Βρετανοί που καθορίζουν τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματεία της πρόνοιας των ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Ιούλιο του 1989, στην έκθεση του Γενικού Γραμματεία ενσωματώνεται για πρώτη φορά και το θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Για να γίνει στη συνέχεια πρόνοια.
1: Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω και τον κύριο Στεφάνο Τζάφ, ο οποίος θα μας μιλήσει σε λίγο για τη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Απλώς να περιμένουμε λίγο, κύριε Τζάφ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σιζόπουλο.
4: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα έγινε το Μάρτιο του 1990 πρόνοια του ψηφίσματος 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας για να το κάνουμε σήμερα σημεία και λάβαρον το αγώνα. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά τέθηκε το θέμα της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης από την Τουρκία και την Βρετανία τον Ιανουάριο του 1964 μετά το τουρκικό πραξικόπημα του Δεκεμβρίου του 1963. Και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το απέρριψε. Γιατί ακριβώς αυτό αποτελούσε στην ουσία κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξίσωση της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Τώρα, αυτό που γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ το προσεγγίζω με μεγάλη επιφύλαξη για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η συστηματική αναμόχλευση της άτυπης πενταμερούς στην ουσία υποβιβάζει το Κυπριακό από θέμα διεθνές εισβολής, συνοχιζόμενης κατοχής και επικισμού με αντίπαλο μέρος που θα έπρεπε να ήταν η Τουρκία. Σε θέματα διακοινωτικής διευθέτησης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ενώ η Τουρκία έχει το ίδιο καθεστώς που έχει η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία ως εγκέντρια χώρα. Άρα, παλάσσει των ευθυνών της. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στον κύριο Κουτέρες, ο οποίος δυστυχώς απέδειξε ότι δεν έχει αξιοπιστία. Στην περίπτωση του Κρανς Μοντανά, είναι δυνατόν για έναν τόσο κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα όπως είναι το Κυπριακό να καταθέτεις το πλαίσιο σου για έναρξη των συνομιλιών προφορικά στη διάρκεια ενός δείπνου. Γιατί δεν είχε τα κότσια να το δώσει γραπτός? Γιατί ακριβώς τα 4 από τα 6 σημεία βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με το διεθνές δίκαιο, με το καταστατικό χάρτη του ΟΕΕ και με αποφάσεις του ΟΕΕ. Γι' αυτό δεν ήθελε να έχει την ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στην ουσία παρότρινε συνεχώς τον κύριο Αναστασιάδη και αυτός και ο Άιτα ότι αν κάνει σοβαρές υποχωρήσεις στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, η Τουρκία ήταν έτοιμη με διαβεβαίωση του Τσαβούσογλου να δεχτεί το 0 στρατεύματα και το 0 εγγύησεις. Έγιναν επικίνδυνες υποχωρήσεις από την πλευρά μας στο Κρανς Μοντανά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τότε, στο δείπνο της 7ης Ιουλίου, συναισθανόμενος ενδεχομένως τις ευθύνες του, ζήτησε από τον κύριο Τσαβούσογλου παρουσία όλων των παρευρισκομένων να επιβεβαιώσει την πρόθεση μηδέν στρατεύματα και μηδέν εγγύησεις. Και τι απάντησε ο κύριος Τσαβούσογλου? Οι Ελληνοκύπροι να ξυπνήσουν από το όνειρο. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί μηδέν στρατεύματα και μηδέν εγγύησεις. Εκεί έγινε μια λεκτική αντιπαράθεση και ο Γενικός Γραμματείας τι έκανε, νύπτοντας τα χείρας του ως Πόντιος Πιλάτος, διέκοψε το δείπνο, διέκοψε την πενταμερή, γιατί έπρεπε την επόμενη μέρα να πάει στη Βαρκελόνη για τη σύνοδο των G20. Και ξανασυγκάλεσε την πενταμερή πότε? Μετά από 4 χρόνια, τον Απρίλιο του 2021. Καλά, αν είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν από τη λύση, γιατί δεν διέκοψε για 2 μέρες τη διάσκεψη να τους πει καθίστε κάτω, ηρεμήστε, βρέστε τα και επιστρέφω πίσω για να προχωρήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για τη λύση? Γιατί αντελήφθηκε τις τεράστιες ευθύνες που είχε λόγω του ότι άλλα έλεγε, άλλα έκανε και στην ουσία ακολουθούσε μια παρελκυστική πολιτική. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε υπόψη μας τώρα, είναι ότι οι καινούργιες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν δημιουργήσει κάποια καινούργια δεδομένα. Και κυρίως η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκών Φορών Μελών του ΝΑΤΟ οδήγησε, όπως έχετε αντιληφθεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια της ανακοίνωσης ενός προγράμματος για την αναβάθμιση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE. Η Τουρκία πάση θυσία θέλει να ενταχθεί στο safe. Όπως επίσης και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία. Μπλοκαρίστηκε η ένταξη της Τουρκίας από την απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να δείξει ελαστικότητα και λέει, εάν υλοποιήσω δύο από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβα το 2005 το Σεπτέμβριο και δεν τις στήρισα μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, να έχουν τη δυνατότητα τα αεροπλάνα των κυπριακών αερογραμμών να διέρχονται τον αεροχώρο της Τουρκίας και τα πλοία με κυπριακή σημαία να ελιμενίζονται σε έναν ή σε περισσότερα λιμάνια στην Τουρκία, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα SAFE. Άρα, το ένα σημείο είναι αυτό. Αυτό προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει η Τουρκία. Το δεύτερο, όσον αφορά τον Κυπριακό, να παραχωρήσει στα Ηνωμένα Έθνη την περίκληση στην περιοχή της αμοχώς του και ως αντάλλαγμα να αναγνωρίσουμε και να νομιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο στην Τύπου, το παράνομο αεροδρόμιο, αλλά όχι μόνο να το νομιμοποιήσουμε, αλλά να έχει και δικαίωμα FIR. Το να έχεις δικαίωμα FIR τι σημαίνει? Είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Άρα είναι ένα βήμα προς αυτό που η Τουρκία ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την κυριαρχική ισότητα. Γι' αυτό πρέπει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να ξυπνήσουμε από τις ψευδεστήσεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν γίνεται από το 1974 η δική μας πλευρά να κάνει συνεχώς υποχωρήσεις στο πλαίσιο εξέβρεσης μιας λύσης στο Κυπριακό, αλλά η τουρκική πλευρά να μην κάνει καμία υποχώρηση. Η μόνη υποχώρηση που έκανε η Τουρκία και η τουρκική πλευρά από το 1974 ήταν η κατάθεση του χάρτη για το εδαφικό στη διάσκεψη της Γενέβης το Γενάρη του 2017, και ενώ υπήρχε η δέσμευση ότι ο χάρτης αυτός δεν θα αποσύρε του, ο κύριος Γκουαγιάρ τους έδωσε στη συνέχεια μετά τον κράτος Μοντανά το δικαίωμα να τον αποσύρουν και αυτόν τον χάρτη. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Άρα αυτή τη στιγμή, και κλείνω με αυτόν αγαπητέ Παντελή, γιατί ξέρεις δεν μπορώ να σταματήσω όταν συζητώ αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιτέλους, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να διαμορφώσουν μια ενιαία εθνική πολιτική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία από τη δεκαετία του 50 να έχει τη δική της τακτική και τη δική της στρατηγική και να την ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις της μέχρι σήμερα και εμείς να μην μπορούμε να βρούμε μια συνεννόηση και να έχουμε μια κοινή πολιτική. Ακόμα και τα κόμματα της Κύπρου μεταξύ μας. Πόσο μάλλον και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και το δεύτερο ισχυρό. Από την ώρα που δεν έχω τη δυνατότητα να καθορίσω και να επιβάλλω μια λύση δημοκρατική, λειτουργική, βιώσιμη, με κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων και με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού γεχτημένου, τότε αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να προστατεύσω την κυριαρχία και την κρατική οντότητα της κυπριακής δημοκρατίας ως κόρη οφθαλμών. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις παγίδες και τα λάθη. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ψευδεστήσεις. Πρέπει να ξυπνήσουμε όντως και Ελλαδίτες και Κύπροι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είχα πολλά πράγματα να ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί δυνατότητα μια άλλη φορά, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πριν τελειώσει η εκπομπή και λίγο για τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για όσα μας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή σας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η επικοινωνία με την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, χαίρετε κύριε Στέφανε Τζαφ.
5: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα, από το πανέμορφο Κουρδιστάν.
1: Είστε στο Κουρδιστάν. Όταν λέμε Κουρδιστάν σήμερα εννοούμε το Ιρακινό Κουρδιστάν.
5: Στο Ριμπίλ. Μπορώ να σας δείξω. Είναι όχι στο Σουλεϊμανία, χτες είμαι στο Ριμπίλ.
2: Α, Σουλεϊμανία.
5: Σας δείχνω εδώ, ας πούμε, η εικόνα που είναι έξω. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε 46 βαθμούς και μας αρέσει και το θέλουμε, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα είχαμε 42 και εγόμασταν, δεν μπορούσαμε, ήταν ανυπόφορη κατάσταση. Αλλά εδώ είναι 46 και είναι normal. Όλο ο κόσμος είναι συνέχεια έξω, παντού νερά, παντού air condition. Παλεύεται η κατάσταση ακόμα και να έχει 50.
2: 22 χρόνια πριν ήμουν εκεί και στη Σουλεϊμανία. Είχα συναντηθεί με τον Ταλαμπανί τότε εκεί.
5: Ναι, ναι, εδώ είναι
2: 22 χρόνια πριν.
1: Τι γίνεται τώρα και κύριε Τζαφ, τι γίνεται? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Έχουμε μπερδευτεί τώρα, χτυπιώνται στο... Πρώτον, μας ενδιαφέρει πώς πάει η κουρδική υπόθεση. Δεύτερον, η κουρδική υπόθεση πλέον είναι ξεκομμένη από μια ολότητα. Δηλαδή, άλλο πράγμα πια η κουρδική υπόθεση στο Ιράκ, άλλο στη Συρία, άλλο στην Τουρκία, άλλο στο Ιράν. Τρίτον, λένε μερικοί ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν πάλι τους Κούρδους οι Αμερικανοί για μια χερσαία επέμβαση. Υπάρχει τέτοιο έδαφος? Τέταρτον, πείτε μας κάτι πώς βλέπετε και πώς εξελίσσονται τα ζητήματα με το Ιράν. Γιατί το Ιράν χτυπάει τώρα και στο Ιράκ. Χτυπάει η πόλη του Ιράκ, εκεί των Κούρδων του Ιράκ. Προφανώς επειδή θα υπάρχουν κάποιες βάσεις αμερικανικές, αυτό επικαλείται και χτυπάει. Δώστε μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει και από αυτά που θα μας πείτε ίσως προκύψουν και ερωτήσεις μας.
5: Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία θυμάμαι τώρα. Αν ξεχάσω κάτι, ξαναθυμίστε μου. Καταρχάς, όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, υπάρχει και θα υπάρχει ζωντανό ανέκαθεν. Όμως, το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια υποστήριξη από τη Δύση. Αν δεν υπάρξει από τις μεγάλες δυνάμεις κάποια υποστήριξη, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί εμείς δεν έχουμε κάποιον οργανωμένο στρατό, ούτε έχουμε και μεγάλα πολεμικά όπλα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε την Τουρκία ή τις γύρω χώρες. Ακόμη και έχουμε προβλήματα και με τη Συρία και με το Ιράκ το ίδιο. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, έτσι, έναν μεγάλο οργανωμένο στρατό με μεγάλα όπλα ή οπλικά συστήματα. Ακόμη οι επιθέσεις που γίνονται βασικά από το Ιράν δεν έρχονται ακριβώς από τη Τεχεράνη εδώ. Έρχονται από τις βάσεις των Ιρανών στο Ιράκ. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια παραστατική οργάνωση που ανήκει εδώ στο Ιράκ. Έχει βάση στη Μοσούλη, έχει βάση στο Κερκούκ, έχει βάση σε διάφορες περιοχές του Ιράκ. Όλοι αυτοί στέλνουν ρουκέτες είτε στέλνουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εδώ στις αμερικανικές βάσεις ή ακόμη και στο Κουρδιστάν, στις διάφορες περιοχές. Από εκεί έρχονται. Δεν έχουν δηλαδή μέσα από την Τεχεράνη εδώ ή από τη Μοσούλη έρχεται ή από το Κερκούκ έρχεται. Κυρίως από αυτά τα μέρη που στέλνουν πιο πολύ τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και πριν 3-4 μέρες, αν δεν απατώμε, πριν έρθω μάλλον στο Κουρδιστάν 29 ή 30 του μήνα, η Σαουδική Αραβία μαζί με την Αμερική επιτέθηκαν σε βάσεις αυτών των οργανώσεων που ανήκουν ουσιαστικά στο Ιράν, γιατί είχαν χτυπήσει βάσεις ακόμη και στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή χρησιμοποιούνται από το Ιράν, κάνουν ό,τι ζητήσει το Ιράν και είναι μια παραστατική οργάνωση όπως είναι απλά η Χαμάς, απλά με ποια διαφορά. Αυτοί έχουν υπαχθεί με νόμο μετά το 2016, αν δεν απατώμε, στο στρατό του Ιράκ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς κανονικό στρατό του Ιράκ, αλλά με ένα νόμο το έχουν περάσει για να πολεμήσουν ουσιαστικά τότε τους τζιχαντιστές. Δηλαδή έχουν μια διαφοροποίηση από τη Χαμάς, αλλά δεν έχει κάνει ό,τι ακριβώς ζητήσει το Ιράν. Από την άλλη, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή με τις κουρδικές δυνάμεις στις γύρω περιοχές, ακόμα και στη Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται εντός σε εμάς και προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν από την Αμερική. Να σας πω ότι οι Αμερικάνοι από την αρχή είχαν ένα στόχο να χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους. Ήταν πάντοτε της ετοιμότητα με τα λιγοστά όπλα που είχαν, ήταν ετοιμότητα να μπουν, αλλά χρειαζόντουσαν την υποστήριξη των Αμερικανών. Δηλαδή μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να τους υποστηρίξει από αέρος κυρίως. Γιατί μόνοι μας το να μπούμε μέσα στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν είναι τεράστιο, δεν είναι μια μικρή χώρα. Δηλαδή μόνο η Τεχεράνη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, να φανταστείτε. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και οι Ιρανοί, εκτός ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο στρατό, δεν είναι εύκολο να νικηθούν. Και απλά στην αρχή δεν υπήρξε αυτή η υποστήριξη, η θερμή υποστήριξη από την Αμερική και σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα τότε που διαρρεύθηκαν ότι υπόθηκε ότι ήταν μία από τις πρώτες μάλλον ιδέες των Ισραηλινών να βοηθήσουν τους Κούρδους σε αυτές τις περιοχές ώστε να μπουν μέσα στο Ιράν. Όμως αυτό το σχέδιο, επειδή το έμαθε ο J.D. Vance και ο J.D. Vance ενημέρωσε ουσιαστικά την Τουρκία και τον Ερντογάν για αυτό το επικείμενο σχέδιο και έτσι ο Ερντογάν έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην υποστηριχθούν οι Κούρδοι, διότι λέει αυτό θα μπορούσε να είναι και κίνδυνος για την Τουρκία. Πάντοτε η Τουρκία, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή πάντοτε η Τουρκία, δηλαδή το να βοηθήσουν οι Αμερικάνοι ή οι μεγάλες δυνάμεις στο Κουρδιστάν ήταν πάντοτε ενάντια, δηλαδή δεν ξέρω, μας φοβάται πάρα πολύ και μιλάμε να υποστηρίζουν, δηλαδή μιλάμε κάποιες ομάδες, στρατιωτικές ομάδες Κούρδων που βρίσκονται λίγο πιο ανατολικά εδώ στο Σουλεϊμανία, που μένουν στις διάφορες περιοχές, αλλά είναι κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και το Ιράν αρκετές φορές ρίχνει σε αυτούς μη επανδρομένα αεροσκάφη drones και έχουν σκοτώσει και κάποιους από αυτούς. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ακόμη και για την οικονομικο-πολιτική κατάσταση μας έχει επηρεάσει. Το Ιράκ, η Ιρακινή κυβέρνηση, και αυτό είναι υποχείλιο του Ιράν, ό,τι γίνεται στο Ιράν γίνεται και μέσα στο Ιράκ. Γι' αυτό είμαστε δηλαδή περικυκλωμένοι σε μια περιοχή όπου το Ιράν και μας ελέγχει μέσω του Ιράκ. Από την άλλη, όποιες επιθέσεις γίνονται, υποτίθεται το Ιράν, γίνονται μέσα από τις Ιρακινές περιοχές. Βέβαια, η κατάσταση εδώ δεν θυμίζει επόλεμη ζώνη στο Κουρδιστάν, δηλαδή είναι ήρεμη η περιοχή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όσα drones έρχονται δεν πιάνουν ποτέ στόχο, λόγω και των αμερικανικών βάσεων, αλλά λόγω και οι Κούρδοι εδώ έχουν κάποια συστήματα τα οποία τα καταρρύπτουμε και τα ρίχνουμε κάτω. Μέχρι στιγμής όσα drones και αν έχουν έρθει, από την αρχή του πολέμου, κάποια, αν μπορώ να πω ένα ή δύο, να έχουν βρει στόχο. Μέχρι στιγμή νομίζω έχουν πεθάνει 5 με 8 μέρες 8 Κούρδοι. Μιλάω για τις κουρδικές περιοχές πάντα, έτσι. Δεν έχουν βρει πάντοτε το στόχο τους και δεν έχουν ρίξει μεγάλες ρουκές. Δηλαδή, οι βαλιστικούς πυράβλους δεν έχουν εδώ πέρα. Πιο πολύ είναι τα ντρόνς. Οι βαλιστικοί πυράβλοι πιο πολύ ρίχνονται στις χώρες του κόλπου. Και εμείς εδώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο και δηλώνουμε ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια στο Ιράν και προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση. Αλλά λόγω ότι ξέρετε, υπάρχουν βάσεις εδώ, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις των Αμερικανών δεν γίνονται από το Κουρδιστάν. Γίνονται από τις χώρες του κόλπου, όχι από εδώ, από το Κουρδιστάν. Αλλά το Ιράν όμως ρίχνει και εδώ.
1: Μάλιστα. Τι εκτιμήσεις υπάρχουν, θα έχετε μιλήσει εκεί με κάποιους αξιωματούχους. Τι εκτιμούν ότι πώς θα πάει αυτός ο πόλεμος, θα συνεχιστεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να αρχίσει να υποχωρεί η ένταση, τι εκτιμήσεις γίνονται?
5: Σαν εκτίμηση θα σας πω ότι και προσωπική αλλά και από αυτά που και από παρατηρώ και εδώ, αλλά και κάποια πράγματα πούμε, δεν λέγονται από την κυβέρνηση του Κουρδιστάν, εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πέσει η κυβέρνηση του Ιράν. Όμως, δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Γιατί τόσα χρόνια το πρόβλημα της ανεξαρτησίας του Κουρδιστάν, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το Ιράν. Μετά είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για μας είναι η Τουρκία. Αυτές οι δύο χώρες ουσιαστικά μας εμποδίσουν τους ώστε να ζητήσουν μια δικιά μας ανεξαρτησία. Να σας θυμίσω ότι το Κουρδιστάν διασπάστηκε σε 4 κομμάτια το 1916 με τη συνθήκη των Άγγλων και των Γάλλων, που αυτό τελείωσε και ολοκληρώθηκε το 2016. Άρα από το 2016 και μετά δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη της διάσπασης του Κουρδιστάν σε 4 κομμάτια. Αυτό ήταν πάρα και τελείωσε. Γιατί η συνθήκη και η συμφωνία ήταν για 100 χρόνια, το οποίο έληξε. Απλά εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποιον πόλεμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει ενημερώσει την κυβέρνηση του Κουρδιστάν ότι σε περίπτωση αν μπείτε εσείς σε κάποιο πόλεμο, είστε και για μας στόχος. Το έχουν πει εμάς πούμε σαφώς κάτω του τραπέζι στην κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Και από την αρχή η κυβέρνηση του Κουρδιστάν λέει ότι εμείς δεν είμαστε ένα μέρος του πολέμου, ούτε συμμετέχουμε, ούτε και στέλνουμε όπλα σε κάποια ομάδα είτε σε πεσμεργά. Είχε πει ο Τραμπ σε πάρα πολλές δηλώσεις του πριν λιγότερο και από ένα μήνα. Δημοσιεύτηκε παντού ότι οι Κούρδοι έχουν λάβει οπλικά συστήματα από την Αμερική για να επιτεθούν στο Ιράν. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν η Αμερική δίνει όπλα σε μία ομάδα, είτε είναι Κούρδοι είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι, ξέρουν πάρα πολύ καλά από πότε θα ξεκινήσει, πού θα φτάσει και πότε φτάνει και ποιος το παραλαμβάνει. Και μέσα από τα μίντια παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι Και έλεγε ο Τραμπ, λέει, δεν ξέρω, οι Κούρδοι λέει, δεν ξέρω τι το κάνουν. Δηλαδή δήθεν ότι εμείς ως Κουρδιστάν, ως κυβέρνηση, η αυτόνομη κυβέρνηση του Κουρδιστάν, ότι τα έχουμε πάρει για εμάς. Αμέσως η κυβέρνηση του Κουρδιστάν, όταν ρωτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση και από δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν, ο κ. Μασούδ Μπαρζάνι, είπε: ρωτήστε την Αμερική που τα έχει παραδώσει. Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι γνωρίζουν. Εμείς δεν έχουμε καμία γνώση.

0: αυτοί, αν τους ρωτήσεις όλους, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένας ότι δεν θα μπούμε ή φοβόμαστε ή δεν υπάρχει την περίπτωση. Όλοι είναι σε ετοιμότητα. Αυτό που μένει είναι μία υποστήριξη. Και υποστήριξη μιλάμε για σοβαρή υποστήριξη και όχι στον αέρα. Μιλάμε για μία υποστήριξη που μπορεί να παράσχει και το Ισραήλ αλλά και η Αμερική. Και να σας πω ότι οτιδήποτε και να συμβεί στο Ιράν θα είναι προς όφελος και του Ισραήλ. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση να στείλει στρατό ή επίγεια δύναμη από την Αμερική, αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο και η φημολογία να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι. Και δεν μιλάμε για τους Κούρδους που ανήκουν στους Πεσμεργά του Κουρδιστάν. Είναι κάποιες ομάδες Κούρδων που είναι και αυτοί Πεσμεργά, αλλά ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως είμαι αυτή τη στιγμή στο Σουλεϊμανία, αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και εκεί μένουν. Αυτοί υποτίθεται χρησιμοποιηθούν. Τώρα το πώς θα γίνει και τι, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά πάντοτε αυτοί είναι σε ετοιμότητα να το γνωρίζει δηλαδή αυτό.
1: Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε.
2: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εγώ βρέθηκα και στο Ριμπίλ και στο Σουλεϊμάνια και σε στρατόπεδο Κούρδων της Δημοκρατικής Ένωσης του Ιράν, έτσι. Βρέθηκα δηλαδή κοντά στα σύνορα, ίσως και λίγο μέσα στα σύνορα του Ιράν, σε ένα υπόγειο στρατόπεδο. Είχα την ευκαιρία όταν είμαι εκεί να συναντήσω και να μιλήσω και με τον Μπαρζανί. Έμενα στο σπίτι του αντικυβερνήτη του Μεχντή Χοσνάου, του συγχωρεμένου, σκοτώθηκε.
0: Το όνομα ξαναπείτε μου ποιο είναι.
2: Μεχντή Χοσνάου. Σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2004 στη βομβαϊστική επίθεση που σκότωσε 149 ανθρώπους. Ήταν ακριβώς την ημέρα που έφευγα από το Ερμπίλ. Βρήκα λοιπόν ότι τόσο ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί στη Σουλεϊμάνια μου είχαν πει πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς οι Κούρδοι έχουμε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει. Παλεύουμε για ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά στην ουσία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε 4 κράτη που είναι ενάντια σε αυτό. Και μετά υπάρχουν οι πλειοτοπαραγωγικές πηγές που κανένας δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να αποκτήσουμε ανεξάρτητο κράτος. Παρά όλα αυτά συντηρούμε το όραμα. Ένα πράγμα που μου είχε κάνει και τότε εντύπωση ήταν η μεγάλη παρουσία της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, αν και φαντάζομαι ότι υπάρχει. Δηλαδή τότε οι Τούρκοι είχαν και ένα στρατόπεδο με κιανόκρανους, σε εισαγωγικά το βάζω τους κιανόκρανους. Είχα μια έντονη παρουσία σε όλες τις δομές του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δηλαδή έβλεπα το πρωί στα ξενοδοχεία, βγαίνανε Τούρκοι πράκτορες και μοιράζανε τις τουρκικές εφημερίδες σε κάθε ξενοδοχείο και κύρια σε αυτά που μένανε ξένοι. Δηλαδή τον καιρό εκείνο στο Τσβάρτσρα. Σωστά το λέω. Έτσι, ιστορικό ξενοδοχείο. Εκεί κρεμάσαν τους ηγέτες κουρδικής εξέγερσης. Λοιπόν, και μετά είδα ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί που χτίζουν το Ερμπίλ, είναι αυτοί που φτιάξανε το αεροδρόμιο, το γενίασαν μάλιστα και ο Ερντογάν με τον Ιό Μπαρζανί μετά μαζί, είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα κυριότερα ξενοδοχεία, είναι αυτοί που έχουν μια έντονη παρουσία στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις της Τουρκίας σήμερα με το Ιρακινό Κουρδιστάν?
0: Θα σας πω ότι από την αρχή, όταν μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν το 2003 και μετά, άρχισε να χτίζεται, μάλλον να χτίζεται από την αρχή το Κουρδιστάν, η αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν. Θα σας πω ότι με τα λείπεις ότι η Ελλάδα, ακόμη και οι ελληνικές εταιρείες, δεν μπήκαν από την αρχή εδώ για να μπορέσουν να έχουν μία να έχουν δηλαδή επιχειρήσει είτε εταιρείες εδώ πέρα. Και στην αρχή μπορώ να σας πω ότι δίνανε εδώ το Κουρδιστάν πάρα πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα. Όταν λέμε πάρα πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα, μπορώ να σας πω εκατομμύρια δίνανε σε μεγάλες εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν εδώ.

0: πέρα. Δηλαδή έλεγαν εδώ πέρα θα στήσεις εδώ την εταιρεία σου και μόλις θες να χτίσεις ένα ξενοδοχείο. Απλά στήσε το μέρος το οποίο θες να φτιάξεις, περίφραξε το και σου δίνουμε το 30% ή το 40% μπροστά εμείς. Δηλαδή υπήρχαν πολύ μεγάλα κίνητα τα οποία δεν υποφεληθήκαν οι ελληνικές εταιρείες και μπήκαν ποιοι, οι τουρκικές εταιρείες. Είναι προφανές ότι επειδή συνοδεύουμε με την Τουρκία ήταν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση των τουρκικών.
1: Κόπηκε δυστυχώς. Απλά εγώ λίγο να θυμίσω ότι την περίοδο που βρέθηκα εκεί ήταν ακριβώς μετά την παράδοση του Ωτσαλάν. Ήμασταν λίγο κουμπωμένοι εμείς οι Έλληνες μιλώντας με τους Κούρδους και είχα αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Δηλαδή περίμενα ότι οι Κούρδοι θα μας κατηγορήσουν. Αντίθετα, άκουσα από πολύ επίσημα στόματα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται, ότι καλά κάνατε, βγάλατε από το κουρδικό, Ιρακινό Κουρδιστάν ένα μεγάλο αγκάθι. Μου λέγανε τότε, ας πούμε, ότι όσο εμείς πολεμούσαμε με τον Σαντάμ, ο Τζαλάν είχε τις γυναίκες που του πλέναν τα πόδια. Δηλαδή, λέει μου, έχεις δει Κούρδο πεσμεργά αντάρτη να του πλένουν τα πόδια γυναίκες. Και παρακολουθούσε εξ αποστάσεως. Δεν είναι πλάκη, δηλαδή, στη σύγκρουση με τον Σαντάμ. Επομένως, έτσι, ήμασταν αντίθετα από ό,τι πιστεύαμε, ήμασταν εξαιρετικά καλοδεχούμενοι στο Κουρδιστάν, αλλά δεν πήγαμε ποτέ.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν ήρθαν από την αρχή οι ελληνικές εταιρείες. Μπορώ να σας πω όμως τώρα, εδώ και περίπου και ένα λιγότερο από ένα χρόνο, μια ελληνική εταιρεία, επειδή φτιάχνουν στο Ερμπίλ σε ένα κύκλο, φυτεύουν πάνω από 7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και φυσικό δέντρα. Και όλα αυτά θα είναι ελληνικά δέντρα, φυσικό δέντρα και ελαιόδεντρα από την Τριζίνα. Είναι μια ελληνική εταιρεία την οποία γνωρίζω και προσωπικά στην Εύβοια, η οποία έχει αναλάβει το έργο και θα φυτέψουν μέσα σε 2-2,5 χρόνια 7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και φυσικό δέντρα ελληνικά. 100% ελληνικά. Τα οποία για να αλλάξουν και το κλίμα και του Ερμπίλ. Και όσον αφορά αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι είναι προφανές λόγω του ότι συνερεύουμε με την Τουρκία, να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα έρθουν εδώ. Και θα σας πω ότι έχουν φέρει τα χειρότερα πράγματα σε αυτή την χώρα ή στο Κουρδιστάν. Δηλαδή από την αρχή φέρανε πολύ κακά υλικά ή μάλλον υλικά τα οποία δεν θα πολλούσαν ποτέ στην Τουρκία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα φέρνουν, ας πούμε, εδώ πέρα. Κέρδισαν πάρα πολύ, μετά άλλαξε η νομοθεσία, δηλαδή η κατάσταση άλλαξε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και η εικόνα του Ερμπίλ και η εικόνα γενικά του Κούρδιστάν άλλαξε. Δηλαδή, άμα δείτε αυτή τη στιγμή στο Ερμπίλ, πόσα κτίρια, πόσα μεγάλα κτίρια έχουν χτίσει, πόσοι ουρανοξύστες έχουν χτιστεί από τότε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αν επισκεφτείτε τώρα πρόσφατα τώρα το Ερμπίλ, πραγματικά θα το αναγνωρίσετε. Δεν ξέρω αν.
1: Δεν το πίστευα, μου το είπαν κι άλλοι. Μου το είπαν κι άλλοι, δεν το πίστευα. Έτσι, yeah. Εγώ είχα προσγειωθεί τότε σε ένα χωράφι. Δεν υπήρχε αεροδρόμιο.
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι το άσπρο με το μαύρο η διαφορά. Από το 2004 μέχρι και τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Είχε μια ταμπέλα. Θυμάμαι, είχε μια ταμπέλα Χαουλέρ International Airport και είχε ένα κοντέινερ που ήταν η πεσμεργά κάναν των αλεκτριωτήριων και ένα κοντέινερ που είχαν οι Αμερικάνοι. Μιλάμε, είχε μόλις τελειώσει ο Σαντάμ Χουσέν και ήταν μια περίοδος, θυμάμαι δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις εκεί στο Ερμπίλ, γιατί συνοδευόμουν από φίλο Κούρδο που μου έλεγε υπάρχουν τα πάντα, ας πούμε, και ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα. Και για διαμονή για το που θα μείνουμε. Σωθήκαμε επειδή μας φιλοξένησαν κάποιοι φίλοι Κούρδοι εκεί. Ήταν ένα ταξίδι, φοβερή εμπειρία. Και μετά από χρόνια συνάντησα άνθρωπο να μου λέει τι ωραίο αεροδρόμιο έχει το Ερμπίλ. Του λέει πλάκα κάνεις. Λέω ήταν χωράφι είναι, δεν είναι αεροδρόμιο. Όχι, μου λέει είναι υπερσύγχρονο.
0: Υπερσύγχρονο. Και είναι από τα αεροδρόμια τα οποία είναι επειδή είμαστε στη Μέση Ανατολή και με την ύπαρξη των τζιχαντιστών, το ροδρόμιο το δικό μας, δηλαδή προτού μπεις, περίπου στα 3 χιλιόμετρα προτού μπεις μέσα στο ροδρομιό, σου γίνεται έλεγχος, από εκεί κανονικός έλεγχος, μετά μπαίνεις. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο επισκέπτεται πάρα πολύ και όλες και τουρίστες από το εξωτερικό που έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν την κατάσταση που συμβαίνει στο Ιράκ και στο Κουρδιστάν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη στο Ιράκ, στην Βαγδάτη, που η Βαγδάτη κάποτε ήταν όπως το σημερινό του Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν έχει καμία σχέση η Βαγδάτη. Έχει γίνει χειρότερη. Η ασφάλεια που υπάρχει στο Κουρδιστάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε όλο το Ιράκ. Για το λόγο αυτό, από το μπορώ να σας πω, από το 2000, με την εμφάνιση των τζιχαντιστών, 2014 και μετά, έχουν έρθει πάρα πολλοί Άραβες, αραβικής καταγωγής, δηλαδή από τη Μοσούλη, από τη Βαγδάτη, από και άλλες πόλεις του Ιράκ, έρχονται όχι μόνο απλά να μείνουν ή να το επισκεφτούν, αλλά και ζουν πλέον μόνιμα στο Κουρδιστάν, γιατί το θεωρούν πολύ πιο ασφαλή. Δηλαδή δεν θεωρούν ασφαλές, ας πούμε, τη Βαγδάτη, και θεωρούν το Κουρδιστάν σαν έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, ασφάλεια εδώ στο Κουρδιστάν. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι και από το Ιράν και από τις γύρω περιοχές και από τη Συρία έχουν πάρα πολλούς άνθρωπους και έρχονται εδώ πέρα ως μετανάστες ή όταν έρχονται εδώ πέρα για να ζήσουν μόνιμα στο Κουρδιστάν. Η κατάσταση εδώ πήγαινε και πάρα πολύ καλά, αλλά πιστέψτε με, όποτε ό,τι πάει καλά εδώ, γίνεται κάτι είτε με το Ιράν είτε με το Ιράκ και μας επιτίθεται. Υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια από τους Κούρδους πολιτές, επειδή δεν είχαμε για χρόνια εμείς 24ωρο ρεύμα εδώ. Το διορθώσανε, δηλαδή δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνει, αλλά όμως έγινε πριν 2 χρόνια, μπορώ να πω, ξεκίνησε αυτό το project. Και μόλις όλο το Κουρδιστάν είχαμε 24ωρο ρεύμα, και αυτό γινόταν με LNG στο Κουρδιστάν. Λοιπόν, και επιτέθηκαν οι Ιρανικές ομάδες που είναι στο Ιράκ, στη βάση αυτή, και το καταστρέψαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε ρεύμα, αλλά είναι περίπου για 18 με 19 ώρες την ημέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι πηγαίνει καλά εδώ πέρα, ό,τι πάει θετικά, είναι ενάντια και του Ιράν και του Ιράκ.
2: Μάλιστα. Σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να σας ξεκουράσουμε κιόλα. Η πρώτη είναι, πώς πάνε οι σχέσεις σας με το Ισραήλ? Πάνε καλά τα πράγματα? Το δεύτερο είναι, εάν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και πώς αυτή η αναβάθμιση, αν ισχύει, μπορεί να εξορροπηθεί? Δηλαδή, αν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις σας, ας πούμε, με το Ισραήλ, ενδεχομένως να είναι ένας πόλος εξορρόπησης της τουρκικής αναβάθμισης. Εάν είναι ουδέτερες ή κακές, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία έχει ένα ευρύτερο πεδίο και μάλιστα γίνεται μια περιφερειακή δύναμη με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Τι εκτιμάτε, είναι σαφής, είναι δεδομένη η υποστήριξη, είναι επιφανειακή των ΗΠΑ στην Τουρκία?
0: Δεν πιστεύω ούτε σε φιλίες, ούτε και σε υποστήριξη. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν έχουν δικά τους συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα, δεν έχει καμία υποστήριξη. Δηλαδή, δεν προστατεύουν εμάς, θα προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα εδώ πέρα. Άρα, αν ποτέ μας υποστηρίξουν μέχρι να γίνουμε ανεξάρτητοι, πιστέψτε με ότι θα έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα τότε εδώ σε αυτή την περιοχή. Και ήδη έχουν, δεν έχουν. Όσον αφορά για τη σχέση με το Ισραήλ, θα σας πω ότι εμείς, όπως και στην Ελλάδα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμείς έχουμε 7 διαφορετικές θρησκείες εδώ στο Κουρδιστάν. Είμαστε η μοναδική περιοχή στη Μέση Ανατολή που η κάθε διαφορετική θρησκεία, είτε αποτελείται αν έχουν από 500 άτομα είτε 100 άτομα, η κάθε διαφορετική θρησκεία, η επίσημη, έχουν ένα δικό τους εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο, όπως θέλετε πείτε το, στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Δηλαδή, οι 7 διαφορετικές θρησκείες που υπάρχουν στο Κουρδιστάν, ο καθένας, η κάθε διαφορετική θρησκεία, έχει ένα δικό τους εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας. και θρησκευμάτων. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Μόνο εδώ υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ δεν μπορώ να πω πολιτικά, αλλά εμείς δεν είχαμε ουδέποτε πρόβλημα με το Ισραήλ. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στο Ισραήλ. Δεν έχουμε ποτέ κάνει κάποια διέλεξη με το Ισραήλ. Δηλαδή, μπορώ να πω κιόλας ότι είμαστε ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με το Ισραήλ. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία με το Ισραήλ. Αλλά παντός έχουμε κι εμείς, το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας του Κουριστάν, έχει έναν εκπρόσωπο στο Ισραήλ. Αυτό υπάρχει και είναι γνωστό, δεν το έχουμε κρυφό. Αλλά όσον αφορά αν κάτω το τραπέζι υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ. Έχω επισκεφθεί το Ισραήλ μια φορά. Αγαπάνε πάρα πολύ τους Κούρδους, έχουν πάρα πολύ κοινά. Οποιαδήποτε υποστήριξη γίνει από το Ισραήλ προς εμάς θα είναι προς το συμφέρον και του Ισραήλ. Γιατί να γνωρίζεις πολύ καλά ότι καμία άλλη χώρα δεν θέλει ουσιαστικά το Ισραήλ, την ύπαρξη του Ισραήλ στην περιοχή. Αλλά είμαστε εμείς ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Ισραήλ. Από την άλλη, όσο αφορά για την Τουρκία, δεν ξέρω αν μπορεί να εξισορροπήσει την κατάσταση, όμως και η Τουρκία έχει από τη μία πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά και από την άλλη έχει και πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική. Η Αμερική όμως δεν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτό, το να έχουμε εμείς κάποια σχέση, οποιαδήποτε, κι ας είναι πολιτική ή και μη, με το Ισραήλ, δεν νομίζω αυτό να δημιουργήσει κάποιες τρίβες στην Τουρκία. Όπως υπάρχουν και εκεί, και η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιτεθεί στην Ελλάδα επειδή έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως, την ύπαρξη του Ισραήλ φοβάται πάρα πολύ η Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και ήδη πριν ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποιες απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη και αντιθέτως. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες απειλές και από τον Ερντογάν και από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Πιστεύω ότι εάν πέσει το Ιράν, η επόμενη χώρα η οποία αν επιτεθεί ποτέ το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Έχει μεγάλα προβλήματα. Ο Τραμπ δεν ξέρω, δηλαδή έχουν καλές σχέσεις με τον Ερντογάν και από ό,τι γνωρίζω έχουν πολύ καλές εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους Τραμπ και Ερντογάν. Γι' αυτό και υπάρχει μια υποστήριξη θερμή και πάντοτε μιλάμε θερμά λόγια για τον Ερντογάν ο ίδιος ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στο Ιράν. Όλο το βλέμμα είναι προς τα εκεί και είναι το πώς θα πέσει το Ιράν, αλλά να μην γίνει το Ιράν όμως άλλο ένα Ιράκ ή μια άλλη Λιβύη. Αυτό θέλω, δηλαδή να υπάρξει, ναι με να πέσει το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, αλλά να υπάρξει όμως μια κυβέρνηση που θα σταθεροποιήσει τη χώρα και που θα γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Ούτε νομίζω κανένα θέλει και από εδώ να γίνει το Ιράν άλλη μια Λιβύη. Μια κατάσταση η οποία που δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αργότερα.
2: Με την Ελλάδα οι σχέσεις υπάρχουν, οι σχέσεις του Ιρακινού Κουρδιστάν υπάρχουν με την Ελλάδα. Οι Κούρδοι γενικώς, η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αν Όχι. θέλει η πλευρά
0: εκεί. Όσο υπάρχει, θα σας πω με τα λύπης, όσο υπάρχει αυτή μια δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι η δεξιά ή θα είναι η αριστερά, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή δεν έχει κάνει τίποτα στην περιοχή. Το 2018 άνοιξε το επίσημα το Βοξενείο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε το επίσημα το ελληνικό προξενείο στο Ερμπίλ. Μετέπειτα μπορώ να σας πω ότι άνοιξε επίσημα, αλλά δεν έγινε κάποια, αν γνωρίζετε, όταν μια χώρα ανοίγει ένα επίσημο προξενείο, κάνει κάποια επίσημα εγκαίνια. Από το 2018 και μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει κάνει επίσημα εγκαίνια για το άνοιγμα του προξενείου του ελληνικού εδώ στο Κουρδιστάν, στο Ερμπίλ, τον οποίο θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ότι δεν είχαν χρόνο από το 2018 και σήμερα, αν και έθεσε και αυτό το ρεύμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κάποια στιγμή, κανένας βέβαια δεν μου απάντησε σε αυτό, απέβηκα την ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών, επισκέφθηκε το Ιράκ, δεν ήρθε στο Ερμπίλ. Ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν επισκέφθηκε την Ελλάδα και ήρθε στην Αθήνα. Έκανε επίσημη επίσκεψη και ζήτησε από τον Ελλήνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κουρδιστάν, να του έστειλε πρόσκληση. Αλλά παρόλα αυτά, την ημέρα που ήταν, μάλλον μια μέρα πριν επισκεφθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Κουρδιστάν, έριξε κάποια drones κοντά στο αεροδρόμιο. Και για το λόγο αυτό αναβλήθηκε και αυτό δεν ξανα. Αυτό τώρα σας το λέω πριν δύο χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη επίσκεψη. Αν μπορώ να παραλείψω την επίσκεψη του υφυπουργού εσωτερικών, που ήρθε τον Απρίλιο εδώ πέρα, αλλά δεν ήταν μια έτσι επίσημη, ούτε καν λόγω του ότι πλέον εδώ και δύο χρόνια το οικονομικό φόρουμ των Δελφών έχει έρθει εδώ πέρα τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι και φέτος, για τρεις μέρες κάνουν και το φόρουμ εδώ πέρα, κάπου στα τέλη Απριλίου, κάνουν δηλαδή και το φόρουμ εδώ. Είναι κάπου στις αρχές του Απριλίου στους Δελφούς και στα τέλη Απριλίου γίνεται εδώ πέρα στη Σουλεϊμανία. Έγινε δηλαδή μετά τη συμφωνία. Και εξαιτίας αυτού είχε έρθει και ο υφυπουργός του ιστορικών της Ελλάδας εδώ. Αλλά ήταν κάπως έτσι ανεπίσημο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γίνεται, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν κι άλλως και πολλές ελληνικές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κίνητρα εδώ. Θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα. Μπορώ να σου πω το ελαιόλαδο, το λάδι, το ελιές, τυρί. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό υλικό και μιλάμε για πρώτης κλάσης πράγματα τα οποία θα μπορούσε να φέρει εδώ πέρα ο Κουρδιστάν. Μπορώ να σας πω, έχω πάει σε σούπερ μάρκετ εδώ, έχει ελιές. Υποτίθεται τώρα αυτό είναι από το Ιράν είτε από τις αραβικές χώρες. Τι ελιές, ο Θεός να τις κάνει ελιές. Μόνο έχει μια σχήμα ελιάς και είναι μαύρο, τίποτα άλλο. Ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν εδώ. Είναι πολύ λίγο σύμβα. Κάποιοι μπορούν να τα φέρουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ελληνικές εταιρείες μεγάλες δεν έχουν έρθει εδώ. Και δεν έχει γίνει και κάποια κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να έρθουν εδώ πέρα είτε να επενδύσουν είτε να φέρουν ελληνικά προϊόντα εδώ πέρα που θα βοηθούσε κιόλας και την παραγωγή στην Ελλάδα. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
2: Ο κουρδικός παράγοντας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μηδέν εξαρτημένης και της Τουρκίας, θα παίξει τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο και ας το ακούσουν αυτό αν μας παρακολουθεί κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών και προβληματίζονται για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαφ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ και εσάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια ακόμη εκπομπή, ένας πρωινός καφές. Νομίζω τον απολαύσατε. Να είστε καλά και να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
3: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
9: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο γαϊμός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην νόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέει και το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος, λοιπόν, ο οποίος, σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά. Ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λόγο για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει να κάνει καραμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξιοθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις,
4: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοφολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4, ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό? Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς, ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι περιμένουμε, πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας? Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ρο Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μπαρμπαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει.

πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφεται από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία. Και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται «Πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν». Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία «Ο Ανιψιός 1, 2 και 3», που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχει τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια. Πα καλά, μωρό μαλάκα, θα τη πω Jim Gott, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και Πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Άστα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Άστα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρής αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο

0: Ένας από αυτούς στη διαδήλωση το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακί 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζό. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω τον αρχίδι, θα σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν ότι βρήκαμε φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι. Τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαροί, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πεις. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλογο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα. Λοιπόν, αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε μια σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδειάσει τα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλοι της εξουσίας που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία. Δεν ξέρουμε για αυτή. Θα δούμε. Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι. Μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε. Αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μια κυρία που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε, γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοιτάξτε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουν και να μπλεχτεί και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μεγαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο Δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι? Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος? Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα, τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάνε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλια και κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό? Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν, γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς θα τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν, εδώ δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zeralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα νομίζω πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Τεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα κάθε εβδομάδα μαζί μας η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτισσα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέτζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, άρα να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια κατά την άποψή μου μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία και όχι μόνο θα λέγα καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα ένα καλύτερο αύριο σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός από την πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτό τον αγώνα μου ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και την έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε, αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούν οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα λέγαμε απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολίδη. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή του, ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής Βιωτίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ποιες είναι οι προσδοκίες όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ, πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 14 μέχρι το 23, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη. Να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριών χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε, και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράταξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή, αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασχέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλοι στις ιεραρχίες. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία, αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 7-17 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Α, τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, δεν θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κυρίου Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω εγώ, ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασαν και εγώ κάποια χρόνια εκεί στη Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καραμαλής. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής θα πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων. Εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα. Δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο. Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε, γολγοθάς με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω εγώ να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και η ένωση, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνουν τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ θέλω να επιμείνουμε. Τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του ελέγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς, να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατη. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο, και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε, και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν, κατά την άποψή μου, και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, και θα έλεγα πάρα πολύ, η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους, και όχι αυτοί να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους, και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε

0: πλέον το ένα χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, να συρρυκνώνονται. Δηλαδή, είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές. Φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Αρεοσπάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους τη συνείδησή τους και τον νόμο.
1: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία, κύριε Υπουργέ. Θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε,
2: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει μία, επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κύριε Αποστολίδη?
0: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες, οι δικαστικές αρχές αναφέρουν. Και αν θέλετε, από ό,τι γνωρίζω, πραγματογνώμονες, οι πάντες, ότι ο Γεράσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα.
2: Έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε.
0: Ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα, με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν τη μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει «Μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε». Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους. Και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη

0: Gente.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος, με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα, σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
0: Κοιτάξτε, είναι πολυπαραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών της κοινωνίας. Εάν, παράδειγμα, η κυβέρνηση αναλάμβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπη το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕργοΣΕ και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας και νομίζω ότι η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών θα αλλάξουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα, διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Θέλει πράξεις, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει η αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές να αποδώσουν την δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως αλήθειας στα τέρατα του σκότους, που λέω εγώ, στο παρακράτος και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει η ελληνική κοινωνία.
2: Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πάλι, κοιτάω την ώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για την υπόθεση ή να πάμε στις γενικότερες εξελίξεις, Ζωή. Έχει κάτι να πεις άλλο για την υπόθεση?
1: Ήθελα να ρωτήσω απλώς αν η εκδοχή του παράνομου φορτίου, παρόλο που η πολιτεία έχει αποφανθεί γι' αυτό, αλλά αν θεωρείτε εσείς ότι το παράνομο φορτίο είναι μία εκδοχή που δεν, στην οποία δεν δόθηκε η πρέπουσα, η δέουσα προσοχή.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμενες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτήν πιστεύω και στο επάγγελμα, χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στον χώρο των βίντεο.
2: Τα
0: μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
2: Σωστά.
0: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο, που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κύριου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του, δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω, ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις. Δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑΜ, ας πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
2: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΑΜ, σωστά?
0: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα LS εικόνες να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
2: Γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του Απιθύντα του κ. Κωνσταντόπουλου, όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των Ελαίων Σιλικόνης.
0: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
2: Ναι, βέβαια, είναι σαφές.
0: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ, ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity, τι μεταφέρεται.
0: Κοιτάξτε, να σας πω.
2: Μια ρότα χειρότερα, δηλαδή.
0: Ακούστε να σας πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μια μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι. Προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα πού έχουμε καταλήξει? Σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήτανε και δεν ξέρουμε πώς μεταφερότανε και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το οξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
2: Το θέμα είναι ότι ήταν μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
0: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι, για να μιλάμε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής της ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμονες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος τέλεχος? Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια, φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου, ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίθεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε εδώ, λέει, εσείς εργαλειοποιείτε, λέει, αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μία απόλυτη απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουν καλύτερους, γιατί για παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης, αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συνδράμουμε, να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
2: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση, να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16, επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο, τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
0: Εντάξει, έκανα μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή ο κύριος Τραμ και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ρωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κ. Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν, αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε στη συμπαράσταση κτλ. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ γραφείο στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσκέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζε που είπε ρε παιδιά, πού πάτε. ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να το σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για να αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
2: Και κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της συνθήκης Λισαβόνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
0: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
2: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κ. Φοντρελάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε, δεν μπήκε στο στόχαστρο Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις, που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάζει λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη, αλλά βλέπετε τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολή, τι βλέπετε από εδώ και πέρα?
0: Φοντρελάιεν, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά σιγά θα συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα, η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά αυτό που μιλάνε για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ.
2: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχιγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
2: Και
0: θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
2: Καλώς σας βράδυ. Κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλώς σας βράδυ.
2: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδίν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
8: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
7: Το ξέχασα τελείως.
8: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
8: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogiak Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
12: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
13: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος στον ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο, πείτε μου?
15: 13-15.
14: 13-15, έτσι. Κρίσιμα χρόνια. 13-15. Πείτε μου, κύριε Κεκερή, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες? Πώς φτάσαμε εκεί?
15: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επικυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημίες, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα, σήμερα λειτουργούν 250.
14: Πώς?
15: Όταν ανέλαβα εγώ είχαμε 1250 καταστήματα.
14: Και σήμερα,
15: σήμερα
14: 200...
15: είναι 240 ή 250 νομίζω.
14: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
15: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε...
14: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο παρακαλώ. Πάμε.
15: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε... Γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω ήταν στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ, ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, της ταχυδρομικής υπηρεσίας,
14: ναι,
15: ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
14: Σπουδαίο αυτό.
15: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες τις ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά
14: δηλαδή,
15: στην 3, ιστορία.
14: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
15: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
14: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
15: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
14: Πού πήγαν τα λεφτά?
15: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
14: Μπράβο.
15: Σήμερα λοιπόν με μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
14: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
15: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
14: Δηλαδή, δύο λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
15: Βέβαια.
14: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
15: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν, ναι, από δύο χρόνια, ναι, για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
14: 250 εκατομμύρια ή 300.
15: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία τρία χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και δύο διοικήσεις. Οι δύο διοικήσεις που
16: και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
15: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα. Και οι δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
16: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος.
15: Και
16: φάλσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
15: Παρετήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
16: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
15: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα με την εξής λογική, ότι όπου, από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
16: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει τη 1000 καταστήματα.
15: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει,
16: ναι,
15: αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό όπως είπατε πριν του Εύρου,
16: ναι,
15: να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ,
16: ναι,
15: οι οποίοι θα επόπτευαν,
16: ναι,
15: 15-20 καταστήματα franchise,
16: ναι,
15: στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
16: Σημαντικό.
15: Okay.
16: Για την τοπική κοινωνία είναι,
15: ναι,
16: σημαντικό.
15: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
16: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν, αυτά τα λίγα που θα κλείνατε,
15: ναι,
16: δεν θα τους εγκαταλείπατε.
15: Όχι.
16: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στο μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising, θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους καράνε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
15: Και ταχυδρόμου, ναι, ναι.
16: Κατάλαβα.
15: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία, έτσι τα λέγαμε, πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
16: Ωραία.
15: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών, ακόμα και χρηματοοικονομικών, είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
16: Όπως
15: ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα ΕΛΤΑ μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή,
16: ναι,
15: είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών
16: υποχρεώσεων,
15: ναι, και δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θυγατρική των ΕΛΤΑ,
16: ναι, ναι, ναι, ναι,
15: το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε στο σύστημα της Eurobank, μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά, χρηματοοικονομικά
16: προϊόντα. Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
15: Ακριβώς. Και μέσα αυτό,
16: και όλα αυτά πήγανε στο Βρόντο ξαφνικά.
15: Πήγανε στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση, με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι...
16: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε, ναι, από την τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
15: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και drones είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή, ναι, να μοιράζουν γράμματα με drones στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι drone, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
16: Για καθίστε. Ναι. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες για να γίνει παραγωγή drone. Δώσανε και προκαταβολές,
15: ναι, ναι, ναι,
16: για να πηγαίνουν με drones στα δέματα, στα χωριά,
15: ναι, ναι,
16: εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ,
15: ναι,
16: και ακόμη περιμένουμε τα drones.
15: Ναι, περιμένουμε τα drones και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
16: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
15: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
16: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση,
15: συμφωνώ,
16: που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εμπροκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
15: Συμφωνώ.
16: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
15: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν.
16: Αυτό.
15: Επί 7 χρόνια τώρα.
16: Αυτό λέμε.
15: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, εποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη υπηρεσία σε ιδιώτες, η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
16: μορφολογίας,
15: ναι, έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
16: Θέλετε
15: μεγάλο
16: να
15: κόστος.
16: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
15: Θα σας πω.
16: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
15: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεφτά, χάνουν τζίρο και για αυτό το λόγο θα σας πω τώρα. Στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
16: Ναι.
15: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν 1,20.
16: Ναι.
15: Γιατί γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
16: Σωστό,
15: να πάει.
16: Λογικό.
15: Τώρα τι γίνεται. Δίνουν στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
16: ναι,
15: με,
16: ναι,
15: μισό ευρώ.
16: Ναι.
15: Και πάρει τα λεφτά και πάνε τα λεφτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια,
16: ναι,
15: πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
16: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω ένα, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
16: Αυτό είναι.
15: Είναι αδιανόητο.
16: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
15: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουνα, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγχτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκληρωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο, σας
16: και ξαναλέω, αρχή.
15: Ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρηθεί κανένας ποτέ.
16: Μάλιστα.
15: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
16: Ο επόμενος.
15: Χάσατε άλλα 150. Μπράβο,
16: ναι,
15: ο επόμενος.
16: Ωραία.
15: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και όταν διοικούσαμε εμείς τα λεφτά, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια.
16: Μες.
15: Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές. Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
16: Τα λεφτά,
15: πώς,
16: τα πήραν γίνεται. Τα drones τα λεφτά, τα σηκώσαν τα drones.
15: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
16: Αλλάξανε και κτίρια.
15: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο, με 180.000 όταν το
16: ενίκιο το μήνα.
15: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση, νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω,
16: 100.000
15: πάνω.
16: Τρεις φορές επάνω.
15: Και υπάρχει διώχτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
16: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
15: Ακόμα.
16: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές τάξεις, στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
17: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
18: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚΟ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω. Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
19: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
21: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
22: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
23: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
24: Όχι άλλο κάρβουνο.
25: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
26: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
27: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
28: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
29: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
30: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
31: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
32: Όχι άλλο κάρβουνο.
33: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
34: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
35: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Life της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
36: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
3: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καριστιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή υπήρχε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνυπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καριστιανού και την βοηθό της.
2: Ποια βοηθό της?
3: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
2: Τη δικηγόρο, ναι. Μάλιστα.
3: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
2: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού, μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών, μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
3: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι...
2: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
3: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
2: Εννοείται που παραιτήθηκε?
3: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κυρία Σαχίνη. Η Μαρία Καριστιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα τη κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία και πολλές φορές και όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικό. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση, ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο, εγώ τι να πω γι' αυτό.
2: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
3: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Α, γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε?
3: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και του κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Ξεχνά, του είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό

0: της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κοινεποίησα στη συνεργάτη της και σε δύο μάλλον εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφή ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνα Ινδιάνη, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Κοινοποιημένη στην ομάδα εργασίας, δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα, αυτοί που το διαβάζανε, και με τηλεφώνησαν και μου λέει, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίν. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
1: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
0: Μόνο που δεν πετούσαν τις κουβίσια τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
0: μέσα σε μένα? Έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
1: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
0: εκείνη. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύει.
1: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
0: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
1: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
0: Αυτές που ακούσαμε.
1: Ρωτήσατε εσείς αν.
0: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει, ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι

0: μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια, θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους, της προσωπικότητας, το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε, εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας. Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
1: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κυρίου Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής, και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά, μέσα από το δικό της το λογαριασμό, να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα τρία χρόνια μαζί του.
1: Όπως.
0: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα ένα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο σημάδισα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
1: Πού ήταν.
0: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, Α, το πω έτσι. Δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως. Συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καριστιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών, που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
0: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κυρία Σαχίν, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού εγγράφος.
1: Μετά που παραιτηθήκατε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της στον αγώνα τον οποίο κάνει.
1: Τον τεχνικό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Ως εκπρόσωπο. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
1: Τα πολιτικά.
0: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως. Παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο διά του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
1: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
0: Θα υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
0: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
1: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
0: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι, από την αφορά.
1: Πόσες?
0: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες? Ποιες?
1: Πόσες?
0: Και με ποιον τρόπο?
1: Πόσες?
0: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
1: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
0: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
1: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις?
0: 17.
1: 17 μαζί με την τελευταία.
0: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
1: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
0: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
1: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος?
0: Έχω δει και κάπως άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν, γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στηρίξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
0: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιο να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Ή μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
1: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
0: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
1: Προφανώς.
0: οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
1: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς.
0: Κύριε,
1: η άποψή σας είναι.
0: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
1: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
0: Δεν έχει όνομα.
1: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
0: Είναι σύνηθες στα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Είδαμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
1: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή, γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα: θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
0: Καλή ερώτηση. Ναι, αποδέχομαι.
1: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
0: Καλά.
1: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι, αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση, και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα, και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουανάτος, ο οποίος τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την εποχή μου, άλλωστε και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε δημόσια: τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
1: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
0: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα έκανε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούργιο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν το εγκαταλείψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
1: Έχετε θυμό?
0: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
1: Να σας το πω ευθέως, μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
0: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
0: Ναι, απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, Έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ και εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
1: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
0: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
1: Τι θα της λέγατε?
0: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
1: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα και θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
0: Υπάρχουν δύο αλλεπάλλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
1: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
0: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού. Αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καριστιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
1: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
0: Ας το ξαναδιά.
1: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καριστιανού. Του το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων. Το περιβόητο.
1: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ας το διαβάσουμε.
1: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
0: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
1: 25η, ναι.
0: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι. Είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Είναι κολοβή η δίκη?
0: Το είπαμε αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο. Του κατηγορητήριου.
1: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισής του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο.
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές. Άλλωστε, υπάρχουν, για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής, δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
1: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
0: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή ξημερώματα μέχρι και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είδα το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
1: του κράτους.
0: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούργιο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο τη σπασμένη δισκόπλακα πέδηση, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμεί.
1: Το ένα το είχατε βρει εσεί.
0: Ναι,
1: το είχαμε. Ο κύριο Ντούβρα το είχε φωτογραφίσει.
0: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντα 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο τη σύγκρουση, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
1: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
0: το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό, αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια, προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά κάψης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αν το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαμε το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικόνης.
1: Αν είχε καεί το έλαιος υλικόνης,
0: ναι,
1: βεβαίως,
0: το κατάλληλο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείτε, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, τον ακάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος υλικόνης που είχε πολύ μαντιγή χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος. Όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών, γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
1: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο ως προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίνες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεολιπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξα τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
1: Συμφωνήσατε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης χειριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά είναι, δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπόν δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι και το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπόν δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτος, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπάγγελτος. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
1: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
1: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν με δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κόκκινη.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείτε να το πείτε? Γιατί
0: δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα επώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή, η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
1: Από αυτούς που προσέφυγαν?
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
1: Για πόσους, για τρεις?
0: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
1: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, σε περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετάχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
1: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μία ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρεις, δεν αποκλείται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί, όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ανοίγει τα αγάπη μου, αλλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς. Απέναντίας, αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει.
0: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, να το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζουμε τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια. Είναι γι' αυτό είναι σημαντική η απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι. Αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ, να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, η αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο, του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μετά προκύπτει ότι και ανομωτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το ότι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματή κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα. Ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο, και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
1: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πράγμα των γνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει?
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να πατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό η σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που. Πάντως, οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων, και της πυροσβεστικής, σαν τους περιφερειακούς δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα, κατά την εισήγηση δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου, και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύεται το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο, και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα η, τόσο για τα, η παραδοχή ότι τα ΕΛΕΣ ηλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε. Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της, της συνέπειας, δηλαδή του θανάτων 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμία αυτό, εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
0: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επαντέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα, δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι μεγάλο, το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου.
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
11: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
12: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
13: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: πολύ μεγάλη χαρά στον Λιτέρ Νιούς, στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω αν η πολιτική επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει πλέον για αυτά που ζούμε στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Θα ξεκινήσω με ένα άρθρο που γράψατε τελευταία, νομίζω είναι το πιο πρόσφατο άρθρο σας, όπου μιλήσατε για τη στασιμότητα και την πολιτική μεταβολή. Τη στασιμότητα τη βλέπουμε. Την πολιτική μεταβολή...
1: Την πολιτική μεταβολή την ψάχνουμε.
0: Την ψάχνουμε.
1: Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετώ τους φίλους και τις φίλες που μας κάνουν την τιμή και μας βλέπουν. Τη μεταβολή την ψάχνουμε. Το πρόβλημα της χώρας, κύριε

0: δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων, αν υπάρχει δικαιοσύνη γενικότερα στην κοινωνία και ποια είναι η προσπάθειά μας για να βελτιώνουμε τα πράγματα. Η μεταβολή ανήκει στην προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων. Δεν υπάρχει ποτέ ιδανική κατάσταση σε καμιά κοινωνία. Υπάρχει όμως σε μια ζωντανή κοινωνία ένας προσανατολισμός στην κίνηση, στο τα πράγματα να μην τελματώνονται, να αποφεύγουμε δηλαδή αυτό που ονομάζουν οι κυβερνώντες σταθερότητα και στην πραγματικότητα είναι στασιμότητα. Η μάχη λοιπόν είναι πάντα εναντίον της στασιμότητας και σήμερα φαίνεται ότι εμείς ως σύγχρονοι Έλληνες έχουμε χάσει αυτή τη μάχη και πρέπει να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Στο ερώτημα λοιπόν στασιμότητα ή μεταβολή έχει επικρατήσει η στασιμότητα.
1: Κύριε Κουσούλη, περιγράφεται μια μεταβολή που πρέπει να γίνει και μέσα από την κοινωνία, από κάτω προς τα πάνω. Όταν στην κορφή της πυραμίδας όμως επικρατεί αυτό το χάος, πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει μια μεταβολή από εμάς, από τον κόσμο?
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε κύριε Καρβούνοπουλε, πώς μπορούμε να ελπίζουμε. Οφείλουμε όμως να ελπίζουμε. Η παρατήρησή σας είναι κέρια παρατήρηση, γιατί την ώρα που υπάρχουν κοινωνικά αιτήματα, γιατί αυτό που περιγράφω είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα, το οποίο έχει σχέση με τα δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων, συνδέεται δηλαδή με την ύπαρξη των ανθρώπων, πώς θα πέσει από τον ουρανό. Αυτή είναι η δουλειά των πολιτικών κομμάτων στη διαδρομή. Τι είναι ένα πολιτικό κόμμα? Ένα πολιτικό κόμμα είναι ακριβώς ένας επεξεργαστής απαντήσεων σε αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε, ποια είναι η κατεύθυνση, ποιο είναι το περιεχόμενο των αναγκαίων αλλαγών, ώστε να αποφύγουμε τη στασιμότητα και να μπούμε σε ένα δρόμο δημιουργικής μεταβολής. Και το δεύτερο είναι ένα κόμμα, είναι ο πολιτικός οργανωτής που θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο. Η εξουσία αγαπάει τη στασιμότητα, η ελευθερία αγαπάει την κίνηση. Άρα καλούμαστε να επιλέξουμε την κίνηση ή τη στασιμότητα. Η κίνηση όμως δεν παράγεται μόνη της. Άρα με δεδομένο το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις που έχουμε σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αναφέρομαι στις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τις χαρακτηρίζει μια ευρύτερη και πολιτική αδυναμία βάθους. Είναι γραφειοκρατικές δυνάμεις. Το πρόβλημά μας για να φύγουμε από τη στασιμότητα και να πάμε στη μεταβολή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Γι' αυτό και κατά την εκτίμησή μου, η ελληνική κοινωνία έχει μπροστά της μια προσπάθεια που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και παρατεταμένη, αν θελήσει να βγει από αυτή τη στασιμότητα. Έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε γίνουν το Μάρτιο, είτε γίνουν το Μάιο, όπως ακούω ότι τώρα λένε οι κυβερνητικοί, είτε γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο, που φαίνεται ότι θα γίνουν το 27, ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύς για την αλλαγή. Θα πάμε σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση, θα δούμε πώς θα καταγραφεί η λαϊκή βούληση, δηλαδή πώς οι σύγχρονοι Έλληνες αποτιμούν τη ζωή τους. Αυτό καταγράφει η κάλπη, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή, πώς θεωρούν ότι υπάρχει ένας βαθμός ικανοποίησης ή μη ικανοποίησης ως προς την καθημερινή ζωή τους, την προοπτική τους, το μέλλον τους, των ιδίων, των παιδιών τους, γενικά της ελληνικής κοινωνίας και θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση όπου θα προκύψει ενδεχομένως μια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας. Άρα είμαστε μπροστά σε κρίσιμες επιλογές. Αυτές οι κρίσιμες επιλογές βαραίνουν πάρα πολύ γιατί ανάλογα με τα αποτελέσματα των επομένων εκλογών, θα δοθεί μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα στασιμότητα ή μεταβολή. Και όσο οι κοινωνίες επιλέγουν τη στασιμότητα, η στασιμότητα κερδίζει χρόνο, γίνεται στην πραγματικότητα όχι απλώς παρακμή, κύριε Καρβουνόπουλο, γίνεται εδρεωμένη παρακμή, γίνεται ριζωμένη παρακμή. Και αυτοί που έρχονται μετά από εμάς και αυτοί οι Έλληνες που θα ακολουθήσουν θα έχουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για να σκάψουν, να κόψουν τις ρίζες, να εκριζώσουν την παρακμή έναν διαρκή παρατεταμένο δηλαδή κοινωνικό και πολιτικό αγώνα. Και επειδή οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δύσκολες μάχες, η παρακμή από μόνη της απριορί κερδίζει πάντα χρόνο. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε ξεφύγει από το ζήτημα του κοινωνικού και πολιτικού αγώνα και έτσι όπως τίθενται τα πράγματα

0: πράγματα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, είμαστε μπροστά σε έναν αγώνα που θα χαρακτήριζα αγώνα υπέρ του πολιτισμού. Δεν έχουμε δηλαδή μπροστά μας ένα μέτωπο κοινωνικό και πολιτικό, έχουμε κάτι ευρύτερο. Έχουμε ένα μέτωπο πολιτισμού το οποίο πρέπει να το αντιληφθούμε προκειμένου να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε κάτι από αυτό το οποίο ιστορικά είμαστε, παράδειγμα την ελληνικότητά μας, το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας σήμερα, πώς ζει ένας Έλληνας σήμερα και τι αντιπροσωπεύει, αν έχει απομείνει κάτι από την ελληνικότητά μας. Άρα τα προβλήματα είναι υπαρξιακού τύπου και ο μέσος Έλληνας, ο καθένας μας δηλαδή, Έλληνας και Ελληνίδα, οφείλει να τα συζητήσει με τον εαυτό του και να δώσει απαντήσεις προκειμένου να ανοίξει ένας δρόμος. Έτσι βλέπω τα πράγματα σήμερα.
1: Θέτεται ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να μην είναι ευχάριστο να το ακούμε, αλλά σωστά το θέτεται, ότι πλέον έχουμε όλοι οι ευθύνες και για τις επιλογές που κάνουμε. Θα μας απαντήσουν όμως κάποιοι ότι ωραία, έχουμε μπροστά μας εκλογές με επιλογές οι οποίες, αν εξαιρέσουμε την κυρία Καριστιανού που ως πολιτική ας πούμε, επιλογή έχει και αυτά τα προβλήματά της σιγά σιγά, είναι ένα αναμάσιμα του πολύ άσχημου παρελθόντος. Σε τι μπορεί να ελπίζουν οι πολίτες όταν οι παίκτες είναι λίγο πολύ γνωστοί και οι απόψεις τους?
0: Ναι, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Θα μπορούσα να πω όμως έτσι λίγο για να επιβαρύνω και την κατάσταση, αλλά να κάνουμε ένα βήμα εξόδου. Είναι σχεδόν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, αυτό που έχει προηγηθεί έχει τη βαρύτητά του. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη εξουσία και επιρροή από αυτό το οποίο ευχόμαστε να γίνει. Άρα, συναντιόμαστε πάντα με έναν υπαρκτό και διαμορφωμένο κόσμο. Γνωστά πρόσωπα, υπαρκτές σχέσεις, υπαρκτές σχέσεις εξουσίας, υπαρκτοί μηχανισμοί επιρροής. Αν δεχθούμε την κατάσταση που υπάρχει, πρέπει να παραιτηθούμε και να πούμε ότι επειδή ο υπαρκτός κόσμος είναι αυτός που είναι και εξωτερικά είναι ισχυρός, δεν έχουμε καμία πιθανότητα να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι και η μεγάλη παγίδα, αυτή είναι και η διαχρονική ισχύ της εξουσίας, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή να εμφανίζεται ανίκητη ενώπιον των ανθρώπων, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ευάλωτη η εξουσία εάν οι άνθρωποι αποφασίσουν για τον εαυτό τους, δηλαδή αρνηθούν αυτή την αυτονόητη επιρροή της εξουσίας και κάνουν βήματα αμφισβήτησής της. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει ποτέ ιδανική επιλογή μπροστά μας, οι άνθρωποι καλούνται μέσα από τις προσφερόμενες επιλογές να αναδιατάξουν τα πράγματα. Δηλαδή να κινήσουν τα πράγματα εναντίον της στασιμότητας. Να πω ένα παράδειγμα να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η παρούσα κυβέρνηση, το παρόν κυβερνητικό σχήμα, διεκδικεί αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το οποίο λέει από την πλευρά του. Είναι λογικό να διεκδικεί κάθε κόμμα αυτοδυναμία. Αλλά μετά από την εμπειρία των 8 ετών, είναι οι άνθρωποι διαθέσιμοι να δώσουν αυτοδυναμία? Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι διαθέσιμοι να δώσουν αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι ένας μη ρεαλιστικός στόχος. Εάν όμως πηγαίνοντας προς τις εκλογές, μπορεί ένα πακέτο παροχών όπως σχεδιάζει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση και γενικά μια εικονική μεταβολή της εικόνας και της φύσης του κυβερνητικού σχήματος, πείσει τους ανθρώπους εναντίον της εμπειρίας τους, να πούν ότι ας πάμε και σε μια επόμενη αυτοδυναμία και ενδεχομένως και σε μια τέταρτη αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από αυτή τη σύγκρουση υπάρχει ένας συμβιβασμός με αυτό που είναι ήδη δεδομένο. Δηλαδή είναι ο συμβιβασμός στην κατώτερη κλίμακα, στο κατώτερο σκαλοπάτι. Ενώ προσφέρεται η δυνατότητα μέσα από την επιλογή που ο καθένας με ελευθερία θα κάνει, να κινηθούν τα πράγματα. Και μέσα από την κίνηση να προκύψει ενδεχομένως, δεν προκύπτει πάντα, δεν προκύπτει μηχανικά, μια νέα συνθήκη. Όταν προκύπτει, κύριε Καρβουνόπουλε, μια νέα συνθήκη, δηλαδή απομακρυνόμαστε από τη στασιμότητα, έχει μέσα της τη δυνατότητα της μεταβολής και είναι ζήτημα των ανθρώπων πώς θα σταθούν, τι θα κάνουν, πώς θα ενεργήσουν προκειμένου αυτή η μεταβολή να γίνει πράξη, να βγει στο φως, να σταθεροποιηθεί και συνεπώς να είναι ένα βήμα εξέλιξης σε σχέση με το παρελθόν. Θαύματα δεν γίνονται, αλλά βήματα όμως μπορούν να γίνουν. η κίνηση, η κοινωνική μεταβολή, ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και πάντα βέβαια, παρά τα λόγια που λέει η εξουσία και την εικόνα που δείχνει ότι καθορίζει τα πράγματα, τα πράγματα αυτά καθορίζονται από τη βούληση των ανθρώπων. Από τη βούληση της κάθε μιας και του καθενός ξεχωριστά. Υπάρχει, νομίζω το έχουμε συζητήσει και πάλι μαζί, μια φοβερή πρόταση ενός ποιητή, ο οποίος λέει το εξής, ότι στις κρίσιμες αυτές φάσεις ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς. Άρα λοιπόν η ευθύνη σε κάθε κρίσιμη ζώνη των πραγμάτων μεγαλώνει για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό σήμερα εκτιμώ ότι η μάχη είναι μάχη πολιτισμού. Δεν είναι μάχη για το ποιο κόμμα θα κερδίσει την εξουσία. Είναι μια μάχη υπαρξιακού τύπου για το πώς στεκόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους, πώς αναγνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας στο ίδιο ύψος με τον εαυτό μας. Άρα διαμορφώνουμε σχέσεις αμοιβαιότητας και σεβασμού και μέσα από τη συνθήκη αυτή επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στη συνύπαρξή μας. Ποιότητα για την καθημερινή ζωή είναι ποιότητα η εφαρμογή του νόμου, κύριε Καρβουνόπουλε. Έτσι δεν είναι. Η απουσία εφαρμογή του νόμου, η άρνηση εφαρμογή του νόμου από την εξουσία είναι στην πραγματικότητα μια υπονόμευση τη ποιότητα τη συνύπαρξη. Να γίνω πιο συγκεκριμένο λίγο. Αν κανεί κυκλοφορήσει τώρα το καλοκαίρι, κυρίως στην Ελλάδα, εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Αυτό που διαπιστώνει κανεί είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, ένας πολιτιστικός εκφυλισμός της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι η βαρβαρότητα στους δρόμους. Δηλαδή, ο κάθε Έλληνας με το τζιπ, το υπερτζιπ, τέλος πάντων, ακόμη και μικρό αυτοκίνητο να έχει, θα ήθελε να είναι μόνος του στο δρόμο. Τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν σέβεται κανέναν κανόνα στην πραγματικότητα. Αδιαφορεί ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι υπάρχουν στο δρόμο. Αυτό είναι μια αντανάκλαση του σημερινού τρόπου με τον οποίο συμβιώνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό, γιατί πέρα από το ότι έχουμε πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα και εγκλήματα στους δρόμους, το συμπέρασμα είναι ότι η κεντρική εξουσία διαχρονικά έχει αποσυρθεί από το μέτωπο, κύριε Καρβουνόπουλε. Έχει αποσυρθεί και αδιαφορεί. Σου λέει, δεν βαριέσαι να σκοτωθείς και ένας και δύο και τρεις και 500 Έλληνες το χρόνο. Και αν καθημερινά πάρα πολλοί ανάπηροι συμπολίτες μας μένουν πίσω. Αυτό αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία βλέπει τον καθημερινό Έλληνα. Ενώ είναι ένα μέτωπο πάνω στο οποίο έπρεπε πειθαρχημένα να στέκει. Δηλαδή η εφαρμογή του νόμου στο δρόμο, γιατί κατά το δυνατόν δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις, γιατί αυτό συνδέεται με τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων. Το δικαίωμα των ανθρώπων να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό κατά τη γνώμη μου. Έχουμε χάσει πολλά σημαντικά στη διαδρομή. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε χάσει την αξία του νόμου. Ο νόμος, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι το όπλο του αδυνάτου. Στον βαθμό που εφαρμόζεται ο νόμος, ενισχύεται ο αδύναμος. Είναι μια γραμμή άμυνας για τον αδύναμο. Όμως η εξουσία θέλει αδύναμο τον αδύναμο. Θέλει τον αδύναμο πολλές φορές αδύναμο. Άρα λοιπόν αδιαφορεί και για την εφαρμογή του νόμου. Και ποιος θα αντισταθεί σε αυτό? Θα αντισταθεί με τα μέσα που διαθέτει ο ίδιος ο αδύναμος. Γιατί αν δεν το κάνει, δηλαδή δεν εκφράσει την βούλησή του, όπου μπορεί, με κάθε ευκαιρία που μπορεί, και η κάλπη είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία έκφρασης της βούλησης, τότε έχει παραδοθεί στην εξουσία. Η εξουσία από τη φύση της, κύριε Καρβουνόπουλε, θέλει τους ανθρώπους διαθέσιμους σε αυτή. Τα δικαιώματα και ελευθερία απαιτούν μια αντίσταση σε αυτό, ότι οι άνθρωποι να μην είμαστε διαθέσιμοι στην εξουσία. Έτσι γεννιέται η πολιτική και κοινωνική σύγκρουση, που τελικά είναι μια σύγκρουση πολιτισμού, γιατί είναι ένα ζήτημα σεβασμού του εαυτού μας και σεβασμού των άλλων, καθώς επιδιώκουμε να θέσουμε όρια στην εξουσία, που κατά κανόνα είναι αυθαίρετη με στοιχεία, ακόμη και στοιχεία βαρβαρότητας, στον βαθμό που αδιαφορεί για το πώς ζουν οι καθημερινοί άνθρωποι.
1: Κύριε Κουσούλη, είπατε ότι η κοινωνία έχει αποσυρθεί και έχετε δίκιο. Η κοινωνία, με αφορμή βέβαια πολύ δραματική, 57 ανθρώπινες ζωές, βγήκε στους δρόμους, διαδήλωσε, ήταν συγκλονιστικές διαδηλώσεις που έγιναν για τα Τέμπη. αλλά διαπίστωσε πάλι
0: Η
1: ότι
0: ημέρα
1: αυτό.
0: εκείνη ήταν πράγματι συγκλονιστική και Καργονόπλε, συγγνώμη γιατί την περιέγραψα
1: Ναι.
0: με κείμενα, μου έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα για τα Τέμπη. Ήταν πράγματι συγκλονιστική η ημέρα εκείνη και αντανακλά τη βούληση των ανθρώπων τα πράγματα να γίνουν διαφορετικά ή να γίνονται διαφορετικά. Γιατί οι κινητοποιήσεις αυτές με αφορμή τα Τέμπη, στο συγγνώμη για τη διακοπή, είναι κάτι πέρα από τα Τέμπη, κύριε Καργονόπλε. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τα Τέμπη ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία και θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά και καλύτερα. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι, όχι, κάθε άλλο. Υπήρξε κόσμος που πίστεψε ότι με αυτή την έξοδο στον δρόμο κάποιες εξελίξεις θα έρχονταν, κάτι θα άρχισε να αλλάζει. Δεν άλλαξε τίποτα. Και επειδή και εσείς κυκλοφορείτε πάρα πολύ ανάμεσα στον κόσμο, δεν είστε ακριβοφόρητος, θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα μείγμα φόβου και οργής. Φόβος να μιλήσω, γιατί κακά τα ψέματα τώρα αυτή η κυβέρνηση εκπέμπει έτσι κάποια χαρακτηριστικά καθεστώτος, και οργή γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται, με όλα αυτά που ακούμε για σφαίρες που κάποιος τρώει για να μην πέσει το αφεντικό, δηλαδή με μια έτσι φρασιολογία που θυμίζει λίγο τις ταινίες του Κόπολα και τον Ονό, προκαλείται οργή. Πόσο επικίνδυνο θεωρείτε αυτό το μείγμα?
0: Να σας πω, σωστά το περιγράφετε, το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, η κυβερνητική ομάδα, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μια αλλοιωμένη στη συνείδηση κυβερνητική ομάδα. Τι σημαίνει αλλοιωμένη στη συνείδηση κυβερνητική ομάδα? Είναι μια ομάδα ανθρώπων που της δόθηκε το 19, μια ιδανική συνθήκη διακυβέρνησης, η οποία της δόθηκε επειδή υπήρξε κοινωνική και πολιτική ανάγκη, όπως έκρινε το εκλογικό σώμα, να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, και αντί την ιδανική αυτή συνθήκη να τη θέσει στην υπηρεσία της κοινωνίας, να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Εγώ επαναλαμβάνω, ποτέ δεν γίνονται θαύματα, όλα είναι μια διαδρομή. Η ομάδα αυτή εξουσίας έθεσε την ευκαιρία στον εαυτό της. Περίπου μας είπε, με τρόπο ακραίας αμετροέπειας, ότι η ζωή ξεκίνησε μαζί της, ότι προηγούμενη Ελλάδα δεν υπήρχε και ότι όλα γίνονται για πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ, όχι απλώς αλαζονικό, αλλά εξωφρενικά αλαζονικό να λες ότι η ζωή ξεκινάει μαζί μου, έτσι. Η κυβέρνηση, εκλεγμένη πάντα κυβέρνηση, χρειάζεται μια ταπεινότητα στην πράξη και στο λόγο, κύριε Καργουνόπουλε. Και αυτό το κυβερνητικό σχήμα, γι' αυτό το χαρακτηρίζω αλλοιωμένο στη συνείδηση, δεν έδειξε καμία ταπεινότητα και καμία σεμνότητα, όχι απέναντι στα προβλήματα, αλλά απέναντι στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν έχει γεννηθεί και φόβος και οργή και άρνηση και τυφλή εναντίωση. Όλα αυτά όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά εάν πλανώνται μόνο στην ατμόσφαιρα και δεν συγκεκριμενοποιούνται ως πολιτική πράξη, γι' αυτά η εξουσία μηδιά στη γωνία και κοροϊδεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που η εξουσία απέφχεται και φοβάται είναι να μην γίνει πολιτική πράξη. Να μην εκφραστεί αυτός ο θυμός, ο φόβος, η οργή και η εναντίωση. Να μην κάνουν οι άνθρωποι ένα βήμα. Και αυτό το βήμα που μπορεί να γίνει είναι ένα ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Όποιο ο καθένας αποφασίσει. Γιατί η μη συμμετοχή στις εκλογές είναι κάτι το οποίο εύχεται η κάθε εξουσία. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή όλα αυτά που περιγράφουμε γίνονται καθημερινά στην πραγματικότητα, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, κάτι τέτοιο, ή τέλος πάντων θα καθυστερήσουν οι εκλογές και θα είναι εκλογές μιας Κυριακής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτον εύχεται την αποχή, γιατί η αποχή ευνοεί την εξουσία, και δεύτερον ότι την πρώτη Κυριακή θα έχει αυτοδυναμία. Άρα προσέρχεται ως εν δυνάμει και με τη φαντασία του παντοδύναμος εκφραστής που δεν νοείται η μη αυτοδυναμία. Απέναντι σε αυτό που είναι έκφραση ακραίας ισχύως και δύναμης, που δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά όμως εκφωνείται αυτός ο στόχος, ενώ ο άνθρωπος που τον εκφωνεί γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, οι άνθρωποι πρέπει να τον αντικρούσουν στην πράξη και να μην επιτρέπουν στην εξουσία να κινείται με το κριτήριο της φαντασίας της. Στο βαθμό που οι άνθρωποι επιτρέπουν στην εξουσία να κινείται με τη φαντασία της, η εξουσία γίνεται σχεδόν παντοδύναμη. Στο βαθμό που ανακόπτεται από την αντίδραση των ανθρώπων αυτή η εξουσία γίνεται αυτό που πραγματικά είναι, αδύναμη και ευάλωτη. Άρα μιλάμε πάντα για μια καθημερινή κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική στο βάθος σύγκρουση υπέρ των ανθρώπων, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας τους. Μιλάμε για μια διαρκή μάχη. Δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει στάση, υπάρχει διαρκής διαδρομή. Είναι μια δοκιμασία περίπου, αλλά άλλος δρόμος δεν υπάρχει, κύριε Καρπινόπουλο. Ο άλλος δρόμος είναι η παράδοση στα σχέδια της εξουσίας.
1: Κύριε Κουσούλη, επειδή ζήσαμε το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν ένα κύμα πάνω στο οποίο
0: Εγώ
1: ανέβηκε.
0: συμμετείχα, κύριε Καρπουλόπουλο, το γνωρίζετε αυτό, στο
1: Ναι,
0: αντισύριζα
1: βεβαίως,
0: μέτωπο.
1: βεβαίως. Πάνω σε αυτό το κύμα.
0: Μοναχικά συμμετείχα, γράψω πάρα πολλά κείμενα, δεν ανήκα σε κάποια. Αλλά συμμετείχα και συνεπώς έχω συνείδηση του τι λέτε.
1: Σε αυτό το κύμα ανέβηκε ο κύριος Μητσοτάκης και κατέκτησε την εξουσία. Επειδή όπως πολύ σωστά επισημάνατε, οι εκλογές δεν θα είναι μία Κυριακή, θα ακολουθήσουν και άλλες, μπορεί να πάμε σε ένα αντιμητσοτάκι μέτωπο. Βλέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Απλά επειδή το εισπράττουμε στην κοινωνία. Μήπως δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης βρεθεί με ένα αντίστοιχο κύμα αντίδρασης ενάντια στο πρόσωπό του.
0: Να σας πω, υπάρχει μια βουβή ανοργάνωτη αντίδραση απέναντι σε αυτό το οποίο πολιτικά αντιπροσωπεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι είναι μοναδική περίπτωση στην ιστορία, ότι όλα ξεκίνησαν μαζί της και ότι κανείς δεν έκανε αυτά τα οποία κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Περίπου δηλαδή είναι μια κυβέρνηση και ένα σχήμα εξουσίας, κύριε Καρπουνόπουλε, που αγάπησε και αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό του, θα μπορούσα να πω. Θαυμάζει τον εαυτό του. Απέναντι σε αυτό υπάρχει πράγματι ένα ρεύμα αντίδρασης. Αυτό το ρεύμα αντίδρασης δεν μπορεί να ενοποιηθεί. Γιατί η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη, θα εκφραστεί από τα διαφορετικά κόμματα αυτό το ρεύμα αντίδρασης, το πώς θα επιλέξει κανείς. Και αυτό το ρεύμα αντίδρασης μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικό αποτέλεσμα εάν είναι υψηλή η συμμετοχή. Δηλαδή, αν η συμμετοχή στις εκλογές φτάσει σε υψηλότερα από την τελευταία φορά επίπεδα, ώστε ο μεγάλος αριθμός να χαμηλώσει τα ποσοστά και να απομακρύνει την εξουσία αυτή από το σχέδιο και τη φαντασία της αυτοδυναμίας. Άρα λοιπόν η απόφαση των ανθρώπων βαραίνει πάρα πολύ. Η πράξη των ανθρώπων βαραίνει πάρα πολύ. Η συμμετοχή τελικά των ανθρώπων είναι καθοριστική. Είναι πολύ σωστό να περιγράφουμε εμείς την κατάσταση, αλλά η κατάσταση δεν αλλάζει με την περιγραφή. Η κατάσταση αλλάζει με τις πράξεις των ανθρώπων. Και επειδή ζούμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι ακριβώς πολιτικό σύστημα, είναι ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, αλλά αυτό είναι άλλο μέτωπο επεξήγησης. Η δυνατότητα που έχουμε, μερική δυνατότητα αλλά με ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι στην κάλπη να εκφραστεί η διαφορετική βούληση. Η κάλπη είναι παντοδύναμη υπόθεση, την υποτιμούν πάρα πολύ κύριε Καρβουνόπουλε, αλλά είναι μια παντοδύναμη υπόθεση η κάλπη. Γιατί όταν ανοίξει η κάλπη το βράδυ μιας Κυριακής και τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, αυτά που η εξουσία έλεγε το πρωί δεν μπορεί να τα ξαναπεί το βράδυ. Άρα όταν βρεθεί αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα, πάβει πλέον η δύναμή της και η ισχύς της και η παραποίηση του πραγματικού κόσμου. Εκείνο το βράδυ θα έχει μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης και ο κάθε κύριος Μητσοτάκης ένα αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει. Αν έχει τα αποτελέσματα, χθες κυκλοφόρησε μια δημοσκόπηση, για παράδειγμα, που δίνει πρόθεση ψήφου στο 26%. Αν διατυπώνω μια υπόθεση, βρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης με το 26%, ένα ποσοστό που είναι μακράν πολύ της αυτοδυναμίας του στόχου, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε συγκλονιστικά αλλάζουν. Και τότε η αλλοιωμένη αυτή ομάδα εξουσίας δεν θα έχει πολλά περιθώρια να θαυμάζει τον εαυτό της. Άρα εκείνο το βράδυ, όταν έρθει αυτό το βράδυ, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, που θα είναι κατά τη γνώμη μου διπλή αναμέτρηση, θα ορίσει την πορεία των πραγμάτων για τα επόμενα χρόνια.
1: Να πάμε λίγο στον άλλο παίχτη αυτού του παιχνιδιού που θα παιχτεί και είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς
0: Να
1: βλέπετε
0: πάμε,
1: την επάνωδό
0: ευχαρίστως.
1: του? Δημοσκοπικά φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολύ κριτική και την ακούμε και στην κοινή γνώμη την κριτική. Το πιο βασικό έτσι επιχείρημα που ακούω είναι ότι δεν μπόρεσε να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε κατά κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στη διάλυσή του και να φτιάξει κάτι νέο το οποίο ακόμα δεν έχει πάρει κάποια μορφή, τουλάχιστον πιστική μορφή για τους ψηφοφόρους.
0: Ναι, κύριε Καρβουνόπουλε, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για την πολιτική πραγματικότητα, μιλάμε πάντα για τον υπαρκτό κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που έχουν υπάρξει στη χώρα, δεν πέφτουν από τον ουρανό δηλαδή,
1: Ναι.
0: άρα συνοδεύονται από την ιστορία τους. Συνοδεύονται από αυτό που τα πρόσωπα υπήρξαν ως πράξη και ως αποτέλεσμα. Ισχύει για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, ισχύει για το Πασόκ, φυσικά ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί η μνήμη για τον κύριο Τσίπρα είναι πρόσφατη. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε το 19 δύο φορές το 23 και αυτό απομακρύνθηκε. Συνεπώς κατά κάποιο τρόπο μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο συνοδεύεται όχι μόνο με αρνητικές μνήμες αλλά και με βαθιά τραύματα, το οποίο όμως επιχειρεί μια νέα προσπάθεια. Επιχειρεί μια νέα προσπάθεια αναγνωρίζοντας μερικώς τουλάχιστον τα λάθη του, αν όχι καθ' ολοκληρία, αλλά πάντως αναγνωρίζει μερικά από τα λάθη του, προσπάθησε να τα περιγράψει, ίσως όχι με τη γενναιότητα που θα έπρεπε, αλλά μιλάμε πάντα για τον υπαρκτό κόσμο, αυτή είναι η δυνατότητα των προσώπων. Αυτό μπορούσε να κάνει. Καθώς όμως τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει ως εναλλακτική λύση την κοινωνική δυσαρέσκεια που διαμορφώθηκε στα 8 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Να την εκφράσει και να δυναμώσει ως κόμμα, έμεινε δηλαδή στα εκλογικά του όρια, υπάρχει ένα κενό έκφρασης. Ο κύριος Τσίπρας καρπούται αυτή τη δυσαρέσκεια, επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνοδεύεται από μια δυνατότητα αποτελεσματικής πολιτικής παρουσίας. Το παρελθόν, ξέρετε, το παρελθόν του, μιλάμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ένα τραύμα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε πρωθυπουργός, κυβέρνησε τη χώρα 4,5 χρόνια, έκανε το πρώτο καταστροφικό εξάμεινο, οδήγησε το πρώτο καταστροφικό εξάμεινο του 2015, αλλά προσαρμόστηκε λίγο στα πράγματα, υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, διαχειρίστηκε με μια σχετική επάρκεια τα πράγματα. Αλλά, άρα συνεπώς, το συνοδεύει ένας μικρός βαθμός εμπιστοσύνης. Αυτός ο βαθμός εμπιστοσύνης καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, η εμφάνισή του τον τοποθετεί δεύτερο στην κατάταξη και αυτό γιατί, επιτρέψτε μου την επανάληψη, το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό το κενό. Άρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται με μια δυνατότητα και ένα όριο εκλογικό ταυτόχρονα. Θα δούμε πώς αυτό θα καταγραφεί στην κάλπη και πώς θα διαμορφωθεί η δυναμική της μεταβολής από αυτή την καταγραφή. Άρα είμαστε σε μια εποχή που φέρνει μέσα της και τη δυνατότητα της μεταβολής την ώρα που φαίνεται να κερδίζει στασιμότητα. Για να πάμε πάλι από την αρχή όπως θέσατε το ζήτημα, στασιμότητα ή μεταβολή. Να δούμε πώς οι άνθρωποι θα τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά. Όλα
1: Άρα
0: όμως έχουν ένα ενδιαφέρον πλέον.
1: να κρατήσουμε κύριε Κουσούλη ότι η κατάσταση είναι ακόμα στα χέρια μας, ότι η κάλπη είναι παντοδύναμη όπως είπατε.
0: Η κάλπη είναι στις συνθήκες που ζούμε παντοδύναμη. Η
1: Και
0: κάλπη, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Δεν το φαντάζονται οι άνθρωποι, δηλαδή εκεί που λείπει ο πολιτικός οργανωτής, οι ίδιοι είναι πολιτικός οργανωτής. Το ίδιο το αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Δηλαδή αναδιατάσσει τα πράγματα, τους δίνει μια κατεύθυνση, δίνει ένταση στην τροπή των πραγμάτων. Και άρα αυτό που ζούμε την Κυριακή το πρωί μιας εκλογικής αναμέτρησης δεν ισχύει την Κυριακή το βράδυ. Παρακαλώ πολύ τους συμπολίτες μας που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν να το συγκρατήσουν αυτό, έστω μόνο αυτό. Η κάλπη είναι μια εκρηκτική κατάσταση.
1: νομίζω ότι είναι καλό να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα ότι έχουμε ακόμα την κατάσταση στα χέρια μας. Πίσω η φωτογραφία είναι ο λακωνικός κόλπος.
0: Ναι, αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι ο Λακωνικός Κόλπος, είναι η περιοχή όπως φαίνεται από το χωριό που έχω γεννηθεί, ο Λακωνικός Κόλπος. Είναι μια φωτογραφία, ένα κάδρο που έχω έτσι πρόχειρα φτιάξει εδώ, στο σπίτι στο οποίο έχω γεννηθεί εδώ στο χωριό, όπου βρίσκομαι αυτές τις μέρες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουστούλη. Να είστε καλά.
0: Εγώ, κύριε Καρβουνόπουλε, για τη συζήτηση εύχομαι σε όλους σου καλό καλοκαίρι, ότι απομένει ακόμη από το καλοκαίρι, και εύχομαι σε όλους το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
7: Το άλλο δεν το είπες όμως.
6: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
7: Όχι αυτό, το άλλο.
6: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
7: Ότι είναι απλό.
6: Τι είναι απλό?
7: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
6: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
8: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
9: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
10: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
8: Μην κοιμήσεις.
10: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
9: Εσύ θα την αλλάξεις.
8: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
10: Αλλάξε την άρα.
11: Πού είναι η κονούλα μου?
8: Ωρε κουτσούρι.
12: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
15: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
16: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
15: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
16: Μην το χάσετε.
17: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χαίρετε. Είμαστε η εκπομπή στη χώρα των στερεοτύπων.
3: Είμαι η Εύη Καραγιώργου.
2: Είμαι ο Χρήστος Δεμέτης. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος που σε αυτή τη χώρα κάπου μένει πίσω, κάπου το ψάχνουμε, κάπου το επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά, είναι και το κομμάτι της τοξικοεξάρτησης.
3: Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη καλεσμένη από την καλεσμένη που έχουμε σήμερα. Και θέλω να πω μια μινή ιστορία πριν σας παρουσιάσω. Κυρία Μάτσα, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος, είναι εκδότης του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής και μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων. Η αφορμή για να έχουμε την κυρία Μάτσα σήμερα εδώ και για το ζήτημα που θα μιλήσουμε της απεξάρτησης, το πόσο οι άνθρωποι που απεξαρτούνται θεωρούνται καμένα χαρτιά εντός εισαγωγικών. Η αφορμή λοιπόν είναι μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν εγώ ως φοιτήτρια για την πρακτική μου μπήκα στο 18 άνω, μετά έμεινα για αρκετά χρόνια και μετά την πρακτική, η πρώτη εικόνα που έχω από σας είναι σε θεραπευτική ομάδα δηλαδή θεραπευτών, στο κλειστό, στο Δαφνί, στην κλειστή δομή δηλαδή, για να εξηγήσω για τους ανθρώπους που ακούν. Και υπήρχε μια ομάδα πολύ δύσκολη, με πολλή αντίσταση των θεραπευόμενων. Οι θεραπευτές ήταν πολύ ζορισμένοι. Και κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, που εγώ φυσικά ήμουν παρατηρήτρια, ένας συνάδελφος, απειβδισμένος, κουρασμένος, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει, εξέφρασε το «δεν αντέχω άλλο», να σηκωθεί, να φύγει, να τον διώξουμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ το πόσο πολύ θυμώσατε, πόσο πολύ αντιδράσατε, λέγοντάς του ότι δεν διώχνουμε κανέναν εδώ. Θα βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να το φροντίσουμε. Και αυτό, πέρα από το πόσο σπουδαίο είναι για σας και για τα παιδιά του 18, υπήρχε και για μένα φάρος σε αυτή τη δουλειά. Οπότε η αφορμή είναι αυτή η ιστορία. Πόσα χρόνια είστε, ασχολείστε με την απεξάρτηση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
4: Μισός αιώνας. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε ένα μεγάλο βαθμό καταγράφεται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του 18 άνω. Το εγχείρημα του 18 άνω ήταν πρωτοποριακό, γιατί το 18 άνω ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών λειτουργούσε από το 1972. Εγώ τοποθετήθηκα στο Δαφνί τότε για να κάνω το αγροτικό μου το 1974, μόλις είχε πέσει η Χούντα, και πριν ήμουν στη Γαλλία. Και τότε ήταν μεταπολίτευση, είχε αρχίσει ένας πραγματικά μεγάλος κοινωνικός αναβρασμός. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν βιβλία Μάρξ, Φρόιντ, Λακάν, Φουκό, σουρεαλισμός, οι συζητήσεις ήταν ατέλειωτες, προβληματισμοί. Πού πάει η ψυχιατρική, τι είδους ψυχιατρική κάνουμε σε αυτό το χώρο. Το Δαφνί ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η φωλιά του κούκου, 2.500 ασθενείς, ελάχιστο προσωπικό, ασθενείς δεμένοι με τη μηχανική καθήλωση και πάρα πολλά φάρμακα. Καθόλου ψυχοθεραπεία, καθόλου άλλες θεραπευτικές τεχνικές και συνωστισμός ασθενών. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα άρχιζαν οι κινήσεις εκείνη την εποχή να δημιουργηθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης και στο Δαφνί και στα άλλα ψυχιατρία. Στη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε και η ομάδα, καταρχήν, των γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο, με την Έφη Σκλήρη, μια σπουδαία ψυχίατρο, σπουδαία πραγματικά, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, που κατάφερε αυτή τη βαρβαρότητα να την δημοσιοποιήσει μέσω εφημερίδων και σταθμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Άρχισαν να μιλούν για το σκάνδαλο της Σλέρου. Υπήρχε το περίπτερο, το περίφημο περίπτερο των γυμνών, που οι ασθενείς ήταν γυμνοί, τρώγαν με τα χέρια, ήταν τραγική κατάσταση, είχαν αποανθρωποποιηθεί. Και έτσι, πιεζόμενη η ελληνική κυβέρνηση, θεσμοθέτησε κάποια πράγματα, έδωσε κάποια κίνητρα για να πάνε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Λέρο και ξεκίνησε η αποσυλλοποίηση του ψυχιατρίου της Λέρου. Έπαιξε σε αυτό μεγάλο ρόλο βέβαια και η ομάδα που ήταν γύρω από τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου και τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Συμμετείχαν από την Τεργέστη συνεργάτες της σχολής Μπαζάλια, οι οποίοι είχαν έρθει και στο Δαφνί και δούλεψαν σε μια κλινική, στην κλινική Βαρουχάκη, με αυτό το σκοπό, την αποασυλοποίηση, και από άλλες χώρες, από Ιρλανδία, από Γερμανία, από όλη την Ευρώπη, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, δηλαδή να ντύσουν τους γυμνούς, να καταφέρουν να τους επανεντάξουν στην κοινωνία, στην κοινωνία της Λέρου ή στο χωριό τους, εάν υπήρχε οικογένεια στο χωριό τους, να σπάσει το τείχος του ασύλου, του ψυχιατρικού ασύλου. Σε αυτό το κλίμα των ανατροπών και των ρήξεων, η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συσπυρώθηκε γύρω από το 18 άνω, σε αυτό το πνεύμα της μάχης ενάντια στο ψυχιατρικό κατεστημένο, το κοινωνικό κατεστημένο, στο πνεύμα του Μάη του 68, αποφασίσαμε να σπάσουμε και τα τείχη γύρω από τον τοξικομανή, που θεωρούνταν ως τότε ανίατος, χρόνιος ασθενής και μάλιστα επικίνδυνος. Και έμπαινε, το Δαφνί δεχόταν εξαρτημένα άτομα, αλλά μέσω του εφημερίου του ψυχιατρίου, όπου έφταναν συνήθως συνοδεία της αστυνομίας. Αρχικά έμπαιναν σε ένα ψυχιατρικό περίπτερο, οποιοδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους χώρους μονοθεραπεία δεν γινόταν. Και αργότερα στην κλινική αλκοολικών και τοξικομανών. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτον να αγωνιστούμε για να μην μπαίνουν μέσω εφημερίου χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, ότι δεν μπορείς να απεξαρτηθείς αν δεν πάρεις την απόφαση ο ίδιος. Και έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 άνω δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την πρώτη, την ιδρυτική ομάδα. Υπήρχε πολλή ανταπόκριση και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, από τους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί και συνδικάτα συσπυρώθηκαν δίπλα μας. Άλλωστε, οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες έχουν κάποιο εξαρτημένο μέλος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και έτσι πιέζαμε τις κυβερνήσεις και αρχίσαμε να κάνουμε τις αλλαγές. Το 1987 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Δαφνί ενάντια στην κλινική κρατουμένων τότε, όπου η πλειοψηφία ήταν τοξικομανής. Η κλινική κρατουμένων είχε τότε νοσήλευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει με το άρθρο 69, δηλαδή είχαν το ακαταλόγιστο, για τις παραβατικές τους πράξεις και στην πλειοψηφία ήταν εξαρτημένοι. Ήταν μια κόλαση, μόνο θεραπεία δεν γινόταν.
2: Κάποιος ήταν φυλακή αυτό που περιέγραψε.
4: Ήταν μια φυλακή μέσα στο ψυχιατρίο. Όλο το προσωπικό του ψυχιατρίου, όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ κινητοποιηθήκαμε σε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Απειλήσαμε με παρέτηση, κατάληψη και όλα αυτά. Τελικά το κλείσανε και σε αυτή την ίδια την κινητοποίηση το άλλο αίτημα που ικανοποιήθηκε και αυτό ήταν να μην γίνεται εισαγωγή αναγκαστική των εξαρτημένων, να περνούν από το συμβουλευτικό σταθμό Ασκληπίου 19, να υπογράφουν συμβόλαιο και να μπαίνουν με τη θέλησή τους. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι ο τοξικομανής, ο εξαρτημένος, γίνεται καλά. Ήταν η εποχή που πια η ηρωίνη είχε μπει πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία. Έτρωγε τα καλύτερα παιδιά.
2: Τέλη του 80 λέτε.
4: Δεκαετία 80, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά. Και εκείνη την εποχή εμείς αγωνιζόμασταν να πείσουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι δεν είναι καταδικασμένος ή καταδικασμένη. Και το πετύχαμε, μολονότι εκείνη την εποχή δεν μας αναγνώριζε η επίσημη πολιτεία το χαρακτήρα του προγράμματος.
2: Ναι.
4: Του προγράμματος του έγκυρου αναγνωρισμένου προγράμματος απεξάρτησης. Είχε ψηφιστεί ο νόμος 1729 για το, που έλεγε για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, δεν μας συμπεριελάμβανε. Εμείς αναγνωριστήκαμε ως 18 άνω, αναγνωριστήκαμε επίσημα, δηλαδή μπορούσε το πιστοποιητικό του 18 άνω να το αναγνωρίσει και η έδρα, η δικαστική, όταν είχαν δικαστικές εκκρεμότητες οι απεξαρτημένοι του 18 άνω, το 1992, πολύ αργότερα, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε κάνει την ειδικότητά της στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά που κάναμε. Παρόλα αυτά, σε αυτό το διάστημα που δεν αναγνωριζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί είχε μαθευτεί στην πιάτσα ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα που σέβεται τον εξαρτημένο, που οι θεραπευτές δίνουν όλη την ψυχή τους, αγαπούν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης, διαχειρίζονται τη ζωή τους. Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος έχει γράψει και το «Αντιειδίπους» μαζί με τον Ντελέζ, ένα μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος συμμετείχε σε μία επιτροπή που, ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη Λέρο. Ήταν η προσπάθεια για την κατάργηση της βαρβαρότητας του ασύλου της Λέρου. Και πέρασε από το Δαφνί. Εκεί διαπίστωσε ότι μολονότι το Δαφνί απήχε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη Λέρο σε κάποια περίπτερα. Και περιγράφει. Η απόλυτη φρίκη, λέει. Γυμνή, δεμένη, περιγράφει την κατάσταση σε κάποια περίπτερα που επισκέφθηκε. Και συνεχίζει, γιατί αυτές οι σκέψεις καταγράφτηκαν και υπάρχουν σε βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ, την πρωτοποριακή κλινική στη Γαλλία, όπου δούλευε ο Γκουαταρί. Έχει βγει αυτό το βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ από τις εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση της Ελισάβετ Κούκη, η οποία δούλευε στη Λαμπόρτ. Εκεί λοιπόν λέει, και ξαφνικά σαν happy end, μια όαση στο Δαφνί το 18 άνω, και περιγράφει την κατάσταση το 89, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο τα κάγκελα, υπήρχαν στο δαυτή υπήρχαν κάγκελα παντού σε όλες τις κλινικές. Είχαν βάλει κουρτίνες, είχαν βάψει τους τοίχους. Υπήρχε πραγματικά μια άλλη ατμόσφαιρα δημιουργίας. Ένα πλαίσιο το οποίο έδειχνε τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος όταν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Και να κόψει τα κάγκελά του.
4: Να κόψει τα καγκελά του, ακριβώς. Ήταν πολύ συμβολικό αυτό. Και άρχισαν σε αυτή την περίοδο να γίνονται οι αλλαγές. Η κύρια αλλαγή στο 18 άνω ήταν ότι δημιουργήθηκε μια θεραπευτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα στο 18 άνω, συμπεριλαμβανόμενης και της καθαρίστριας. Προς μεγάλη έκπληξη των κλασικών ψυχιάτρων, της κλασικής ψυχιατρικής, του κατεστημένου. Η γυναίκα αυτή, η πρώτη καθαρίστρια που συμμετείχε στη θεραπευτική ομάδα, ήταν μια πολύ μητρική φιγούρα, αγαπούσε τα παιδιά, τους έμαθε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν και αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που τελικά σπούδασε στη σχολή νοσηλευτών στο Δαφνί και έγινε εξαιρετική νοσηλεύτρια στη συνέχεια. Της δόθηκε και εκείνης μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το ρόλο που τον είχε αναλάβει για να επιβιώσει. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι θεραπευτές, όσοι προσέφεραν έργο, ο καθένας στο δικό του ρόλο και είχε τακτικές συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν πάντα η πορεία του κάθε θεραπευόμενου. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό το εξαρτημένο άτομο, το πολύ μοναχικό, το πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό στον εαυτό του, χρησιμοποιούσα μια έκφραση τότε, σαν το σαλιγκάρι σε καιρό ξηρασίας. Έτσι είναι το εξαρτημένο άτομο. Άρχιζε σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες. Όλα γίνονταν σε ομάδες. Υπήρχε η ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά κυρίως υπήρχαν οι ομάδες. Ομάδα θεάτρου, ομάδα χοροθεραπείας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κήπου ακόμα. Αυτοί που φρόντιζαν τον κήπο. Και βέβαια οι ίδιοι επιλέγαν ποιοι θα πλαισιώσουν κάθε βράδυ, κάνανε ομάδα απογραφής και επιλέγαν τις ομάδες μαγειρέματος, σερβιρίσματος, καθαρισμού του χώρου τους και οργάνωναν τη ζωή τους, την έπαιρναν στα χέρια τους. Και βέβαια η συνέχεια της ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν η κοινωνική επανένταξη που έβγαιναν μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα για να δώσουν εκεί τη μάχη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επανένταξη είναι μια πολύ σημαντική φάση της θεραπείας και αυτό που γίνεται σήμερα με την ψήφιση του νόμου 51-29 του 24 είναι καταστροφικό, γιατί διαχωρίζει την θεραπεία σε ψυχολογική απεξάρτηση και αφήνει απ' έξω, σαν να είναι κάτι άλλο, την κοινωνική επανένταξη. Κοινωνική επανένταξη δεν σημαίνει μόνο ότι θα αποκτήσει προσόντα επαγγελματικά για να βρει μια θέση στην κοινωνία. Συνεχίζεται η θεραπεία του μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου εκεί είναι και θεραπευόμενος και πολίτης όπως όλοι, ισότιμος με όλους. Μπορεί να δουλεύει, να έχει το σπίτι του, να δίνει τις μάχες του για να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Ανήκει όμως και στον θεραπευτικό χώρο. Είναι ενταγμένος αυτόν στις ομάδες που προβλέπει το πρόγραμμα. Αυτό κόπηκε τώρα. Και αυτό που κατάργησε αυτός ο νόμος επίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι την πολύ βασική αρχή ότι κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ένας μοναδικός άνθρωπος. Με τις δικές του ανάγκες, με το δικό του ψυχισμό που έχει, τα δικά του τραύματα, τη δικιά του ιστορία. Με το δικό του περιβάλλον, με τις δικές του εμπειρίες, κάτι ιδιαίτερο. Και επομένως, του χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα του ταιριάζει και θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει.
2: Σωστά.
4: Αυτό που γίνεται σήμερα, που προβλέπει αυτός ο νόμος, είναι η ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων, που σημαίνει ότι καταργείται το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει ο ίδιος το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Ο νόμος προβλέπει την πλοήγηση του εξαρτημένου μέσα στο σύστημα για να βρεθεί μία θέση που θα τον τοποθετήσει. Αλλά η απεξάρτηση είναι δυνατή και παλέψαμε γι' αυτό δεκαετίες ολόκληρες, και το 18 άνω και το ΚΕΘΕΑ, αλλά δεν είναι εύκολη. Το εξαρτημένο άτομο δεν πιστεύει στον εαυτό του, είναι πολύ ανασφαλές, δεν ελπίζει. Την πίστη του στο πρόγραμμα και στη δυνατότητα να γίνει καλά την αντλεί από το θεραπευτή του, γιατί δίνουμε έμφαση στη θεραπευτική σχέση, η οποία έχει καταλυτικό ρόλο στη θεραπεία. Είναι μια σχέση ανθρωπιάς, επικοινωνίας, σεβασμού, κατανόησης, και ο θεραπευτής που υποδέχεται το εξαρτημένο άτομο και κάνει τη σχέση τη θεραπευτική μαζί του, του περνάει μέσα από αυτή τη σχέση τη δική του πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Του δίνει φτερά δηλαδή.
2: Επαναπλαισίωση δηλαδή του περιβάλλοντος.
4: Δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν εξελιχθεί αυτή η σχέση. Αυτή κόβεται τώρα.
2: Περιγράφεται κάτι από το οποίο έχει γίνει εντελώς εργαλειακό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
4: Εντελώς εργαλειακό. Και
2: να
4: σας πω κάτι.
2: Και για τα στεγνά προγράμματα, Εύη, νομίζω.
5: Βέβαια. Πριν από αυτό, είναι μικρή παρένθεση. Μιλήσατε πάρα πολύ για το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική επανένταξη.
4: Ναι.
5: Είναι σπουδαία. Τόσο στα βιβλία σας, στο ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, όσο και στο δημόσιο λόγο σας, αναφέρεστε στην εξάρτηση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
2: Ναι.
5: Και έχει πολύ νόημα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι που ακούν μπορεί να το θεωρούν αρρώστια, κάτι ανίατο, όπως είπατε πριν.
2: Δυναμία ή...
5: Ακριβώς. Να το θέσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
4: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε, γιατί αυτό που πάντα προσπαθούσαμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι καταρχήν πάσχει η κοινωνία. Είναι έκφραση κοινωνικής παθολογίας η εξάρτηση με τη μορφή που έχει σήμερα. Απόδειξη, όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο βαθαίνει και η μεγαλώνει η διάδοση των εξαρτήσεων. Κάθε τύπου εξάρτησης. Από τις ουσίες νόμιμες και παράνομες, γιατί και ο αλκοολισμός έχει μεγάλη διάδοση. Από το ίντερνετ, από την τροφή, από τον τζόγο που προωθείται μάλιστα και από το ίδιο το κράτος. Από πάρα πολλά. Πάρα πολλές συμπεριφορές επίσης. Η εξάρτηση εκφράζει την παθολογία μιας κοινωνίας η οποία βυθίζεται στην κρίση και στην παρακμή. Ένας ορισμός που βοήθησε πάρα πολύ το 18 άνω να συγκροτήσει το πρόγραμμά του είναι ο ορισμός ενός ψυχίατρου στη Γαλλία, πολύ πρωτοποριακού, του Ολιβενστάιν, που λέει ότι η εξάρτηση είναι το προϊόν της συνάντησης ενός ψυχισμού ευάλωτου με τις ουσίες μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Η συνάντηση αυτών των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα με τον ψυχισμό αυτού του

0: Είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο. Παράδοξη μεν, διότι οδηγεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες στο θάνατο, αλλά είναι μια στρατηγική επιβίωσης για να καταφέρει να ζήσει. Καταφεύγει στα ναρκωτικά. Γεμίζει το κεφάλι του για να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όλα όσα τον πληγώνουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ συσσωρευμένο θυμό, οργή, ενοχή, ντροπή και δεν μπορεί να τα εκφράσει με το λόγο. Και έτσι ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να εκφραστεί είναι είτε παίρνοντας τις ουσίες και ναρκώνοντας τις αισθήσεις του, είτε με τις... αυτές τις, το acting out που λέμε, δηλαδή με παρορμητικές πράξεις. Σε αυτές μένει ο κόσμος, ότι αυτό το παιδί μπορεί να τα σπάσει όλα.
1: Θετικός ή οτιδήποτε, ναι.
0: Και στιγματίζεται παίρνοντας σαν βάση αυτή την παρατήρηση ότι αυτό το παιδί δεν σεβέται τίποτα. Αυτό το παιδί όμως είναι πολύ πονεμένο παιδί και είναι ο πιο ευαίσθητος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει σαν αλυσίδα. Ο ευαίσθητος κρίκος της είναι αυτός.
1: Και όταν λέτε ευαίσθητος κρίκος, εννοούμε και τους ανθρώπους που αισθάνονται περισσότερο.
0: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που είναι τόσο βοηθητικό εργαλείο στη θεραπεία, η τέχνη, στη θεραπεία απεξάρτησης, είναι γιατί μέσα από την τέχνη μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα μέσα τους συναισθήματα. Αν έχει κανείς δουλέψει με αυτά τα παιδιά, βλέπει πως μεταμορφώνονται με τη βοήθεια της τέχνης, μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλάζουν. Και αυτό είναι η απεξάρτηση. Μια διαδικασία αλλαγής, διαρκών αλλαγών, σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, που αποφασίζει και κάνει τη ρήξη με τις ουσίες και τον κόσμο τους, με το αντικείμενο της εξάρτησής του και όλες τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό. Πάνω σε αυτή τη ρήξη οικοδομείται η καινούρια του ζωή.
2: Στο 18 άνω υπήρχαν ομάδες θεάτρου, δραματοθεραπείας, τα κλειστά προγράμματα θεάτρου στην επανένταξη, μουσικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χορού, κοσμήματος, και όντως τα παιδιά μετακινούνταν συναισθηματικά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες. Και ήταν και βασικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βασικό σημείο της θεραπείας των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτή τη νέα κατάσταση, με το αυτό το φρικτό για τους θεραπευόμενους νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που πια είναι ωφελούμενοι και όχι θεραπευόμενοι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Η τέχνη δεν υπάρχει. Η θεραπεία μεσοτέχνης έχει, ή τουλάχιστον έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και μιας και το ανέφερες πριν, και δεν μιλάμε πια και για την προαγωγή των στεγνών προγραμμάτων.
0: Τα στεγνά προγράμματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Η αρχική απόφαση της ηγεσίας του ΕΟΠΑΕ ήταν να καταργηθούν τα ονόματα των προγραμμάτων. Καταργήσουν την ιστορία τους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το απρόσωπο ΕΟΠΑΕ. Πρόγραμμα ΕΟΠΑΕ. Ούτε πρόγραμμα 18 άνω, ούτε πρόγραμμα και θεά, ούτε αργό. Υπάρχει λοιπόν μία συστηματική προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία των προγραμμάτων και να απαξιώσουν και τους θεραπευτές. Από την πρώτη στιγμή οι θεραπευτές αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού στο ρόλο του θεραπευτή, γιατί πήραν θεραπευτές από ένα πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως είναι ας πούμε το ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα στεγνό πρόγραμμα

0: πάντα έδινε τη μάχη ενάντια στη διαχείριση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Πήραν θεραπευτές από το ΚΕΘΕΑ και τους πήγαν στη διανομή υποκαταστάτων στις φυλακές, εντελώς εκδικητικά. Πήραν θεραπευτή από το Μοζαΐκ, πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα κάθε εθνικότητας, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πήραν τον άνθρωπο που τα φτιάξε, τον Δημήτρη το Γιαννάτο συγκεκριμένα, και τον στείλαν στις φυλακές, στα υποκατάστατα. Κινήσεις που έδειχναν ότι δεν σέβονται το θεραπευτή και το ρόλο του και ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζόμενων, καταστολής, φόβου. Αλλά ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει στον εξαρτημένο την αγάπη για την ελευθερία, για την αυτονομία που επιδιώκεται μέσα από την απεξάρτηση. Αν ο ίδιος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, πώς θα εμπνεύσει αυτή την αγάπη και να κάνει, να δώσει κίνητρο στον εξαρτημένο να αγωνιστεί για την ελευθερία του. Η απεξάρτηση είναι ένας αγώνας για την ατομική χειραφέτηση, η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την κοινωνική χειραφέτηση. Παλεύει για ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο. Σπάζει τα δεσμά του. Αν ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα κλίμα δουλείας, τρομοκρατίας, εκβιασμών, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι θεραπευτής. Είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό έχουν διαμορφώσει έτσι τους όρους μέσα στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ, ώστε ο περισσότερος χρόνος να δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να συμπληρώνονται χαρτιά. Και όχι να δίνεται χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις, να εκφραστούν με κάθε τρόπο. Να προσφέρουν δηλαδή οι θεραπευτές το χρόνο τους, όλο το χρόνο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που για πρώτη φορά αρχίζουν να μιλάνε. Είναι σιωπηλά αυτά τα άτομα. Δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Μέσα στη χρήση το λεξιλόγιο τους είναι 60-70 λέξεις της πιάτσας για τη συναλλαγή. Όταν αρχίσουν να έχουν λόγο, τότε μπορούν να εκφράσουν ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Και πρέπει αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται, να έχει αποδέκτες και όχι να πνίγεται, όχι να φημώνεται. Αυτό είναι το καταστροφικό που γίνεται τώρα. Και βέβαια θα ρωτήσετε γιατί γίνεται.
1: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποια δομημένη στρατηγική πίσω από αυτό, πιστεύω?
0: Βεβαίως υπάρχει στρατηγική. Και πιστεύω ότι, όπως αναλύω και στο βιβλίο, δεν είναι μονάχα η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση που υπαγόρεψε αυτό το νόμο.
1: Ναι.
0: Για την υποτίθεται ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με αυτό το ψευδεπίγραφο τίτλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο από φαρμακευτικές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα γύρω από τους κυβερνώντες.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο απεξαρτημένος, όταν απεξαρτηθεί, γίνεται μαχητής της ζωής. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να αγωνίζεται. Δεν θέλουν αγωνιστές της ζωής. Θέλουν αυτό που λέγεται και στο νομοσχέδιο λειτουργικούς χρήστες. Ανθρώπους που γεμίζουν το κεφάλι τους με ουσίες ή με το αντικείμενο της εξάρτησης, απασχολούνται διαρκώς με τον τζόγο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, αλλά όχι ισότιμους πολίτες που αγωνίζονται μέσα σε αυτή την κοινωνία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών ιατρείων, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, η οποία λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω. Πλαισιώνεται από απεξαρτημένους από το 18 άνω και άλλους αλληλέγγυους, αλλά έχει πολλά παιδιά από το 18 άνω, έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις για ενάντια στην πολιτική αυτή της καταστροφής των στιγμών προγραμμάτων, αλλά και πριν από αυτό, για τους 600 που πνίγηκαν στην Πύλο. Αυτή η συλλογικότητα ήταν που οργάνωσε μαζί με τα κοινωνικά ιατρεία την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στο ΣΕΑ, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εκδικητικά η Μενδώνη πήρε μετά το χώρο τους. Και στερήθηκαν και το χώρο τους. Εκεί πρωτοακούστηκε η καταδίκη του εγκλήματος της Πύλου. Πήραν μέρος σε αυτό, πήραν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επαναπροωθήσεις, πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις ενάντια στο έγκλημα των Ντεμπών, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρρευση του ΕΣΥ. Έξω από το Υπουργείο πάρα πολλές φορές διαδηλώσαμε μαζί. Άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, που έχουν φτιάξει την καινούρια ζωή τους χωρίς ουσίες, χωρίς εξάρτηση, με νόημα, μια ζωή με νόημα και αξίες, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν θέλει αυτό η κυβέρνηση. Ο νόμος που πέρασε έχει πίσω του την αντίληψη ότι αυτοί οι πληθυσμοί των περιθωριοποιημένων ατόμων, των εξαρτημένων, των προσφύγων, είναι περιττοί πληθυσμοί. Το κράτος ξοδεύει και δεν ωφελείται, δεν κερδίζει από αυτούς. Επομένως, ως περιττοί πληθυσμοί, τους βάζουμε στο περιθώριο και τελικώς οδηγούνται στην εξόντωση. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στις πιάτσες και κανείς δεν το μαθαίνει. Κανένας. Περιττοί πληθυσμοί είναι για τους κρατούντες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν της βιοπολιτικής που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Της πολιτικής που αποβλέπει στον έλεγχο πληθυσμών, και αυτός ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωσή τους, στην ακραία λογική του. Αυτό δεν έκαναν και οι Ναζί. Οι ψυχασθενείς, οι Εβραίοι, όλοι διαφορετικοί, κόστιζαν στο κράτος και επομένως έπρεπε να εξαντωθούν. Πριν γίνουν τα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίων, κομμουνιστών κλπ, υπήρχε η ευθανασία που επιβλήθηκε στους ψυχασθενείς, στα ψυχιατρικά άσυλα. Εκατοντάδες χιλιάδες εξοντώθηκαν απλά γιατί ήταν περιττοί για το κράτος. Αυτή είναι η λογική πίσω. Όσο και αν σοκάρει, δυστυχώς είναι αυτή. Και οι απεξαρτημένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρούν πολύ σημαντική αυτή τη μάχη. Ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δίνουμε τα χέρια με όσους παλεύουν για τη ζωή, για μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια, και προχωράμε μαζί. Γιατί έμαθαν το μαζί. Μπαίνω σε ομάδα, αυτό σημαίνει ότι κάνω σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
1: Αυτό θα παρατηρούσα, ότι πίσω από όλο αυτό περιγράφεται μια λογική διάλυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα της. Είτε μιλάμε για συνδικαλισμό, είτε μιλάμε για ομάδες στην ψυχοθεραπεία και στην αποκατάσταση, υπάρχει μια γενικότερη λογική διάλυση της ομάδας.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι η λογική του ατομοκεντρισμού, της αποξένωσης των ανθρώπων. Το άτομο πάνω απ' όλα. ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το συνάνθρωπο. Η μη αποδοχή του άλλου, με κεφαλαίο της ετερότητας. Αυτός πάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί εκεί ανακαλύπτουν το τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, να αποδέχεσαι ότι είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχεις και πολλά κοινά μαζί του. Και να αγωνίζεσαι μαζί του για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός. Ας πούμε, αυτό το καρπούζι είναι έργο παιδιών της ομάδας κεραμικής του 18 άνω. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γιατί και εκείνοι είναι αγωνιστές της ελευθερίας.
2: Κυρία Μάτσα, με αυτή τη νέα συνθήκη που δυστυχώς υπάρχει, τι βλέπετε μπροστά για το χώρο της απεξάρτησης?
0: Βλέπω ανθρώπους, είτε είναι απεξαρτημένοι, είτε είναι θεραπευτές που αντιστέκονται. Υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν έναν αγώνα που δόθηκε και από το 18 άνω και από το ΚΕΘΕΑ, από όλα τα στεγνά προγράμματα, για να υπάρχει απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη ισότιμη με όλους. Από το 18 άνω έχουν περάσει άνθρωποι που έγιναν ποιητές, συγγραφείς, προσφέρουν στην κοινωνία, ηθοποιοί, δημιουργικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης, αποδεσμά. Συντάσσονται μαζί μας και οι οικογένειές τους και η κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του 18 άνω, που είναι ο συλλογικός αγώνας, η αυτοδιαχείριση αυτών των ανθρώπων και ο αγώνας για ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο, αυτά δεν χάνονται και αυτά μεταλαμπαδεύονται στους επόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν το κέρδισε το παιχνίδι η κυβέρνηση. Μπορεί φαινομενικά να διαλύει τα προγράμματα τώρα, αλλά υπάρχει αντίσταση που θα πάρει πολλές μορφές και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πάρει πολλές μορφές.
1: Και νομίζω ότι θα είχε και νόημα να σταθούμε και στη σημασία του στεγνού προγράμματος, γιατί νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία που περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση. Αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Θέλει ανθρώπους που θα λειτουργούν ψυχολογικά πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα εξαρτημένο άτομο. Θα περάσω να πάρω το υποκαταστατό μου. Όχι, απελευθερώνομαι από αυτά τα δεσμά της εξάρτησης και οργανώνω τη ζωή μου σε άλλες βάσεις. Ο Μπάρροους, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ηρωίνη, έλεγε ότι η εξάρτηση είναι η άλγευρα της ανάγκης. Θα κάνεις οτιδήποτε για να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη. Θα κλέψεις, θα χτυπήσεις, θα πεις ψέματα. Δεν σε εκφράζει, αλλά το κάνεις από ανάγκη. Γιατί είσαι εξαρτημένος. Όταν λοιπόν σπάσεις τα δεσμά της εξάρτησης, απελευθερώνεσαι και τότε πια λειτουργείς σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σαν να σταματά τους αγώνες για να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε, σίγουρα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και θα κλιμακωθεί. Στα κοινωνικά ιατρία,
2: πείτε μας λίγο
1: για αυτά.
0: Έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί είναι αυτοοργανωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν γιατί η κοινωνία έχει φτωχύνει πάρα πολύ και γιατί το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει με αυτές τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού, της διαρκούς μείωσης των δαπανών για τη δημόσια υγεία, αυτές τις πολιτικές που φτάνουν στο σημείο να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας με τα ΜΑΤ και να ρίχνουν δακρυγόνα
2: στους γιατρούς.
0: Στα επίγοντα, όπου υπήρχαν και ασθενείς που θα μπορούσαν να πεθάνουν από αυτό, αν είχαν ένα πρόβλημα αναπνευστικό ή καρδιολογικό. Να μην υπολογίζουν τίποτα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία, προσπαθώντας εκεί να βρουν τη δυνατότητα να φροντίσουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική. Στο κοινωνικό ιατρείο η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε αυτό, στη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας. Η έμφαση δίνεται και σε κάτι άλλο. Ο γιατρός όποιας ειδικότητας στο κοινωνικό ιατρείο δεν αισθάνεται ότι είναι υπεράνω. Υπάρχει μία σχέση αμοιβαιότητας, ισοτιμίας με όλους όσοι προσφέρουν έργο στο κοινωνικό ιατρείο και με αυτούς που δέχονται τη φροντίδα του κοινωνικού ιατρείου. Ο στόχος είναι όποιος παίρνει τη φροντίδα αυτή, όταν δεν χρειάζεται πια ο ίδιος φροντίδα, να προσφέρει φροντίδα σε άλλους που χρειάζονται, να μπει δηλαδή στην αλυσίδα της αλληλεγγύης. Και παράλληλα με το καθαρά ιατρικό έργο γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κοινωνικά ιατρία, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνία και στη γειτονιά της συγκεκριμένη που είναι το κοινωνικό ιατρείο και γενικότερα, και θέτουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά αιτήματα. Ας πούμε το κοινωνικό ιατρείο στα Εξάρχεια, που ανήκει στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων, είχε οργανώσει, ενδεικτικά το λέω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουμε οργανώσει ενάντια στην κρατική και την αστυνομική βία. Και έγινε εκδήλωση με τη Μάγδα Φίσα, με την Ελένη Κωστοπούλου, με τον πατέρα του Σαμπάνη και όλη την οικογένεια Σαμπάνη, με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, και όλα τα θύματα της κρατικής και της αστυνομικής βίας και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτή την εκδήλωση να συντάσσεται με αυτή την απέτηση που πρωτοέβαλαν τα κοινωνικά ιατρία και οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή που κανείς δεν τη σέβεται πια. Κανείς δεν τη σέβεται.
1: Απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται, πώς μπορεί να σταθεί κανείς? Νομίζω το είπατε ήδη, ότι η αλληλεγγύη είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, αυτό που μας πάει παραπέρα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιέζεται από τον δικό του μικρό κόσμο, από τον κόσμο που βλέπει έξω, από αυτό που περιγράφεται, και έχει μια παραπάνω ευαισθησία για τον συμπολίτη του, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς, πώς να πορευτεί?
0: Να μην κλειστεί στο μικρό κόσμο του, να βγει προς τα έξω, να ανοίξει ορίζοντες στη ζωή του, να συμμετέχει στα κοινά, γιατί η υπόθεση αυτή της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, της ανατροπής αυτής της απαράδεκτης τάξης πραγμάτων, είναι υπόθεση όλων μας. Και από αυτή την άποψη ο καθένας έχει υποχρέωση να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά, τις προκαταλήψεις, την ρουτίνα την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση αυτή η καθημερινή ρουτίνα. Και χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθειες για να βγει από αυτήν. αυτό το κάθε μέρα έχω ένα πρόγραμμα και μένω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Mm. Αυτό που μαθαίνουν οι εξαρτημένοι στο πρόγραμμα του 18 αν από την ώρα που εντάσσονται, είναι ότι θα πρέπει στη ζωή τους να αναζητούν ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που λέει ο Εμπειρίκος. Οι ορίζοντες που είναι ανοιχτοί και μας περιμένουν. Mm. Και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να τους βρούμε. Τον ανοίγουμε το δρόμο με τη δράση μας. Mm. Κανένας μόνος. Κανένας. Η περιχαράκωση, η αποξένωση είναι καταστροφή.
1: Mm.
0: Και ατομική και κοινωνική. Γιατί όταν είσαι μόνος, βλέπεις μόνο τις αδυναμίες σου.
2: Mm.
1: Και δεν αρκεί ένα ανάθεμα από το,
0: ακριβώς,
1: το μετερίζι σου μόνο, ακριβώς, μέσα από το σπίτι σου. Mm-hmm.
0: Και αναπαράγεις τη μιζέρια.
1: Σωστά.
2: Κλείνοντας, και νομίζω έχει νόημα να κλείσουμε έτσι με το μαζί και τους ανοιχτούς ορίζοντες. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι η ιστορία του 18 άνω, από τις εκδόσεις Άγρα, και που υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη αυτή η πορεία που περιγράψατε.
0: Και θα παρουσιαστεί τώρα, η επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί, είναι μέσα στα προσφυγικά, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, και υπάρχει μια απεργία πείνας ενός κατοίκου των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να μην κατεδαφιστούν.
2: Ναι.
0: Γιατί το κράτος το βλέπει και η περιφέρεια Αττικής το βλέπει σαν φιλέτο. Και δεν βλέπει ότι 400 οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Mm. Παιδιά, γέροι, μετανάστες, άνθρωποι πονεμένοι, κατατρεγμένοι. Θέλει να το κατεδαφίσει. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση. Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα κοινωνικά ιατρία στηρίζουν αυτόν τον αγώνα. Και συμβολικά πάντα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σε αυτό το χώρο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 7 το βράδυ, στο χώρο των προσφυγικών, σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας, τον Αρίστο, ο οποίος έχει βγει με ένα μήνυμα στην κοινωνία: θα νικήσουμε. Δεν λέει ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε, λέει ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
1: Θα νικήσουμε.
2: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Μεγάλη χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και ελπίζω, δεν ξέρω, το θα νικήσουμε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ ελπίζω στη δύναμη της ομάδας. Να ανακτήσουμε αυτή τη δύναμη της ομάδας.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η δύναμη. Να στραφούμε στους ανθρώπους που προωθούν περισσότερο αυτή την ιδέα.
0: Με δύναμη της ομάδας. Πολύ σπουδαία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και YouTube.
2: Τα λέμε την επόμενη.
1: Γεια
2: χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
9: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: Και καλό καλοκαίρι!
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 9.4 και την εκπομπή επισκέπτης 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτριγυρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Καταφαντασία Ανασενής και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Καταφαντασία Ανασενούς? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Καταφαντασία Ανασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάναν μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέω, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου. Και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές καταφαντασίας ασθενειών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί και την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα ναι, μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική. Έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε. Εμείς ναι, υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό προσέλετε το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Εντάξει. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας, που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocchium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα?
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει? Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα λίγο πολύ βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε. Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή? Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, να και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
0: Σε επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως στο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα πάρα μια μουσική ανάσα. Ναι. Να πιούμε λιγάκι νερό. Εντάξει.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ο καταπαταστή ασθενή στη διασκευή και στην οφθαλμία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Και έχουμε μαζί μα τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόζω στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσεις της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά.
2: Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας.
2: Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
2: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται δεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπει

0: άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, μέσα σε βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη, ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
1: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
0: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Πόσο συχνά. Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
1: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορέσουμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
0: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
1: Εισαγωγικά.
0: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
1: Τελικά φταίνει η σωτήρης εντός αγωγικών ή φταίει και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις,
0: ναι,
1: και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα και όταν γίνεται η κυβέρνηση θα μην κάνει τίποτα από αυτά?
0: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα βέβαια, όσο μεγαλώνω αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
1: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
1: Επανάληψη.
0: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
1: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά?
0: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε την άξια πέταλα 2-3 φορές.
0: Μία από
1: την Κούπη, μία μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα στο σκέλετο ρόλο, δηλαδή και λιγότερο ουσία, έτσι?
0: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
1: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
0: Αλλήμον.

0: Καθόταν ξημερώματα και βλέπανε πουλί.
1: Και βλέπανε πουλί. Έχει
0: συμβεί και αυτό.
2: Καλύτερη ηθοποίηση από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η σάτυρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
2: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόσουμε, την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτυρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτυρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το Μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του. Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν εξουσία?
2: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορεί στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μου, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
2: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
2: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή, να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνιέντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάσεις τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
2: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο κακομοίρης στα 17 και στα 18. Τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου, όταν έχω μάθει κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα? Η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
2: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
0: Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
2: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω χωμάστε.

0: Επανδρεύουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά φαντασία να σανείς. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούνε. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Κατά φαντασία γέροντας.
1: Κλειρίν, κλινίρι, κλειρίν.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούς έτσι.
0: Δεν αρέσει. Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικό.
1: Τιτανικό.
0: Ξανά προς εδώ ξαναλαμβάνομαι πάντα.
1: Α, μπορεί να. Αλλά ξανά.
0: Βρισκόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε
1: σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιοι συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταθακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Και λίγο πριν κλείσουμε να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει αποφασίζει να σκοτώσει έναν ένα τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η Άνοια.
1: Ναι,
0: κάπου πολύ... θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την Άνοια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό. Αυτό νομίζω να είναι σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία ειδικά, κλινικές
1: δοκιμές. Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, ο οποίος πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Προπόληση more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Yeah. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο, είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αυτογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
0: ναι,
1: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο πυκνό αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Ertopen, την Ertopen που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ertopen με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα π.χ. στην Πεντέλη αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές. Ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες.

0: εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν κάνεις, δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης, να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε, αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
1: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
0: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
1: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
0: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι, απλά.
1: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
0: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
1: ναι,
0: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
1: Ναι, την τροπή.
0: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
1: Τι εννοείται?
0: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
1: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
0: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
1: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε,

0: την μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει.
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά.
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά.
1: Ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε... ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω. Δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά, δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν...
0: Επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν «Βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92, 80, 93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ». Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έχει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει, το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά, οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, δικά, πνίγηκαν πολύ από την κακία.
1: Μπορεί να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός με πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουμπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ο
0: ζωή
1: ιός
0: μας.
1: Είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα...
1: Φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καταστροφή και οικονομική πανελευθερία για τους Ουκρανούς, κακοδιαχείριση, απλά διαφθορά. Θα δούμε τα νέα σκάνδαλα από τον κύκλο του Ζελένσκι και βέβαια τους Άγγλους, οι οποίοι προχωρούν σε νέα κλιμάκωση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τρίτη, 25 Αυγούστου, είμαστε εδώ στη θέση μας σήμερα, τουλάχιστον για σήμερα, αυτόν τον Αύγουστο, όπου εντάξει, βλέπετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το φως, να δουλεύουμε ασταμάτητα σχεδόν, με κάποιες έτσι μικρές ελλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ με τη βοήθεια, την αγάπη μάλλον τη δική σας, την οποία μας στέλνετε, είτε είμαστε εδώ είτε ταξιδεύουμε, δεν έχει σημασία, βρεθήκαμε λίγες μέρες στο χωριό. Θα βρεθούμε και το Σεπτέμβρη μαζί με ανθρώπους που είναι φίλοι του καναλιού να στηρίξουμε την έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποιείται στο Καστελόριζο, υψίστης εθνικής σημασίας η έκθεση αυτή. Θυμίζω, Αιγαίου Πνοές, ο τίτλος της έκθεσης. Τα εγγένειά της είναι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30. Σας περιμένουμε λοιπόν, όποιοι είστε κοντά, να τα πούμε και από εκεί και από το Καστελόριζο, να σηκώσουμε τη σημαία ουσιαστικά της αντίστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας και από το Καστελόριζο. Αν λοιπόν είστε κοντά, θα τα πούμε εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε το κανάλι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, είτε συμμετέχουν, είτε κοινοποιούν, είτε γράφουν σχόλια. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι το κανάλι αυτό δεν λειτουργεί για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να το κρατήσουν ζωντανό, να κεράσουν ένα καφέ ουσιαστικά το κανάλι. Αυτό είναι το κόστος του να κρατήσει το κανάλι ζωντανό. Και με αυτό το κέρασμα μπορούμε εδώ όλοι μαζί να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, αυτές τις αναλύσεις, να έρχονται και νέα άτομα τα οποία θα έρθουν το Σεπτέμβρη. Θυμίζω ότι, όπως έχω ξαναπεί, εάν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματισμούς και θέλει να μιλήσει για θέματα πολιτικής, πολιτισμού, τεχνών γενικότερα, παρεμφερεί με το κανάλι, στείλτε μου ένα email για να δούμε το θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει. Μήπως το κανάλι δώσει την πλατφόρμα αυτή και σε άλλους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες για την πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους οι οποίοι με κρατούν εδώ ανοιχτό το κανάλι, και αν θέλετε να μας βοηθήσετε μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε και στο σύνδεσμο στο Patreon. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν πάω στο θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και προκαλεί. Θα ξεκινήσω με την εσωτερική κατάσταση, η οποία και αυτή προκαλεί. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα και μετά στο Open ο Ραγιαπετρίτης αθλειότητες και ολεκτικά της κάλπικης δεκάρας πειραματισμοί, ότι εμείς αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα βγάλουμε εξωγό τις φρεγάτες, κάτι αστειότητες. Ο άνθρωπος είναι ανίδεος, πανάσχετος, ακατοίκητος και τολμάει να το παίζει, ενώ στην πραγματικότητα να το παίζει μάγκας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του υποτακτικού απέναντι στους Τούρκους. Θυμάστε και τις γονικλησίες στον Ερντογάν που είχε σπάσει τη μεσούλα, διότι αυτό του βγαίνει, αυτή είναι η τάση του, η φύση του, αυτή είναι, αυτή που είχατε δει τότε. Τον είχε μάλιστα, είχε γονατίσει δύο φορές και στο Προεδρικό Μέγαρο και στο, όταν είχε πάνω υποσχεθεί να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, για να καταλάβετε το ποιον αυτό ανθρώπου. Τώρα λοιπόν για εσωτερική κατανάλωση, στο εσωτερικό ακροατήριο, στα χάπατα που νομίζω ότι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μας λέει ο Ραγιάς ότι θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται τα δικαιώματά μας, κουραφέξαλα. Για να καταλάβετε την πραγματικότητα, διότι άλλο είναι το τι λέει κανείς και άλλο το είναι το τι κάνει, μπορεί να το παίζει μάγκας, αλλά να είναι η καλύτερη πλήστρα, η καλύτερη προξενήτρα του Τούρκου, φέρνει την ύφη που λέγεται Μητσοτάκης στον γαμπρό να τον αλώσει που λέγεται Ερντογάν. Τι έκανε λοιπόν στην πραγματικότητα η Ελλάδα? Λοιπόν, πήραν, εξαφάνισαν τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο. Θυμίζω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως απόφαση, γιατί ενοχλεί το η Άγκυρα εδώ και καιρό, είχε αποφασίσει το εξαίρετο ότι θα φύγουν. Ψάχνουν να βρουν την αφορμή. Με πρόσχημα λοιπόν τις απειλές του Ιράν κατά της Σούδας, κατά των Αμερικανών, ξαφνικά λοιπόν στην Κρήτη, ξαφνικά λοιπόν είπαν εδώ ότι το κάνουμε για λόγους ασφάλειας των Αμερικανών και ξεγυμνώνουμε την Κάρπαθο αποκλειστικά στην πραγματικότητα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκιά. Εδώ ο σκοπός δεν ξέρω ποιος είναι, τι θέλουν να προστατέψουν με την απόφαση αυτή. Άρα πράγματι λοιπόν την ίδια ώρα που παραμένουν τα Patriot, τα άλλα Patriot, τη Σαουδική Αραβία, για να ξεχρώνουν γραμμάτια για να πληρώνουν οι κούλες, οι μποθρώνες, οι γκόμενοι και οι γκόμενες του Μητσοτακέκου ή του Μπακογιαννέκου, που ποιοι είναι εδώ που τα παίρνουν, για να μπουκώνουν στόματα λοιπόν από τους Σαουδάραβες ή από τους εφοπλιστές που έχουν εμπόριο με τους Σαουδάραβες. Την ίδια ώρα λοιπόν παραμένουν εκεί τα Πέτριοτ, φεύγουν από την Κάρπαθο λοιπόν τώρα να προστατέψουν τα μπαμπά, τον θείο Σαμ, τα Αμερικανάκια εδώ, οι καρπαζόις πράκτορες της Βρωμονουδού. Άρα εδώ υποτίθεται ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Σούδα, λέει εδώ, απειλείται η Αμερικανική βάση από Ιρανικούς πυράβλους, και αυτό από μόνο του λέει, παράλληλα ο Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, ντρέπεται ο νομός, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών, πανάσχετος κυριολεκτικά, ο οποίος διασύρεται όπου και να, δηλαδή ντρέπεσαι να τον ακούς από τις προκλητικές, από τις ξεφτύλες τις οποίες ξεστομίζει για τα εθνικά συμφέροντα, ο ορισμός του ενδοτικού, είπε ότι είναι δύσκολο να πλήξει το Ιράν την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο υφυπουργός εξωτερικών, φαντάσου, γίνεται υφυπουργό εξωτερικών, τα μηδενικά. Λοιπόν, το πολιτικό μηδενικό που είναι υφυπουργός εξωτερικών λέει ότι το Ιράν είναι δύσκολο να πλήξει στόχους στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα εκενώνουν την Κάρπαθο για να στείλουν τους Αμερικανούς στη Σούδα. Για να καταλάβετε εδώ τι σημαίνει το είμαστε ταγάρια ή αχυράνθρωποι, ξιόμπια και ξώανα των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απομακρυνθεί από την Κάρπαθο ή να απομακρυνθούν οι Patriot επειδή τα Αμερικανάκια απειλούνται. Να μας πούνε επίσης γιατί παραμένουν σε Σαουδική Αραβία, τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία πήγε σε αμυντική συμφωνία με τα Πακιστάνο-Τουρκο-Μόγκολα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσο θα συνεχίσουν να τα παίρνουν εις βάρος του ελληνισμού. Λοιπόν, άρα επίσης υποτίθεται ότι πήγαν εκεί στην Κάρπαθο γιατί θέλαμε ασφάλεια στην περιοχή. Πάλι λόγω του Ιρανικού πολέμου. Τώρα δεν θέλουμε ασφάλεια στην περιοχή της Καρπάθου και τη γύρω περιοχή λόγω του Ιρανικού πολέμου. Δηλαδή, δεν θα προστατεύουμε τα ελληνικά νησιά λόγω του Ιρανικού πολέμου, που γι' αυτό πήγαν στην Κάρπαθο, για να προστατεύουμε τους Ιρλανδομούριδες, μπουχέσες, τους Αμερικανούς ναύτες και τις γκόμενες που μαζέψουν εκεί πέρα στα Χανιά, στην κολοβάση τους. Αυτή είναι η ισορροπία εδώ, να απειλούμαστε έστω από το Ιράν και να ξεχνάμε την απειλή των νησιών μας και να προστατεύουμε τους Αμερικανούς. Τόσο δηλαδή σκουπίδια των Αμερικανών είναι αυτή η κυβέρνηση. Και βέβαια προφανώς ένα μεγάλο ερώτημα εδώ, διότι είχαν αντιδράσει οι Τούρκοι όταν οι Patriot πήγαν στην Άγκυρα, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ερωτηματικά εδώ κατά πόσο έγινε ξεκάθαρα κατ' εντολήν των Τούρκων αυτή η κίνηση. Δηλαδή ξεγυμνώσαμε και όπως διαβάζω πράγματι στα καρπαθιακά νέα, ήδη Κυριακή αρματαγωγό μετέφερε πράγματι τους Patriot τις πρώτες πρωινές ώρες από το λιμάνι της Καρπάθου, το γύρωσαν, το ακύρωσαν, το εγκατέλειψαν το νησί, Κυριακή 23 Αυγούστου, σήμερα είμαστε Τρίτη 25 Αυγούστου, για να πάνε εκεί από το ακροτικό νησί μας που είχαν πάει από το Μάιο, ξαναλέω. Αποφάσισαν λοιπόν εδώ οι μπλε ακρίδες ότι είναι πιο σημαντικό να προστατέψουν τις αμερικανικές δομές, και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Έχουμε εκεί 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν προς το παρόν. Εικάζω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι. Δεν θέλει να ενοχλεί τον Τουρκαλά Αφέντη, τον Μπραϊμάκη που λέγεται Δένδιας Κούλης ή Ραγιάς. Μπραϊμάκη Ουσουφάκη, δεν ξέρω, διαλέξτε και πάρτε. Πολύ πιθανό να δούμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, όλα αυτά είπαμε ότι όταν το Ιράν απείλησε, είπαν ότι θα, αν συνεχιστεί η κατάσταση τώρα με την οικονομική αυτή, με το νέο αυτό εμπάργο, αποκλεισμό, ο οποίος είναι αμφιβόλου επιτυχίας στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κλιμακώσουν οι Ιρανοί, εάν οι Ιρανοί νιώσουν ότι είναι λιγότερο επώδυνο να κλιμακώσουν κατά των Αμερικανών παρά να ανεχθούν ένα μόνιμο οικονομικό αποκλεισμό, πολύ πιθανό να κλιμακώσουν και να χτυπήσουν σε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα εδώ, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από Αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, καλά καθάρματα κι αυτή. Και βέβαια άλλο στόχος πιθανός, οι Βρετανοί, που θα πρέπει να σαπίζουν τα πτώματά τους στη θάλασσα των υπεραλιστών από την Κύπρο μας, των Βρωμοάγγλων που είναι εκεί, και η Κύπρος λοιπόν έχει μπει στους πιθανούς στόχους. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Επίσης έχουν πει ότι θα χτυπήσουν και σε υποθαλάσσια καλώδια απτικών ινών στο Ορμούζ Ιράν. Είναι πολλοί στόχοι, αλλά και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Για να καταλάβετε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και βρήκαν την αιτιολογία, η οποία δεν είναι αιτιολογία αφενός, διότι μας λένε ότι δεν απειλούμαστε στην πραγματικότητα, και αυτό διότι αν απειλούμαστε και λόγω της απειλής πήγανε στην Κάραμπαθο τα Πέτρο, πρέπει να μείνουν εκεί να προστατέψουμε τους Έλληνες και όχι τους Αμερικανούς, διότι αν πεις τους διορίζουν Αμερικανοί. Δείτε και τις δημοσκοπήσεις, θα καταλάβετε. Οι πρεσβείες, οι Μοσάντ, δείτε άλλα βίντεο στο κανάλι, τους διορίζουν οι άνθρωποι αυτοί που φαντάζεστε. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάω απευθείας να δούμε το θέμα το μεγάλο το οποίο έχω επιλέξει για σήμερα. Έχει να κάνει με το ρωσοκανονικό, διότι μας αφορά άμεσα και την οικονομία αφορά άμεσα. Και επειδή δεν πολύ ακούγονται αυτά στην Ελλάδα τα οποία θα πούμε και πρέπει για να βουλώσουμε και τα στόματα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να εμφανίζομαι ειδικά στους τιμικούς αλήτες της δημοσιογραφίας με τη νέα σεζόν. Μου προκαλεί μια δυσανεξία και να είναι με το έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει συμβεί για να καταλάβετε, γιατί φτάσανε εδώ οι Ουκρανοί, λέει, να έχουν πρόβλημα, μια τρύπα, λέει, 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην άμυνά τους, την οποία πρέπει κάποιος να την πληρώσει, για ποιον χτυπάει καμπάνα, για μαντέψτε. Θυμίζω ότι έχει δώσει και η Ελλάδα, έχουμε δώσει RPG, έχουμε δώσει Καλάσνικοφ, έχουμε δώσει τα Stinger, έχουμε δώσει σφαίρες κτλ. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το πρόβλημα προκλήθηκε εδώ επειδή οι Ούγγροι, όταν ήταν ηγέτης της χώρας πρωθυπουργός ο Βίκτορ Όρμπαν, καθυστέρησαν το δάνειο των 90 δις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι τα φελέκια στον Ζελένσκα, και τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά, μας λένε οι Ουκρανοί εδώ, και για όπλα και για εράμινες, αλλά και για μισθούς, για τους μισθοφόρους που έχουν να ζει από όλο τον πλανήτη, για να υποστηρίξουν τις οικογένειες των ανθρώπων που απήγαγαν και τους πετάξανε και τους δολοφόνησαν ο ίδιος ουσιαστικά το καθεστώς του Κιέβου στην κυματομηχανή που λέγεται μέτωπο, και για να φτάσουν μέχρι το 27 να είναι ζωντανό το βρωμοκαθεστώς τους. Λέει λοιπόν ο Ζελένσκι, είπε ότι δεν σας ζητάμε να πολεμήσετε για εμάς. Ίσα-ίσα, σας ζήτησε η Δύση να πολεμήσετε για αυτούς, είστε τα κορόιδα. Προφανώς και δεν με ζητάτε να γίνουμε εμείς, να εθίσουμε εμείς αυτό το ρόλο. Δώστε, λέει, στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτό τον πόλεμο, να το σταματήσει νωρίτερα, έτσι ο Πούτιν να μην μπορέσει να ξεκινήσει τον επόμενο. Αυτό είναι το αφήγημα εδώ. Αντί για να σταματήσει, να σταυρωθεί, να το σταυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, τον ίδιο που βρέθηκε ως χρήσιμος μπετόβλακας αυτού του πολέμου, και λογικά μια χρήσιμη λήθεια μπουγελόφατσα ο Ζελένσκι, για να κάνουν τα εμπελεστικά παιχνίδια τους εδώ οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, αντί για να ζητήσουν συγγνώμη και να σταματήσει τώρα, να μην δούμε τα χειρότερα, λέει δώστε μας κι άλλο στο μαύρο, στη μαύρη τρύπα, στο βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Βρέθηκαν, γιόρταζαν, λέει, κάποια χρόνια εξαπτησίας, δεν ξέρω τι γιορτή έχουν εκεί οι Ουκρανοί. Τέλος πάντων, και αυτό έχει ένα ιστορικό, είναι αντικείμενο μελέτης και οι γιορτές αυτές, οι γιορτασμοί. Βρέθηκαν εκεί διάφορα χάπατα, οι γνωστοί εγκληματίες. Για παράδειγμα, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Άντι Μπέρναμ, θυμίζω ότι είναι πρώτος διδάξας η Αγγλία στον κοινοβουλευτισμό. Έχουν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό, σημαίνει έχεις εκλογές μία στο τόσο όποτε αποφασίσουν, δίνεις μια νομιμοποίηση και αποφασίζει το κονκλάβιο εκεί που λέγεται Βουλή. Ποιο θα είναι πρωθυπουργό, ποιοι θα είναι υπουργοί. Έτσι βγαίνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαν εκλογέ. Η επιτομή του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή τη ολιγαρχία, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμό. Βγάλανε τον Μπέρναμ, τώρα αφού διώξανε το Στάρμερ, τον άλλο το σαλταρισμένο. Και ήρθε τώρα ένα σχεδόν, ίσω χειρότερο θα έλεγα από το Στάρμερ, με μανία για τον πόλεμο. Έφτασε λοιπόν τώρα, χτε μάλλον στο Κίεβο, μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, αυτόν τον. Ποιος ξέρει τι είναι, τέλος πάντων, ο Κώστα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η Μάγια Σάντου της Μολδαβίας, η Κούλα. Το λέω Κούλα γιατί είναι οικογενειακές φίλες με την, πώς τη λένε, τη γυναίκα του Κούλη, την άλλη, τη Μολδαβή. Και είναι και ίδια νοοτροπίας, ίδια ξώανα, Κούλα και Κούλης. Η Μάγια Σάντου της Εστονίας, ο πρόεδρος της Μολδαβίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, ο Φινλανδός και άλλοι βαλτοτόπια και βαλτοχώρες. Μπήκαν, λέει, συνδέθηκαν και από την ταμπλέτα ο Μέρτς και ο Μακρόν, οι άλλοι εδώ του πολέμου, το ενίο κόμμα του πολέμου. Και είπε ο Μπέρναμ, η Αγγλούρα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε. Έχουν, λέει, την ευγνωμοσύνη μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να σας δίνω ό,τι μπορώ από τις τσέπες, προφανώς όχι των Άγγλων, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, για να δούμε το πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ζήτουλες εδώ του Ζελένσκι. Εμφανίστηκαν, λένε, τα προβλήματα όταν το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έφερε, λέει, πιο κοντά έξοδα τα οποία υποτίθεται είχαν προγραμματίσει για το δεύτερο μισό του χρόνου Ενώ το δάνειο των 90 δις που δώσαμε, 2,5 δις έχει δώσει η Ελλάδα, να ξέρετε. Φαντάστε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μια χώρα η οποία είναι οικονομικά κατεστραμμένη με τα μνημόνια του Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά της ισλαμοτζιγαντιστικής απειλής που λέγεται Τουρκία. Δώσαμε 2,5 δις από τις τρύπιες μας τσέπες, τα πήρε οι κατσαρίδες που λέγονται Νουδούλοι, όλα αυτά η μάστιγα, το καρκίνωμα, όχι μόνο το Μητσοτακέκο, όλο αυτό το απόκομμα, το βρωμόκομμα, το κόμμα του Οχετού, μας έκλεψε 2,5 δις. Επειδή λοιπόν το καθυστέρησαν οι Ούγγροι, μας λέει τώρα Ζελένσκι ο Ζήτουλας πάνω τα μπαλώσει και λέει ότι στην αρχή του χρόνου λάβαμε κάποιες αποφάσεις στο Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε, λέει, στο πρώτο μισό του έτους χρήματα τα οποία θα μας τα δίνουν το δεύτερο μισό. Και ότι αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, κάψανε χρήματα, τα κένα κανονικά λες και είναι μπουζούκια. Μπουζούκια εθνικής Αθηνών Μεγάρων, τέτοιο επίπεδο. Κάψανε λοιπόν τα χρήματα αυτά, σπασμένα πιάτα σε γκόμενες, δεν ξέρω εγώ τι, σε δικτυωτά, σε καλσόν, σε γόβες, δεν ξέρω σε τι. Τα δικά μας λεφτά που τους δώσαμε για το δεύτερο μισό τα κάψαν στο πρώτο. Και αυτό λέει, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Έβαλε και λίγο Όρμπαν μέσα για να το φτιάξει το πρόβλημα και λέει φτάσαμε, λέει, σχεδόν 30 δις το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ακούστε εδώ. Και εμείς αγοράσαμε, λέει, drone οπτικών ινών και τα λοιπά, και ότι τώρα τα χρήματα αυτά πρέπει κάπως να βρεθούν, λέει, να κλείσουμε τρύπες για τη δική τους τρύπα και κακοδιαχείριση. Λοιπόν, η Ούρσουλα, οι δαιμονώες αυτοί με τα φίδια στο κεφάλι, τους έδωσε την πρώτη ανάσα, τους ενέκρινε 6,1 δισεκατομμύρια σε νέες αγορές για την άμυνα, αλλά είναι μέσα από τα 90 αυτό το πακέτο για να πάρουν, λέει, αεράμινες και τα λοιπά και ραντάρ τα οποία τα χρειάζονται. Μάλιστα το είπα από εκεί, γιατί πήγε και αυτή η Σατανιάρο και είπε ότι σας δώσαμε, λέει, κάποια χρήματα που μπορούσαμε να δώσουμε νωρίτερα. Επίσης είπε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε αμυντικές εταιρείες. Κατά βάση ουσιαστικά είναι ξέπλυμα, δηλαδή εδώ τα παίρνουν αυτά τα λεφτά από τους φορολογούμενους, τα δίνουν στους Ουκρανούς για να δίνουν οι Ουκρανοί στις εταιρείες όπλων τα χρήματα αυτά από τους φορολογούμενους της Ευρώπης. Δηλαδή τα παίρνουν και από χώρες που δεν έχουν βιομηχανία, όπως είναι η Ελλάδα, τα 2,5 δις που τους δώσαμε. Τα παίρνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το ιερατείο, τα δίνει στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κρατάει προμήθειες για τον εαυτό του και για τους πολιτικούς που τα κάναν πράξη, δηλαδή για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος, για παράδειγμα. Και αφού δώσει τις προμήθειες, μετά τα λεφτά πάνε σε εταιρείες. Οι οποίες πολλές από αυτές είναι και αμερικανικές, δεν γίνεται όλο. Δηλαδή, δίνει το 100%, κλέβει το 100% του φορολογούμενου, πάει ένα 10 με 15, μπορεί και 20, πάει στις τσέπες των πολιτικών που κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά, και μετά ό,τι μένει, ας πούμε το 80%, μπορεί να πάει το 40% στις ευρωπαϊκές εταιρείες και το άλλο 40% σε αμερικανικές. Και αυτό το 40% πάει στις βιομηχανία όπλων από το 100 που μας κλέψανε. Ξαναγυρνάει, λέει, σε εσάς. Το 100, το 40 που πάει μόνο στους εργοσιάρχες, στους φωνιάδες, για να καταλάβετε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και είναι, λέει, προτεραιότητα για μας τώρα, επειδή είχε, λέει, η Φοντερνάτσα να εγκόμενα, η απατημένη εγκόμενα του Χίτλερ. Τώρα, λέει, που η Ρωσία κλιμακώνει, είναι βασική προτεραιότητα να συνεχίσουμε. Και υπενθύμησε ότι το 2022 τους έχουμε δώσει 220 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ αριθμό. 220 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και 3,8 δισεκατομμύρια κλεμμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία όταν γυρίσουν ελπίζω να τα βρούνε στις γκόμενες του Κούλη, στους γιους και στις γατέρες του Κούλη και των υπολείπων, να τα βρουν στα σπίτια τους, τα κλεμμένα. Έχουν φτιάξει σαράι σε αγοροχώρια στην Κρήτη, δεν ξέρω πού, να μην μείνει ούτε στάχτη, να στα πάρουν όλα οι Ρώσοι κουφάλες. Και εσάς και τα υπόλοιπα καθήκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ψάχνει, λέει τώρα ο Ζελένσκι ο Ζήτουλας, 6,8 δις με περίπου 8,5 δις για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια φυσιολογική αρχή τον επόμενο έτος. Φυσιολογική αρχή σε αυτό το διαστραμμένο καθεστώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει. Και θέλει επίσης άλλα 17 δις μέχρι τότε για τους μισθούς των στρατιωτών, να πληρώσουν, λέει, τους νεκρούς κτλ. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά, λέει εδώ ο παράγκας ο οποίος αιτείται. Αλλά υπάρχει θέμα, λέει, και στα εσωτερικά της χώρας προφανώς, και στη Βουλή αρχίζουν και τσινούν εκεί το κόμμα, διότι υπάρχουν ζητήματα, δεν του ψηφίζουν τα πάντα οι βουλευτές στη Βουλή, και τώρα, λέει, δουλεύω, λέει ο Ζελένσκι, με τους Γερμαναράδες και τους Γάλλους, πρέπει, λέει, να φέρουμε μπροστά το δεύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών χρημάτων του δεύτερου μισού, δηλαδή να το φέρουμε τώρα, είναι δύσκολο, αλλά ετοίμαστε ουσιαστικά προκαταβολή στα κλεμμένα, στα δανεικά και στα ξεπουλημένα μας χρήματα. Μιλάμε απίστευτο το λέμε και δεν έχουμε ξεσηκωθεί να τους πνίξουμε όλους, να κάνουμε Νεπάλ. Τις Βρυξέλλες τις ίδιες. Γιατί θα σας πω τώρα ποιο είναι το καθεστώς Ζελένσκι, να μην το το ξεχάσατε. Το νέο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι μία πρώην νούμερο 2 στο γραφείο του, πώς ήταν εδώ ο πρωθυπουργικός ανιψιός, αντίστοιχου η νούμερο 2 αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου του Ζελένσκι, τη συνέλαβαν εδώ, την λέγεται Ειρίνα Μούντρα, η οποία είναι 2 μήνες στη φυλακή για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρημάτων. Της βάλανε εγγύηση να πληρώσει 488.000 δολάρια και είπε η Μούντρα, όνομα και πράγμα, ότι θα ψάξει να βρει τα χρήματα να πληρώσει, θα ζητήσει από φίλους, δεν ξέρω αν φίλους είναι και ο Ζελένσκι ή άλλοι διεφθαρμένοι στη χώρα, και είναι εδώ η τελευταία τέτοια περίπτωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου πολύ κοντά στο Ζελένσκι, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς. Τα μαθαίνουν αυτά, τα παρακολουθώ, τα ουκρανικά μέσα, τα οποία δείχνουν εδώ ότι είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα στην πραγματικότητα η Ουκρανία, ίσως να είμαστε λίγο χειρότεροι. Λοιπόν, άρα εδώ το γραφείο αυτό κατά τη διαφθορά στο Νάμπου, το λεγόμενο, που είχε πάει πέρσι να το κλείσει στην πραγματικότητα, να το πάρει υπό την επιτελική του, το επιτελικό κράτος, ο Ζελένσκι, ότι έκανε ο Κούλης με την ΕΕ που το πήρε υπό το επιτελικό, το πρωθυπουργικό γραφείο στο επιτελικό κράτος, και έτσι έκανε το Predator και άλλα σκάνδαλα τύπου Watergate. Τώρα λοιπόν εδώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Όλα αυτά μπήκανε στη δημοσιότητα με νομοθέτες όπως είναι ο Βαντίμ Στόλαρ, άλλοι βουλευτές, Μαξίμ Μίκητας, όνομα και πράγμα κι αυτός. Και ο Μίκητας τον έχουν συλλάβει, αυτός έχει 671.000 εγγύηση, και έχουν λέει ξεπλύνει 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ, πώς, μέσω της κρατικής τράπεζας, της Sense Bank, είναι μια τράπεζα που ήταν ρωσική, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος την κατέλαβε το κράτος, την κατέσχεσαν, και μέσω αυτής κάνανε μες και την ήλεγχε πλήρως το πρωθυπουργικό γραφείο, κάνανε τις θηριωδίες. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα αν πάμε ποτέ χτυπά ξύλο σε πόλεμο. Με την ευκαιρία αυτή, φανταστείτε τι έχουν να φάνε. Θυμάστε με τα Pampers, τα Baby Lino στη Μούρη, με τις μάσκες που είχαν κάνει τα εργοστάσια κτλ. Φίλοι υπουργών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια μεγαλύτερη κρίση όπως ένα πόλεμο χτυπά ξύλο. Λοιπόν, εδώ η Μούντρα ήταν επικεφαλής μάλιστα και υποθέσεων δικαιοσύνης στο γραφείο του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ. Αυτή λέει μάζευε τα λεφτά και έκανε, μάλιστα βοήθησε πρώην υπουργό ενέργειας τον Χαλουστσένκο, ο οποίος και αυτός ήταν μπλέκεται στα σκάνδαλα. Του μάζεψε λεφτά για να τον βγάλει αυτόν με εγγύηση. Τώρα ήρθε η δική της σειρά. Φανταστείτε τι κάνει εδώ. Πραγματική συμμορία κανονικά. Κανονική μαφία. Λοιπόν, εδώ κάνανε έρευνες σε ανθρώπους του Ζελένσκι και η Μούντρα λέει ήταν υπεύθυνη να φέρει τη Sense Bank, την τράπεζα αυτή που την κατέσχεσαν, πλήρως από τον έλεγχο του γραφείου, του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, και επίσης να απαγορεύσει σε άλλα σώματα της κυβέρνησης να ελέγξουν, να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τις κατηγορίες, ο Ζελένσκι την απέλησε τώρα, πριν τη συλλάβουν, 19 Αυγούστου δηλαδή. Και επίσης σε άλλο, έχουν από μαγνητοσκοπήσεις, έχουν κοριούς των ηλεκτρικών αρχών, όχι του Κούλη, βρήκανε λέει τη Μούντρα, αυτή την γκόμενα εδώ, να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έπαιρνε κάποιες περιουσίες, κάποια ακίνητα παράνομα, τα κλέβανε από κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνουν εδώ κυβερνητικοί. Το ρώτησαν τον Ζελένσκι, τι έχεις να πεις για αυτή την αθλειότητα. Είπε λέει με το που έμαθα λέει τα πάντα την απέλησα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία ερώτηση εναντίον μου οι σχετικές εισαγγελικές αρχές. Στην πραγματικότητα, επειδή και κοινοβουλευτισμός είναι, ο πρόεδρος, όπως και ο πρωθυπουργός στη χώρα, ο πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως και ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα εννοώ, έχουν ασυλίες, αντίστοιχα δηλαδή, τα οποία έχουμε και εμείς απέναντί μας για να τους ξυλώσουμε όλους αυτούς. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει, διότι αυτές οι αρχές εισαγγελικές στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητες, είναι ελεγχόμενες από τους Αγγλοσάξονες, γι' αυτό και ασκούνται αυτές οι πιέσεις κατά των. Του Ζελένσκι, να θυμίσω ποιος έχει το πάνω χέρι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη χώρα μας. Όταν απελευθερωθεί αυτή η πατρίδα και λειτουργήσουν πραγματικά ελεγκτικές αρχές, μπορούμε να μην τις πούμε εισαγγελικές, γιατί έχουν μαγαρίσει και τη λέξη τώρα, τον έσυ εισαγγελέα είναι ντροπή, να αναλάβουν άνθρωποι οι ελεγκτικές αρχές να τους ελέγξουν όλους, δεν θα μείνει φτερό και πέταλο. Θα την κυκλοφορούν με πούπουλα και. Με πίσα και πούπουλα. Φανταστείτε τι θα βρεθεί Αν τους κάνεις φίλους και φτερό, τους κουλίδες, τους ραγιάδες, τους δένδιες, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σημαντικό ταμείο τρομοκρατική οργάνωση, αντίστοιχα λοιπόν με αυτά που περνάει ο Ζελένσκι, αλλά είναι υποκινούμενα όλα, δεν φτάνουν μέχρι τον ίδιο. Τα κάνουν για να τον πιέζουν, για να είναι ο άνθρωπός τους και να μην τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Φανταστείτε στη χώρα μας όταν απελευθερωθούμε, τι έχει να γίνει όταν τα πάρουμε όλα αυτά και δεν μείνει φίλο και φτερό. Φανταστείτε τι πλούτος, θα φτιάξουμε ταμείο. Θα είναι μια καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο ανοικοδόμησης του έθνους από τις διαλυμένες ζωές των υπουργών και των βουλευτών οι οποίοι διατέλεσαν το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα όταν θα τους τα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Άλλος εδώ, για να δείτε τι σημαίνει ενιαίο κόμμα και στην. Διότι δεν είναι. Στην πραγματικότητα και στη χώρα μας δεν είναι μόνο η Νουδού, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Όσοι μάλλον συμμετείχαν σε κυβερνήσεις. Αντίστοιχα λοιπόν και άλλος εδώ από το κόμμα του Ποροσέγκο. Και αυτό συμμετείχε σε δωροδοκίες και τέτοια ζητήματα. Ο Βάντιμ Στόλαρ, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη χώρα, διέρευσε προφανώς του Ποζελένσκι, τον ενημέρωσε, φύγε κτλ. Πρόλαβε και έφυγε. Άρα λοιπόν αυτός καταδικάστηκε, λέει, ερήμην, διότι έφυγε ένα μήνα πριν. Πώς έγινε και έφυγε ένα μήνα πριν, προφανώς κάποιος του είπε, κάποιος τον ενημέρωσε, γιατί γίνονται και αυτά, όπως φύγανε και άλλοι, και κάποιοι πήγανε και στο Ισραήλ. Κάποιοι, επειδή και οι Εβραίοι και αυτοί έχουν μέσα. Έχουν εμπλακεί εδώ, διότι είναι σιωνοναζιστικό το. Εδώ. Μάλλον είναι οι δυνάμεις παγκόσμιες αυτές, σιωνοναζιστικές, αγγλοσαξονικές δυνάμεις, συμπεριλιστικές δυνάμεις και εγκληματικές, πραγματικά φασιστικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι η Ένωση, ας πούμε, δυστυχώς Αθήνας, λόγω του σιωνοφασιστικού καθεστώτος που έχουμε, Βρυξελών, Δυτική Ιερουσαλήμ, Ουάσιγκτον, Αγγλία. Έφυγε λοιπόν πριν ένα μήνα εδώ το φιλαράκι, μαζί με την Ειρήνα Μούντρα, στεμπλέκεται κι αυτός. Και άλλους εδώ, τον Μαξίμ Νίκητας που σας είπα, Βίκτορ Ντουμπόβικ, και αυτός ήταν επικεφαλής πολιτικής στο γραφείο του Ζελένσκι, και αυτοί λοιπόν εμπλέκονται, ξέπλα μαύρου χρήματος κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο εδώ τον σώσανε, από ό,τι φαίνεται, και εξαφανίστηκε, και αυτός όμως δείχνει εδώ το υπερκομματικό, διότι ξαναλέω ήταν στο κόμμα του πρώην πρόεδρου του Πέτρο Ποροσέγκο, μάλιστα εδώ τον αποκαλούσαν de facto δήμαρχο του Κιέβου, γιατί Έλληνε και έδαινε, φανταστείτε τι κάνανε. Και επίσης, γιατί πάλι έχει αξία το υπερκομματικό, είχε συνεργασίες με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, ο οποίος ήταν συνέτερος του μέχρι πρότινος διευθυντή του Ζελένσκι, του Αντρί Γερμάκ, άλλος που κανονικά θα πρέπει να είχε και αυτόν σαπίσει στη φυλακή και γι' αυτό υπάρχουν κατηγορίες. Ήταν σαν τον πρωθυπουργικό ανιψιό στη χώρα μας, αντίστοιχος, ο Γερμάκ. Λοιπόν, ήταν συνεταιράκια ο Στόλαρ. Που ήταν σε άλλο κόμμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το υπερκομματικό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Άγγλους, γιατί τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν πολύ και από ό,τι φαίνεται ο Άντρι Μπέρναμ μας θα έχει έρθει να μας κάψει, να μας κάνει burn όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, στέλνουν πάρα πολύ αρνητικά μηνύματα εδώ από τους Άγγλους. Η μεγάλη εξέλιξη είναι που την ανακοίνωσε και χθες ότι θα δώσει τις πληροφορίες στους Ουκρανούς για να παράγουν τα Storm Shadow, τα Scalp, είναι αυτή η πύραυλη μεγάλης ευέλειας, βεληνικούς. Τα Scalp είναι τα γαλλικά, η γαλλική εκδοχή των Storm Shadow, που σημαίνει και οι Γάλλοι συμφωνούν, αλλά με απόφαση των Άγγλων γίνεται. Θα τους δώσει λοιπόν την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, για να παράγουν οι Ουκρανοί τους πυράβλους αυτούς, Storm Shadow Scalp, μέσα στην Ουκρανία. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Τραμπ, θυμάστε, με τους Πέτριοτ που το ζητούσε. Εμφανίστηκε ο Άγγλος, ότι φαίνεται έχουν επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο. Στο αίμα και στη στάχτη, ίσως και στο πυρηνικό που θα ακολουθήσει. Και εδώ βγαίνουν μπροστά για ακόμα μια φορά οι Άγγλοι, μια διαλυμένη χώρα στην πραγματικότητα, μια νεκρή αυτοκρατορία. Ρισκάρουν ακόμα περισσότερο τα πάντα. Έχουν φτάσει σε σημείο που πλέον οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε στο παραπέντε για έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Αγγλίας πλέον και Ρωσίας. Ξαναλέω, μια χώρα δεν μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο με τους Ρώσους. Θα βουλιάξει το νησί και θα είναι και θετικό, αρκεί να φύγουν οι άμαχοι από το νησί πρώτα. Θα είναι και θετικό, ξαναλέω, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οι Άγγλοι σε καμία περίπτωση εδώ. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε φτάσει σε άνευ προηγουμένου χαμηλά επίπεδα. Η πρεσβεία της Μόσχας στο Λονδίνο, μάθαμε ότι ο πρέσβης, ο Αντρέι Κελίν, ο Ρώσος πρέσβης δηλαδή, στο Λονδίνο. Έφυγε τον Ιούλιο και δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρέσβη αυτή τη στιγμή, δεν έχουν επαφές. Εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας είπε ότι ο Κέλλιν κατέβαλε προσπάθειες να διατηρήσει τις επαφές και κανάλια επικοινωνίας, αλλά η Αγγλία έχει επιλέξει πλέον το μονοπάτι της. Ένα μονοπάτι διάρρηξης δεσμών και αντιμέτωπης κατάστασης. Δηλαδή, κατηγορούν οι Ρώσοι τους Άγγλους ότι δεν θέλουν διπλωματία και θέλουν να πάμε σε πόλεμο. Έφυγε, λέει ο πρέσβης, από την Αγγλία με την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας διάλογος επικοδομητικός και σεβασμού, μπορεί να επανέλθει, εάν η Αγγλία αποφασίσει να αναθεωρήσει τις πολιτικές εναντίον μας. Μάλιστα. Και είπαν ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται στην διένεξη οι Άγγλοι και υποστηρίζουν το καθεστώς το τρομοκρατικό του Κιέβου, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσουν οι Άγγλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, λέει, να θεωρήσουμε αυτή την άμεση εμπλοκή των Βρετανών και τις, αυτά που σας είπα, τη συμφωνία να παράγουν μέσα στην Ουκρανία τους πυράβλους αυτούς με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ως στην πραγματικότητα μια συμμετοχή των Άγγλων με όλες τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν, που συνδέεται με αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, ξαναλέω, λέει ο Μπέρναμ θα τους στηρίξουμε 100%, ανακοίνωσε ότι θα τους δώσει απόρριτες πληροφορίες για να παράγουν τα Storm Shadow πυράβλους Cruise επί ουκρανικού εδάφους και μάλιστα είπε ότι ο πόλεμός σας είναι αυτό το οποίο κάναμε και εμείς που κατανικήσαμε την ναζιστική Γερμανία τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα. Θα σας δώσουμε, λέει, και αεροπορικά. Μεγάλη εδώ κλιμάκωση, ξαναλέω, αυτό που δεν έκανε ο Τραμπ με τα Πέτριοτ, το κάνει η Αγγλία. Ποια η Αγγλία? Το τίποτα. Το στρατιωτικό μηδενικό είχαν ένα πλοίο το οποίο πήγε να βοηθήσει να συμμετάσχει στη Μέση Ανατολή. Είχε τεράστια ζητήματα τεχνικά. Το Queen Elizabeth και έφυγε πίσω. Είναι σαπάκια. Μετά, όταν απειλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, οι βάσει του δεν πρόλαβαν καν να πάνε. Πήγαν κατόπιν εορτή, πήγαν οι Γάλλοι και ασφάλισαν το νησί. Δηλαδή, ανύπαρκτοι. Εδώ λοιπόν. Λένε οι Ρώσοι ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική, θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση σε αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή ότι θα δώσουν την τεχνολογία στους Ουκρανούς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήδη εξετάζουν, προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για να αναγνωρίσουμε τις γραμμές παραγωγής, τα εργοστάσια των πυράβλων αυτών, που θα γίνει κτλ. Και θα

Λοιπόν, άρα εδώ δεν έχουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν δίνουν Patriot στους Ουκρανούς. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχουν να αγοράσουν κιόλα. Ακόμα και αν οι Άγγλοι θέλουν να αγοράσουν Patriot να δώσουν στους Ουκρανούς, για λογαριασμό του Ζελένσκι δηλαδή, δεν έχουν μείνει τίποτα, δεν γίνει τίποτα. Οτιδήποτε έχει δοθεί, όλα έχουν καταστραφεί καταρχάς από τους Άγγλους που αγοράστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Πλέον δεν έχει μείνει τίποτα ούτε στις αποθήκες των Αμερικανών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Άρα το μόνο που θα κάνουν οι Άγγλοι είναι να δώσουν ό,τι τους έχει μείνει στις δικές τους αποθήκες, να δώσουν κάποια δεδομένα δορυφορικά αυτό το οποίο τους έχει μείνει. Τώρα, αν δεν μπλακούν περισσότερο, μπορεί να πάμε σε κατακλυσμικού τύπου επίπεδου κλιμάκωση, δηλαδή μια διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ λόγω του βρωμού Λονδίνου, που βρωμάει Μπέργκερ όλη η κολοπόλη τους εδώ εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί η Αγγλία, ενώ πριν να μην είναι ανύπαρκτες, ξαναλέω, δεν έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο από το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουν εξοπλισμούς, για μια εβδομάδα πολέμου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν άμυνες κατά των βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολλοί και πρώην γεράκια Βρετανοί λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα βρούμε με τους Ρώσους. Δεν έχουμε καμία ελπίδα στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πρώην επικεφαλής των αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Field Marshal Lord David Richards, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση, ένα στρατηγικός διάλογος με τη Ρωσία και άλλα γεράκια, τα οποία διαβάζω εδώ, που λένε ότι πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος, διότι τα πράγματα δεν, πίσω από τις κλειστές πόρτες, πολλοί Βρετανοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας λένε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές και τους Ουκρανούς, άρα, για να υπάρξει ειρήνη, διότι δεν μπορούν να αντέξουν ούτε οι ίδιοι αυτό το οποίο κάνουν. Ο Μπέρναμ, ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ξαναλέω, δεν πρόκειται να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να τα βάλει με το Παγκόσμιο Κόμμα του Πολέμου, να τον επιτεθούν και το ίδιο το δικό του κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό ο σοσιαλισμός πλέον σημαίνει φιλοπόλεμο κόμμα παντού, και αριστερά σημαίνει πόλεμος. Το Εργατικό λοιπόν Κόμμα του Μπέρναμ είναι 100% φιλοπόλεμο, δεν πρόκειται να το επιτρέψουν να κάνει πίσω. Θα βάλει, λέει, θα σκάψει ό,τι μπορεί, κάλεσε τους συμμάχους του της Αγγλίας, βρείτε, λέει, ό,τι μπορείτε να κλέψετε από το λαό, να τα δώσετε στους Ουκρανούς. Να δούμε ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο στην πραγματικότητα εδώ. Και εδώ βλέπετε ότι αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, ξαναλέω. Έχουν δώσει το πράσινο φως πλέον επίσημα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κατασκευής, που είναι και αγγλική, ξαναλέω, τα Scalp και τα Storm Shadow. Η εταιρεία λέγεται MBDA, να φτιάξουν οι Ουκρανοί αυτούς τους πυράβλους με εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Οι Άγγλοι πρώτη φορά εδώ κλιμακώνουν, αποφασίζονταν. Η πρώτη μάλιστα που δώσανε τα Storm Shadow, πριν δώσουν τα TACAMS οι Αμερικανοί, πρώτα δώσαν οι Άγγλοι. Δηλαδή, πώς πιέζουν για αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν να έρθει. Ρίχνουν, λέει, λάδι στη φωτιά οι Άγγλοι, λένε εδώ οι Ρώσοι. Προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και προσπαθούμε να τους βρούμε όλες τις γραμμές παραγωγής τους, να τους τεινάξουμε στον αέρα. Θεωρούνε οι Ρώσοι, λένε εδώ για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Buy Systems, και άλλη μια βρετανική, η οποία φτιάχνει drone, και μάλιστα αυτά τα όπλα, λένε οι Ρώσοι, χτυπούν τα δηληστήριά μας, άρα έχουν άμεση ευθύνη, ευθύνονται άμεσα. Το Nian, το οποίο είναι drone με κινητήρα από την Buy Systems, εδώ άρα θεωρούν ήδη ότι έχουν εμπλακεί οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, το οποίο είναι, βλέπετε εδώ, το στηρίζουν το φιλοπόλεμο, το πολεμικό κόμμα του πλανήτη, πλήρως διεφθαρμένο. Ο νούμερο 1 του γραφείου του εμπλεκόμενος διώκεται. Η νούμερο 2 παραιτήθηκε, θα βγει έξω με εγγύηση. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Ζελένσκι, διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι, τον κρατάνε εκεί φυτοζωή στην πραγματικότητα. Μπορεί να τον τεινάξουν στον αέρα, δεν το κάνουν γιατί είναι χρήσιμο ηλίθιο. Αυτό ο χρήσιμο βλακόφατσα έρχεται τώρα σαν ζήτουλα να μα πει: κλείστε τι τρύπε που ήδη φτιάξαμε, γιατί τα δώσαμε σε γκόμενε, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Ή τα δώσανε, μπορεί, στι γκόμενε των πολιτικών τη Ευρώπη που του κρατάνε ακόμα στη θέση του. Αυτού πληρώνουμε δυστυχώ. Την ίδια στιγμή, να καταλάβετε τι συμβαίνει στον πόλεμο, οι Ρώσοι χτύπησαν στην Οδυσσό, στο λιμάνι της, του Γιούζνη, εκεί πάλι ένα πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε όπλα, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Το χτυπήσαμε, λέει. Χτυπάμε παντού σε όλα τα λιμάνια, όποιος μεταφέρει όπλα

0: τον βομβαρδίζουμε. Βαράνε παντού όπως διαβάζω, δηλαδή σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικές, διαμετωπιστικούς κόμβους, και με αυτό τον πόλεμο, αυτό τον βομβαρδισμό τον επιτυχημένο των Ρώσων, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παράγουν, δεν μπορούν να μαζέψουν αποθήκες όπλα, δεν μπορούν να μεταφέρουν όπλα στο μέτωπο, γιατί θέλουν τώρα να πάρουν τεχνολογία από το Storm Shadow, να φτιάξουν το δικό του πρόγραμμα, το Flamingo του πυράβλου. Πολύ δύσκολο θα το επιτρέψουν αυτό οι Ρώσοι εδώ. Για παράδειγμα, χτύπησαν το Firepoint LLC, που είναι μια εγκατάσταση που παράγει τους Flamingo τους πυράβλους Cruise. Ένα άλλο σύστημα drone της Ukrspet System, του Antonov, και το οποίο είναι για αεροσκάφη πάλι, που έχει να κάνει είναι διαμετωπιστικός κόμβος στο δίκτυο των Ουκρανών. Άλλες εγκαταστάσεις που έχουν όπλα και πυρομαχικά. Όλα αυτά λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο το μέτωπο, έχουν τεράστια προβλήματα ούτως ή άλλως ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πλέον υλικοτεχνικής φύσεως αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Παράλληλα, κατακτούν και νέες περιοχές οι Ρώσοι. Διαβάζω εδώ ότι στην Ντονιέτσκ κατέλαβαν την Ανόφκα, όπως διαβάζω εδώ, και μάλιστα έχουν προωθηθεί και σε άλλη και εντός και άλλων περιοχών στην Ντομπροπόλια. Η Ντομπροπόλια είναι 3 χιλιόμετρα εδώ η Ανόφκα, και προωθούνται στην κατεύθυνση αυτή. Είπαμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ξέρετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, και ο πρώην σταλμένος ειδικός αποδομός του Τραμπ, ο Αμερικανός για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, είπε ότι πρέπει να πάρετε και τις γυναίκες να τις πετάξετε στον πόλεμο. Ακούστε εδώ δήλωση πράγματι. Γιατί όχι, λέει, η απάντησή μου είναι ναι, δεν πολεμούν χειρότερα από τους άντρες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, πρέπει λοιπόν εδώ να γίνει αυτό. Και μάλιστα πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Λέξι Ρεζνίκοφ, είπε πράγματι ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουν ασχέτως φύλου. Αν θέλουμε να λύσουμε, λέει, το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού, των στρατιωτών μας, πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα χώρες σαν το Ισραήλ, όπου και οι γυναίκες υπηρετούν. Άρα μπορεί να είναι αυτό κάτι το οποίο θα το δούμε για πραγματικά. Δεν έχουν την παιδεία βέβαια, είναι απαραίτητη, οι Ουκρανές, αλλά κοιτάξτε εδώ που θέλουν να το πάνε να σκοτώσουν και άλλους ανθρώπους. Είναι τρελό αυτό το οποίο γίνεται, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο γίνεται. Λοιπόν, αυτά βλέπω ότι ξεμένω από χρόνο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε, πώς τα αξιολογείτε, ποιος πιστεύετε, ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο, ποιο κεφάλι θα κυλήσει πρώτο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Συγχαρητήρια αν φτάσετε μέχρι το τέλος, και αν θέλετε να φτάσετε λίγο παραπάνω τη βοήθειά σας, να τη σηκώσετε λίγο παραπάνω και να μας σηκώσετε και εμάς, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Μια θετική εξέλιξη από την Ολλανδία όσον αφορά τη Eurovision, η οποία είναι ένα καρακιτσαριό, στην πραγματικότητα ένα εμετικός διαγωνισμός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βλέπε Κλαβδία για παράδειγμα, είναι μια αθλειότητα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια θετική εξέλιξη τώρα λόγω των σιωνοεγκλημάτων. Οι Ολλανδοί αποφάσισαν ότι γεια σας, φεύγουμε. Η κεντρική, η δημόσια τηλεόραση εδώ της Ολλανδίας, αποφάσισαν λοιπόν πράγματι εδώ ο Αυρότρος, έτσι λέγεται η πλατφόρμα αυτή, μάλλον το κανάλι, ότι η Eurovision είναι μια πλατφόρμα διχασμού και άρα δεν θα την υποστηρίξουμε, δεν θα συμμετέχουμε, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ουδέτερη πλατφόρμα αυτή. Στην δήλωσή τους λοιπόν, ακριβώς λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, τη γενοκτονία δηλαδή, είπαν ότι έπρεπε να είχαν υπάρξει κανόνες για τις χώρες που εμπλέκονται σε πολέμους, και ότι δεν μπορεί πλέον, δεν εκφράζονται οι αξίες μας, οι αξίες της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς σε αυτήν την διοργάνωση. Θυμίζω ότι οι Εβραίοι έχουν κάνει πολέμους παντού, έχουν εισβάλει παντού, Συρία, Λίβανο, Γάζα, βομβαρδίζουν στο Ιράν, όπου γουστάρουν. 5 χώρες πέρσι απήχανε, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία, το Μάιο, σε διαμαρτυρία για τα γενοκτονικά τερατουργήματα, τους βάρβαρους των Εβραίων, και παρόλα αυτά ο Ισραηλινός Νόαμ Μπετάν βγήκε δεύτερος. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ψήφος του κόσμου ή της κριτικής επιτροπής, πολύ πιθανό, και από τότε ξεκίνησαν να συζητούν και για νοθεία ψήφων. Γίνεται και εδώ η νοθεία, δεν ξέρω, Μοσάντ βγάζει πρωθυπουργούς, μπορεί να βγάζει και νούμερο 2 στην Eurovision. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά επίσης έχουν διώξει τους Ρώσους από την από το τσίρκο αυτό, αλλά όχι τους Εβραίους, τα σιωνοκαθάρματα. Επομένως είναι εξαιρετική αυτή η εξέλιξη από τους Ολλανδούς. Σε απάντηση, να θυμίσω, οι Ρώσοι έχουν κάνει τη δική τους, δικό τους πανηγύρι, το Intervision, που είναι από τη Σοβιετική εποχή, και προωθούν, λέει, πιο παραδοσιακές αξίες, όχι, ξέρω εγώ, το άλλο, το νέμο που είναι, αυτό προσδιορίζεται σαν, ξέρω εγώ, ντουβάρι ή κάτι άλλα σαλταρισμένα της WOKA, κάτι ξεπλήματα, κάτι λέσια, κάτι άπλητους, κάτι μπάχαλους. 23 χώρες συμμετείχαν στο ρωσικό, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος πλανήτης, πληθωσμικά αν το πάτε, συμμετείχε στο ρωσικό. Δεν λέω ότι, ξέρω εγώ, είναι καλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να, να δούμε τι θα κάνει και η Ελλάδα. Δυστυχώς αποδεχόμαστε αυτή την αθλειότητα έτσι και αλλιώς λόγω των σιώνων καθαρμάτων που έχουμε στην κυβέρνηση. Είναι μια βρωμερή γιορτή πλέον και έχει βρωμερές ευθύνες το βρωμερό καθεστώς της Δυτικής Ιερουσαλήμ.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Η απόψινή εκπομπή θα μιλήσει με όρους γεωλογίας, γεωφυσικής και λογοτεχνίας. Θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο και στο πώς μεγάλα μυθεύματα με την κατάκτηση της γνώσης μπορεί να έχουν συναρπαστικές απαντήσεις. Θέλω εισαγωγικά να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή σε έναν μεγάλο απόντα επιστήμονα της Κρήτης, τον Αντώνη Φόσκολο, τον άνθρωπο που εισήγαγε τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση στην Κρήτη, αλλά θα έλεγα και σε όλη την Ελλάδα, την αξία της γεωλογίας και της γεωφυσικής, φυσικά προς όφελος του ελληνικού λαού μέσα από την ιστορία και του υποθαλάσσιου και όχι μόνο ορυκτού πλούτου. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι μία προσωπικότητα στο χώρο της, μα πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί πίσω από πολύ έντονα γεγονότα όπως τα βιώνουμε κοινωνικά, μία ισχυρή σεισμική δόνηση, καταστροφές, θύματα, να μας πει ότι εκτός από αυτά υπάρχει ιστορική και κοινωνική τομή, ιδίως στα μεγάλα γεγονότα. Είναι ταυτόχρονα και ένας επιστήμονας στο πεδίο, έχοντας θητεύσει σε όλες τις μεγάλες σχολές σκέψης γύρω από τα ζητήματα του σεισμού, καθώς δίδαξε επί χρόνια και διδάσκει γεωλογία με τους σεισμούς. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επίσης και ο άνθρωπος που ενέπνευσε το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης και φυσικά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Σπύρος Παυλίδης. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στις πετυχημένες, στον κύκλο αυτών των πετυχημένων εκπομπών σας και θα συζητήσουμε πραγματικά για θέματα τόσο για το Αιγαίο, να δούμε τι είναι αυτό το Αιγαίο γεωλογικά, γεωμορφολογικά και για μεγάλα σεισμικά γεγονότα, όχι όμως τόσο από την πλευρά της επιστήμης, με επιστημονική βάση βέβαια, όσο μέσα στο ιστορικό, το κοινωνικό πλαίσιο και την ανθρώπινη πλευρά τους.
0: Γιατί το κάνετε αυτό? Θέλω να ξεκινήσω. Έχετε δύο βιβλία. Το πρώτο σας βιβλίο που είναι η Δημιουργία του Αιγαίου έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Φέτος έχετε τις ημέρες τρόμου στη Μεσόγειο, όχι για να τρομοκρατήσετε. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προεκτείνετε κάτι που το ξέρετε ότι στην καθημερινότητα ημών των απλών ανθρώπων είναι το λιγότερο πανικός? Για να μην πω τη χρηστική άχρηστη πληροφορία, όλοι να σπεύσουμε σε έναν τόπο ενημέρωσης για να δούμε την ένταση του σεισμού, λες και αυτό βοηθάει σε κάτι εμάς. Αλλά γιατί όμως εσείς πάτε πίσω από όλα αυτά?
1: Ακριβώς το αντίθετο επιδιώκω. Πρώτα απ' όλα να κάνω όσο γίνεται καλύτερα και λαϊκευμένη επιστήμη. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γνώσης και κατανόησης αυτών των φαινομένων, τα οποία τα ζούμε. Λέμε το σλόγγαν ότι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, αλλά δεν τους πολύ καταλαβαίνουμε και όλοι φωνάζουν όταν γίνεται «Α, πρώτη φορά έγινε αυτό στην περιοχή μας, προχτές άκουγα στην τηλεόραση, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, αυτό συνέβη πρώτη φορά στην περιοχή μας». Δεν είναι πρώτη φορά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι καθημερινό φαινόμενο. Καθημερινό, όταν το λέω, το εννοώ, γιατί γίνονται σεισμοί ανεπαίσθητοι. Και αυτοί διαμόρφωσαν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Αυτό που λέμε Αιγαίο. Και προσπαθώντας να το εκλαϊκεύσω, στο ένα μου βιβλίο έκανα τη δημιουργία του Αιγαίου από την ποιήση στις γεωπιστήμες. Ακολουθώ εδώ τη δομή.
0: Ξεκινήσατε από τους ποιητές, όχι από φαινόμενα.
1: Κυρίως από τον Ελίτη πρώτα, αλλά και πολλούς άλλους ποιητές. Διότι τι μας λέει ο Ελίτης στην γέννηση? μας λέει τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του Αιγαίου και φτάνει βέβαια και στον πολιτισμό και μέχρι τον πόλεμο του 40 από το οποίο είχε βιώματα. Και διαβάζοντας άλλα εκλακευμένα βιβλία πυρηνικής φυσικής από έναν πυρηνικό φυσικό, τον Κάρλο Ροβέλη, θα σας διαβάσω, να μου επιτρέψετε, τον πρόλογο. Ο πολιτισμός μας, λέει, κάνει ένα μεγάλο λάθος όταν διατηρεί αποστάσεις μεταξύ επιστήμης και ποιήσης. Και τα δυο είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε να δούμε καλύτερα την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου. Αυτό επιχείρησα να κάνω εδώ, για να το κάνω όσο γίνεται περισσότερο προσιτό στον απλό άνθρωπο, αν και βλέπω ότι πάντα μιλάμε για το μέσο επίπεδο μορφωμένο άνθρωπο. Αν και έχω διαπιστώσει από τις συνομιλίες μου και με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ότι αγνοούν το φαινόμενο. Η γεωλογία δεν είναι κατανοητή. Και ενώ στο δεύτερό μου βιβλίο αυτό, όπως το είπατε, «Οι μέρες τρόμου», ακριβώς το αντίθετο επιδιώκω. Ότι η γνώση ξεπερνάει το μύθο και μας οδηγεί στην επιστήμη και ξεπερνάει και το φόβο. Παρόλο τον τρομακτικό του τίτλο, δεν είναι αυτός ο στόχος του. Είναι ένα βιβλίο για τη δύναμη της φύσης, ναι, περιγράφει ακραία φαινόμενα που τα έχουν ζήσει άνθρωποι του παρελθόντος, αλλά και για τη δύναμη της γνώσης, για το πώς αυτό που σας είπα, ο άνθρωπος περνά από τον φόβο στην κατανόηση που χρειαζόμαστε και από το μύθο στην επιστήμη, και βέβαια λέμε ότι οι σεισμοί δεν προβλέπονται, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε την κοινωνία.
0: Θέλω τρεις διευκρινήσεις πριν πάμε στην κυρίως συζήτηση. Μιας και το θίξατε, είπατε για μύθους που με τη γνώση καταρρύπτονται. Η γεωμυθολογία πάντως αποκωδικοποιεί διαφορετικά την εικόνα. Λέει, η ύπαρξη μύθου προφανώς, και είναι η υπερβολή της αντίληψης των ανθρώπινων κοινωνιών, δεν σημαίνει όμως ότι η ρίζα δεν μπορεί να είναι και πραγματική. Σωστά.
1: Γιατί ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το έχετε συζητήσει και με αγαπημένους συναδέλφους και καθηγητές μας, και με τον κύριο Μαριολάκο και με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Τα λέμε εδώ μύθους, σας το έχουν διευκρινίσει, παράμυθος, δηλαδή κάτι μη πραγματικό. Ο μύθος και ο μύθος της αρχαιοελληνικής προέλευσης είναι κάτι άλλο. Μέσα στον πυρήνα του έχει μια μεγάλη αλήθεια. Και τι ήταν η μύθη? Η μύθη ήταν ερμηνεία του κόσμου με τον τρόπο εκείνων. Σήμερα λέμε, έχουμε προσεγγίσει διαφορετικά και λέμε μοντέλα. Ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ήταν μοντέλα εκείνης της εποχής. Και τι σπουδαιότητα είχαν? Ήταν κατανοητά από τους πάντες. Και από τότε που ήταν η πλειοψηφία του κόσμου δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, αυτό που λέμε αγράμματοι, αλλά με τους μύθους κατανοούσαν τον κόσμο. Και σήμερα τι κάνουμε? Προσπαθούμε την κατά κάποιον τρόπο να πρόσθετη επιστήμη, τα λέμε, να την εκλαϊκεύσουμε, να την κάνουμε πιο κατανοητή, για να μπορέσει ο άλλος που ζει αυτά τα φαινόμενα να τα κατανοήσει καλύτερα και να κατανοήσει και τον κόσμο καλύτερα στον οποίο ζούμε.
0: Σωστά. Θέλω και μία δεύτερη διευκρίνηση. Προφανώς και δεν είστε στο στούντιο της Κρήτη Βία απόψε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ενός επερχόμενου σεισμού. Είστε εδώ με αφορμή μια πολύ μεγάλη συνάντηση που γίνεται, που αφορά και τα γεωπάρκα, το διευκρινίζω, γιατί από θεωρίες να φάνηκε οι κότες. Και πάω στην τρίτη διευκρίνηση. Είπατε, ένας σεισμός δεν προβλέπεται. Είστε σίγουρος στην εποχή του AI ότι δεν προβλέπεται? Διότι πλέον, έτσι όπως ζούμε, κύριε Παυλίδη, ιδίως στις νεότερες γενιές, μέσα σε ένα κινητό με τη χρήση ενός προγράμματος AI, περίπου κάνω και θεραπευτικές διαγνώσεις πια. Αποφεύγω το γιατρό. Άρα είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει εφαρμογή που να λέει «μα προβλέπουμε το σεισμό»?
1: Δυστυχώς μέχρι τώρα έγιναν τεράστιες προσπάθειες στον 20ο αιώνα με διαφόρους τρόπους. Τον ορθολογικό του δυτικού κόσμου, που λέει ότι για να μπορέσω να προβλέψω ένα φαινόμενο, πρέπει να κατανοήσω την αιτία του. Δεν έχουμε κατανοήσει. Είναι τόσο πολύπλοκη η φύση, τόσο πολύπλοκο ο κόσμος μας, που δεν έχουμε κατανοήσει. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, στην δεκαετία του 60 και του 70, είπαν: α, πώς κάνουμε διαγνώσεις στην ιατρική? Από τα συμπτώματα. Δεν ξέρουμε την αιτία, από τα συμπτώματα. Έκαναν τεράστιες προσπάθειες και εκείνοι για την πρόγνωση. Και στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη χώρα μας ακόμη. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες. Γι' αυτό που λέμε όμως, να ξέρω το χρόνο, το μέγεθος και τη θέση που θα γίνει ένας σεισμός. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Ίσως στο μέλλον, όχι στο εγγύς μέλλον. Αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρατε, έχουν γίνει άλλου είδους προσπάθειες. Επειδή στο σεισμό δημιουργούνται κύματα που τα λέμε αυτά τα πρώτα και τα δεύτερα, τα πρώτα τρέχουν πιο γρήγορα και φτάνουν σε ένα σεισμολογικό σταθμό νωρίτερα από τα δεύτερα. Και ουσιαστικά από τη διαφορά αυτών των ταχυτήτων υπολογίζουμε και την απόσταση που είναι. Έτσι βρίσκεται και το επίκεντρο και το βάθος κτλ. Τι προσπάθεια γίνεται τώρα? Με το που φτάνουν, αμέσως τεχνητή νοημοσύνη να δίνει, όπως είναι το 112, και γίνεται αυτό, άρχισε να εφαρμόζεται.
2: Στα τηλέφωνα,
1: Στα τηλέφωνα, ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει γίνει ο σεισμός σε μεγάλη απόσταση, και όταν είναι σε μεγάλη απόσταση μπορεί να μην έχει συνέπειες εδώ που θα μας ειδοποιήσει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις. Πρώτη φορά, ξέρετε, που εφαρμόστηκε στην πόλη του Μεξικού. Αλλά από σεισμούς 300 χιλιόμετρα μακριά, γιατί η πόλη του Μεξικού, η οποία είναι εκτισμένη στις παλιές λίμνες των Μάγιας, κινδυνεύει πραγματικά. Και έχει στο παρελθόν από μακρινούς σεισμούς από 300 χιλιόμετρα μακριά για σοβαρές συνέπειες. Όταν εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι 10 λεπτά πριν. Εδώ όμως, ή και σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κοντά το επίκεντρο, η διαφορά αυτή των χρόνων πάρα πολύ μικρή.
2: Πόσο είναι, ένα λεπτό, δύο?
1: Όχι, μπορεί να είναι και δευτερόλεπτα.
2: Δευτερόλεπτα. Ναι. Δωρονάδωρο, δηλαδή, για την ώρα.
1: Ναι, και μπορεί να είναι και ένα λεπτό. Η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια μπορεί να το κάνει πάρα πολύ γρήγορα και να στείλει την ειδοποίηση. Αλλά ακόμη δεν είναι εφαρμόσιμη κυρίως για τοπικούς σεισμούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά και δεν μπορεί να γίνει τέτοια πρόγνωση.
2: Ωραία. Είπαμε κάποιες διευκρινήσεις, θα επανέλθουμε να ζητήσω και μία τέταρτη διευκρίνηση. Λέτε, προσπαθούμε κάποιοι άνθρωποι να εκλαϊκεύσουμε όσο είναι δυνατόν τα βαριά σημεία της επιστήμης. Όσο και να το εκλαϊκεύσετε, πείτε μου ειλικρινά, πιστεύετε, γιατί έχετε διατρέξει ανά τους αιώνες και χιλιετίες την κοινωνική αντίδραση. Είναι εύκολο να βγάλετε τον έμφυτο, να μην μπορούμε έμφυτο, φόβο, πανικό, γιατί υπάρχει πανικός, τώρα μίλαμε δεν υπάρχει πανικός, υπάρχει καταρχάς, του καθενός η καρδούλα πεταρίζει την ώρα του σεισμικού. Είναι εύκολο να του πείτε, δες τι ωραίο φαινόμενο, γιατί έτσι το προσεγγίζετε, δες τι ωραίο φαινόμενο είναι αυτό. Θα σου πει ο άλλος, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, άμα μου πέσει το ντουβάρι στο κεφάλι, τι να δω. Είναι εύκολο.
1: Κοιτάξτε, οι σεισμοί προξενούν τραυματισμούς και νεκρούς από τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Στις περιπτώσεις που προγονικές, στην παλαιολιθική εποχή, παραδείγματος χάρη, που δεν υπήρχαν κτίσματα ή που ήταν χαλαρά ξύλινα, δεν είχαμε νεκρούς. Τα δημιουργήματα του ανθρώπου καταραίουν και σκοτώνουν τον άνθρωπο. Ο πανικός πάλι έχει διαβαθμίσεις, αλλά όπως λέτε, είναι στο υποσυνείδητο. Διότι ο άνθρωπος έχει βαθιά μέσα την πίστη ότι εδώ που πατάει είναι στερεό. Και τι λέμε και στη γλώσσα μας, στεριά τη λέμε. Και για λίγα δευτερόλεπτα κλονίζεται αυτό το πράγμα. Το σπίτι σου που είναι το ψυχολογικό καταφύγιο, η γη που πατάς, για λίγα λεπτά γίνεται θάλασσα. Και ξέρετε, κάτι ωραίες εκφράσεις, ειδικά εδώ για το Ηράκλειο, έχω βρει σε παλιά γραπτά και ενετικά, ότι τα σπίτια ήταν σαν να ήταν καράβια σε φουρτούνα. Γίνεται ξαφνικά καταραίει αυτό μέσα σου ψυχολογικά και πραγματικά δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στον άνθρωπο. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει μετά από σεισμούς να λένε: εγώ δεν μπορώ να πω στο σπίτι μου ξανά. Τι, το σπίτι είναι το καταφύγιό μας. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια, ξέρετε, με τον καιρό περνάει αυτή και επανέρχεται η ψυχολογία ότι να πάω στο σπίτι μου.
2: Ο επιστήμονας, ο ειδικός, έχει συμφιλειωθεί με την αίσθηση, όχι με το φαινόμενο, το παρατηρεί. Ή και αυτός έχει την αδύναμη στιγμή του.
1: Φυσικά, όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε περίπου την ίδια ψυχοσύνθηλα. Σας είπα στην αρχή ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Τελείως αδιάφορος δεν μπορεί να είναι κανένας σε ένα τέτοιο. Ειδικά όταν νιώθεις εγκλωβισμένος σε στενούς δρόμους, σε ψηλά κτίρια. Ο καθένας θα νιώσει φόβο και πανικό. Είναι αδύνατο. Αλλά πολλές φορές λέμε με τη γνώση. Δεν φτάνει η γνώση. Γιατί γίνονται οι ασκήσεις? Οι ασκήσεις γίνονται για να λειτουργείς, γιατί εκείνη τη στιγμή λειτουργείς ασυνείδητα. Να σου έχει εντυπωθεί μέσα τι κίνηση θα κάνεις. Αυτά τα είχαμε μάθει στην αρχή από τους Ιαπωνέζους που κάναν, ξέρω εγώ, στα εργοστάσια τους εργάτες πώς θα κινηθούν με ασκήσεις, ούτως ώστε ασυνείδητα. Γιατί και την ώρα του σεισμού, τα λίγα κρίσιμα λεπτά, λειτουργείς ασυνείδητα. Δεν λειτουργεί το λογικό. Γι' αυτό πρέπει και να απαραίτητες οι ασκήσεις και να μην τις φοβόμαστε τις ασκήσεις, γιατί μερικές φορές κυκλοφορούν. Το χειρότερο πράγμα είναι οι φήμες.
2: Γίνεται άσκηση, άρα κάτι περιμένουν,
1: ναι.
2: Ναι.
1: Ή και όταν με ρωτούν οι δημοσιογράφοι, με ρωτούσαν. Τώρα όχι τόσο. Θα έχουμε μετασεισμούς, θα έχουμε μεγάλους μετασεισμούς. Λέω, ξέρετε ποιοι είναι οι χειρότεροι μετασεισμοί? Οι φήμες που ακολουθούν τους σεισμούς.
2: Κύριε Παυλίδη, επειδή δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο, άλλωστε είπα, γεωλογία των σεισμών, άλλο αυτό πάλι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιμένετε, και το βιβλίο σας, πέρα από το ότι βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, έχει περιγραφές για το θαύμα το γεωφυσικό, γεωλογικό του Αιγαίου. Μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει διδακτορικό πάνω στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, δηλαδή άμα τα ακούσει ο άλλος ως μέγεθος στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βρεθεί στην Κίνα, στην Αρμενία, στην Τουρκία, ο νουκέστη ο αριθμός. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο εκεί που ήταν, να το πω έτσι, οι μεγάλοι σεισμοί. Ωραία. Γιατί εσείς λέτε το γεωλογικό θαύμα του Αιγαίου?
1: Είναι μια από τις λίγες περιοχές του κόσμου που έχει ξεχωριστή γεωλογική δομή και ομορφιά που την έκανε η φύση. Αυτό εμείς το λέμε η γεωλογία. Και ξέρετε, σε ορισμένα σημεία, το προηγούμενο μου βιβλίο το είχε προλογίσει ο Μανώλης ο Κλέζος. Και ξέρετε, στη συνείδηση της Πετραίας Γης, που μιλάει για τα Κυκλαδονήσια, τα νησιά στο Αιγαίο τα λέει τα κορφοβούνια της Αιγίδος. Αιγής ήταν η πρώτη συμπαγής ξηρά πριν δημιουργηθεί το Αιγαίο. Πόσα νησιά έχει το Αιγαίο? 1.000, 2.000, 3.000. Μαζί με τις βραχονισίδες και τους μεμονωμένους βράχους, ξέρετε ότι έχει πάνω από 9.000. Δηλαδή είναι ένα από τα λίγα, αυτό που σας είπα, φαινόμενα. Γεωλογικά όμως, γεωδυναμικά, γεωμορφολογικά, το Αιγαίο είναι ενιαίο. Και ξέρετε τι εννοούμε εμείς το Αιγαίο? Από τα Ιόνια νησιά, την Πίνδο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Δυτική Ανατολή, όπως λέμε, τη Δυτική Μικρασία ουσιαστικά, τη Θράκη και όλο άλλο το Αιγαίο Πέλαγος, όλο αυτό είναι μία ενότητα. Μία ενότητα γεωλογική, γεωδυναμική, γεωμορφολογική. Είναι ένα σύνολο αδιαίρετο. Εμείς όταν μιλάμε για Αιγαίο, αυτό εννοούμε. Και ο Ηλίτης αυτό εννοούσε, γιατί μέσα όταν μιλάει για Αιγαίο, μιλάει και για την Πίνδο, μιλάει και για τον Ψιλορίτη, για τον Άθωνα, για τον Ταΐγετο, ξηρά και νησιά, όλα μαζί. Είναι ένα ενιαίο σύνολο, όπως σας είπα.
2: Θέλω να δούμε μερικά από τα διαγράμματα που έχετε φέρει, ξεκινώντας από αυτό το γενικό, το δυναμικό πλανήτη, για να δούμε και τη δημιουργία δηλαδή. Μιλήστε μας λίγο, παρακαλώ.
1: Η δημιουργία του Αιγαίου. Όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, που τα λέω ο δυναμικός μας πλανήτης, πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια ήταν η Παγγεία. Και μια θάλασσα, η Τυφής θάλασσα, από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Και ξέρετε, είναι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου γεωλογική ορολογία η Τυφής θάλασσα. Τότε η περιοχή μας ήταν θάλασσα και έχουμε αυθονία απολιθωμάτων θαλάσσιων, όπως είναι οι αμμονίτες. Δεν έχουμε στην Ελλάδα δεινόσαυρους, γιατί ήμασταν θάλασσα τότε. Όπως εμείς, οι Άλπεις και κυρίως τα Ιμαλάια, όταν έκλεισε αυτή η θάλασσα, διασπάστηκε η Παγγεία. Αν θέλετε να πάμε και στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ενιαίος. Πολύ ωραία εκεί μας το περιγράφει ο ποιητής για τα βουνά. Γι' αυτό προσπαθώ να συνδυάσω όταν και την ποιήση. Αν μπορούμε να δούμε
2: πάμε και, πιο κάτω,
1: και την Αιγίδα. Κοιτάξτε, σιγά σιγά έκλεινε αυτή η θάλασσα και τράβηξε, λέει, από μέσα κλωστή σχιστό λιθό. Ανέβασε σχιστό λιθό. Το ξέρετε ότι σχιστό λιθό σχηματίζεται σε πολύ μεγάλα βάθη. Πάνω από 10.000 μέτρα. Μας το λέει ποιητής. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η γλώσσα που μπορεί να την κατανοήσουμε καλύτερα. Κλείνει σιγά σιγά το Αιγαίο και στην επόμενη διαφάνεια γίνεται η ενιαία Αιγίδα. Αυτό που σας είπα. Αυτό το πράγμα εμείς το λέμε. Και μετά οι φεστιακές εκρήξεις, η Φέστια, που ξεκίνησαν ουσιαστικά από τη Θράκη και σιγά σιγά πέρασαν σε όλο το Αιγαίο και σήμερα είναι το ενεργό εφηστιακό τόξο Μήλος, Μέθανα, Μέθανα Μήλος, Σαντορίνη με τα Χριστιανά και Νήσυρος. Και κομματιάστηκε αυτή από ρήγματα, από σεισμούς, από διάβρωση και έμεινε αυτή η εικόνα. Κοιτάξτε, τα νησιά είναι τα κορφοβούνια της Αιγίδος, όπως μας είπε ο Μανώλης. Και έχουμε όμως θάλασσες βαθιές στο Βόρειο Αιγαίο, mm-hmm. η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, που είναι και πολύ μεγάλα ρήγματα και συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, φτάνει βόρεια της Περάδος σχεδόν τα 2.000 μέτρα βάθος. Εσείς εδώ το Κρητικό Πέλαγος επίσης είναι βαθιά θάλασσα μεταξύ Κρήτης και Σαντορίνης. Και εδώ πλησιάζει τα 2.000 μέτρα. Αλλά τι να πούμε εκτός από την Πελοπόννησο και νότια της Κρήτης.
2: Άρα λέτε Πελοπόννησο νότια και νότιο Κρητικό Πέλαγος, εκεί τα βάθη πια, ε?
1: Εκεί τα βάθη, θα δούμε και σε άλλες διαφάνειες, είναι τεράστια. Γι' αυτό είναι και δύσκολη και όλα εδώ και η άντληση πετρελαίου. Δεν είναι τόσο εύκολη η υπόθεση. Είναι εκεί η Τάφρος του Πτολεμαίου, του Πλινίου, του Στράβωνα, που φτάνουν 2.000 και 4.000 μέτρα. Η Γάβδος, παραδείγματος χάρη, ξέρετε τι είναι, η κορυφή ενός βουνού. Και η βάση της είναι, φτάνει μέχρι 4.000 μέτρα στον Πεθμένα. Και αν υπολογίσουμε και 2.500 μέτρα, ας το πούμε, τον Ψιλορίτη, έχουμε εδώ πάνω από 5 και από 6.000 μέτρα υψομετρικές διαφορές. Εκεί όμως πώς έγιναν αυτά? Έγιναν από μεγάλα ρήγματα και από μεγάλους και από ισχυρούς σεισμούς.
2: Για τους οποίους θα συζητήσουμε, ναι, συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάτι ακόμη, γιατί θέλω, ναι, μιλώντας.
1: Ξέρετε το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου που είναι έξω από την Πύλο, 5.000 μέτρα. Και εκεί που έγινε και το ναυάγιο, πάει, εξαφανίστηκε, δεν μπορεί να πλησιαστεί.
2: Μάλιστα. Άρα δώσατε και μια απάντηση. Θέλω, αν αυτό είναι το θαύμα του Αιγαίου, όπως το έχετε αποκαλέσει. Όχι του Πελάγους, εξηγήσατε.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η Κρήτη θεωρείται σε αυτό, σε αυτή την ενότητα του θαύματος, το πιο ανοιχτό γεωφυσικό εργαστήρι της περιοχής? Για ποιο λόγο?
1: Υπάρχουν τρεις περιοχές, ας το πούμε, από τις πολλές. Σχεδόν σε όλο τον ελληνικό χώρο υπάρχουν τέτοια δραστηριότητα ρηγμάτων και σεισμών. Λιγότερο φαίνεται να είναι η Θράκη, αλλά ας το βάλουμε στην άκρη. Η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου, mm-hmm. ο Κορινθιακός κόλπος, που ουσιαστικά κόβει την οροσειρά τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, την Πίνδο, και φτάνει μέχρι 900 μέτρα βάθος ο Κορυφαίος. Τα Ιόνια νησιά, γιατί υπάρχουν και εκεί εξωτερικά μεγάλα ρήγματα, αλλά η Κρήτη και ξέρετε, και αυτό το βιβλίο το αφιέρωσα πρώτα και λέω εδώ, αν και πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν δοκιμαστεί τον Αγγέλαδο, το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στην εύσιστο Κρήτη. Αυτό δεν είναι δικιά μου, το βρήκα σε γραπτά παλιότερων σεισμών της Κρήτης, που υπέφερε σκληρά από σεισμούς και τσουνάμι από την αρχή της ιστορίας της και μετά και στη Σαντορίνη, μια δεύτερη περιοχή. Η Κρήτη έχει μια πιο ταραχώδη γεωλογική ιστορία. Πέρασε φάσεις, σε μερικά κομμάτια ήταν θάλασσα, και εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο υπάρχουν και κομμάτια που ήταν θάλασσα και άλλα ξηρά, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γεωλογικά και συνεχίζει. Και θα σας πω κάτι. Τα βουνά της Ελλάδας ψηλώνουν. Ο Όλυμπος τα τελευταία 30 εκατομμύρια χρόνια και κυρίως τα τελευταία 2 με 5 εκατομμύρια χρόνια έφτασε να ψηλώνει 2 εκατοστά το χρόνο, τώρα είναι 1 χιλιοστό και έχει φτάσει κοντά τα 3 χιλιόμετρα. 2.900 και τόσο είναι το υπέρμενο. Με 1 χιλιοστό το χρόνο. Αλλά γιατί τότε ήταν εκεί η σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών. Τώρα το ξέρετε ότι ο ψηλωρίτης με μεγαλύτερη ταχύτητα ψηλώνει. Γιατί είστε στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής, η Νουβίας λέγεται τώρα τελευταία, με την Ευρασιατική. Τι Ευρασιατική? Το πολύ ταλαιπωρημένο κομμάτι, αυτό που το είπαμε, Αιγαίο. Είναι κατακερματισμένο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε μετά και χάρτες με τα ενεργά ρήγματα. Επειδή βρίσκεστε πολύ κοντά σε αυτή την τεράστια σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών και συμπιέζονται, τα πετρώματα, υπάρχουν εικόνες εδώ που κυκλοφορούν και σε Carpostal, να είναι τα στρώματα, κάπου σας την έχω στείλει, εντελώς πτυχωμένα, ασβεστόλιθος, η πέτρα, όταν ήταν ακόμη πλαστική.
2: Άρα σε πόσα εκατομμύρια χρόνια λέτε να περάσει ο ψηλωρίτης στον Όλυμπο?
1: Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο χρόνια το λιγότερο θέλει.
2: Δεν είναι πολλά επιστημονικά.
1: Όχι.
2: Για τον επιστημονικό
1: χρόνο. Αλλά θέλει μερικά εκατομμύρια χρόνια για να περάσετε τον Όλυμπο, να γίνετε ένας υψηλότερος Όλυμπος.
2: Θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα. Θα επιστρέψουμε, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Είναι το Αιγαίο από τις πιο ενεργές γεωδυναμικά περιοχές του πλανήτη?
1: Ναι.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Δεν υπερβολή δηλαδή?
1: Όχι. Όχι. Και αυτό είναι η ζωντάνια του και η μορφιά του όμως ταυτόχρονα. Από πλευράς σεισμικότητας, δηλαδή εκδήλωση σεισμών, και κυρίως μετρούνται περισσότερο και οι μικροί και μέσα στο μεγέθος, η Ελλάδα κατατάσσεται 6η ή 7η. Πρώτη κατατάσσεται η Ιαπωνία και ακολουθούν άλλες χώρες. Γεωδυναμικά είμαστε από τις πολύ ενεργές περιοχές του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα των σεισμών, από πλευράς καταστροφές και από αριθμό νεκρών, είμαστε από τις λιγότερες χώρες του κόσμου, με τις μικρότερες απώλειες. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που τους έχουμε μελετήσει. Εμείς, παρ' η Τουρκία έχει μια υψηλή σεισμικότητα. Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία είναι στη Μεσόγειο από τις πιο σεισμογενείς περιοχές. Και η Τουρκία και η Ιταλία σε σεισμούς έχουν περισσότερα θύματα.
2: Έχει σχέση με τα πληθυσμιακά? Ότι είναι...
1: Όχι μόνο.
2: Όχι,
1: υπάρχουν
2: όχι.
1: Πάρα πολλοί λόγοι. Κυρίως η Τουρκία είναι μια συμπαγής ξηρά. Έχει δύο πολύ μεγάλα ρήγματα της Βόρειας Ανατολίας και της Ανατολικής Ανατολίας. Και εκεί επάνω γίνονται και συχνότερα σεισμοί, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση. 2,5 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται της Βόρειας Ανατολίας. Και πολλές πόλεις είναι κτισμένες εκεί κοντά. Ή στην Ιταλία ήταν πάρα πολλά κτίσματα που τα πάμε και τα θαυμάζουμε και λέμε πριν από 100, 200, 500 χρόνια ακόμα υπάρχουν κτίσματα. Και όταν επισκεφτήκαμε εκεί σεισμούς, πραγματικά με λύπη διαπιστώναμε αυτά κάτι ωραία χωριά να έχουν καταστραφεί εξ ολοκλήρου. Αυτά όμως συμπαρασύρουν και πολλούς ανθρώπους.
2: Σωστά. Παίζει ρόλο η ύπαρξη ηφαιστείων?
1: Συνήθως στις περιοχές που έχουν γεωδυναμική δράση υπάρχουν και ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια και αυτά στο παρελθόν έχουν κάνει σοβαρές καταστροφές, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τους σεισμούς, τα ηφαίστεια μπορούμε να τα προβλέψουμε.
2: Είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Εφόσον είναι και σωστή παρακολούθηση.
2: Σωστά.
1: Εδώ στην Ελλάδα με πολύ κόπο πείσαμε μετά την τελευταία κρίση και την πρώτη τελευταία του 11ου του Σαντορίνη ότι υπάρχει και ηφαιστειακό κίνδυνο. Δεν ήθελαν να μας ακούσουν.
2: Θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Ο χρόνος κυλάει πολύ όμορφα απόψε.
1: Ναι.
2: Και ακούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι φιλοξενούμε απόψε τον ομότιμο καθηγητή γεωλογίας των σεισμών, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, για να έρθω στην ενότητα με αφορμή και το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι φετινή έκδοση του 2026, πριν από αυτό θέλω να σας βάλω λίγο στο πεδίο της γεωπολιτικής. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Διότι υπάρχει μια συζήτηση. Κάθε φορά που μιλάμε, η Ελλάδα, ορθώς λέει ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής Θόδωρος Καριώτης, στην εποχή της ΑΟΣ πρέπει να μιλάει για ΟΣ και όχι για υφαλοκρηπίδα που είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Αλλά επειδή η υφαλοκρηπίδα πέρα από τα νομικά της είναι αμυγός γεωλογικός όρος, το βασικό επιχείρημα διαχρονικά της τουρκικής πολιτικής είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου, φεύγω από το Αιγαίο τώρα και μπαίνω στο αρχιπέλαγος Αιγαίο, επικάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας, άρα τι μας λέτε Έλληνες? Η απάντηση που έχω ακούσει, κυρίως στο πεδίο της γεωπολιτικής, είναι ότι δεν τα λέτε καλά. Και με γεωλογικούς όρους δεν ισχύει αυτό για το αρχιπέλαγος. Τι λέει εδώ πέρα ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας?
1: Ένα μέρος της απάντησης το δώσατε όταν ξεκινήσατε αυτά που λέγατε. Σήμερα σημασία έχει η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί αρχίσαμε να συζητάμε τη δεκαετία του 70 για την υφαλοκρηπίδα? Μέχρι τότε ήταν άγνωστη εντελώς. Διότι τότε υπήρξε τεχνολογία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την. Και τι είναι η υφαλοκρηπίδα? Το βάθος της θάλασσας μέχρι τα 120 μέτρα περίπου, συν πλην 10-130 ανάλογα, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο υπηρωτικός φλοιός. Είναι διαφορετικός από τον ωκεάνιο φλοιό. Λοιπόν, μέχρι τα 120 μέτρα είναι υφαλοκρηπίδα. Τέτοια γεωπολιτικά παιχνίδια και εφευρήματα από την Τουρκία έχουμε κουραστεί να ακούμε τώρα τελευταία. Ο ορισμός νομικός είναι ότι κάθε περιοχή έχει την υφαλοκρηπίδα της γύρω-γύρω. Αλλού περισσότερο, αν δούμε ένα χάρτη παρακάτω, η Θράκη είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Θερμαϊκός μας όλος είναι υφαλοκρηπίδα, η Κρήτη έχει ελάχιστη υφαλοκρηπίδα. Και τι σας είπα εγώ στην αρχή? Εσείς είπατε μια απάντηση ΑΟΣ. Εγώ σας λέω ότι το Αιγαίο είναι ένα ενιαίο, αυτό που σας είπα, εξ αρχής. Και έχει μέσα διάσπαρτα νησιά. Και γεωλογικά τα πετρώματα, θα δούμε και παρακάτω σε κάποιον χάρτη, είναι συνέχεια. Είναι τα ίδια πετρώματα και αυτό το λέμε. Η Πίνδος πάει στην Πελοπόννησο, έρχεται στην Κρήτη και περνάει στη Μικρασία. Να πούμε τότε κι εμείς, μα είναι τα ίδια βουνά, ίδια οροσυράτη στις Σταυρίδες. Ή να πούν αυτοί το αντίθετο. Ξέρετε, η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική, η Αττική και οι Κυκλάδες φτάνει μέχρι την Μικρασία, είναι το ίδιο πράγμα. Και ουσιαστικά, άμα δείτε στο χάρτη, λίγα είναι τα βαθύτερα σημεία. Είναι η υφαλοκρηπίδα. Τι να πούμε και εμείς, ή θα πούνε οι Τούρκοι ότι είναι μέχρι το Σαρονικό, τότε έτσι η δικιά τους είναι η υφαλοκρηπίδα, ή θα πούμε εμείς ότι μέχρι και τη Σμύρνη είναι. Αυτά είναι, να μην τα χαρακτηρίσω,
2: τα τερτύπια.
1: Αστιότητες και.
2: Να ρωτήσω στο πεδίο της επιστήμης, πώς επηρεάζει το Αιγαίο ως θάλασσα και το υποθαλάσσιο της. Η συνεχής κίνηση, αυτό που ακούμε πολλές φορές, της λεγόμενης τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας προς τα δυτικά. Το επηρεάζει.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα συμπιέζει.
2: Α.
1: Και γεωλογικά ακριβώς ότι συμβαίνει πολιτικά. Είναι μια αναλογία θα λέγαμε. Ξέρετε, οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Αφρικής, αλλά κυρίως ας πάρουμε της Αραβίας, κινείται προς τα βόρεια και πιέζει εκεί, και όταν η μεγάλη πίεση γίνεται στην Ανατολική Ανατολία. Και αυτό το η πλάκα, η μικροπλάκα, η τουρκική, κινείται και πιέζει το Αιγαίο. Πιέζει και από κάτω και η Αφρική, και απέναντίας στο Αιγαίο εκτονώνεται. Ανοίγει. Και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε γεωφυσικά, οι γεωφυσικοί και οι γεωλόγοι. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Παρόλο που δεχόμαστε τεράστια γεωλογική πίεση, εμείς υπάρχει εφελκισμός, εμείς λέμε. Σαν να ξεχυλώνει το Αιγαίο. Γι' αυτό έχει και λεπτό πλοιό το Αιγαίο. Και όταν η Τουρκία έχει προβλήματα ανατολικά, θα προσπαθεί να τεκτονώσει το Αιγαίο. Έτσι γίνεται και γεωλογικά. Είναι ένας παραλληλισμός.
2: Άρα να τολμήσω να σας ρωτήσω με δημοσιογραφική έτσι απορία, εν είδη προβοκάτορα. Ένας ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ή στη Σμύρνη μπορεί να επηρεάσει και να ενεργοποιήσει ρήγματα στο Ζουμίπαο κατευθείαν, στον ελλαδικό χώρο.
1: Έχει συζητηθεί πολλές φορές
2: ναι.
1: αυτό το θέμα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα επιστημονικά, γιατί στην επιστήμη μιλάμε με δεδομένα.
2: Προφανώς.
1: Άλλο το τι πιστεύω ή τι δεν πιστεύω. Γνωρίζουμε ότι όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα, μπορεί να ενεργοποιήσει τα διπλανά του. Και υπάρχει και μέθοδος να δούμε πού όταν ενεργοποιείται ένα ρήγμα συσσωρεύονται τάσεις, δυνάμεις δηλαδή που μπορεί να ενεργοποιήσουν. Αν και συσσωρεύονται και δεξιά του και αριστερά του, συνήθως ενεργοποιείται ένα άλλο κομμάτι από τη μια πλευρά. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Τα πάντα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι ασύνδετο στη γη. Και όλα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, μόνο τα γειτονικά του.
2: Τα γειτονικά.
1: Τα γειτονικά. Παρόλα αυτά, έγιναν προσπάθειες και διεθνώς και στον ελληνικό χώρο. Ξέρετε, και το περιγράφω εδώ στο βιβλίο μου, το 1999 έγινε ο σεισμός σε Νικομίδια, το Ισμίτ, επαρχία Κοντζάλη. Και έγιναν τότε αυτοί οι υπολογισμοί. Αύγουστος ήταν που έγινε, και τον τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, έγινε το πιο ανατολικό κομμάτι. Ενώ ένα σεισμός ήταν 7,5, 7,1 μπολού, πιο ανατολικά. Αλλά το Σεπτέμβριο έγινε ο σεισμός της Αθήνας.
2: Σωστά.
1: 5,9 με 6. Τώρα το μέγεθος ορροπής, όπως λέμε, ήταν 6. Και εκεί έγιναν προσπάθειες και εν μέρη έχει αποδειχθεί ότι επηρεάστηκε από εκείνο το σεισμό.
2: Το σεισμό.
1: Ναι.
2: Για να έρθω με αφορμή το τελευταίο σας βιβλίο. Ξεκινάτε με την ημέρα τρόμου. Το βιβλίο δεν το αφιερώνεται μόνο στην Εύση στο Κρήτη, αλλά έχει και πολύ Κρήτη. Πάρα πολύ Κρήτη.
1: Πολύ Κρήτη.
2: Στέκεστε όμως πάρα πολύ και όχι μόνο σεισμικά στο 365 μετά Χριστόν, τον σεισμό του τρόμου που συγκλονίζει την Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο. Αν θυμάμαι καλά, 365 μετά Χριστόν, Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπαρχος στην Κρήτη με επίνιο τη Γόρτινα, η Γόρτινα είναι τότε η πρωτεύουσα, να το πω σχηματικά, του νησιού, επί Βαλεντιανού του πρώτου αυτοκράτορα, Ρωμαίου, άρα δεν είμαστε Ανατολικοί, και Βάλι, είναι δύο αδέρφια.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτός ο σεισμός θεωρείται συμβολικά ένας από τους ισχυρότερους στην περιοχή, και επιπλέον δεύτερη ερώτηση, για να απαντήσετε συνολικά, γιατί η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς ιστορικά.
1: Αυτό που προαναφέραμε προηγουμένως, την ερώτηση που κάνατε κι εσείς, γιατί είναι τόσο γεωδυναμικά έντονα τα φαινόμενα στην Κρήτη. Και προσπάθησαμε να δώσουμε έτσι μία απάντηση. Είστε στα όρια των ηθοσφαιρικών πρωτοβουλίων, πολύ κοντά, σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Σχεδόν 3 εκατοστά το χρόνο κατά μέσον όρο κινείται η μια πλάκα απέναντι στην άλλη. Σας είπα γεωμορφολογικά ο Βυθός, η θάλασσα, έχει πιο έντονο ανάγλυφο. Η Κρήτη έχει καταπληκτικό ανάγλυφο. Αυτή η ανύψωση μας έχει κάνει και μαζί με τη διάβρωση αυτά τα ωραία τα φαράγγια, όχι μόνο τη Σαμαριά και πόσα έχετε, εκεί το καταπληκτικό το χα, τι είναι. Mm-hmm. Μια τομή που έκανε το νερό, γιατί έχουμε μια γρήγορη ανύψωση. Και όλα τα ρήγματα που υπάρχουν νότια της Κρήτης, που είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά, σπάνια βέβαια, αυτό να το τονίσουμε, αλλά δίνουν μερικές φορές πολύ ισχυρούς σεισμούς. Αυτός ο σεισμός,
2: ναι,
1: δεν είχαμε τότε όργανα, έγινε προσπάθεια και ακούστηκε και άλλη φορά δημοσίως ότι μπορεί να ήταν και 8 και πάνω από 8, και πραγματικά είχε μεγάλες συνέπειες. Και το τσουνάμι μας το περιγράφει ο Αμιανός Μαρκελίνος, ένας πολύ καλός ιστορικός. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν Έλληνας, έγραφε στα λατινικά, αλλά είχε πολύ καλή ελληνική παιδεία. Αυτός βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια. Αυτός το ονόμασε η μέρα τρόμου. Γιατί οι καταστροφές στην Αλεξάνδρεια ήταν φοβερές. Αποσύρθηκε, μας περιγράφει εδώ, έχω και το κείμενο του αυτού, και από εκεί ξεκινάω, και περιγράφει φοβερά. Αποσύρθηκε η θάλασσα, λέει, άδειασε όλος ο κόλπος της Αλεξάνδρειας και το λιμάνι, μπήκαν μέσα, κάθισαν τα καράβια, μπήκαν κάτι και έβλεπαν, λέει, οι κάτοικοι για πρώτη φορά τον πυθμένα που δεν τον είχαν, και άρχισαν να μαζεύουν ψάρια και αυτά. Βέβαια, ήθελε ένα μεγάλο κύμα και μια και δυνατότερο και δεύτερη φορά. Κατέστρεψε πάρα πολλά σπίτια και λέει και μερικά από τα πλοία βρέθηκαν στις στέγες των σπιτιών. Ξέρετε τι ωραία το περιγράφει το τσουνάμι. Αλλά πριν από αυτόν το είχε περιγράψει και ο Θουκυδίδης.
2: Βέβαια. Έχετε περιλάβει ότι ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος καταγραφέας με αναλυτικό τρόπο του τσουνάμι στην περιοχή.
1: Με τον καλύτερο τρόπο. Δίνει τον καλύτερο ορισμό ο Θουκυδίδης. Το πρώτο καταγραμμένο ιστορικά στον κόσμο, 479 π.Χ. ο Ηρόδοτος, στο Θερμαϊκό. Ο Αρτάβαζος πολιορκούσε την Ποτίδεα. Αυτός, γιατί τώρα ο σεισμός εκείνη έγινε με το 1965, γιατί ήταν πραγματικά ένα από τα πιο καταστροφικά τσουνάμι της Μεσογείου, κυρίως επειδή γνωρίζουμε την Ανατολική, υπάρχουν από εκεί, αλλά μεταδόθηκε και στην Δυτική Μεσόγειο, έκανε φοβερές καταστροφές. 10.000 νεκρούς, μας λέει, δεν ήταν άνθρωπος της υπερβολής ο Αμιανός ο Μαρκελίνος.
2: 10.000 νεκροί στην Αλεξάνδρεια.
1: Στην Αλεξάνδρεια μόνο. Καλά, εδώ στην Κρήτη ήταν μεγάλες. Και αυτό το συγκρίνουμε με το τσουνάμι, γι' αυτό και κάνω και μια αναφορά, το 2004 στον Ειδικό. Σουμάτρα, Σριλάνκα, Ταϊλάνδη. Ξέρετε, εκείνο το τσουνάμι εκεί, 230.000 νεκρούς εκεί. Ήταν φοβερό, γιατί πια επεκτάθηκαν και στις ακτές οι κατοικίες. Και σε αυτό το πρώτο βιβλίο, θέλοντας να κάνω αυτό που σας είπε εξ αρχής, με επιστημονική βάση αλλά εκλαήκευση, άρχισα να γράφω σταρικό μυθιστόρημα. Και λέω το πρώτο βιβλίο ή το πρώτο κεφάλαιο. Λέω όμως λογοτέχνης δεν είμαι. Και παρόλα αυτά νομίζω έδωσε έναν τόνο. Έβαλα μια παρέα νέων φιλομαθών, με τον πατέρα τους, τον δάσκαλο, μαγκίστερ όπως τον λέγαν τότε, τον Λιβάνιο.
2: Μαγκίστρο, ναι.
1: Ναι, η Λιδία, ο Πρόκλος, ο Εύβολος, ο Εύδημος και τα λοιπά, να συζητούν, να ψάχνουν και την ιστορική, τι ιστορική περίοδος ήταν εκείνη. Ξέρετε πόσα έχουν υποθεί. Ήταν περίοδος πια που άρχισε να επικρατεί ο χριστιανισμός και να την γίνεται σύγκρουση με την Αθήνα. Ήταν λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Ιουλιανού, του αυτοκράτορα. Και η μεν εθνική της ελληνικής θρησκείας τότε επηρέτουν την ευθύνη, διότι κατέστραφονταν οι ναοί της ελληνικής θρησκείας. Οι χριστιανοί ότι ο Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει την αυτήν και υπήρχε και μια τέτοια διαμάχη. Είναι και το ιστορικό πλαίσιο. Ψάχνουν να βρουν παπύρους που ήδη άρχισε να καταστρέφεται. Είχε καταστραφεί σε μεγάλο μέρος η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και πολλές άλλες βιβλιοθήκες. Και ακόμη και με διατάγματα αυτοκρατόρων. Και είναι λίγο σαν μυθιστόρημα ακριβώς εδώ για να γίνει
2: καταλαβαίνει. Άρα δίνει και το κοινωνικό, πολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης
1: της εποχής.
2: Παρ' όλα αυτά κάνει ένα μπρος πίσω ιστορικά για να δείξει

0: 26, σωστά. Και εκεί υπάρχει και η αναφορά από το Θουκυδίδη για το τσουνάμι. Με μια άλλη διατύπωση όμως. Ε?
1: Και ο Θουκυδίδης και ο Στράβωνας αργότερα.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια αργότερα, γιατί ήταν την εποχή του Χριστού περίπου ο Στράβωνας, μας περιγράφει για τον ίδιο σεισμό και για άλλους σεισμούς. Και ο Δημήτριος ο Λατιανός είχε κάνει όπως έχουν κάνει οι σημερινοί καθηγητές σεισμολογίας, όπως ο Παπαζάκος, ο Αμπράζης κλπ. Και ο Γεράσιμος ο Παπαδόπουλος εδώ που έχει κάνει για την Κρήτη, κατάλογο σεισμών. Και τους περιέγραφε όλους τους σεισμούς. Δυστυχώς αυτό το βιβλίο χάθηκε και έχουμε μόνο την περιγραφή του Στράβωνα. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία από το Θουκυδίδη, γιατί έγινε μεσούντος του Πελοποννησιακού πολέμου και έγινε όχι ένα σεισμό, ήταν πολλοί σεισμοί. Εντολιλάν το πεδίο, μας λέει. Και ξέρετε, είχαν ξεκινήσει οι Σπαρτιάτες, έφτασαν μέχρι τον Ιστμό και σταμάτησαν, γύρισαν πίσω. Και δόθηκε και ευκαιρία και στους Αθηναίους να συμπληρώσουν τα μακρά τείχη. Και έκαναν την επίθεση τη δεύτερη χρονιά. Πολύ καταστροφικό σεισμός. Η Σκάρφια καταστράφηκε τότε στο Μαλιακό κόλπο και ήταν το πρώτο τσουνάμι και ορθολογιστής
0: Θουκυδίδης.
1: Λέει, εμένα μου φαίνεται ότι αίτιον είναι ο σεισμός και η θάλασσα αποσύρεται και ξαπίνεις έρχεται και μας μιλάει και ότι μια τριήρης έπεσε στην νήσο Αταλάντη και, ενώ ο Στράβωνας, επειδή έζησε πολύ αργότερα, κάνει λάθος εκεί πέρα και λέει ότι τότε δημιουργήθηκε η νήσος Αταλάντη. Είχε δημιουργηθεί από προηγούμενο σεισμό. Και το περιγράφει το τσουνάμι καταπληκτικά και με λίγες λέξεις. Αυτό που λέμε...
0: Λιτό στην περιγραφή, ακριβώς, αλλά ακριβής.
1: Λιτός. Δεν έδωσε όμως το όνομα, την ονομασία. Έμεινε έτσι. Και εκ των υστέρων πήραμε τον όρο τσουνάμι από τους Ιάπωνες, που οι Ιάπωνες ενώ βλέπαν πολύ καλό καιρό, καλή θάλασσα, όταν γύριζαν από το ψάρεμα να έχουν καταστραφεί τα λιμάνια τους. Κάποια λιμάνια, κάποιοι κόλποι. Και το ονόμασαν τσουνάμι είναι στην πραγματικότητα, κύμα του λιμανιού. Δεν είναι έτσι. Εγώ προσπάθησα να δώσω κι άλλο, γιατί το λένε και πάλι ηρωικό ή βαρύτητας. Πάλι δεν περιγράφεται. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι. Γράφω εδώ ορισμένα κομμάτια και επιστημονικά στην άκρη. Ξέρετε όμως τι βρήκα και για πρώτη φορά το έχω σε αυτό το βιβλίο. Ψάχνοντας βρίσκεις ότι το λέγαν μέλαν είδωρ. Μαύρο νερό. Γιατί? Γιατί το τσουνάμι...
0: Άλλαζε χρωματισμό η θάλασσα.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο κύμα αυτό που μάθαμε στη φυσική. Παίρνει πολύ υλικό από τον πυθμένα και πραγματικά γίνεται θολή η θάλασσα. Πριν το τσουνάμι είναι μια ωραία, ήρεμη, καθαρή η θάλασσα και βλέπεις το βυθό. Και όταν έρχεται το τσουνάμι είναι κατάμαυρο. Είναι γεμάτο ιζήματα... και φύκια και τα λοιπά και είναι κατάμαυρο και το έλεγαν μέλαν είδωρ και λέω τι ωραία, γιατί πολλές φορές με ρωτούσαν
0: φοβερό όμως, έχουν καταγράψει στην αρχαιότητα αυτή την αλλαγή με το που εμφανίζεται αυτό που λέμε σήμερα τσουνάμι, ότι αλλάζει ο χρωματισμός, άρα γίνεται μέλαν είδωρ σε αντίθεση με το κυανούν.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Μάλιστα. Άρα
1: με δύο λέξεις, γιατί εμείς προσπαθούσαμε επιστημονικά να το πούμε και έλεγα θαλάσσιο σεισμογενές κύμα. Δεν είναι όμως μόνο από σεισμούς και από υφεστιακές εκρήξεις μπορεί να γίνει και υπό ποθαλάσσιες κατολιστής μπορεί να δημιουργηθεί. Κυρίως είναι σεισμογενές. Ο δεύον, γιατί ταξιδεύει μόνο του. Ούτε πριν ούτε μετά. Είναι ένα, δύο, τρεις κυματισμοί. Είναι σύγχρονα κύματα, ένα, δύο, τρία που δένονται μαζί και κυκλοφορούν μαζί.
0: Πάντως,
1: είναι φοβερό.
0: Ακούγοντάς σας να κάνετε αυτή την περιγραφή και για την Αλεξάνδρεια, βλέπω ότι στο πέρασμα των αιώνων οι συνήθειες των ανθρώπων δεν πολύ αλλάζουν. Θέλω να πω ότι και στους μεγάλους σεισμούς που βίωσε το Ηράκλειο, όπως και η υπόλοιπη Κρήτη, και του 20ου αιώνα, στις αρχές του 20ου

0: αιώνα, αυτό που είπατε, τραβιόταν η θάλασσα και σπέβδαν όλοι να δουν, και εδώ είχαμε θύματα, έτσι, σε σεισμούς του 20ου αιώνα, όταν κατέβηκαν κάτω στο ενετικό λιμάνι και κάποιοι άρχισαν να μαζεύουν και ψάρια. Και ήρθε το κύμα. Αυτό που συνέβη στην Αλεξάνδρεια δηλαδή. Έτσι.
1: Όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια.
0: Παντού, προφανώς.
1: Ξέρετε πως συχάθηκαν στο Πουκέ και στο
0: Σωστά.
1: Στο... Ναι.
0: Σωστά. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν.
1: Γιατί όταν κάνω μάθημα εγώ για το τσουνάμι, δίνω τη λίστα πόσοι πέθαναν και βάζω 2.500 από τη Σουηδία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Λέω, έφτασε το κύμα εκεί. Όχι. Ήταν παραθεριστές. Ήταν περίοδος Χριστουγέννων. Ήταν η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Και ακριβώς δεν το γνώριζαν αυτό το πράγμα, το πολύ απλό. Αυτό είναι το πολύ απλό στο. Το, ότι όταν αποτραβιέται η θάλασσα, εσύ φεύγεις προς το εσωτερικό της ξηράς.
0: Άρα, επειδή θέλω απόψε να το δένουμε και με μερικά χρηστικά ως γνώστες που είστε. Εάν είμαι σε μία παραλία, είναι καλοκαίρι, και αισθανθώ σεισμική δόνηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος που εγώ αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή, καλό είναι να απομακρυνθώ για 30 λεπτά, να βγω από τη θάλασσα και να απομακρυνθώ.
1: Και περισσότερο μερικές φορές.
0: Και γιατί, περισσότερο.
1: Ναι. Γιατί λέμε, α, θα έρθει γρήγορα ένα τσουνάμι, αμέσως μετά. Άμα είναι, δεν δίνουν όλοι οι σεισμοί πάντως.
0: Προφανώς.
1: Ή δίνουν πολύ μικρά. Στην Ιαπωνία υπάρχουν ειδοποιήσεις αμέσως, και από την τηλεόραση και παντού.
0: Εδώ όμως, εγώ θέλω να μείνουμε εδώ. Εδώ που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά.
1: Πρέπει να το μάθουμε.
0: Πρέπει να το μάθουμε.
1: Ξέρετε, σε λίγο καιρό συμπληρώνονται, ήταν το 56 και 70 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Το τελευταίο μεγάλο τσουνάμι και ο σεισμός μέγεθος 7,5 και 7,6 της Αμοργού Σαντορίνης. Και το μεγάλο τσουνάμι. Έχουμε εικόνες στην Πάτμη που πρέπει να αποσύρουν τη θάλασσα για να έχουν κατέβει εκεί. Δεν ξέρω ότι θα ακολουθήσει μετά το αυτό. Τότε πλήγησαν πάρα πολλές ακτές νησιών. Αλλά τότε ήταν σχεδόν ακατοίκητα.
0: Ναι, τσουνάμι όμως, με μια συγκεκριμένη, όπως είπα, με ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Όχι να έχω 3,5,
1: όχι,
0: 4, φυσικά. Δεν μιλάμε γι' αυτό, όχι, να το διευκρινίσουμε.
1: Όχι.
0: Θέλω λίγο
1: όχι.
0: Να μείνουμε στη σεισμική καταιγίδα, γιατί περιγράφεται στο βιβλίο. Στη σεισμική καταιγίδα, καταρχάς, της αρχαιότητας. Έχουμε μια διαφάνεια, παρακαλώ, ναι, πολύ. Και θέλω λιγάκι να μας το εξηγήσετε εδώ.
1: Αυτό που σας έλεγα, ο Δημήτρης ο Καλατιανός που έχει περιγράψει τους σεισμούς, αλλά ξεκινώντας, λέει, από τους πρώτους σεισμούς. Στην περίοδο του τέλους της εποχής του Χαλκού,
0: ναι, φέρετε λίγο μπροστά
1: στο 1100 με 1200, είχαμε πολλούς σεισμούς και καταστροφές. Οι Μυκήνες, η Τρία καταστρέφεται από σεισμό, η Χατούσα, η Ιεριχώ. Και μερικοί επιστήμονες έδωσαν τον όρο σεισμική καταιγίδα. Μήπως εκεί οφειλόταν, ξέρετε, δημιουργήθηκαν μετά και οι λαοί της θάλασσας, που δεν είναι διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς ήτανε. Και καταστράφηκαν όλες αυτές οι αρχαίες πόλεις. Καταστράφηκαν όλες οι αυτοκρατορίες, οι Μυκήνες, το Χεταίον, στη Μέση Ανατολή. Και οι μόνοι που αντιστάθηκαν και υπάρχουν περιγραφές ήταν οι Αιγύπτιοι, και πάθαν και αυτοί και μεγάλες ζημιές, μεγάλες επιδρομές ήταν. Μια τεράστια κοινωνική αναστάτωση. Προήλθε από τους σεισμούς, όπως είπαν στην αρχή, σεισμική καταιγίδα. Αλλά αυτοί οι σεισμοί έγιναν περίπου σε 100 χρόνια. Τώρα τελευταία γίνεται έρευνα αν ήταν πραγματικά μια κλιματική αλλαγή. Έγινε λειψιδρία, έλλειψη τροφίμων. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί από τους αρχαιολόγους τι
0: πάντως,
1: συνέβη.
0: Σήμερα κινδυνεύουμε στον Αιγαίο χώρο από σεισμική καταιγίδα.
1: Κοιτάξτε, και προχωρώντας στο βιβλίο,
0: ναι,
1: όταν έφυγα από τους σεισμούς της Σικελίας που περιγράφω στο Ιόνιο, 1743 πριν της χάρη, είχαμε ένα σεισμό μεγάλον, δεν ξέρουμε αν ήταν της Ιταλίας ή από τη δική μας την πλευρά, στο νότο Οτράντο. Ήταν στην Κέρκυρα, περιγράφεται χώρα θανάτου. Πολύ μεγάλες σεισμές και όλα τα επτάνησα. Κάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να το συνδέσουν, όχι, ήταν ευρύτερος, και στη Θεσσαλία και η Νότια Ιταλία ταυτόχρονα. Και μετά, σας είπα, δεν περιοριστικά μόνο στους καταλόγους, μόνο τους επιστημονικούς. Βλέποντας το ένα, βλέποντας το άλλο, είδα και τη λέω, μα είναι και εδώ σεισμική καταιγίδα. Σεισμός ξανά στην Λευκάδα, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στον Κορινθιακό, ξανά στην Ιταλία, ξανά... Για έναν αιώνα περίπου, αυτό είναι όμως φαινόμενο που το έχουν μελετήσει οι σεισμολόγοι, έχουμε περίοδους έξαρσης και περίοδους ύφεσης. Και γι' αυτό μερικές φορές μιλούν οι σεισμολόγοι, έχουμε ακόμη ύφεση. Τι καθυστερούν, και λένε ότι...
0: Υπάρχει ένα αφήγημα, και έτσι θέλω να πάμε σε διακοπή. Θέλω να μου απαντήσετε τόσο πιο σύντομα μπορείτε. Το αφήγημα, το απλό, το λαϊκό, λέει: άμα έχεις πολύ σεισμική δραστηριότητα, 3,5, 4, 3, είναι καλό, εκτονώνεται. Ισχύει ή είναι μύθος αστικός δικός μας?
1: Αστικός, για να μην πάμε στους άλλους μύθους, όπως είπαμε. Όχι, δεν ισχύει.
0: Να μην το μπλέκουμε βεβαίως με σεισμική και μετασεισμική δραστηριότητα. Ήμουν πολύ σαφής σε αυτό που ρώτησα.
1: Σωστά, πολύ σωστά το είπατε.
0: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Παυλίδη, μέσα στο βιβλίο η παρέα εξετάζει και την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, αν θυμάμαι καλά. Ο Βεζούβιος έχει αποτύπωση κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, για όποιους έχουν βρεθεί ποτέ, στην Πομπία. Είναι εντυπωσιακό, διότι είναι με έναν τρόπο πακτωμένη όλη η ζωή σε μια φωτογραφία του τι συνέβαινε. Πολλοί λέγανε οι τελευταίες μέρες Πομπίας, μιλώντας και για την ηθική παρακμή. Καταρχάς, το φαινόμενο ως φαινόμενο της έκρηξης.
1: Αφού οι παρέα συζητάνε, ψάχνουν στους παπύρους, ψάχνουν να βρουν χαμένους παπύρους στα σοκάκια, στα καπηλιά κτλ. Περιγράφουν πολύ ωραία και με απλό κατανοητό τρόπο την έκρηξη της Σαντορίνης. Α, λέει, πριν μερικά χρόνια η παρέα είναι 395 μετά Χριστόν, τέλος του 4ου αιώνα. Mm-hmm. Διαβάζουμε εδώ και το όρος Ουσεούιον, ο Βεζούβιος όπως λεγόταν τότε, έχει μια μεγάλη έκρηξη, χάθηκαν πόλεις, τότε δεν γνωρίζανε, αλλά μας την περιγράφει πάλι πολύ καλά ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους. Συγγνώμη, ο Πλίνιος Γκάιος Σεκούντους πέθανε το 79 εκεί. Μας την περιγράφει ο αναψυχός του, ο Γάιος ο Νεότερος, σε μια επιστολή που στέλνει στον Τάκητο. Και είναι καταπληκτική και αυτή η επιστολή, την βάζω και αυτούσια μέσα, αλλά βάζω και να την αφηγούνται πια οι φίλοι, οι νέοι. Ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους φυσιοδίφες ο Πλίνιος. Και έχει γράψει 30 τόσα βιβλία, έχει γράψει για φυτά, για ορυκτά κτλ. Και ήταν και ναύαρχος Ρωμαίος και πήρε διαταγή τότε μετά την έκρηξη να πάει και να προστατεύσει ή να βοηθήσει τους κατοίκους στην Νάπολη τη σημερινή, στον κόλπο της Νάπολης.
0: Η οποία ήταν απικία της Κύμης Ευβοίας. Το Παρθενοπέι στην Νάπολη δεν
1: είναι. Η Πυθικούσα ήταν η πρώτη απικία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και οι Ναπολιτάνοι λένε ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους Ιταλούς στη ρίζα μας.
1: Λοιπόν, αυτός όμως κράτησε το στόλο. Ήταν εκεί και ο νεψιός του. Και πήρε απόσπασμα και πήγε στην Πομπία για να δει από κοντά, γιατί ήταν φυσιοδίφης, ήταν επιστήμονας της εποχής. Και πλησίασε του και το Βεζούβιο και την Πομπία. Ήταν Πομπία στάδια Ηράκλεια, το Χερκουλάνιουμ. Αυτές οι πόλεις που καταστράφηκαν. Και τώρα γίνονται ανασκαφές πολύ καλές και το Χερκουλάνιουμ. Και αυτός έχασε τη ζωή του εκεί πέρα.
0: Μας δίνει διαρκώς στοιχεία η περιοχή εκεί για το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμη και σήμερα.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Λοιπόν.
1: Και βρέθηκε, ξέρετε, και η βίλα με τους παπύρους.
0: Σωστά.
1: Και τώρα πρώτη φορά με τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορέσουν και τους διαβάσουν, θα βγουν αρχαία κείμενα. Περιμένουν έτσι οι φιλόλογοι. Και κατά πάσα πιθανότητα ήταν και επικούροι, είχαν και αρχαίες τραγωδίες. Πιθανώς να βρεθούν, γιατί δεν μπορούσαν να τις ανοίξουν, είχαν καεί οι πάπυροι και δεν μπορούσαν.
0: Τώρα είναι διαφορετικά. Θέλω να ρωτήσω, η έκρηξη των ηφαιστείων είχε ως πρόδρομο σεισμικά φαινόμενα, ήθιστε αυτό ή το ανάποδο συμβαίνει?
1: Τις περισσότερες φορές είναι προηγούνται σεισμοί, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο στη φύση.
0: Α.
1: Και προηγούνται και ταυτόχρονα γίνονται και αργότερα. Στη Σαντορίνη και με τη βοήθεια των αρχαιολόγων μάλλον έχει ξεκαθαριστεί ότι προηγήθηκαν σεισμοί. Και έχουμε σοβαρές ενδείξεις αρχαιολογικές. Μας τις έχει εξηγήσει ο κ. Ντούμας πάρα πολύ καλά, ότι είχαν γκρεμιστεί τείχη, προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτά ή να επιδιορθώσουν. Και βέβαια, ξέρετε, δεν έχει βρεθεί στη Σαντορίνη, δεν βρέθηκαν νεκροί ή εκμαγίανε, όπως γιατί εικάζεται ότι πρέπει να έφυγαν. Ήταν και ναυτικός λαός, πρέπει να έφυγαν. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον βρεθεί στις καφές.
0: Θέλω να έρθουμε λιγάκι σε αυτό που αποτυπώνεται σε ένα διάγραμμα για την εύση στο Κρήτη. Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, λέτε, έχουν σημειωθεί ιστορικά οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα. Έχετε κάνει ένα μικρό ανθολόγιο. Φέρτε το όλο μπροστά, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχετε βάλει μία βάση το 365, σωστά. Βάζετε όμως και το 1303, άλλος φοδρός σεισμός, ενετοκρατία πια, και τσουνάμι στην Ανατολική Μεσόγειο, παρακαλώ πολύ. Μεγάλο τσουνάμι. 1508, σεισμός Δωνάτου. 1810, ο σεισμός στο Ηράκλειο, 7,5 ρίχτερ. 1856, σεισμός Κρήτης, 7,8. Και έχετε συμπεριλάβει...
1: Η αναφορά στους πιο σύγχρονους.
0: Στους πιο σύγχρονους. 1926, σεισμός στο Αρκαλοχώρι, 7 ρίχτερ. 1930, σεισμός στην Ιερά Πέτρα, 6,9. 2021, σεισμός στο Αρκαλοχωρίου, 6,6,1. Δεν θα τα χαλάσουμε. Ναι. Σεισμός Κάσου Καρπάθου, 6,4.
1: Ας πιάσουμε τους μεγάλους, γιατί αυτός ήταν ο στόχος μου. Ναι. Τα ακραία φαινόμενα. Που τα ακραία φαινόμενα, ενώ έχουμε κάνει τόσο καλή αντισεισμική πολιτική, από τους καλύτερους κανονισμούς που έχουμε για ισχυρούς σεισμούς, και όπου ακολουθούνται οι κανονισμοί μας αποδεικνύεται κιόλα ότι έχουμε τα κτίρια είναι σωστά δομημένα ή και όλα τα άλλα που έχουν, τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν όμως και τα πολύ ακραία. Τι γίνεται εκεί? Έχουμε τα καλύπτουν οι κανόνες, οι κανονισμοί ή όχι? Και είχα σκοπό να περιγράψω αυτούς τους δύο φοβερότερους σεισμούς, το 365 και σχεδόν 1000 χρόνια μετά, το 1303. Γιατί και σε αυτόν υπάρχουν πολλά ντοκουμέντα. Επειδή ήταν ενετοκρατία. Πολλά έχει βγάλει η κυρία Ευαγγελάτου Νοταρά, βυζαντινολόγος του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Αλλά κοιτάξτε, εδώ οι ιστοσελίδες πάρα πολλές στην Κρήτη.
0: Σωστά το λέτε αυτό.
1: Πολλά βιβλία έχουν πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, αν αυτά τα δύο είναι σταθμή, σε αυτό εδώ πέρα το χρονολόγιο που έχετε, διαπιστώνω κάτι. Επειδή ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια, 5, οι πληγές του σεισμού στο Ρακαλοχώρι είναι ακόμη. Οι πληγέντες είναι, είτε μένουν σε καταβλισμό, είτε δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους. Βλέπω εδώ ότι το 26 ήταν εξίσου μεγάλος σεισμός, μεγαλύτερος, 7. Λέει κάτι αυτό, ας πούμε, για περιοχές όπως το Αρκαλοχώρι?
1: Αυτή είναι τοπική σεισμή.
0: Ναι.
1: Κάνουν μεγάλες ζημιές τοπικά, δημιουργούν τέτοια προβλήματα.
0: Λόγω μικρού εστιακού βάθους κυρίως.
1: Εστιακού βάθους, ναι, ακριβώς. Για αυτούς που μιλάμε...
0: Η διεύθυνση των ρηγμάτων παίζει ρόλο.
1: Εδώ στην Κρήτη έχετε ένα φαινόμενο ότι τα ενεργά ρήγματα είναι και βορανότο και ανατολή δύση. Είναι πρώτα ο άλλος δάσκαλός μου, ο Αγγελέ, στην διατριβή Δεντά, το είχε επισημάνει. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα. Τα έχετε παρουσιάσει εδώ στις εκπομπές σας. Είχατε τον φίλο και συνάδελφο και μαθητή μου, τον Φασουλά, τον
0: Χαράλαμπο,
1: που σας τα περιέγραψε πολύ καλύτερα. Τώρα τα περνούμε στη βάση δεδομένων ενεργών ρηγμάτων που είναι του αντικείμενο του ΑΣΠ και της ΕΑΓΜΕ και είμαστε
0: όλα τα πανεπιστήμια. Άρα ας επιστρέψουμε στους δύο μεγάλους σεισμούς. Καταρχάς, ο σεισμός και το τσουνάμι 365, αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είναι η εικόνα στα Φαλάσσαρνα που είναι και ένα, πώς να το πω, και μία ατραξιόν περιηγητική πολλές φορές. Πολύ...
1: Και δεν είναι τόσο αξιοποιημένος ο αρχαιολογικός χώρος.
0: Δεν είναι το...
1: Η τελευταία μου επίσκεψη ήταν τα χόρτα και τα λοιπά και η κυρία Κατζηδάκη.
0: Μάλιστα. Αγωνίζει.
1: Είναι... είναι παγκόσμιο φαινόμενο αρχαιοσεισμολογίας.
0: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι. 6,8 μέτρα να έχει ανυψωθεί η ξηρά. Το λιμάνι να βρίσκεται...
0: Πάμε εντελώς... πιο κάτω, παιδιά. Παρακαλώ, ναι. Πάμε πιο κάτω.
1: Να βρίσκεται στην ξηρά. Εδώ είναι η περιγραφή του Αμιανού Μαρκελίνου. Αυτό που σας το περιέγραψα. Πάμε παρακάτω. Εδώ, ο αρχαιολογικός χώρος και οι ακτές, η ανύψωση. Η Δυτική Κρήτη ανυψώνεται και σεισμικά και σεισμικά. Λέμε επεισοδιακά στους σεισμούς, ξαφνικά, και πολύ αργά και σιγά σιγά. Η κυρία Χατζηδάκη είναι εκεί γραμμένο, πολύ ωραία το λέει, και τα ιζήματα που βρέθηκαν και οι δέστρες και τα λοιπά, είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτό. Μετά, ο σεισμός του 1303, αυτός είχε επίκεντρο...
0: Μην πάμε στο 1303, θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια.
1: Δυτικά της Κρήτης.
0: Θέλω να δούμε την επόμενη διαφάνεια, φέρτε την μπροστά παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ... Είναι και το δικό σας πεδίο, έτσι, αμιγώς. Βλέπουμε λοιπόν την τεκτονική ανύψωση της Δυτικής Κρήτης από το σεισμό 365. Θέλετε να μας πείτε κάτι ιδιαίτερο εδώ, από αυτά που παρακολουθούμε και εμείς.
1: Ναι, πάρα πολλοί συνάδελφοι και Έλληνες και ξένοι, έχω επιλέξει δύο εκεί διαγράμματα, προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιο ήταν το ρήγμα, πόσο μεγάλο ήταν το ρήγμα, από την ανύψωση και πόσο ήταν το μέγεθος του σεισμού. Και έχουν γίνει και μοντέλα τη διάδοση στο το τσουνάμι εκεί. Πού έφτασε, γιατί έφτασε τόσο πολύ και στην Δυτική, αλλά κυρίως έχουμε περιγραφές από την Ανατολική Κρήτη. Οι ανυψώσεις είναι από τις χαρακτηριστικές ακτές διάβρωσης ακτών. Κοιτάξτε, εκεί δείχνει και τα μέτρα πόσο ανυψώθηκε από το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός, αλλά και, όπως σας είπα, και διαχρονικά ανυψώνεται η Δυτική Κρήτη.
0: Αυτό δεν αλλάζει και τον τρόπο ζωής στο ίδιο το νησί, στο δυτικό κομμάτι?
1: Τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι εκεί που κάποτε ήταν άλλες δραστηριότητες, χάνονται.
1: Α, ναι, ναι. Το λιμάνι στη Φαλάσσαρνα, ή τα Φαλάσσαρνα, γιατί το έχω δει και ανυψώθηκε και χρηστεύτηκε. Δύο φορές, ξέρετε, επιχείρησαν οι Ρωμαίοι να το καταστρέψουν, γιατί πειρατές ήταν. Λίστευαν τα καράβια με το σιτάρι από την Αίγυπτο προς την...
0: Το πέρασμα, ναι. Σωστά.
1: Δύο φορές εξεστράτευσαν οι Ρωμαίοι για να καταστρέψουν. Αλλά ήταν τρομερό. Αυτή η ανύψωση πάει. Από εκεί και πέρα τελείωσε το λιμάνι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο σεισμό του 1303. Ενετοκρατία στην Κρήτη. Από την Κρήτη, είναι το δεύτερο σας κεφάλαιο, του 1303, στην κατάρρευση του φάρου της Αλεξάνδρειας. Για πείτε μας λίγο. Καταρχάς βλέπουμε εδώ πέρα στο διάγραμμα και την γραβούρα της εποχής, αλλά και την καταγραφή.
1: Βλέπετε και πώς διαδόθηκε το τσουνάμι. Τώρα το επίκεντρο εντοπίζεται δυτικά μεταξύ Κρήτης και Ρόδου. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για αυτή την περίοδο, διότι πρώτα απ' όλα βάζω το πλαίσιο. Τι έγινε 100 χρόνια πριν, 1204 καταλήφθηκε η χειρότερη άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Από τους Σταυροφόρους.
1: Ναι. Πώς δημιουργήθηκαν τα κράτη και εσείς περάσατε εδώ στην Ενετοκρατία. Ξέρετε, βγαίνουν και συμπεράσματα και για τον τρόπο ζωής, την κοινωνική διάρθρωση της. Ο λαός δεν συμμετείχε. Κυβερνώνταν από τους Βενετούς και από μεγαλοοικογένειες εδώ στην Κρήτη. Διατηρούσε τα έθιμα, τη γλώσσα του, τη θρησκεία του. Γι' αυτό και δεν είχε ανάμειξη από κείμενα της εποχής βγαίνουν. Όλοι οι διοικητές περιγράφουν, με λέει, τώρα, ποια εκκλησία έπεσε, πόσα σπίτια πέσανε, τι ζημίες πέταν τα κάστρα. Και τα χρειάζεται κανείς, η Βενετία τότε, ότι τα κάστρα τους πάταν μεγάλες ζημιές και οι αναφορές τους είναι, ζητούσαν βοήθεια οικονομική.
0: Από τη Γαλινοτάτη, να τους αποζημιώσει.
1: Με τους σεισμούς συνδέονται και επαναστάσεις. Mm. Και μάλιστα μερικές φορές μεγαλοοικογένειες βοήθησαν τους ερωτούς να μην
0: ευοδοθούν οι
1: επαναστάσεις. Δεν ήταν μόνο επαναστάσεις, γινόταν και πλάτσικο. Και βρίσκαν την ευκαιρία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα γι' αυτό και περιγραφές φοβερές.
0: Και βάζετε και εδώ το φάρο της Αλεξάνδρειας εδώ.
1: Ναι. Μα η Αλεξάνδρεια, η πρώτη ζημιά είχε πάθει το 365, αλλά μικρές ζημιές. Στο 1303 γίνεται η κατάρρευση πια. Όχι μόνο αυτό. Και ένα κομμάτι της Αλεξάνδρειας βυθίζεται. Ανάκτορα των Πτολεμαίων, το γράφω εδώ απλά της Κλεοπάτρας εγώ, βυθίζονται. Σήμερα είναι βυθισμένα. Ξέρετε, το λιμάνι της Αλεξάνδρειας είναι ένα μουσείο. Εκεί οι αρχαιολόγοι, οι Αιγύπτιοι, μας λέγανε ότι θέλουν να κάνουν υποθαλάσσιο μουσείο. Και τι συνέχεια ανασύρουν. Είναι η γαλλική αποστολή που κάνει έρευνες. Συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η θαλάσσια γεωλογία, εκεί. Τα περισσότερα είναι τώρα στο λιμάνι και στη θάλασσα μπροστά στην... Και υπάρχουν και περιγραφές Αράβων... για την πώς επισκέφτηκαν με διαφορά 10 χρόνων το φάρο και σιγά σιγά κατέρεε, πόσα δωμάτια είχε ο φάρος. Έχουμε πολύ καλές πληροφορίες.
0: Αυτά στην Αλεξάνδρεια. Στην Κρήτη μας είπατε, υπάρχουν καταγραφές και για τη Ρόδο για τις ζημιές.
1: Μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλες και έγινε, ήταν τότε οι Ιωαννίτες, οι Πότες.
0: Οι Πότες, ναι. Σωστά.
1: Και επιχείρησαν πολλές φορές και αντιστάθηκαν πολύ παρόλο τους...
0: Μα ήταν από τα καλύτερα εκπαιδευμένα σώματα εκείνης εποχής ως πολεμιστές. Θέλω να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο και θέλω να πάμε λίγο στις ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι, διότι και εδώ πάλι έχετε κάνει πρώτα-πρώτα ένα χρονολόγιο, μιλώντας βεβαίως και για άλλους σεισμούς. Μεγάλα ιστορικά τσουνάμι στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ξεκινάται από το 479 π.Χ. Βόρειο Αιγαίο, Θερμαϊκός, Ποτίδεια. Σεισμός 7 Ρίχτερ, λέτε.
1: Αυτές είναι εκτιμήσεις, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Πάμε στο 426, Μαλιακός Εβοϊκός, Σκάρφια, όπου έχουμε και τις παρατηρήσεις εκεί και του Θουκυδίδη.
1: Του Θουκυδίδη.
0: 7. 373 Κορινθιακός Ελίκη, 6,8.
1: Και αυτός φοβερός σεισμός. Και ξέρετε, εκεί το τσουνάμι, σαν στενό κόλπο, ήταν σαν μια σκάφη, χτυπούσε τις ακτές. Και καταβυθίστηκαν η Ελίκη και η Βούρα.
0: 365, είπαμε, ο μεγάλος σεισμός στην Ανατολική Κρήτη, Μεθόνη Φαλάσσαρνα. 1303, ο Οκτάρης. 1343, Θάλασσα Μαρμαρά. Είχαμε τσουνάμι. Είχαμε τσουνάμι.
1: Ναι. Και βέβαια στην άλλη στήλη έχω και τις εντάσεις. Βέβαια. Ξέρετε, οι εντάσεις είναι επταβάθμια η κλίμακα του τσουνάμι. Επτά είναι το μέγεθος του τσουνάμι.
0: Μάλιστα.
1: Εμπειρικές όμως αυτές τις κλίμακες.
0: Προφανώς. 1956 Αμοργός.
1: Το τελευταίο μεγάλο του Αιγαίου.
0: Και 1991 Κοτσαέλη. Τουρκία, στον κόλπο της Μύρνης.
1: Ναι, ήταν σχετικά και περιορίστηκε σε στενή περιοχή.
0: Να δούμε και τον επόμενο, παρακαλώ πολύ, χάρτης εντάσεων τσουνάμι στον ελληνικό χώρο. Θέλετε να μας πείτε κάτι εδώ?
1: Ναι, αυτός είναι του καθηγητή μου της ομάδας του Παπαζάκου,
0: ναι.
1: Χάρτης. Μας δείχνει ποιοι σεισμοί και ποιες περιοχές έχουν δώσει τσουνάμι και ποιες εντάσεις δίνει παρακάτω. Ουσιαστικά βλέπετε σεισμοί στο Νότιο Αιγαίο, στα Ιόνια νησιά, στην Κρήτη, ή ποιες, από ιστορικά δεδομένα, ποιες περιοχές επλήγησαν. Εμείς στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχουμε πολλούς. Αυτός του 479 του Θερμαϊκού ή της Ποτίδιας, όπως είναι γνωστός, και του 1893 Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη είχαμε εκεί ένα τσουνάμι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα, βέβαια, επειδή έχουμε καλές πληροφορίες, βάζω δίπλα το χάρτη του 1956, πριν 70 χρόνια της Αμοργού, γιατί πιο κοντά στην Αμοργό ήταν το επίκεντρο, παρόλο οι μεγαλύτερες ζημιές ήταν στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Και η διάδοση, αν προσέξετε, πηγαίνει προς Πάτμο, προς Κό, προς Ικαρία. 50 λεπτά έκανε για να φτάσει στις ακτές της Μικρασίας.
0: 50 λεπτά.
1: Ναι. Γιατί, ξέρετε, η ταχύτητα του...
0: Τι ύψος κύματος είχαμε τότε.
1: Θα σας πω. Ανάλογα με το βάθος.
0: Ανάλογα με το
1: βάθος. Όσο βαθύτερο, τόσο γρηγορότερα είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Α!
1: 700 χιλιόμετρα την ώρα φτάνει στα 4.000 μέτρα στους ωκεανούς. Δηλαδή, αερωθούμενο είναι. Αλλά σε ρηχές θάλασσες ταξιδεύει πιο αργά. Είναι πολύπλοκο φαινόμενο το τσουνάμι.
0: Να μια ιδιομορφία, λοιπόν. Ναι. Στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος, έτσι.
1: Έχει φιλοξενήσει εδώ συναδέλφους, οι οποίοι ναι, έχουν μιλήσει.
0: Τι ύψος είχε...
1: Γι' αυτό έχει καταγραφεί από ψαράδες,
0: ναι,
1: στην Αμοργό ότι είχε 20 μέτρα. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Τα νησιά με τις ορθοπλαγιές που έχουν, τις απότομες πλαγιές, εκεί πάει και χτυπάει και σπάει το κύμα. Δεν είναι ακριβώς το ύψος του τσουνάμι που καταμετρήθηκε. Έτσι έχει περάσει την βιβλιογραφία. Μέχρι εκεί που σπάει το κύμα, ψηλά. Τα μοντέλα το δίνουν λιγότερο. Δηλαδή και ένα κύμα 5 και 10 μέτρα, με ταχύτητα που πάει, είναι ισχυρότατο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό το ζήσαμε και στην Σριλάνκα.
0: Έχει σημασία αυτό που περιγράφει ταχύτητα, γιατί κάποιος που ακούει, σου λέει θα πάρω κάτι και θα σερφάρω για παράδειγμα 5 μέτρα. Η ταχύτητα είναι απίστευτη.
1: Έχει πολύ ορμή.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου, υπό μία έννοια, αν υποθέσουμε ότι είχαμε ένα τσουνάμι που ερχόταν κατά μέτωπο του Ηρακλείου, λέω τώρα, κάνω μία υπόθεση, η νήσος Δία είναι ένας θωρακάς?
1: Στην πραγματικότητα, ναι.
0: Ή επιταχυντής,
1: ακόμη
0: θα χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο?
1: Έχουμε δει, ναι, όταν μελετήσαμε το 2004 μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και μια άλλη ομάδα, ακόμη και η φυσική αμόλοφη στις ακτές να σπάζουν την ορμή του κύματος ή στις στάδες δέντρων. Και μελετήθηκαν πάρα πολύ από Ιαπωνέζους αυτά τα θέματα. Η Δία εκτιμάται ότι το πιθανό στο τσουνάμι του 1600 π.Χ. της μεγάλης έκρηξης, γιατί ήταν ισχυρότερη στα 10.000 τα τελευταία χρόνια, μάλλον πέρασε από πάνω.
0: Πέρασε από πάνω.
1: Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση, mm-hmm, ότι ήταν. Εγώ προσωπικά βλέπω και άλλα μοντέλα που δεν δίνουν τόσο μεγάλο αυτό.
0: Άρα το τσουνάμι που είχαμε στην Νοτιοανατολική Ασία με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς δεν συνάντουσε καν αμόλοφους μπροστά του και πήγαινε τόσο βαθιά μες στην ξηρά?
1: Στην ξηρά μπαίνει βαθιά όταν είναι παιδινή. Είναι τεράστιο ρόλο παίζει το ανάγλυφο. Όταν είναι ορθοπλαγές, όπως σας είπα, mm-hmm, βουνά και τα λοιπά, δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ το τσουνάμι.
0: Σπάει. Για να δούμε μερικές φωτογραφίες έτσι χαρακτηριστικές από εκείνες τις περιόδους.
1: Εκεί νομίζω είναι το 56 η ασπρόμαυρη επάνω, ναι, που είναι, που αποτραβήχθηκε η θάλασσα. Κοιτάξτε την τράτα, την ψαρόβαρκα που έχει καθίσει και ο περίεργος που πήγε μέχρι εκεί που αποσύρθηκε η θάλασσα. Και λέει, δεν ξέρω ότι μπορεί να ακολουθήσει το άλλο. Η άλλη φωτογραφία είναι, πήγαν να το φωτογραφίσουν έρχεται ορμητικότατο. Οι άλλες δύο φωτογραφίες είναι, κοιτάξτε, είναι από το τελευταίο, το 2004. Μπήκαν μέσα και αυτοί, μάζευαν αστερίες κτλ. Και βλέπουν να σπρίζει στο βάθος ένα κύμα να έρχεται, το πρώτο κύμα. Μετά προσπαθούν να φύγουν όταν έφτασε ορμητικό. Και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς επιβίωσαν, αν επιβίωσαν. Αυτό που είπαμε, χρηστικό, τι θα μείνει. Πολύ βασική αρχή όταν αποσύρεται η θάλασσα. Ξέρετε, στα νησιά, άνταμαν λίγο βορειότερα, υπήρχε παράδοση, μύθος στους συνταγενείς, ότι όταν αποσύρεται η θάλασσα, μην ανεβαίνουμε στο βουνό. Ακόμη και οι ελέφαντες φεύγουν. Και δεν μπορούσαν να μούγκριζαν όσους είχαν δεμένους ελέφαντες με λυσίδες, αυτούς που τους χρησιμοποιούν στις δουλειές τους. Ακόμη και τα ζώα ξέρουν και πέμπουν.
0: Πάω στο τρίτο κεφάλαιο, ιστορίες για απλά μαθήματα σεισμών και τσουνάμι. Ξανά Κρήτη, 1508, μία ακόμη καταστροφή στο Χάνδακα, τα σπίτια κουνιούνται σαν πλοία στην φουρτούνα, αυτό που μας είπατε στην εισαγωγή, και η εύση στο Σκρίτη, όπως λέτε, ξαναζεί τον τρόμο το 1810 και το 1856. Έχετε βάλει μέχρι και τον πολύ νεκρό σεισμό της Χίου 1881, αλλά και το μεγάλο σεισμό της Λισαβόνας, της υπέροχης Λισαβόνας, το 1765, που τότε συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, που παίρνει μπροστά και ο διαφωτισμός τότε, έτσι. Λοιπόν,
1: 1755, φοβερό τσουνάμι, πολύ σπάνιο φαινόμενο εκεί. Εκεί ξαναγεννήθηκε το θέμα της Ατλαντίδας, και πως ήταν εκεί η Ατλαντίδα. Μεγάλη ιστορία κι αυτή. Καλέστε τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, σας τα πήγε εκεί πέρα, την κοιλάδα των Γκόντα Αλκεβίρ. Εκεί τι έγινε, δύο σημαντικά φαινόμενα, ή μάλλον τρία θα σας πω. Πρώτα απ' όλα έγινε η σύγκρουση θρησκείας που έριχνε το βάρος στις αμαρτίες των ανθρώπων με τον φιλοσόφους και επιστήμονες του διαφωτισμού. Ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο και αφήστε αυτά. Δεύτερον, έγιναν πολύ καλοί οι πρώτοι υπολογισμοί και κυκλοφόρησε και το πρώτο βιβλίο σεισμολογίας. Από τότε αρχίζει να γεννιέται η σεισμολογία ως επιστήμη. Ο βασιλιάς της, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, της Πορτογαλίας, ξανά δεν μπήκε σε πέτρινο παλάτι, ξύλινα παλάτια. Αλλά ο πρωθυπουργός του, αυτόν που όριζε για να αντιμετωπίσει τους σεισμούς, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Πρώτη φορά έχουμε πολιτική προστασία, οργανωμένη. Και δεύτερον, ξέρετε τι έκανε, και αντισεισμική δόμηση για να ξαναχτίσει την
0: Λισαβόνα.
1: Σήμερα έχουμε τις σεισμικές τράπεζες. Έχει το Πολυτεχνείο που κάνει προσομοιώσεις, να δει και μοντέλα κτηρίων. Κατά κόρον χρησιμοποιείται τώρα, γιατί η Κίνα, μια σεισμογενή χώρα, χτίζει ψηλά κτίρια. Εκείνος τι έκανε. Έβαζε τους στρατιώτες, έκανε ένα μοντέλο σπιτιού, πώς θα το κάνουμε, καθύψος, κατά πλάτος, και να περπατούν με τον ίδιο βηματισμό ή να πηδούνε. Για να δει πώς θα αντιδράσει. Ξέρετε πόσα τέτοια βγαίνουν, και όταν τα περιγράφεις και όταν τα περιγράφουν, έτσι βάζω απλούς ανθρώπους να τα περιγράφουν, να γίνει πιο κατανοητό. Αυτό σας είπα, ήταν ο στόχος. Δεν είναι στόχος να γράψω. Υπάρχουν στις ιστοσελίδες βιβλία, μπορούν να βρουν πληροφορίες περισσότερες για όλους αυτούς τους σεισμούς που αναφέραμε.
0: Κρατήστε το, πάω στην επόμενη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Θέλω, κύριε καθηγητά, πριν περάσουμε λίγο σε μία εικόνα του 17ου και 18ου αιώνα που αφορά περισσότερο τη Μεγάλη Ελλάδα, τα Ιόνια, Θεσσαλία, Εδριατική, θέλω λίγο να σταθούμε στο σεισμό της Χίου του 1881, ο οποίος είναι και πολύ νεκρός, και αν θυμούμε καλά, στην βιβλιοθήκη του Κοραή στη Χίο υπάρχουν αναγνώσματα, πρωτότυπα που έχουν λεπτομερή περιγραφή αυτού του καταστρεπτικού σεισμού. Μάλιστα, για όσους έχουν πάει στη Χίο, υπάρχει σε μία από τις κεντρικές πλατείες, στην πλατεία Βουνακίου, αν θυμάμαι καλά, ένας μεγάλος ογκόλιθος έτσι ανάμνηση των νεκρών.
1: Γιατί δεν ήταν η εκτίμηση, γιατί μιλάμε για το 1881, δεν υπήρχαν ακόμη σεισμογράφοι. Από τους πολύ ισχυρούς, αυτούς που λέμε τα ακραία φαινόμενα σεισμού, πιθανώς θα ήταν 6,7. Αλλού θα ήταν, έτσι, με λίγους νεκρούς, τοπικά ζημιές. Αλλά εδώ έγινε χαλασμός στα μαστιχοχώρια. Ξέρουμε πόσο είναι κτισμένα με στενά σφράγια και πετρόκτιστα. Τα μαστιχοχώρια καταστράφηκαν και έθαψαν πολλούς
0: τα ανθρώπους. Νότια, λοιπόν, του νησιού κυρίως επλήγησαν.
1: Και εκεί ήταν και το επίκεντρο, πολύ κοντά στη θάλασσα, γιατί είχαμε και αλλαγές και στις ακτές. και στις απέναντι ακτές και της Μικράς Ασίας. Ο τρομερός σεισμός, λέει, που έπληξε 22 Μαρτίου με το παλιό ημερολόγιο, τότε που 3 Απριλίου. Κλάμα και θρήνος τον επιγράφουν. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά δεδομένα και περιγραφές για αυτό το σεισμό, αλλά θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός της Ελλάδος, αν και τότε ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο. Έχουν πολλές περιγραφές σε εφημερίδες της Αθήνας, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης. Στέλνουν καράβια από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Στέλνει ο Σουλτάνος. Πηγαίνουν Τούρκοι στρατιωτικοί γιατροί, Έλληνες, στείλουν νοσοκομείο εκεί πέρα. Και μάλιστα είναι και ένα επεισόδιο, διάβασα, βρήκα. Βάζουν και την ελληνική σημαία και διαμαρτυρήθηκε ο
0: διοικητής, ο Τούρκος.
1: Αλλά ναι, μιλάμε,
0: ο Μανός.
1: Είναι 3.500 νεκροί ήταν. Γι' αυτό θεωρείται ο πιο πολύ νεκρός. Αν και ήταν Οθωμανική, ήταν πέρα για πέρα ελληνικό νησί Ιχίος. Και ήταν η δεύτερη την καταστροφή μετά τη σφαγή της Ιχίου. Δηλαδή, εδώ επέμεινα λίγο περισσότερο στο βιβλίο ακριβώς και να νιώσουν από τις περιγραφές τον πόνο που έζησαν οι άνθρωποι, πώς έγινε η αντιμετώπιση, ποια βοήθεια υπήρχε, βοηθήθηκαν πραγματικά, ποια χωριά έπαθαν ζημιές. Και είναι πραγματικά, γιατί συγκλώνησε και αυτός ο σεισμός την Ευρώπη και την Αμερική. Όλο τον πολιτισμένο κόσμο έτρεχε από παντού η βοήθεια. Είναι ένα φαινόμενο και αυτό.
0: Πείτε μου κάτι, μιας και επιστρέφω λίγο πίσω, αλλά μου ήρθε έτσι από τη διήγηση που κάνετε με ένα ωραίο τρόπο. Είπατε στο τσουνάμι, ακόμη και τα ζώα ξέρουν ότι πρέπει να φύγουν προς τα ψηλότερα. Είπα το παράδειγμα του ελέφαντα. Στους σεισμούς δίνεται βάση ως επιστήμονας σε αυτά που λέμε εμείς, δηλαδή τα πουλιά, οι σκύλοι, οι γάτες, παίρνει άλλο χρώμα ο ουρανός. Τα έχετε ακούσει αυτά. Σχετίζονται.
1: Πρώτα απ' όλα, για τα ζώα έχουν γραφεί ολόκληρα βιβλία, επιστημονικά βιβλία. Και αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, οι Κινέζοι, λέει, δεν ακολουθούμε το δυτικό τρόπο σκέψης, εφόσον δεν ξέρουμε την αιτία, τα συμπτώματα.
0: Τα συμπτώματα.
1: Αυτές, και αυτοί έχουν καταγραφές αιώνων για σεισμούς. Και έχουν καταγραμμένα τέτοια συμπτώματα πολλά από ζώα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα σε όλους τους σεισμούς ή άλλα ζώα έχουν παρατηθεί σε σεισμούς. Εδώ στο βιβλίο μου περιγράφω έτσι πολύ ωραία και γλαφυρά το σεισματία στην Σπάρτη. Ξέρετε, η γυμνασίαρχη που κάναν τις ασκήσεις, είδαν εκεί που γινόταν οι ασκήσεις σε στεγασμένα κτίρια να έχουν βγει οι λαγοί και να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Επέτρεψαν τους μικρούς μαθητές να βγουν και να τους κυνηγήσουν και έγινε ένα πανηγύρι και όχι τους εφήβους. Οι έφηβοι σκοτώθηκαν με το σεισμό που ακολούθησε. Όλοι οι λαγοί είχαν βγει και τρέχαν δεξιά και αριστερά και τους κυνηγούσαν τα παιδιά. Και για όσους σκοτώθηκαν, τόσες πέτρες, έγινε το πρώτο γνωστό μνημείο στον κόσμο για σεισμό. Ο σεισματίας, και τον ονόμασαν σεισματία. Και τη ευκαιρία τώρα σας λέω, γιατί ήταν το φαινόμενο των ζώων. Υπάρχουν και φωτεινά φαινόμενα, πολύ δύσκολο να καταγραφούν. Τώρα τελευταία και την.
0: Έχει ρόλο.
1: Η ιονόσφαιρα την παρακολουθούμε.
0: Ναι, ναι. Η ιονόσφαιρα. Άρα στα ζώα μπορεί να έχει σχέση η συχνότητα από την οποία μπορεί να φτάνει αυτό που περιγράφατε ως κύμα. Ναι. Μπορεί.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο που παραδείγματος χάρη όταν ξυπνούν τα φίδια. Και έχει συμβεί σε χειμώνα να. Από την.
0: Σχημερία,
1: να. Όχι. Σε έναν σεισμό, σε δυο σεισμού συνέβη. Όχι πάντα. Mm-hmm. Και το επιστημονικό βιβλίο έτσι περιγράφεται. Όταν ξυπνούν τα φίδια.
0: Πάντως. Και ο Νίκος Καζαντζάκης στην περιγραφή για τον μεγάλο σεισμό στο Κάστρο περιγράφει μερικά μετεωρολογικά φαινόμενα. Βεβαίως θα μου πείτε μέσα στο μυθιστόρημα, μέσα στην ιστορία. Λέει όμως πώς ξαφνικά η μέρα αρχίζει και κυτρινίζει. σημάδι ότι έρχεται ο μεγάλος σεισμός στο μεγάλο κάστρο κτλ. Φαντάζομαι ότι αυτά τα συναντάτε σε πολλή βιβλιογραφία.
1: Εκείνο που είναι σίγουρο,
0: ναι,
1: είναι όταν έχουμε μεγάλες υφιστιακές εκρήξεις. Πολύ μεγάλες υφιστιακές εκρήξεις. Διαχέεται λεπτή σκόνη σε όλον τον πλανήτη και πραγματικά αλλάζει και ο ουρανός και το χρώμα κτλ. Εδώ περιγράφω γιατί γράφηκε ο Φραγκενστάιν. Γιατί ο Πολιντόρη έγραψε τους Βρικόλακες και γιατί έγραψε ο Λόρδος Βίρονος το χειρότερο ποίημα της ζωής του.
0: Γιατί?
1: Το 1816 είχαμε τη χρονιά χωρίς καλοκαίρι στην Ευρώπη, γιατί έχουμε τις καλύτερες περιγραφές, αλλά τώρα τελευταία βγαίνουν στοιχεία και από την Κίνα και από την Αμερική και από την Ινδία. Είχε εκραγεί ένα από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια του κόσμου, του Τομπόρα, στην Ινδονησία και εισταχθεί για 1-2 χρόνια και ξέρετε τι ωραία η πίνακες, πώς επηρέασε και την τέχνη, τη ζωγραφική. Πώς τα δειλινά και τον ουρανό τον περιγράφουν με διαφορετικά χρώματα οι καλλιτέχνες της εποχής. Ο Τέρνερ της, άμα πάμε στην πινακοθήκη στο Λονδίνο. Και τότε δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν. Γιατί? Γιατί είχαμε βροχή και κρύο. Έφτασε μηδέν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε κρύο. Αυτά είναι από τα τεκμηριωμένα. Τώρα τελευταία γίνονται προσπάθειες, αλλά ο Αριστοτέλης μίλησε για εποχικότητα των σεισμών. Ότι γίνονται περισσότερο την άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί στεγνώνει ξηρά κτλ. Δεν είχε δίκιο σε αυτό το θέμα, αλλά ήταν άνθρωπος της παρατήρησης. Εμπειρικά. Παρ' όλα αυτά έγιναν προσπάθειες να δούμε, έχουμε εποχικότητα. Είναι κάποιες εποχές που έχουμε περισσότερους σεισμούς. Δεν μπορούσε στατιστικά να πω.
0: Άρα σπάσατε κι άλλο ένα μύθο, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κυκλοφορεί το καλοκαίρι συνήθως ξεραίνεται η γη και αρχίζει η θράψη.
1: Πρώτος το είπε ο Αριστοτέλης όμως.
0: Μάλιστα. θέλω πολύ γρήγορα, 17ο-18ο αιώνα, σταχυολογώντας, Μεγάλη Ελλάδα, Ιόνια νησιά, Μάλτα, Επτάνησα, Αδριατική, Θεσσαλία. Ο μεγάλος σεισμός όμως του 1743 με επίκεντρο την Κέρκυρα, ο οποίος προκάλεσε καταστροφές, έτσι.
1: Στην Νότια Ιταλία, Σαλέντο και στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα και στη Μάλτα έχουμε περιγραφές και από τη Μάλτα. Στην αρχή αποδόθηκαν ότι ήταν διαφορετικοί σεισμοί. Δεν μπορεί σε τόση μεγάλη έκταση. Με έναν συνάδελφο που τον αφιερώνω και το πολύ καλός πολιτικός μηχανικός, ο φίλος του Γιάννης Παπαϊωάννου, έκανε τρομερή δουλειά για ιστορικούς σεισμούς. Στη Λάρισα ήταν αυτός, Θεταλός. Προσπάθησε να τους συνοποιήσει αυτούς τους σεισμούς, γιατί βρήκε στοιχεία, δεν γνωρίζαν καλά την ώρα. Παίζαν με την ώρα, ήταν άλλη ώρα στα Ορθόδοξα μοναστήρια, άλλη ώρα στα Καθολικά της Ιταλίας. Και αυτός επέμενε και με έλεγε, Σπύρο, έφυγε από αυτή τη ζωή, όταν θα φύγω εγώ να γράψεις για αυτό το θέμα, ότι δεν ήταν μόνο στην Ιταλία ή μόνο στην Κέρκυρα ή μόνο στα Γιάννα. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός. Από τη Μάλτα ως την Βόρεια Αδριατική και από τη Θεσσαλία μέχρι την Νότια Ιταλία. 1743. Να παθαίνουν ζημιά τα τείχη. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να παθαίνουν τα τείχη της Κέρκυρας. Και οπουδήποτε έχουμε κάστρο και έχουμε πληροφορίες ότι έπαθαν ρογμές τείχη σε κάστρο, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος σεισμός.
0: Πολύ μεγάλος ο σεισμός. Φυσικά υπάρχει και ο μεγάλος σεισμός του 1953. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη. Το Αργοστόλι καίγεται.
1: Και εκεί περιγραφές. Και το ωραίο είναι, ξέρετε, ότι και εδώ στην Κρήτη βρήκα ποιηματάκια και τετράστιχα και τέτοια για σεισμό. Σπάνιο φαινόμενο. Οι ποιήματα, πολύ σπάνιο. Εκεί και οι κεφαλονίτες σκοπτικοί να λένε, α, η παλική δεν θέλει να είναι μαζί, ξέρετε, η λιξούρη αντίθεση με το
0: Αργοστόλι.
1: Με το Αργοστόλι. Και τώρα τους βοήθησε ο σεισμός και τους απομακρύνει, λέει. σε ποιητικό λόγο. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό ήταν φοβερός σεισμός, γιατί ήταν μια σειρά σεισμών τον Αύγουστο. Δεν ήταν ένας, τρεις σεισμοί τουλάχιστον. Ένα μεγάλο ρήγμα μέσα στην Κεφαλονιά και το φοβερότερο ήταν της Ζάκηδος. Σεισμός και φωτιά.
0: Σωστά. Θέλω λίγο να πάμε, να αφήσουμε λίγο τους σεισμούς. Θέλω να πάμε λιγάκι να δείξουμε δύο κάρτες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μία έχει σχέση με τις αυξομοιώσεις της στάθμης της θάλασσας. Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν ότι η επιφάνεια της θάλασσας ήταν εδώ που μιλάμε τώρα, 125 μέτρα πιο κάτω?
1: Αυτή ήταν στο πικ των περιόδων των παγετώνων και μάλιστα η τελευταία παγετώδης περίοδο, αν και ξεκίνησε πριν από 80 με 100.000 χρόνια, το πικ ήταν πριν από 20.000 χρόνια. Τότε ήταν, όλες τις άλλες περιόδους είναι 10 ή 20 μέτρα ή σε ιστορικά χρόνια. Από τότε άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Από τα 18.000 χρόνια άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και έχουμε εκεί τα διαγράμματα. Εκεί δεν ξέρετε τι είναι εκεί το διάγραμμα. Για τα τελευταία 500.000 χρόνια είναι. Ουσιαστικά δείχνει όταν είχαμε μεσοπαγετώδη περίοδο που διαρκούσε 10 με 15.000 χρόνια, είναι στο σημερινό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας, και όταν είχαμε τις παγετώδες περιόδους πέφτει. Αλλά οι παγετώδες περίοδοι δεν ήταν μια ενιαία και είχε και αυτή τις διακυμάνσεις της, πιο θερμές και πιο ψυχρές, άρα ανέβαινε ή κατέβαινε.
0: Άρα το πικ του κάτω είναι 120 μέτρα από αυτό που...
1: Το πικ το μεγαλύτερο
0: από, από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως επιφάνεια της
1: ουσιαστικά
0: θάλασσας.
1: Ουσιαστικά την υφαλοκρηπίδα την είχε εμφανίσει τότε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Θα ήταν ξηρά.
0: Σωστά.
1: Πρόβλημα υφαλοκρηπίδας. Η στάθμη όμως, προσέξτε, 12 διαφορετικά μοντέλα από διαφορετικούς επιστήμονες, ομάδες είναι εδώ επιστημόνων, μας δείχνουν την πτώση της στάθμης της θάλασσας, αλλά τα περισσότερα δείχνουν ότι ξαναεπανερχόταν στο σημερινό επίπεδο. Λίγα μοντέλα μας δείχνουν 5-10 μέτρα περισσότερο. Δηλαδή κάπου σήμερα με 1-2 μέτρα είναι το όριο.
0: Άρα υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό όμως που είχε ενδιαφέρον και θέλω να το δούμε λίγο είναι η διακύμανση θερμοκρασίας της γης. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν σας αφήνει αδιάφορο και όλη αυτή η συζήτηση, ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, άλλο πράγμα η ρήπανση, αναντίλεκτα υπάρχει και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι και μεγάλες χώρες ρυπογόνες. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, βλέποντας και αυτούς τους πίνακες, έχουμε κλιματική κρίση, σωστά το αντιμετωπίζουμε ή έχουμε κλιματική κρίση ελαίου μοντέλων? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ορθή προσέγγιση εδώ? Έχουμε μήπως κλιματικές μεταβολές? Διότι κλιματική αλλαγή, αν το λέω σωστά, πρέπει να έχουμε από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ως άνθρωποι το κλίμα. Δηλαδή πάντα έχεις αλλαγές στο κλίμα. Εδώ τι έχεις στην ουσία?
1: Κοιτάξτε, επιστημονικά θα μείνουμε, επιστημονικά αυτά είναι θέματα παλαιοκλιματολογίας. Οι μετεωρολόγοι και οι κλιματολόγοι μπορούν να σας απαντήσουν και άρχισαν και αυτοί τώρα να μελετούν και το παλαιοκλίμα, γιατί πριν από μερικά χρόνια λέγαν «Α, είναι χοντρικά υπολογισμένα», σήμερα πια με μεγάλη ακρίβεια ξέρουμε, συμπλύνει ένα βαθμό στο παρελθόν, αν και υπάρχουν και εκεί και διαφορετικά δεδομένα. Κλιματική μεταβολή που συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα, 5-10 χρόνια, πάντα έχουμε στον πλανήτη μας. Κλιματική αλλαγή σημαίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κλιματική κρίση είναι όρος πολιτικός, οικονομικός. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ εγώ, δεν είναι επιστημονικός. Οι πολιτικοί, όσοι θέλουν να μιλήσουν για ακραία, πολύ ακραία σενάρια ή για άλλους πολιτικούς λόγους ή να τα ρίξουν όλα ότι φταίει στην κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα ότι υπήρχαν περίοδοι πριν, είναι ουσιαστικά τα 500 εκατομμύρια χρόνια, το 500.000 γιατί αλλάζει η κλίμακα, υπήρξαν και περίοδοι που είχαμε και 5 και 10 βαθμούς υψηλότερο από το σημερινό. Και είχαμε και πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια και πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια το λεγόμενο 5 με 10 μειόκαινο. Δεν είχαμε πάγους πουθενά στους πόλους. Όλη η γη ήταν περίπου όπως είναι η...
0: Εξού και το Greenland, έτσι.
1: Η επόμενη διαφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Άμα σας το δείξω. Εκεί ύστερα είναι η περίοδη των παγετωνικών εποχών, θα λέγαμε, και το τελευταίο είναι το κλίμα εκεί μετά τα... αν πάμε και στην επόμενη διαφάνεια...
0: Πάμε παρακαλώ στην επόμενη.
1: Ναι. Εδώ βλέπετε η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος, που τη λέμε εμείς Έμιο, πριν ακριβώς την γνωρίζουμε 126.000 χρόνια. Ήταν, υπολογίζεται, 2 με 3 και πιθανώς 4 βαθμοί υψηλότερο από τη σημερινή.
0: Από τη σημερινή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πέφτει σταδιακά, πάμε...
0: Πριν πόσα χρόνια?
1: 126.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το πικ. Μετά έχουμε για περίπου...
0: Τότε δεν μετράγαμε ανθρακικό αποτύπωμα στον άνθρωπο, ούτε στις αγελάδες. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Είναι όμως και οι μεταβολές του διοξιδίου του
0: άνθρακα
1: για φυσικούς λόγους.
0: Προφανώς.
1: Πάμε εκεί, βλέπετε, στα 20.000 χρόνια αυξάνει ξαφνικά, άμα δούμε σε εκείνη την κλίμακα. Αλλά άμα δούμε σε λεπτομέρεια, άρχισε να αυξάνει η θερμοκρασία σιγά-σιγά, ξαναπέφτει, ξαναανεβαίνει, μέχρι περίπου να σταθεροποιηθεί στα ιστορικά χρόνια. Ακριβώς γνωρίζουμε 12.700 χρόνια. Έχουμε το σταθερό το κλίμα που γίνεται πια σταθερό με διακυμάνσεις, με μεταβολές. Τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτόν τον κόσμο. Και αρχίζει η γεωργία. Έχουμε τη γεωργική επανάσταση και τον λεγόμενο πολιτισμό με τις μορφές που τον έχουμε γνωρίσει. Και αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό που είπατε το Greenland, είχαμε και στην αρχή της Ρωμαϊκής εποχής θερμότερο κλίμα. Και βλέπουμε πολύ λαφραντημένοι όλοι οι Ρωμαίοι. Το τέλος όμως της Ρωμαϊκής εποχής κατάρρευσε κρύο.
0: Κρύο.
1: Μεσαίωνα κρύο. Στο Μεσαίωνα οι Μεσοπαγετώδες είναι ακριβώς αυτοί που γνωρίζουμε. 950 μετά Χριστόν με 1350 ευνόησε τους Βίκινγκς, ταξίδεψαν παντού, έφτασαν μέχρι την Βόρεια Αμερική, τεκμηριωμένα σήμερα, και πήγαν ο Ερίκος ο Κόκκινος στην...
0: Όταν λέμε παντού, φτάσαν μέχρι την Πελοπόννησο, για να ξέρουμε.
1: Όλη τη Μεσόγειο την ορμόσανε, περνούσαν τα ποτάμια από τη Βόρεια Ευρώπη στη Νότια, και ξέρετε και η δυναστεία η Ρωσική δημιουργήθηκε και στο Κίεβο από Βίκινγκς ιστορικά. Βρήκε καταπράσινες ακτές της Γροιλανδίας και την ονόμασε Γκρίνλαντ κατά μία εκδοχή.
0: Κατά
1: μία ανάλληλη λένε ότι για να προσελκύσει μετανάστες. Αλλά οι σημερινοί αρχαιολόγοι βρίσκουν μέχρι και καλλιέργεια αμπέλου εκεί πέρα. Βρίσκουν χωράφια έγιναν. Βέβαια δεν ήταν τόσο φιλικοί με τους ντόπιους του Σινουίτ. Προσπαθούσαν να τους... σαν τους Ινδιάνους να τους ξεκάνουν, όταν ξαφνικά πάλι έγινε ψυχρό το κλίμα και επικράτησαν ξανά οι Ινουίτ και οι μισοί πάγωσαν και οι μισοί επέστρεψαν στην Νορβηγία και σε αυτό το διάστημα εκχριστιανίστηκαν οι Βίκινγκς και υπάρχει αλληλογραφία με τις εκκλησίες τους και γνωρίζουμε μερικά από αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια θερμή περίοδος και μετά έχουμε μια τιμήνη ψυχρή περίοδο. Και από την βιομηχανική επανάσταση και μετά έχουμε μια αύξηση. Είναι πραγματικότητα, είναι μετρημένα αυτά τα...
0: Βέβαιος. Και με λεπτομέρεια. Πάμε λιγάκι και στον τελευταίο πίνακα επ' αυτού, κλιματική αλλαγή και κλιματική μεταβολή.
1: Αυτό περίπου που σας περιέγραφα,
0: ναι.
1: Ιστορικές περίοδοι με κλιματικές μεταβολές της παλαιοκλιματολογίας. Υπάρχουν σήμερα ειδικοί σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που με λεπτομέρεια μελετούν τις πλημμύρες, τις δεντροχρονολογήσεις και βγάζουν συμπεράσματα και βλέπετε η καμπύλη είναι ο μέσος όρος και το σκιασμένο είναι και το σφάλμα. Ξέρουμε και το σφάλμα, αλλά όλα δείχνουν αυτή την τάση. Αύξηση, μείωση, αύξηση, μείωση και σήμερα τώρα δεν είναι Αμερική επίδραση του ανθρώπου.
0: Προφανώς. Ναι. Τι λέτε τώρα. Από τι θέλετε, από τα υλικά των πολέμων, από τη ρύπανση των βιομηχανιών, από τι θέλετε.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Αλλά από την άλλη, η μοντελοποίηση, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, μία μονάδα πάνω, δύο μονάδες κάτω, αλλάζει πολλές φορές τα δεδομένα. Διότι αυτό που ακούω εγώ, ότι έρχεται η πλήρης κλιματική καταστροφή,

0: 20 εκατοστά. Και όχι αυτά που δείχνουν ότι.
1: Άρα σε όλα έχουμε υπερβολές.
0: Δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν και ακραία σενάρια, βέβαια, που στηρίζονται και αυτά συνδεδομένα, αλλά τα σενάρια είναι σενάρια. Βέβαια, σήμερα θίξαμε πάρα πολλά θέματα, που είναι πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί είπαμε προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά υπάρχουν δεν είστε... πάρα πολύ καλοί κλιματολόγοι και στην Ελλάδα, και νομίζω έχετε καλέσει και στην εκπομπή σας, που μπορούν να σας δώσουν πολλά στοιχεία για αυτά τα θέματα.
1: Εγώ ζήτησα και τη γνώμη του γεωλόγου. Θέλω λιγάκι να πάμε στους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Διότι έχετε μία εικόνα, το είπατε και στην αρχή της εκπομπής και για τη Σαντορίνη, με όσα συνέβησαν με τους σεισμούς. Οφείλω να πω ότι η Κρήτη Β ήταν ένα από τα, λόγω και της εγκύτας, από τα μέσα που πήγε επί τόπου. Είπατε, το κράτησα αυτό, καλά ας δούμε πρώτα τους πίνακες και μετά. Σεισμοί και ηφαίστεια, το άγριο ξέσπασμα της γης. Ήθελα να πω αυτό που τρομάξαμε, λέτε να τους πείσουμε ότι... Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ.
0: Βλέπουμε τα ενεργά ηφαίστεια του λεγόμενου ηφαιστιακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου. Αυτό που σας είπα, Μέθανα, Μήλος, Σαντορίνη, Νήσιρος, δείχνει βέβαια και ένα κομμάτι της ΚΟ.
1: Μπράβο, με προλάβατε.
0: Γιατί και σήμερα μάλιστα είχαμε μια ομιλία που πριν να υπάρξει το νεότερο ηφαίστειο της Ελλάδος, που είναι η Νήσιρος, 150.000 με 200.000 χρόνια με γεωλογική διάσταση του χρόνου.
1: Νήπιο.
0: Ναι. Η μεγάλη έκρηξη ήταν μεταξύ ΚΟ και Νησίρου εκεί και μετά δημιουργήθηκε πρώτα υποθαλάσσιο το ηφαίστειο της Νησίρου. Και ξέρετε, όταν μιλούσαμε για τους μύθους, πως στάθηκε ο Πολυβότης. Πήρε ένα κομμάτι, λέει, από την ΚΟ, από την Νότια ΚΟ και το πέταξε για να το θάψει τον Πολυβότη εκεί πέρα που κάνει τις ηφαιστειακές εκρήξεις, τον Τιτάνα. Έτσι έγινε και, και γεωλογικά. Ένα κομμάτι της νότιας ΚΟ εξαφανίστηκε, μυθίστηκε και άρχισε να δημιουργείται καινούργια ηφαίστεια. Λοιπόν, αυτό είναι το ηφαιστειακό τόξο των εργών. Αλλά και η Μήλος και η Σαντορίνη είναι ένα σύμπλεγμα πολλών ηφαιστείων. Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
1: Δεν είναι ένα ηφαίστειο.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα τα χριστιανά είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια χρόνια. Σβησμένα, τελείωσαν τα χριστιανά. Το ακροτήρι σταμάτησε. Έχουμε όμως τη γραμμή των Καμένων που πάει μέχρι και τα Φυρά. Αν έχουμε τις επόμενες γιαφάνειες, νομίζω έχω βάλει και μερικές γιαφάνειες από την πρώτη, αν και δεν ήταν αυτό το θέμα της συζήτησης.
1: Πάμε πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Εδώ εντάξει είναι το παλιά και νέα Καμένη και απέναντι τα Φυρά. Αυτή είναι μια γραμμή τεκτονική. Είναι ρήγμα από κάτω που τροφοδοτεί και ξέρετε εκεί το βάθος είναι 4 με 5 χιλιόμετρα το μάγμα, το λιωμένο υλικό.
1: Σωστά, σωστά ναι. Το λέτε.
0: Και το ρήγμα φτάνει και κόβει μέχρι και τα Φυρά. Αν μπορέσουμε να πάμε και στις επόμενες, συνεχίζει η γραμμή Κολούμπο που λέμε, με το ηφαίστειο, το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που γνωρίζαμε μέχρι τώρα από ιστορικά κείμενα μια έκρηξη του 1650, η μοναδική που είχε δηλητηριώδη αέρια και πέθαναν και ορισμένοι κάτοικοι και πολλά εγωπρόβατα. Και γιατί έχω βάλει την εκκλησιά εκεί κάτω. Ήταν το λεγόμενο κακό που βαστούσε μήνες γιατί έβγαιναν δηλητηριώδη αέρια και όταν βυσούσε προς τα εκεί. Και για να κάνουν το... να αποτρέψουν το κακό, οι κάτοικοι έκαναν την εκκλησιά του καλού. Έτσι λέγεται. Μοναδική εκκλησιά και αυτή με τα χίλια ονόματα της Παναγιάς, η εκκλησιά του καλού. Είναι εκεί, στο ακροτήριο Κολούμπου.
1: Δεν μου λέτε, μιας και το θίξατε, γιατί θα πάμε σε διακοπή και θα έρθουμε στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, αλλά να μείνουμε λιγάκι. Καταρχάς, το ηφαίστειο της Σαντορίνης, το πω σχηματικά, είναι υπόλογο για την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. Το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Αχ, αυτό όταν επικρατήσει μια άποψη και περάσει μέχρι και στα διδακτικά, είναι δύσκολο να την αναιρέσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να καλέσουμε μια φορά και τον Ντούμα εδώ.

0: Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του και είναι ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος. Και όλα τα δεδομένα, και οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι και εμείς οι γεωλόγοι, οι γεωφυσικοί, δεν πιστεύουμε σε αυτό το αυτό. Δεν τεκμηριώνεται. Το είχαν τεκμηριώσει ο πρώτος, ο Μαρινάτος, και ο καθηγητής τότε γεωφυσικής, ο Γαλανόπουλος. Μίλησαν ότι ήταν και η Ατλαντίδα. Βέβαια, έχουμε διοργανώσει και πολλά συνέδρια, ούτε η Ατλαντίδα. Κοιτάξτε, η Σαντορίνη εξαφανίστηκε τότε κάθε ζωή. Όχι κάθε ζωή, γιατί τον Κρόκο Προνησικά τον βρίσκουμε και σήμερα να φυτρώνει από τότε. Και έκανε να ξανακατοικηθεί περίπου 800 χρόνια. Η Κρήτη υπέστη ένα μεγάλο τσουνάμι. Αλλά πού? Οι ακτές, κυρίως οι βόρειες αλλά και οι νότιες. Όμως τα μεγάλα κέντρα, διοικητικά κέντρα που θέλω, Κνωσός, Εφεστός, εκτός από τα Μάλια, ήταν στο κέντρο. Δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά. Επίσης, ξέρουμε ότι ήταν άνοιξη και δυτική άνεμη και τα περισσότερα δείγματα ηφαιστειακής τέφρας τα βρίσκουμε ανατολικά και από υποθαλάσσιες γεωτρήσεις και σε λίμνη στην Τουρκία, προς την Κύπρο κτλ. Στην Ανατολική Κρήτη ήταν ένα λεπτό στρώμα, 1-2 εκατοστά, που προσωρινά, σαφέστατα, ήταν μια καταστροφή, μια ζημιά.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Αλλά
1: η επιδραστικότητα, λέτε, τελείως διαφορετική.
0: Ναι, οι πολιτισμοί δεν καταραίουν από φυσικά φαινόμενα. Απέναντίας, όταν έχουν υψηλό επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό, τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και μάλιστα προχωρούν και πιο μπροστά. Το έχουν αποδείξει και όλες οι χώρες και το 2004 που κατώθηκαν.
1: Πάμε λοιπόν για να πάμε.
0: Και επίσης και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Οι αρχαιολόγοι τότε είχαν πει ότι 1450 έγινε η έκρηξη των Σιδεών και πάλι με σεισμούς που τα ανάκτορα είχαν καταρρεύσει, τις ανακτορικές περιόδους που έχουν. Εμείς όμως το προσδιορίζουμε 1600, τώρα και με μεγάλη ακρίβεια 1613. Απέχουμε με τους αρχαιολόγους της παλιάς σχολής αρχαιολόγους περίπου 100 χρόνια. Τότε ήταν η ακμή του μινωικού πολιτισμού. Ο μινωικός πολιτισμός χάθηκε σταδιακά από το 1400 και μετά. Γιατί έχασαν, παρήκμασαν, έχασαν την αυτοσύνη τους και τους κυριάρχησαν.
1: Ελάτε στο σήμερα, κύριε Παυλίδη. Θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα και έτσι θα πάω στο διακοπή για τη Σαντορίνη. Μετά από αυτά που πέρασε και ο κόσμος και όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε με αγωνία. Σήμερα, είπατε, αργήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να τους πείσουμε. Υπάρχει σχέση αυτό που ακούμε τώρα τελευταία, μεγάλες ποσότητες μάγματος, παίξαν ρόλο όλα αυτά με τη σεισμικότητα?
0: Αν μπορέσετε να δείξετε και τις επόμενες διαφάνειες που, επειδή φαντάστηκα ότι θα ήταν μέχρι χτες επίκαιρο θέμα, όχι, εδώ ήταν για τον ηφαιστειακό χειμώνα που μιλήσαμε, για τη Σαντορίνη εκεί που είχαμε. Αν μπορείτε να την βρείτε.
1: Πάμε σε διακοπή τότε και θα γυρίσουμε με τις διαφάνειες. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Παυλίδη, βρήκαμε και τη διαφάνεια και θέλω λίγο για τη Σαντορίνη να μας πείτε τώρα. Πάμε λοιπόν στα ρήγματα. Θέλατε να πείτε? Εγώ σας ρώτησα αυτό που βγήκε με τα μάγματα. Αν σχετίζεται, τι θέλετε να πείτε με βάση?
0: Κοιτάξτε, του γράφω και το λέω, το μάγμα καραδοκεί πάντα εκεί. Είναι κάτω από τις Καμένες. Αλλά όχι μόνο εκεί, είναι και αυτό που είπαμε και βορειοδυτικά της Σαντορίνης, στο Κολούμπο, εκεί στη σειρά που φαίνονται τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Αυτό το 2011-2012 είχαμε μια κρίση πάλι, άρχισε να ανέρχεται, ανύψωσε τη Σαντορίνη περίπου 10 εκατοστά, ορισμένα σημεία της Σαντορίνης. Είχαμε πρώτη φορά, βλέπετε, και τη σεισμική ακολουθία στο εσωτερικό της καλδέρας, γιατί πριν δεν είχαμε σεισμούς στο εσωτερικό της καλδέρας, που είναι ουσιαστικά αυτό που σας είπα, η γραμμή Καμένων στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης. Σταμάτησε και μετά επανήλθε στο φυσιολογικό. Ήταν σαν ένα κέικ που φουσκώνει και κάθεται. Το 2020 24, από το Σεπτέμβριο περίπου, το καλοκαίρι, άρχισε πάλι να εμφανίζεται αυτή η σεισμικότητα στο εσωτερικό της, ενώ μέχρι τότε είχε ηρεμήσει. Αυτή η σεισμικότητα, είπαμε εμείς στο Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου, οι σεισμολόγοι και οι γεωδέτες, ότι επαναλαμβάνει το ίδιο φαινόμενο. Αλλά η φύση κρύπτεστε φιλή μας, είχε πει ο Ηράκλειτος, κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Κάνει ένα σεισμό 3,5 στη Θηρασιά και ξανά οι σεισμοί, όπως βλέπετε εκεί στη διαφάνεια, άρχισαν να συγκεντρώνονται λίγο πιο πέρα από το ηφαίστειο του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Και προς την Άνυδρο, να πηγαίνουν μια πολλοί σεισμοί με μέγεθος 5-5,2 που έφτασε και να εντοπίζονται κατά μήκος συγκεκριμένα ρήγματα. Τότε έγιναν πολλές ανακοινώσεις. Έγιναν και αυτό που λέμε και σπέκουλα. Δυστυχώς κάποιοι βγαίνουν χωρίς δεδομένα. Επιστήμη είναι με δεδομένα να λένε απόψεις κατά τη γνώμη μου. Τι θα πει κατά τη γνώμη μου? Δεν είναι εδώ κατά τη γνώμη μου, τα δεδομένα. Έγινε συνέδριο στη Λέσβο μετά της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Έγιναν πάρα πολλά σεμινάρια και συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις. Σήμερα έτσι γενικά είναι ότι ενεργοποιήθηκαν ρήγματα τεκτονικά που έδωσαν αυτούς τους μικρουσμούς, έσπαζαν δηλαδή τα πετρώματα, αλλά από κάτω έμπαινε είτε μάγμα είτε τα ρευστά του αυτού εκεί μέσα εισχωρούσαν. Και υπήρχε πάλι μεταξύ των επιστημόνων μια διχογνωμία. Η εισχώρηση του μάγματος στα 10 χιλιόμετρα βάθος έκανε και τους σεισμούς, ή προηγήθηκαν οι σεισμοί για να δώσουν διέξοδο στο μάγμα. Κάπου εδώ είναι το...
1: Η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Ακριβώς, αλλά ακριβώς. Δεν είναι έτσι εδώ όμως.
0: Εκεί ακόμη δεν συμφωνήσαμε πλήρως, αλλά τελικά υπάρχουν πολύ καλά δεδομένα, οι μηχανισμοί γέννησης σεισμών, που δείχνουν ότι ήταν τεκτονική σεισμή, ότι εισχώρησε κάποιο υλικό, δεν έφτασε στην επιφάνεια, μπορούσε να έχει φτάσει και ακόμη και να έφτανε θα έκανε μια μικρή εμφάνιση υποθαλάσσια,
1: ναι,
0: αλλά δεν έφτασε και υποχώρησε. Ξανά.
1: Έχει ξεφουσκώσει τώρα, δηλαδή, ναι, είναι σε φάση ξεφουσκώματος.
0: Η έξαρση αυτή τελείωσε και μάλιστα είχαμε πρόσφατα, το Νοέμβριο, μίλησε ο κ. Παπαζάκος και καθηγητές από την Αθήνα και το Αστεροσκοπείο, ο κ. Καραστάθης κτλ. Και ουσιαστικά είπαν ότι η κρίση, σεισμοεφιστιακή, έτσι ονομάστηκε, η ηφαιστειοτεκτονική τελείωσε και είναι μια φυσιολογική διεργασία. Όχι ότι δεν υπάρχουν σεισμοί, υπάρχουν κατά καιρούς, και κανένας μικρός 3,5, ανάλογα που θα γίνει, τον αντιλαμβάνονται σε ορισμένα σημεία μόνο της Σαντορίνης ή της Αμοργού.
1: Πείτε μου κάτι όμως, επειδή η Σαντορίνη έχει δώσει... Δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά.
0: 56, σας είπα.
1: 56.
0: 70 χρόνια συμπληρώνεται.
1: Μάλιστα. Είχε δώσει φωνικό σεισμό. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, και μέλη της οικογένειας του έμνηστου ηθοποιού του Παντελή Ζαρβού είχαν χαθεί εκεί. Το λέω έτσι για την ιστορία. Πολλοί είχαν χαθεί. Σας προβληματίζει, μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό η Σαντορίνη με αυτή
0: Κοιτάξτε,
1: την εικόνα?
0: Βλέπετε τους σεισμούς ότι έχουν μια βορειοανατολική νοτιοδυτική διεύθυνση. Και τα ηφαίστεια και τα χριστιανά στην ίδια διεύθυνση. Εκεί μέσα παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτά είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα του Αιγαίου, που το κόβει τη διαγώνια του Αιγαίου. Και έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι είναι ηφαίστειο-τεκτονικό. Από κάτω λειτουργεί και το μάγμα και η τεκτονική. Είναι πραγματικά μια και αυτή μια σημαντική τεκτονική γραμμή που... Περισσότερο από τα άλλα ρήγματα συνδέεται και με την ηφαιστειακή δράση και με τους τεκτονικούς σεισμούς. Είναι παράξενη.
1: Άρα χρήζει διαρκώς παρατήρηση.
0: Συνέχεια.
1: Λέτε. Πείτε μου κάτι, αυτά που λένε μερικές φορές και μοιάζουν και λίγο αμερικάνικα, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Του χρόνου θα έχει έκρηξη ηφαιστειακή. Τα έχετε ακούσει, δε. Αφού στο Ινστιτούτο είναι δυνατόν να μην τα ακούτε. Πώς τα ακούτε όμως? Τι καταλαβαίνετε και τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος?
0: Τι σας είπα, σε κάθε μεγάλο σεισμό γεννιούνται εκατομμύρια, χιλιάδες φήμες. Και σε τέτοιες κρίσεις οι φήμες κάνουν μεγάλη ζημιά. Άσχετοι άνθρωποι, δεν ξέρω και για ποιο λόγο, διαδίδουν και σήμερα είναι και πιο εύκολα με το διαδικτύο να διαδίδεις. Γι' εδώ και σε πολλά άλλα θέματα γράφει καθένας, να μην το χαρακτηρίσουμε πώς. Δεν έχουν καμία βάση αυτά τα πράγματα.
1: Αν υποθετικά μπούμε σε διαδικασία, οψέποτε, παραγόντων έκρηξης ηφαιστείου, είπατε εσείς ότι πια εκεί έχουμε απαντήσεις ως επιστήμη και τεχνολογικά. Εγώ έχω μια ερώτηση παγίδα. Και αν σας έρθει ένας σεισμός χτύπα ξύλο, λαϊκή βασκανία, 8,5-9 Ρίχτερ, αυτός δεν μπορεί να πυροδοτήσει σε τέτοιο βαθμό που να ευνηδιάσει αυτούς που παρατηρούν το ηφαίστειο? Δεν ξέρω αν γίνεται αντίληπτο αυτό που λέω.
0: Ναι. Εξαρτάται βέβαια την περιοχή, αν είμαστε ενεργά ηφαιστειακά κέντρα.
1: Άρα παίζουν όχι, πολλά ρόλο.
0: 9 ήταν ο σεισμός αυτός του μεγάλου τσουνάμι του Ινδικού το 2004. 9 ήταν. Υπάρχουν 4-5 σεισμοί τον 20ο αιώνα με 9 μέγεθος. Στην Καμτσάτκα όμως, Χερσόνησος Καμτσάτκας, που είναι η Χερσόνησος με τους πολλούς καπνούς που τη λένε, γιατί έχει πάρα πολλά ηφαίστεια, εκεί συνδέονται σεισμοί. Ξέρετε τι είναι.
1: Άρα όλα έχουν το ρόλο.
0: Αν είναι νότια από την Κρήτη στη θάλασσα, δεν έχει καμία σχέση με την ηφαιστειότητα. Ή αν είναι στη Δυτική Ελλάδα, στα Επτάνησα που έχουν συμβεί σεισμοί μέχρι 7,5, δεν έχουν καμία σχέση με την ηφαιστειότητα.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Πάμε λίγο στα ενεργά ρήγματα του ελλαδικού χώρου, γιατί όταν είπαμε ότι θα συνομιλήσουμε απόψε, κύριε Παυλίδη, είπα ότι πρέπει να μας πείτε λίγο και για τα ενεργά ρήγματα. Λοιπόν, τι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για να μην πάθει ούτε πανικό, αλλά με ψυχραιμία να αντιληφθεί ποιο είναι το ανάγλυφο τελικώς?
0: Μα είπαμε αυτό το ωραίο ανάγλυφο, αυτό το ωραίο Αιγαίο, οι υψηλές κορφές και οι βαθιές θάλασσες και τα νησιά μας είναι αποτέλεσμα τέτοιων ρηγμάτων και δραστηριοποίηση αυτών των ρηγμάτων. Τώρα το ρήγμα το φαντάζονται οι άνθρωποι και δυστυχώς όταν σας είπα ότι δεν υπάρχει καλή ενημέρωση και γνώση, σε ένα άνοιγμα.
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Ένα χάσμα της γης.
1: Αν δεν είναι αυτό όμως.
0: Δεν είναι. Ξέρετε, είναι, τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά.
1: Για δείξτε λίγο τον κύριο καθηγητή, ξανακάντε την κίνηση για να το καταλάβω.
0: Τα πετρώματα έχουν διαραγεί μεν, αλλά είναι τόσο πιεσμένα, υπάρχουν τόσο τεράστιες πιέσεις, σχεδόν είναι κολλημένα. Άλλο αν κυκλοφορούν μέσα ρευστά και του μανδύα και του
1: φλοιού. Εμείς ρήγμα αισθανόμαστε αυτό που βλέπουμε συνέπεια μετά το σεισμό που λέμε άνοιξη γη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Τις περισσότερες φορές είναι το σεισμικό το ρήγμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι από κατολισθήσεις, από αποδόνηση ζυμάτων κτλ. Ή πολλές φορές και το σεισμικό το ρήγμα φτάνει και ανοίγει πολύ επιφανειακά σε ένα, δύο, τρία, πέντε μέτρα, όχι παραπάνω. Τα ρήγματα αυτά τα αναγνωρίζουμε με γεωλογικά κριτήρια. Ο φλοιός, όλος ο φλοιός της γης έχει ρήγματα. Αλίμονα μου δεν είχε. Από εκεί κυκλοφορούν τα υγρά, από εκεί βγαίνουν αέρια. Αναπνέει η γη. Η γη αναπνέει. Γι' αυτό τη λέμε και ζωντανό πλανήτη. Και ούτε όλα τα ρήγματα είναι ενεργά. Κάποια λειτουργήσαν στο πολύ παλιό γεωλογικό παρελθόν. Εκατομμύρια χρόνια έκαναν τον κύκλο τους και τελείωσαν. Αυτά που τα λέμε ενεργά ρήγματα, γιατί τώρα περάσαμε στην ειδικότητά μας, αφού περιπλανητήκαμε σε
1: είναι
0: πολλά παρεμφερία.
1: Αυτά που είναι κίτρινα επισημασμένα.
0: Κοιτάξτε, είναι οι διάφορες βάσεις δεδομένων που επιχειρήσαμε να κάνουμε. Στον πρώτο ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε εμείς για όλη την Ελλάδα, για όλο το Αιγαίο. Αντίστοιχα και άλλοι και γειτονικές χώρες, ανταλλάσσαμε πληροφορίες. Τώρα όμως, αν δείξετε την επόμενη διαφάνεια, αυτά είναι που συνδέονται και με τους σεισμούς και η ηφαιστειότητα μόνο στο Νότιο Αιγαίο. Προχωρήστε στην επόμενη. Εδώ, δεξιά, βλέπετε τη νέα βάση δεδομένων που γίνεται τώρα με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Πολιτικής, το Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και όλα τα πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα της χώρας, ξανά από την αρχή, αν και είχαν γίνει τέτοιες βάσεις και το δικό μου το εργαστήριο και το γεωδυναμικό είχαν επιχειρήσει να κάνουν τέτοιες βάσεις δεδομένων. Μια καινούργια αρχή έχω και τη διεύθυνσή της και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που μας έχει δώσει εκείνο το χάρτη μας δίνει τα υποθαλάσσια ρήγματα, γιατί με το σκάφος Αιγαίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και χρειάζεται ακόμα πολύ περισσότερο, και επιμένουν ότι χρειάζεται και ένα καινούργιο σκάφος μια τέτοια χώρα.
1: Όχι επιμένουν, χρειάζεται χθες.
0: Ναι.
1: Και έχει σκάφος σκάφη.
0: Το γνωρίζετε πολύ. Μάλιστα. Καλά. Οι συνάδελφοι επιμένουν. Γιατί χρειαζόμαστε και τα υποθαλάσσια, δεν τα γνωρίζουμε καλά. Πάρα πολλοί σεισμοί και κυρίως το τσουνάμι γίνονται από υποθαλάσσια ρήγματα. Και αν και γνωρίζουμε πολλά, ξέρουμε ότι συνδέονται με αυτά οι σεισμοί και πολλές φορές μας ευνηδιάζει η φύση. Όπως τον τελευταίο σεισμό στη Λάρισα το 23. Είχαμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ενεργά ρήγματα. Στον Τύρναβο κτλ. Δεν έγινε σε εκείνο που το ξέραμε με βεβαιότητα και το θεωρούσαμε ότι ένα πιθανό ρήγμα που μπορεί να ενεργοποιηθεί, και έγινε σε διπλανό που δεν το είχαμε καταγράψει.
1: Σε διπλανό, ακριβώς. Θέλω να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, γιατί μου αρέσει μια έκφραση που έχετε χρησιμοποιήσει εδώ. Οι σεισμοί είναι οι κτύποι της καρδιάς της γης. Αυτή η διαφάνεια εδώ δείχνει ακριβώς τι γίνεται σεισμικά στην Ελλάδα,
0: Κοιτάξτε, όταν σας είπα ότι έχουμε χιλιάδες σεισμούς, μικρούς ανεπαίσθητους που τους καταγράφουν μόνο σεισμικά όργανα ευαίσθητα, έχουμε και τους σιωπηλούς σεισμούς. Αυτή είναι ένα δευτερόλεπτο, είναι υπερευαίσθητα όργανα μόνο τους γράψουν, και παγκοσμίως έχουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο 7 άριδες ακούμε. Στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 1-2 εξάριδες. Ευτυχώς οι περισσότεροι γίνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές, στις θαλάσσιες μας περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι η γη είναι σε μόνιμη διέγερση.
1: Μάλιστα. Αν κρίνω πάντως από το τι γίνεται στην Κρήτη και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ευτυχώς θα λέγαμε που υπάρχει θάλασσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ.
0: Ακριβώς. Πάρα πολλοί σεισμοί. Εμείς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στην Τάφρο του Βορείου Αιγαίου, γίνονται μεγάλοι σεισμοί. 6,7, 7 και 7,5. Οι περισσότεροι περνούν, κουνηθήκαμε, τρομάξαμε, ξεχάστηκαν. Γιατί είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm.
1: Να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, ρήγματα και σεισμοί, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα.
0: Εκεί είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο για να γίνει εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας. Τα επίκεντρα των σεισμών και τα μεγέθη τους. Χρησιμοποιήθηκαν τώρα τελευταία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρόγραμμα, όπως είναι το ΣΟΕΡ, εκεί που το λέγουμε ευρωπαϊκό, και γίνεται η εκτίμηση της επικινδυνότητας περιοχών. Βλέπετε, όσο πάμε πιο κόκκινο σκούρο χρώμα, τόσο έχουμε και τις πιο περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα. Ποια είναι? Η Βόρεια Τουρκία, η Δυτική Μικρασία, η Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και η Ρουμανία και όλη η Ιταλία. Έχουμε εκεί και στη Βόρεια Αφρική και στην Ισπανία, μόνο στα Πυρηναία και στη Σιέρα Νεβάδα.
1: Αυτό είναι άξιο παρατήρησης. Ναι. Θέλω να δούμε πολύ γρήγορα τις άλλες δύο διαφάνειες, σεισμικά ρήγματα αμοργού Σαντορίνης. Χριστιανών, έτσι, για
0: αυτά που σας
1: τα
0: περιέγραψα, κοιτάξτε εκεί τις μεγάλες γραμμές, αυτή που λέμε από τα Χριστιανά, τις Καμένες και Φυρά, και η άλλη μεγάλη γραμμή, Κολούμπο, και στην τελευταία κρίση αυτό που μας απασχόλησε εξ αρχής ήταν αν το ρήγμα του 56 ήταν μέσα στο παιχνίδι αυτό της ενεργοποίησης. Και είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, αυτά τα ρήγματα έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Κάνουν 500 και χρόνια για να ξαναενεργοποιηθούν. Δεν ενεργοποιήθηκε αυτό το ρήγμα του 56 και αποδείχτηκε αυτό στην τελευταία κρίση.
1: Το κρατώ αυτό.
0: Η Κρήτη είναι... Αχ, δυστυχώς δεν σας έδωσα... έχω ένα, όχι δικό μου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Μπορεί να το δείξει άραγε η κάμερα αυτό. Το σχήμα... Δυστυχώς δεν σας το έστειλα.
1: Τι θέλατε να δείξετε?
0: Εδώ είναι η Κρήτη και αυτά που σας είπα.
1: Θα το δείξετε προς την κάμερα εκεί. Εκεί
0: νομίζω φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ή εκεί να το δείξω? Όχι. Ναι. Βλέπετε πως είναι η Κρήτη, η γάβδο που σας έλεγε ένα βουνό, οι τάφροι, οι μεγάλοι του Πλίνιου που φτάνουν 2.000 και έχουμε μέχρι 4.000 μέτρα. Εκεί είναι μεγάλα ρήγματα και ευτυχώς όσο απομακρύνονται προς την Αφρική, εκεί και μεγάλος σεισμός να γίνει, θα είναι αισθητός βέβαια, αλλά χωρίς καταστροφές. Και αυτά είναι περίπου τα ρήγματα που περιβάλλουν την Κρήτη, την νότητα μεταξύ Κύθερα και Αντικύθερα και την Πελοπόννησο, αλλά στην ενδοχώρα και της Κρήτης και της Ελλάδος τα ρήγματα είναι μικρότερα, άρα μπορούν να δώσουν μικρότερα μεγέθη.
1: Ποιο είναι πιο επίφοβο για μεγάλο σεισμό στην Κρήτη, το βόρειο ή το νότιο?
0: Τα νότια.
1: Τα νότια πάντα. Άρα η θάλασσα με έναν τρόπο εξακολουθεί να λειτουργεί για την ώρα ως ασπίδα. Υπάρχει ένα ερώτημα κίτρινο, αν θέλετε, να το χαρακτηρίσετε εσείς. Αφού η Κρήτη δίνει μεγάλους σεισμούς.
0: Αραιά και σπάνια.
1: Αραιά και με προλάβατε. Με προλάβατε. Γιατί θα σας ρωτούσα αν υπάρχει μία περιοδικότητα χρονική στην οποία θα μπορέσατε να πείτε ότι σε αυτό το βάθος χρόνου θα πρέπει να περιμένουμε χοντρικά ένα 7, ένα 8, ένα 6,5. Λέτε αραιά και σπάνια.
0: Τα μεγάλα, τα ακραία γεγονότα είναι πραγματικά μεγάλα, αλλά είναι σπάνια, πολλές φορές κάθε 1000 χρόνια εμφανίζονται. Δεν μπορεί να είναι περιοδικότητα με τόσα λίγα δεδομένα. Είναι αντιεπιστημονικό να λες.
1: Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι στον ελλαδικό χώρο μετά από τόσα χρόνια ηρεμίας
0: για
1: ναι.
0: Όταν γίνεται στατιστική και όχι μόνο αξιολόγηση και μπορούν να προσδιορίσουν περιόδους όπως σας είπα έξαρσης και ύφεσης σε γενικές γραμμές αυτό. Ας περιοριστούμε σε αυτό.
1: Ο Κορινθιακός είναι ένα κομβικό σημείο, προσέξτε τώρα τι σας ρωτώ, σε σχέση με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί είναι το Λεκανοπέδιο της Αττικής από τη μία, είναι η Κόρινθος φυσικά, είναι το Αίγιο, είναι η Πάτρα, είναι η Ναύπακτος απέναντι. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Είναι πραγματικά, όπως σας είπα και εξ αρχής, και γεωλογικά εντυπωσιακό το φαινόμενο του Κορινθιακού. Η μεγάλη ραχοκοκαλιά οροσειρά, που είναι βόρεια-βορειοδυτική, νοτιοανατολική, φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο, κόβεται. Κόβεται. Και ξέρετε ότι ανοίγει ο Κορινθιακός με έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου υπολογίστηκε σε 100 χρόνια. Ένα maximum βέβαια πήραν, μια ακραία περίπτωση μέχρι 2 χρόνια και είναι υπολογισμένο να τα ανοίξει. Αν και ο Ανατολικός Κορινθιακός, όπου εκεί είναι και τα μεγαλύτερα βάθη, αλλά είναι μια περιοχή ακριβώς, διότι είναι ένα τεκτονικό βύθισμα, όπως λέμε. Και έχει πολλά ρήγματα, τα οποία τα έχουμε χαρτογραφήσει και εμείς και με διδακτορικές διατριβές και πολλοί συνάδελφοι του Πανεπιστημίου της Πάτρας, της Αθήνας. Είναι μεγάλο αντικείμενο.
1: Δεν είναι μόνο οι Αλκιονίδες λοιπόν.
0: Όχι.
1: Γιατί έχουν το όνομα, αλλά έχει όλος ο Κορινθιακός.
0: Αλλά οι Αλκιονίδες έμειναν διότι έγινε ο σεισμός του 1981.
1: Ναι, αλλά λέτε
0: ότι επηρέασε την Αθήνα.
1: Αλλά όλος ο Κορινθιακός έχει τη χάρη.
0: Φυσικά. Όπως έμεινε και στην Αθήνα φόβητρο της Αταλάντης. Το ρήγμα. Κάθε φορά είναι της Αταλάντης.
1: Μισό λεπτό, με προλάβατε. Μα μη μου κλέβετε τις τελευταίες ερωτήσεις εκπομπής. Λοιπόν, πριν την Αταλάντη θέλω να μου πείτε Θήβα. Άλλος μεγάλος καημός.
0: Εγώ δεν θα σας πω για σεισμούς. Όχι. Και κανονικά ούτε οι σεισμολόγοι πρέπει να λένε. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο για ρήγματα. Υπάρχουν ρήγματα.
1: Ναι, υπάρχουν ρήγματα Στίβα.
0: Φυσικά.
1: Που μπορεί να δώσουν ένα σεισμό που εξηγεί.
0: Τότε των Αλκιονίδων.
1: Ναι.
0: Έδωσε 6,7 και την ίδια νύχτα έδωσε κι άλλον σεισμό. Αλλά ήταν Φεβρουάριος. 4 Μαρτίου έδωσε Καπαρέλι Πλατέες.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εκεί είναι οι Ερυθρές. Είναι Αυλώνα μέχρι τον Οροπό. Υπάρχει μια ζώνη ρηγμάτων. Υπάρχουν.
1: Ωραία. Για έλατε τώρα στην Αταλάντη. Κάθε φορά
0: ναι.
1: Το ρήγμα της Αταλάντης.
0: Φόβητο.
1: Και επειδή, ξέρετε, υπάρχουν δύο μύθοι για την Αταλάντη. Το ένα είναι το ρήγμα, το οποίο αν ενεργοποιηθεί θα καταστραφεί μισή χώρα. Τα έχετε ακούσει, δεν σας λέω. Το δεύτερο είναι ότι πάνω από την Αταλάντη, αλλά εδώ βοηθάνε, με συγχωρείτε, και από χαρακτηρισμοί με τον τρόπο που τους κάνει ο Τραμπ, είχαμε UFO. Τα ξέρετε αυτά. Έχουν ακουστεί τη δεκαετία του 80. Οπότε σας ρωτώ πάρα πολύ προσεκτικά. Ρήγμα Αταλάντης.
0: Σας παρακαλώ. Το ρήγμα Αταλάντης έχει μελετηθεί πάρα πολύ καλά και από τη δική μου ομάδα, από μια ομάδα πολύ καλή παλαιοσεισμολόγων Ιταλών και από πολλούς άλλους συναδέλφους, και έχει αποδειχθεί ότι αυτό το ρήγμα έχει περίοδο επανάληψης τέτοιων σεισμών 700 με 800 χρόνια, μπορεί να πιάσει και τα 1000 χρόνια. Δηλαδή το πιο ασφαλές ρήγμα είναι αυτή τη στιγμή.
1: Γελώ. Ναι. Γιατί βέβαια ξέρετε, αλλά, αν εκεί κοντά.
0: Αλλά είναι η ενάμιση του σεισμού του 1894.
1: Μάλιστα. Αν εκεί κοντά τώρα, κοντά στο ρήγμα αυτό, κάτσε ένα σεισμός, θα πούν δεν τα λέγε καλά ο καθηγητής. Εσείς είστε πολύ σαφείς σε αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε εμείς από την παλαιοσεισμολογία. Έγιναν τομές εκεί πέρα και βρέθηκε επανάληψη. Βέβαια.
1: Πόσο σεισμός ήταν τότε?
0: Ήταν δύο σεισμοί.
1: Δύο σεισμοί.
0: Ο σεισμός της Μεγάλης Παρασκευής που είχαν σκοτωθεί στην εκκλησία πολλοί άνθρωποι και παιδιά. Διπλός σεισμός ήταν εκείνος. Της τάξης του 7. Και ξέρετε, η Αταλάντικη ακτή βυθίστηκε κοντά στα 2 μέτρα. 1,5 με 2 μέτρα ήταν η μετατόπιση του ρήγματος. Και ξέρετε, αν περνάτε από εκεί που είναι τα διόδια της
1: Τραγάνας.
0: Και φαίνεται και το ρήγμα ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από Βρετανούς γεωλόγους.
1: Ως παρατήρηση.
0: Ναι, ως παρατήρηση η επιφάνεια του ρήγματος. Από αυτό το σεισμό έχει δημιουργηθεί το Γαϊδουρονήσι. Τα 2 μέτρα εκεί, η θάλασσα ήταν Χερσόνησος. Παλί οι αγγλικοί χάρτες το έχουν Χερσόνησο. Αλλά.
1: Όχι Γαϊδουρονήσι. Γαϊδουρονήσι ή Φιδονήσι.
0: Και Φιδονήσι το λένε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και σας είπα, έκανε
1: λάθος. Γιατί Γαϊδουρονήσι λέμε εδώ τη Χρυσή, για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό έσπευσα.
0: Και ο Στράβωνας είχε κάνει λάθος, είχε πει στο 426 π.Χ. ότι δημιουργήθηκε η Αταλάντη. Δεν δημιουργήθηκε. Ο Θοκυδίδης είναι πιο σαφής, ήταν και πιο κοντά.
1: Και πιο έγκυρος.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Χρονικά.
1: Φεύγω από αυτό, το σπάσατε αυτό.
0: Εγώ σας είπα τι δείχνουν οι δεδομένα. Τώρα η φύση κρύπτει στη φυλή, θέλει να κάνει δυο σεισμούς μαζεμένους.
1: Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε και εκεί τις καταστρεπτικές συνέπειες ενός σεισμού.
0: Εκεί ξέρουμε πολύ καλά το ιστορικό παρελθόν.
1: Είναι και ο τόπος στον οποίο διαβιείτε και μιλάτε. Αν σας ρωτήσει κάποιος, ποιο ρήγμα θα σας φόβιζε περισσότερο στην περιοχή?
0: Από το σεισμό του 78 που δεν γνωρίζαμε σχεδόν κανένα ρήγμα, το 78, έχει γίνει άλματα σε αυτήν την. Έχουν καρτογραφηθεί όλα τα λίγματα των λιμνών. Βόλβης, Λαγκαδά, η Αγία Βασιλεία όπως λέγεται. Τα ρήγματα κοντά στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη του Σβεστοχωρίου που τότε έδειξε να ενεργοποιείται με μικρούς σεισμούς, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Ακόμη και ρήγματα και εντός του πολυεδημικού συγκροτήματος. Έχουμε προσδιορίσει ρήγμα στη Βούλγαρη, εκεί που περνάει το μετρό. Πάρθηκαν όλα τα μέτρα, άλλαξε ο σταθμός του μετρό κτλ. Ένα ρήγμα είναι των βασιλικών, του Ανθεμούντα όπως λέμε, γραμμή από Ρίσιο προς Αγγελοχώρη, περνάει από Περαία, ενεργοποιήθηκε από υπεράντληση, μας έδειξε που είναι το ρήγμα, να το χαρτογραφήσουμε καλύτερα. Έχουν γίνει σενάρια για αυτό το ρήγμα από μηχανικούς του Πολυτεχνείου μας, αν μπορούν να επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Τα ρήγματα, σας λέω, έχουν μεγάλη περίοδο επανάληψης. Δεν ενεργοποιούνται κάθε μέρα. Θέλουν 200, 500, 1000 και χρόνια. Καμιά φορά και 2000 χρόνια για να ενεργοποιηθούν. Να μείνουν σε αδράνεια για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Βέβαια, τότε ισχύει ένας άλλος κανόνας. Όσο μεγαλύτερο χρόνο παραμένει οι αδρανές, άρα συσσωρεύονται τάσεις, μπορεί να δώσει τόσο μεγαλύτερο σεισμό. Έτσι είναι περίπου τα ρήγματα της Τράκης. Θα κατατάσσουμε και αυτήν ασεισμική, όπως η χαμηλή σεισμικότητα, όπως τη δυτική μου Μακεδονία, που δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός και έγινε ο 6,6 το 1995. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια, εντός εισαγωγικών να μην μας παρεξηγήσουν, γιορτάσαμε ή κάναμε την ανάμνηση, κάναμε και εκδηλώσεις και εκθέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στα 40 χρόνια, το 18. Τώρα σε 2 χρόνια θα είναι τα 50 χρόνια από το σεισμό της Θεσσαλονίκης, με τον υπότιτλο «Οι παλιοί θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν». Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε. Και βέβαια σας είπα ότι πρέπει να τα μαθαίνουμε υποσυνείδητα και όχι μόνο και με τη γνώση. Προχτές ήμασταν εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει τη Σεισμική Τράπεζα. Τουλάχιστον όλα τα νέα παιδιά πρέπει να περάσουν. Είστε η μοναδική που έχετε εδώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τη Σεισμική Τράπεζα και στο ΣΥΓΡΙ. Το...
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Και νομίζω ότι αυτό το πυκνό πρόγραμμα έχει βοηθήσει να σπάσουν, ναι, πάρα πολλές, ναι,
0: Εκεί είναι αυτό που τις αρχικές ερωτήσεις που με κάνατε, ότι ο φόβος, πώς ξεπερνιέται ο φόβος. Τα νέα παιδιά πρέπει να περνούν όλα από τις σεισμικές τράπεζες, να νιώθουν και εκεί, ξέρετε, με το χαμόγελο, με την νεανική αφέλεια και τη χαρά, πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Εμείς ανεβήκαμε μεγάλοι άνθρωποι και ήμασταν σαν παιδιά. Καθίσαμε στα τρανία να νιώσουμε σεισμούς.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει μια περιοχή, δεν θα το πείτε τηλεοπτικά, που θεωρείτε ότι επιστημονικά είναι έτσι περαιτέρω στο μικροσκόπιο της παρατήρησης εσάς των επιστημόνων, είτε οι γεωλόγοι είναι, είτε...
0: Εμείς και η δικιά μου ειδικότητα που είναι τα ενεργά ρήγματα, τα σεισμικά ρήγματα, είναι να εντοπίζουμε τα ρήγματα, να τα εκτιμούμε τι μέγεθος μπορεί να δώσουν, αν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 50%, σε 500 ή σε 1000 χρόνια. Αυτά είναι όμως, τα εφαρμόζουν μετά η μηχανική. Πολλοί λένε, α, τι κάνει μωρέ η γεωλογία, τι κάνει η σεισμολογία, τίποτα. Ξέρετε τι μεγάλη συμβολή υπάρχει στα τεχνικά έργα, στα μεγάλα τεχνικά έργα, κυλαδογέφυρες, σύραγγες, φράγματα. Αν εντοπιστεί ένα ρήγμα και πώς πρέπει να γίνουν οι μελέτες και τα λοιπά, είναι αυτά πολύ σημαντικά θέματα. Εμείς τα υπολογίζουμε και λες το μηχανικό, πάρ' το υπόψη, ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός. Έχουμε ένα μοντέλο που λέει ανεξάρτητα θα γίνει η σεισμός και θα το λάβεις εσύ υπόψη σου. Υπάρχουν και τα πιθανολογικά μοντέλα που, αυτό που σας είπα, μπορεί να πει σε 100-200 χρόνια να ενεργοποιηθεί, τι επίδραση θα έχει στο τεχνικό έργο. Βέβαια δεν εφαρμόζονται αυτά για κοινές. Αν και έπρεπε να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες. Mm. Γιατί υπάρχουν και ρήγματα και μέσα στις πόλεις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πάντα το έδαφος παίζει και αυτό ξεχωριστή σημασία.
0: Μεγάλο ρόλο.
1: Αλλιώς είναι τα μαλακά, αλλιώς είναι τα σκληρά.
0: Πολύ μεγάλο
1: ρόλο. Τα αργυλώδη και πάει, ναι, λέγοντας.
0: Εδώ στο τέλος του βιβλίου, επειδή παρακολούθησα σεμινάρια και μηχανικών και από την Αμερική διαδικτυακά αυτή τη φορά, είναι πολύ μεγάλο μάθημα ο τελευταίος σεισμός στο Καχραμάν Μαράς και στην Τουρκία. Βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα γιατί όλοι λένε, α, μωρέ, κακές κατασκευές. Δεν είναι αυτό. Ακόμη και παλιές κατασκευές δεν πάθαν ζημιές. Οι καινούργιες με τον πολύ σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό της Τουρκίας, που μετά το 2000 άρχισε να εφαρμόζεται, αν δεν ήταν, γιατί έχουν γίνει κατά κόρο και εκεί και πολλές ατέλειες, ας το πούμε, από τους εργολάβους, έπαθαν ζημιές γιατί είχαμε πολύ μεγάλες επιταχύνσεις κοντά στο ρήγμα που ήταν κτισμένοι. Και πρώτη φορά έχουμε τόσο πολύ καλά δεδομένα, γιατί οι Τούρκοι είχαν γεμίσει με επιταχυνσιογράφους το ρήγμα και ήταν και τυχεροί τώρα, εντάξει, θα μας παρεξηγήσουν και οι τηλεθεατές, που έγινε και σεισμός και έχουμε δεδομένα γιατί εδώ έγινε τόσες καταστροφές και δίπλα δεν έγιναν. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα για τους μηχανικούς, για χρόνια πρέπει να μελετούν εδώ και να βγουν, συμπεράσματα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή πολλούς μύθους απόψε τους σπάσατε. Αποτέλεσμα γνώσης, ορευμένης εμπειρίας. Υπάρχει μία αφήγηση που λέει στα σκληρά εδάφη, ακολουθώντας βεβαίως και τον γενικό κανονισμό δόμησης, αν σε βρει ο σεισμός στην κατασκευή, αντέχει περισσότερο από ό,τι στα μαλακά. Ισχύει αυτό?
0: Καταρχήν είναι σωστό. Αλλά τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο στη φύση.
1: Προφανώς τίποτα δεν είναι, ναι, μονοσήμαντο.
0: Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι με απλώνεις όπως έκανε το δικό μας το εργαστήριο γεωφυσικής στη Σαντορίνη, χίλιους μικρό σεισμογράφους στη Σαντορίνη, ακριβώς για να δούμε τη διαφορά συμπεριφορά από εδώ στα 10 μέτρα, στα 2 μέτρα συμπεριφορά του εδάφους διαφορετική. Αυτό που είπατε καταρχήν είναι σωστό, πραγματικά υπάρχουν εδώ και αυτά τα αναδεικνύουν στις πόλεις, αυτό που σας είπα, μικροζωνικές μελέτες που κατά παράξενο τρόπο δεν έχουν γίνει ακόμα οι προδιαγραφές στην Ελλάδα πώς πρέπει να γίνονται οι μικροζωνικές μελέτες.
1: Ασεισμική περιοχή υπάρχει?
0: Θεωρητικά όχι. Και μερικές που είχαν χαρακτηριστεί χαμηλή σεισμικότητα όπως η Δυτική Μακεδονία μας ευνηδίασε. Και μάλιστα εγώ έκανα εκεί τη διδακτορική μου διατριβή στη Δυτική Μακεδονία. Έλεγα, εντόπιζα ενεργά ρήγματα, το ότι ήταν και τα έργα της ΔΕΗ και τα λοιπά. Ρωτούσαν τη γνώμη μου. Η μηχανική λέει, τι μου λέτε ενεργό ρήγμα, εσείς οι γεωλόγοι λέτε και το 1 εκατομμύριο ένα ρήγμα ενεργό. Όχι, λέμε των 10.000 χρόνων ενεργό ένα ρήγμα. Και έλεγα όμως η περιοχή έχει ενεργά ρήγματα. Και έλεγα στο σύντομο διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής της ζωής μου, δεν θα δω σεισμό. Και όμως είδα 6,6 μεταξύ Κοζάνης, Γκρεβενών, σε συγκεκριμένα ρήγματα που τα υποτιμούσαμε. Αυτό που ρωτήσετε, ασεισμική, ούτε η Θράκη, που όπως είδατε στο χάρτη, η Θράκη, ξέρετε στη Θράκη ότι έχουμε το 1750 στην Αδριανούπολη, περίπου 7,5 τον εκτιμούμε. 1829 δράμα Ξάνθη της Σαμοθράκης το σεισμό, αλλά τώρα έχει η ησυχία και παρουσιάζεται ως χαμηλή σεισμικότητα της περιοχής. Ούτε εκείνη είναι σεισμική. Απλώς έχουν πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψης.
1: Οι λιγότερο ταλαιοπερημένες περιοχές της χώρας.
0: Οι Κυκλάδες στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα οι Κυκλάδες.
0: Ναι, οι Κυκλάδες, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι γύρω-γύρω είναι η πιο συμπαγής ξηρά της από το... Η λεγόμενη Αττικοκυκλαδική, ναι. Ξεκινάει από τη μισή Αθήνα και σχεδόν όλες οι Κυκλάδες, εκτός από τη Σαντορίνη βέβαια, αλλά γύρω-γύρω έχει υπάρξει σεισμικότητα και τους επηρεάζουν.
1: Στον κόσμο, αν σας ρωτήσει κανείς, ασεισμική περιοχή?
0: Υπάρχουν οι μεγάλες, οι λεγόμενες καρτονικές περιοχές, οι οποίες είναι οι πυρήνες των Υπήρων, όπως οι χώρες της Σκανδιναβίας, το κέντρο της Αφρικής, η Σιβηρία, παραδείγματος χάρη, αλλά τίποτα απόλυτο, ο κεντρικός Καναδάς, αλλά τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ξέρετε, όταν, για άλλους λόγους, όταν έλυναν οι πάγοι στην Σκανδιναβία, είχε αποδειχθεί και στην Σκωτία, και ανέβαινε γρήγορα, είχαμε και εκεί σεισμούς. Είχαμε σεισμούς και μεγάλους σεισμούς. Από ισοστατικούς λόγους. Η γη είναι πάρα πολύ κινητική. Δεν έχουμε σεισμούς βέβαια τα τελευταία 10.000 χρόνια εκεί πέρα στην Σκανδιναβία και τη λέμε σεισμική.
1: Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Παυλίδη, αγάπα το σεισμό σου? Γιατί εσείς ως επιστήμονας μάλλον... Αφού σκέφτεστε πρώτο ότι δεν υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες, γιατί όταν υπάρχουν και εσείς θα το κοιτάξετε, για σας είναι το καλύτερο πεδίο. Αγάπα το σεισμό σου? Και πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτά που εσείς εισαγωγικά στο βιβλίο έχετε την ποίηση?
0: Ο σεισμός είναι ένα φοβερό, όπως είπαμε, για την ψυχολογία του ανθρώπου φαινόμενο. Είναι όμως ένα φυσικό φαινόμενο.
1: Ο εγκέλαδος που λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ο εγκέλαδος.
0: Και όταν περιέγραφα τη Σικελία, το θεωρούν στη Σικελία ότι είναι ο εγκέλαδος θαμένος. Πολύ ωραία έκφραση αυτή. Λοιπόν, είναι μια φυσική διεργασία. Πρώτα απ' όλα εμείς τη βλέπουμε έτσι.
1: Μου άρεσε αυτό που είπατε. Είναι οι αναπνοές του ίδιου του πλανήτη. Η απόδειξη ότι ο πλανήτης είναι ζωντανός.
0: Είναι ζωντανός. Γι' αυτό έχει και ζωή ο πλανήτης. Ξέρετε, άλλοι πλανήτες δεν έχουν σεισμούς. Η Σελήνη που μπόρεσαν και βάλανε εκεί τους ίδιους σεισμογράφους που έχουμε εδώ, υπάρχουν και στη Σελήνη. Έχει ένα παχύ φλοιό, κάτι ελάχιστες σεισμικές δονήσεις και είναι νεκροί πλανήτες. Δεν έχουν αυτή τη γεωλογική ποικιλία, την γεωποικιλότητα που λέμε, από την οποία είναι η το νήμα της ζωής ξεκινάει από τη γεωποικιλότητα. Είναι ζωντανός πλανήτης, γι' αυτό έχει και ζωή απάνω του. Αν δεν είχαμε σεισμούς, έτσι το λέω απλά, δεν θα είχαμε και ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Και όχι μόνο. Σας είπα και τα ρήγματα, μέχρι το ήλιον έρχεται από το Μανδύα, από 100 χιλιόμετρα βάθος και βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Και πολλά άλλα αέρια, αναπνέει και όλα η γη. Αυτά δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε άνθρωποι. Εδώ μέσα έβαλα τους φίλους μου εδώ του βιβλίου να γράψουν και ποίηματα για τον ανθρώπινο πόνο, για τους νεκρούς. Γράψαν για τον έκη, για τον νεκρό ποίηματα, να τον νιώσουμε ανθρώπινα. Το σεισμοδοδιώσουμε και διαφορετικά. Γιατί αυτό προσπάθησα να κάνω σε αυτό το βιβλίο. Σας είπα ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε για αυτούς τους σεισμούς. Αλλά την ανθρώπινη διάσταση περισσότερο από την ψυχρή που περιγράφουν άλλα βιβλία. Την κοινωνική διάσταση, τον πόνο, τους τραυματίες που δεν μπόρεσαν να τους δώσουν βοήθεια και άδικα χάθηκαν. Ή για κάποιους σεισμούς που λένε εδώ, όλες οι έγκυες γυναίκες έχασαν τα έμβριά τους. Δεν μπορείς να το δεις ανθρώπινο. Άνθρωποι είμαστε, συνέστηση έχουμε. Παρόλο που αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε, ότι είναι ένα φυσικό, φυσιολογικό φαινόμενο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Σε μια συζήτηση που μας πήγε μπρος πίσω σε πάρα πολλά όμως ζητήματα.
0: Εσείς την οδηγήσατε.
1: Εσείς έχετε μια ικανότητα στην αφήγηση. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που μείνατε κοντά μας και σε αυτή την εκπομπή. Είναι προφανές ότι δεν είναι ένα ξύλινο μότο, ότι πρέπει να ξέρουμε πού ζούμε, πώς ζούμε και τελικά ζούμε με τους σεισμούς, αλλά και οι σεισμοί, όπως είπε ο κύριος Παυλίδης, ζουν την ίδια τη γη. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι!
8: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Τα περισσότερα φιλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
9: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος, τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
2: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα. Αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίνεσθε. Και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην νεωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερική. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
1: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
2: υπάρχει,
1: του.
2: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού. Η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διαφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία.
1: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
2: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική.

0: Προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα, δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
1: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκει η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
0: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μία αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
1: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
0: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν.

0: την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπηση ή η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
1: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία
0: χρόνια. Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι, περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι, θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
1: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
0: Έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
0: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
1: ή στο σημερινό,
0: στο πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
1: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
0: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει την διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και ποιος το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και την ελληνική συνέχεια.
1: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης, το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
0: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόρεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι, αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική η έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μη χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κοντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
5: Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
8: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
7: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
8: Μην το χάσετε.
9: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπη. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
10: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
11: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Κατά φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
13: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Καλημέρα κύριε Γκανή.
16: Καλημέρα κύριε Σαχέν, τι κάνετε?
15: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
16: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τέτοιο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων, Εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυλία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρι έχει γίνει, με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την Αλία και την Μεσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
15: Άρα.
16: Ευελπιστώ.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ευελπιστώ.
16: Ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα όλο το, για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιακό τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να πετυχθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράγω, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
15: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
16: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι κατητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθιδοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοπισμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου. Και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτή είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, το οποίο αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
15: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, 1 χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαΐων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε 1 χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
16: Καρατομένει το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
15: Μάλιστα.
16: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
15: Παρακαλώ.
16: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανάστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να τον ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και του λέω, παιδιά, γιατί σα πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Γιατί κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, τι αγόρασες, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν έχει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω τάξη μία, όταν μπήκα στα βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα μισώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ το στοκτήμα μου θα μπω άφημα. Θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
15: Ναι, αλλά...
16: Αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
15: Ναι,
16: και
15: αλλά...
16: να σας πω μόνο τούτο.
15: Ναι, ναι.
16: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
15: Άρα
16: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη. Οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
15: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτίναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, Φτάσαμε σε 119.000. Αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφει.
16: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να δηλώσεις. Εδώ δεν λένε οι άλλοι ότι είχαν 25.000 σελίδες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει.
15: Άρα στέκει.
16: Δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
15: Άρα στέκει ότι.
16: Δεν πολύ καλά.
15: Όταν.
16: Είδατε καμία τιμωρία εσεί σε όλο αυτό το σκάνδαλο.
15: Όχι βέβαια.
16: Εδώ βγήκε ανεκδίκητο παραλίγο ο Υπουργό Γεωργία. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφει και για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι και να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
15: Άρα, όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σα έλεγε πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε. Μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
16: Καθαρά.
15: Μάλιστα.
16: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Στα πολιτικά πρόσωπα η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής. Εξαφνικά να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής, εξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Ναι, από τον σκοπό, το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, δεν ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουμε τα όπλα όλοι.
15: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
16: Σταγόνα. Κύριε Σαχή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
15: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
16: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
15: Όχι.
16: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
15: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
16: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Βάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι πού είναι το χωριό, το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες, λέει κάτι πόσο είναι, 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 20.000, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, α πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, α πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεστε. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερο από τα πρόβατά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν οι λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το βαμπάκι. Δεν θα βρει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγανε και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοπιασμένο βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθετοποίηση, θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδα με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε, να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Μίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες στο Σούρου. Αυτά είναι καθετοποιημένο αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
15: Τώρα,
16: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
15: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά. Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
16: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
15: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
16: Ένα τα δύο διαλέγεις.
15: Ναι, ναι, ας πούμε.
16: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από την φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
15: Ναι,
16: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
15: Ναι, από την άλλη, κύριε.
16: Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
15: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
16: Πώς δεν την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκη. Όταν φεύγει από την Ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της Λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη Λαϊκή του βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παράγωγος, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση? Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγεις, αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση που είναι το σαχίνι που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτούς που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, 300, 350, 400 ευρώ το μήνα, έχεις το σθένος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
15: Σωστό.
16: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκρουτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις, θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία, είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες, αυτοί που κάνουν πολιτική, και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε και μέσα στην Ελλάδα. Όταν έχει τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσει ενέργεια. Για να καλύψει τι. Να καλύψει την ντομάτα του Γενάρη μήνα. Ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που θα βρουν 700.000 για να ξεκινήσεις. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλεις θα είναι πουλημένη. Δεν είναι και κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά, που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ το παιδί μου που έχει λέει στο πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί σε μια θεσούλα. Τι στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
15: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς. Μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρού κουμανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι. Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Εσείς είστε εκεί. Πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
16: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν δεν σημαίνει για ανόητη και εμείς είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας. Αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τράβει πατέρα και ξαφνικά μέσα σε μια οχταετία, δωδεκαετία να έχει καμιά πενταριά κίνητα και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι θα τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, τον έχει διώξει. Και τον διώξαν πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλέσουν κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις και μια τραπεζιούλα. Να πας από εδώ. Που πεις, έλα, θα σου πει, έλα εδώ, Παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, την πόρτα και ζήταγε και πήρε. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλο το σφογκοκολάριο κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διεταίρους, κοντά στους γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130 και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι και όλα καλά στη χώρα αυτή.
15: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε? Εκεί...
16: Δεν καταλάβατε, στο ροπέδιο μου αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, είδε με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
15: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε.
16: Και το 99%.
15: Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
16: Αυτό, γιατί να μας πούνε.
15: Έχετε
16: αυτό
15: δίκιο.
16: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιόν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
15: Άρα κύριε Γκαλιά.
16: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, μου το θα επιβιώσουμε με κοσέρβο κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, όργωματα, λιπάνξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβοπληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
15: Άρα κύριε Γκαλιά, αλλά... εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα, και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισιτιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι, ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
16: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ότι καθένας εννοεί, μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδειες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
15: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
16: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
15: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
16: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
15: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάρ.
16: Υπήρχε μια κίνηση η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρους και ανοίγεις ένα κτήμα και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
15: Έτσι ακριβώς.
16: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
15: Έχετε δίκιο.
16: Να μην δούμε αυτή την πηγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι, κάτι πάση να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκανδιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον δεν την έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Ή ουλανίστε τους κύριους Γεωργιάδες, ας πούμε, που δεν τον προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επί της του. Ποιος? Ο πολιτικός βιβλίων, έτσι, που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή πλησιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγες, έπρεπε να δείξεις ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού φτιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πώς γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το δικαιωμάτιο, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
15: Και άμα...
16: Άρα λοιπόν,
15: και άμα αν συνοηθούμε πεις...
16: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης. Κρατιών, οι οποίοι η δουλειά του ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
15: Άρα κύριε Γκανή.
16: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη και να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουν το μαμάκι, θα επιδοτήσουν το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουν το σιτάρα, θα επιδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε να τους κρατάμε χειροπόδορα, ας πούμε, και να είναι δική μας ψυχοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια, να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκυριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα. Τι έχουμε? Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία. Γιατί το πάρει Γαλλία, γιατί το έχει, το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνεις από την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνεις στη χώρα σε εξευθυριστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, των Harvard και των LSULC και των δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής από τον Βραδίτερο πλάκα που κάνατε.
15: Κύριε Γκανή.
16: Από του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και έχει και δράκο.
15: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευλιπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
16: Εδώ λέγεται εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πολιτικά γέννη και με τα εξωτικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξωτικό όταν το δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξωτικό? Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο? Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένα. Και κάθε μέρα ψοφάνε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπέ. Μπα και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή, διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να τα κουβαλεί. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό.

0: που θα βγουν πίσω. Θα πέσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατός, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, στο δεν βγήκε κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν είναι κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκρατές σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέρημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Πάμπο έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας, μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο, δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Περνά σε χρόνο δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά, τελείωσε.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα άνοιγε τίποτα, όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιβαδική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένος με γεωτεχνικούς αρκετά ιστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πεταματού.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνεις πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έρεχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έρεχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στο ζωμπορογράφο, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, θα το πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξανά πληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν έχω χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης που σε έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως

0: Που μπορεί τώρα, την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του παζ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα, γίνει αυτό που υπογράψε, πού θα γίνει. Η Ήπειρος, η περιφερειακή ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που ήταν το τελευταίο με τη σαλμονέλα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ας πετάει και κανένας να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πετάει κανένας γέρος, ας πούμε.
1: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και υδρώσηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και υδρώσετε αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρις, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake
16: και η μαύρη χείρα.
17: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε αφορμή από την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Μαρκ Ζάκερμπερκ του Μέτα δήλωσε ότι σταματάει τη λογοκρισία στο Facebook. Συγκεκριμένα είπε οι ελεγκτές ήταν υπερβολικά πολιτικά προκατηλημένοι. Ταυτόχρονα σύρεται στα δικαστήρια για την επίδραση που έχει το Instagram στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση των νέων, των εφήβων. Τι είναι τα social media για τη ζωή μας, τι επίδραση έχουν στην ανάπτυξη των παιδιών, τι επίδραση έχουν στη διαμόρφωση της συνείδησής μας, μπορείτε να μας το συνοψίσετε?
2: Νομίζω ότι αξίζει να διευκρινίσουμε ότι τα social media, όπως και το διαδίκτυο γενικότερα, είναι εργαλεία. Και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Άρα το ζήτημα που τίθεται πίσω από το ερώτημά σας και το πάει και λίγο παραπέρα, είναι αυτά τα εργαλεία σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν. Αν εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνίας, δηλαδή αν βρίσκονται στα χέρια του λαού, να το πω έτσι εισαγωγικά, δηλαδή είναι εργαλεία που αξιοποιούνται από την κοινωνία για να φτιάξουν το εικονικό έδαφος πάνω στο οποίο θα εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία, τότε δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τα εργαλεία ως τέτοια. Αν από την άλλη μεριά αυτά τα εργαλεία, όπως συμβαίνει σήμερα, βρίσκονται στα χέρια κάποιων ηγεμονικών ελίτ, οι οποίες αυτές αποφασίζουν πόσο δικαίωμα θα μας δώσουν να μιλάμε ελεύθερα ή πόσο θα μας λογοκρίνουν ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτικής ορθότητας, τότε αυτά τα εργαλεία αξιοποιούνται όχι υπέρ της κοινωνίας και του λαού, αλλά για να καταδυναστεύσουν το λαό και την κοινωνία. Δηλαδή να τη μετατρέψουν σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας, να το πω έτσι. Άρα να εγκαθιδρύσουν, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, ένα καθεστώς τεχνοφεουδαρχικού τύπου. Δεν είναι όμως το εργαλείο το ζήτημα, γιατί με το ίδιο εργαλείο, το διαδίκτυο, τα social media, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του για να εγκαθιδρυθεί, όπως είπα προηγουμένως, το εικονικό έδαφος μιας δημοκρατίας. Άρα, σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται, ποια εξουσία τα καθορίζει, να το πω διαφορετικά.
1: Ποιες συνειδήσεις όμως διαμορφώνουν, δηλαδή εμείς σε κάποιο βαθμό έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας. Η χρήση που κάνουμε σε αυτά τα εργαλεία δεν διαμορφώνει σε κάποιο βαθμό και το ποιοι είμαστε και ίσως και πιο σημαντικό. Τι θα είναι οι πολίτες αύριο μεθαύριο.
2: Πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν επειδή αυτά τα εργαλεία εμείς τα χρησιμοποιούμε, είμαστε χρήστες τους, αλλά δεν καθορίζουμε εμείς ούτε τη διαμόρφωσή τους, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαμορφώνουν τη συνείδησή μας για να μετεξελιχθούμε, αυτό που είπα προηγουμένως, σε υπηκόους της τεχνοφεουδαρχίας. Γι' αυτό αλλάζουν. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως φορείς, αλλά και χώρος προπαγάνδας και πλήσης εγκεφάλου. Πολύ σωστά βάζετε όμως ότι ακριβώς επειδή το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια αποεδαφοποιημένη συνθήκη επικοινωνίας.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό?
2: Δεν υπάρχει ένας χώρος πραγματικός, ένας χώρος στον οποίο διαζώσεις μπορώ να βρεθώ εγώ και εσείς. Άρα ουσιαστικά μέσα από τη λογική του εργαλείου χτίζεται η μετανεωτερική, μεταμοντέρνα συνείδηση του σύγχρονου υπηκόου. Μπορώ λοιπόν να είμαι ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος, να το πω απλά, από τον καναπέ του σπιτιού μου μπορώ να διέρχομαι σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, να επικοινωνώ, υποτίθεται φαντασιακά, με όποιον θέλω, με τον οποίο να χτίζω συγκυριακές, ρευστές σχέσεις, όχι βαθιές, ζεστές, συναισθηματικές, με τον άνθρωπο που βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον οποίο μοιράζομαι την ίδια στέγη. Ρευστές, έτσι χαλαρές συναισθηματικές σχέσεις, και με τις οποίες μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή με ένα delete, με ένα block να τις διακόψω. Βλέπουμε λοιπόν πώς ρευστοποιείται ο τρόπος σκέψης μας, πώς χαλαρώνει η σχέση μας με τους ανθρώπους μέσα από τις δυνατότητες που έχει το εργαλείο και πώς εκπαιδεύονται ουσιαστικά οι συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων, όχι μόνο βέβαια μέσα από τα social media, τα σενάρια των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά, το gaming επίσης διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνειδήση. Αλλά αυτό που νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη συζήτησή μας, ως φόντο της συζήτησής μας, είναι ποιος καθορίζει αυτά τα περιεχόμενα. Και ποιος διαμορφώνει αυτά τα εργαλεία. Εκεί παίζεται το βασικό παιχνίδι.
1: Ποιος διαμορφώνει λοιπόν το περιεχόμενο?
2: Ποιες είναι δηλαδή οι ηγεμονικές ελίτ, να το πούμε έτσι, οι οποίες καθορίζουν τις
1: συνέπειες. Μάλλον τι χαρακτηριστικά έχουν, ώστε να ξέρουμε τι συνέπειες έχουν σε εμάς.
2: Να πω καταρχάς ότι οι συνειδήσεις διαμορφώνονται, για να μην το αφήσω, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Γιατί αναφερθήκατε και στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά, νομίζω, το υπονοείτε. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νέου ανθρώπου γίνεται μέσα από κανονικά και στην ψυχολογία, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής διαμεσολάβησης, δηλαδή θερμές σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους. Σήμερα με τη χρήση του διαδικτύου, αυτή η κοινωνική διαμεσολάβηση αντικαθίσταται από μια τέχνο διαμεσολάβηση, όπως ήθιστε να λέγεται. Άρα οι θερμές σχέσεις με τους συναισθηματικούς άλλους γίνονται σχέσεις με τα εργαλεία. Άρα πιο ψυχρές, πιο αποστασιοποιημένες, πιο αλγοριθμικές και πιο διαδικαστικές. Τώρα, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ποιος ουσιαστικά έχει στα χέρια του αυτά τα εργαλεία, κάθε φορά βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιες είναι οι ηγεμονικές ελίτ, ποια είναι τα καθεστώτα που αποφασίζουν για την χρήση των διάφορων εργαλείων, μια που ξεκινήσαμε από την τεχνολογία, αλλά και ποιες είναι οι μοίρες των λαών. Να πούμε ότι η κάθε ηγεμονεύουσα εξουσία δεν έχει κάτσει εκεί και δεν μπορεί να την κουνήσει κανένας, να το πω. Είναι τόσο απλά. Είναι και στο χέρι μας αυτές οι ηγεμονικές ελίτ. Και νομίζω με το παράδειγμα του Epstein ανοίγει πολύ αυτό το θέμα συζήτησης. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των λαών δηλαδή, αν θα αποφασίσουν να απεμπολίσουν τη δυνατότητά τους να ορίζουν εκείνη τη μοίρα τους, να αποφασίζουν εκείνη για τον συλλογικό αλλά και ατομικό εαυτό τους. Αν θα απεμπολίσουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και θα την εκχωρήσουν στο εκάστοτε ηγεμονικό καθεστώς παγκόσμιο ή εγχώριο, ή να το πω πιο σωστά, παγκόσμιο τεχνοφεουδαρχικό με τους εγχώριους διαχειριστές στην εκάστοτε χώρα, ή αν θα το πάρουν στα χέρια τους, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό αυτό να συμβεί, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, θέλει συγκρούσεις.
1: Εφόσον αναφερθήκατε στο φαινόμενο Epstein, το οποίο παραμένει στην επικαιρότητα μόνιμα, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι και ένα σοκ που έχει υποστεί η κοινωνία από τη διάσταση και το βάθος και την, αν επιτρέπετε, τη δυσοδεία της διαφθοράς αυτού που συχνά ονομάζουμε ως ελίτ, είτε πολιτική είτε επιχειρηματική. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, είναι σαφές αυτό από τις αποκαλύψεις. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς ως κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα να μην ξέραμε, καλύτερα να ξέραμε με την ελπίδα ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε με κάποιον μηχανισμό που θα αναπτύξουμε, γιατί για πρώτη φορά ενδεχομένως ερχόμαστε με αυτή την έκταση της αποκάλυψης. Ψυχολογικά πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
2: Καταρχάς να πω ότι αυτού του είδους οι ηγεμονικές ελίτ, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι και οικονομικές και πολιτικές και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι χαρακτηριστικές της παρακμής στην οποία βρίσκεται ευρύτερα η κοινωνία μας. Και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Δηλαδή ότι αυτές οι ελίτ σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, της κοινωνίας, ώστε να αντανακλώνται η μία στην άλλη. Δηλαδή τι θέλω να πω, και έρχομαι στο δεύτερο, σε αυτό που με ρωτήσατε ουσιαστικά. Η έκθεσή μας σε τέτοιου τύπου σκάνδαλα σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει τις συνειδήσεις μας και τον τρόπο σκέψης μας. Δηλαδή μας εξοικειώνει με το αποτρόπαιο. Μας κάνει κοντινή, οικία, την εξαχρίωση της κοινωνίας. Μας κάνει νοητά πράγματα προηγουμένως αδιανόητα. Είδαμε το τι υπάρχει μέσα σε αυτή την υπόθεση, Epstein. Είδαμε ακόμα και ανθρωποφαγίες, είδαμε παιδοφιλίες, είδαμε βιασμούς παιδιών. Όλο αυτό λοιπόν αρχίζει να γίνεται για τον μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα ανοίξει την τηλεόρασή του στη μεσημεριανή ζώνη και θα ακούσει, θα μπει στο YouTube και θα ακούσει κάτι από όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα το ακούσει και θα αρχίσει να σκέφτεται ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν εξουσίες οι οποίες μπορούν να αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Να πω βέβαια ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία. Σε όλες τις ιστορικές περιόδους ακραίας παρακμής, το έχουμε δει και στη Ρώμη, το έχουμε δει και με το Βατικανό, υπήρχαν τέτοιες εξουσίες τόσο πολύ εξαχρεωμένες.
1: Θεωρείτε ότι η έκθεση αυτή κανονικοποιεί τη διαστροφή σε κάποιο βαθμό?
2: Κανονικοποιεί σίγουρα τη μαφιοποίηση, κανονικοποιεί σίγουρα τη διαφθορά και ενδεχομένως κανονικοποιεί ή κάνει νοητή, να το πω πιο σωστά, και την διαστροφή. Παράλληλα, καταργεί στη σκέψη των ανθρώπων όλα τα ανθρωπολογικά ταμπού. Να σας πω όμως, γιατί με ρωτήσατε, δηλαδή πρέπει να αποκρύπτονται για να προστατευτούμε από όλο αυτό, πρέπει να αποκρύπτονται τέτοιου τύπου υποθέσεις? Σε καμία περίπτωση. Όμως πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής, ότι αυτού του είδους οι αποκαλύψεις έχουν πάντα ένα όριο και δεν είναι η μόνη υπόθεση η οποία έχει αυτό το όριο. Ποιο είναι το όριο? Μαθαίνουμε τι έχει συμβεί. Μαθαίνουμε ποια είναι τα εγκλήματα ή κάποια από τα εγκλήματα, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ την παραδειγματική τιμωρία επί αυτών των εγκλημάτων. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο βασικό και άμεσα συνυφασμένο με την εξαχρίωση. Οπότε, δηλαδή δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση στην απόδοση της δικαιοσύνης. Οπότε γίνανε όλα αυτά. Πώς τιμωρήθηκαν?
1: Ψυχικά είναι να δούμε ουσιαστικά την τιμωρία των ενόχων.
2: Την τιμωρία των ενόχων, τη δικαίωση, την πορεία όλων αυτών των υποθέσεων, η οποία θεωρώ καθόλου τυχαία αποκρύπτεται. Δηλαδή, μένουμε μόνο στο πρώτο σκέλος. Μπορούν να συμβούν τέτοια εγκλήματα, αλλά τιμωρείσαι, δεν τιμωρείσαι. Και συγχρόνως να εξοικειωθούν οι άνθρωποι με μία ιδέα ότι η εξουσία είναι τόσο υπεράνω της κοινωνίας, τόσο υπεράνω των προθέσεων των ατόμων και του λαού, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, είναι σαν Θεός στη θέση του Θεού, ή μάλιστα να το πω πιο σωστά, σαν ένας δαίμονας, ο οποίος αντικαθιστά τον Θεό. Και καλλιεργεί στους ανθρώπους, ξέρετε κυρία Αργύρη, μία παθητικοποίηση και μία αδράνεια. Ότι οι πολιτικές και οι οικονομικές ψευδοελίτ, γιατί δεν είναι πραγματικές ελίτ σε επίπεδο περιεχομένου και ποιότητας, αυτές οι ψευδοελίτ όμως, πολιτικές και οικονομικές, είναι τέτοιες, ανέγγιχτες, βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εξού και ο συμβολισμός του νησιού, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτές. Οπότε είσαι παθητικοποιημένος ως προς τις αντιδράσεις. Αδρανείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τις αντιμετωπίσεις, για να αποδώσεις δικαιοσύνη, για να αλλάξεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, περνάνε μια ιδέα στους ανθρώπους ανυμπόριας, επίκτητης ανυμπόριας.
1: Πώς όμως το λύνουμε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς επαναφέρουμε τη δύναμη μέσα στον πολίτη για να θεραπευτεί αυτή η ανυμπόρια που λέτε ότι μεταφέρεται?
2: Η δύναμη έρχεται δια της ενεργοποίησης, νομίζω. Και η ενεργοποίηση καταρχάς είναι ψυχοδιανοητική. Δηλαδή, να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά πάνω σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην ξεχάσουμε, να μην απεμπολίσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την κριτική μας σκέψη με όλον αυτό το βομβαρδισμό της προπαγάνδας και της πλήσης εγκεφάλου που συμβαίνει πολλά χρόνια. Και μέσα από τις διαδικασίες, το είπατε και προηγουμένως, το υπονοήσατε, του δόγματος σοκ. Το ένα σκάνδαλο, το ένα έγκλημα, η μία κατάσταση μετά την άλλη. Οπότε, σαστισμένος ο μέσος άνθρωπος, καθένας από εμάς, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και να αντιδράσει, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη. Λίγο να κράξει, λίγο να παραπονεθεί και ως εκεί. Άρα, η ενεργοποίηση έρχεται καταρχάς με το να κρατήσουμε την ψυχοδιανοητική μας διάβγεια. Ένα. Και το δεύτερο είναι ανατρέχοντας, ειδικά για τη δική μας την περίπτωση, την ελληνική περίπτωση, ανατρέχοντας στην ιστορία μας, να δούμε πώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα δικά μας πολιτισμικά εργαλεία για να αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Πριν πάμε σε αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα θέλαμε να κλείσουμε το προηγούμενο από την άποψη της αντίληψης μας για την ψυχολογία και το ήθος της εξουσίας. Είναι η εξουσία που διαφθείρει ή είναι οι διαφθορείς που ανελίσσονται στην εξουσία? Κάνατε λόγο και για την εξαχρίωση σε περίοδους παρακμής. Μπορείτε να μας το αναλύσετε από την ψυχική του διάσταση το ζήτημα? Αυτό.
2: Η εξουσία, δηλαδή αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους εκπρόσωπο κάποιας ηγεμονικής ελίτ. Το ζήτημα είναι ποιο? Ότι εφόσον αισθάνονται ότι βρίσκονται, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κάστα, και όχι και για αυτούς που είναι και παρατρεχάμενοι επίσης, μπορεί να ισχύει το ίδιο αυτής της κάστας, θεωρούν ότι από την στιγμή που έχουν μπει σε ένα τέτοιο καθεστώς, βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και εκεί βρίσκεται ουσιαστικά η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι εφόσον βρίσκονται σε αυτή την κάστα, είναι προστατευμένοι από οποιαδήποτε κριτική, επίθεση ή ανατροπή της εξουσίας τους. Δηλαδή είναι ανορίωτη η εξουσία αυτή. Δεν υπόκειται ούτε σε έλεγχο. Αυτό το βλέπουμε και στο δικό μας πολιτικό σύστημα σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάμε στην υπόθεση του Έπστιν. Δεν υπάρχει ανακλητότητα. Δεν υπάρχει έλεγχος της εξουσίας. Εφόσον λοιπόν η κοινωνία αφήνει την εξουσία ανεξέλεγκτη, ανορίωτη, να κάνει ό,τι θέλει, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά την νομιμοποιεί κιόλας δια της ψήφου της, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να την κρίνει και να την ανακαλέσει, αυτό καταλαβαίνουμε ότι δίνει έναν απίστευτο χώρο στην εξαχρίωση αυτών που θεωρούν ότι είναι πολιτικοί εκπρόσωποι, σε πολλά εισαγωγικά, του λαού, σε ακόμα περισσότερα εισαγωγικά.
1: Δηλαδή τα όρια φτιάχνουν ήθη.
2: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η διαδικασία της επιλογής πολιτικών εκπροσώπων και της διαμόρφωσης, ας το πούμε έτσι, αυτών των ελίτ, είναι που καθορίζει την ηθική τους υπόσταση. Λογοδοτούν σε μια κοινωνία, υπόκειται στον έλεγχό της, τότε θα είναι πολύ πιο προσεκτική και δεν θα εξαχρεώνονται τόσο εύκολα τα ήθη τους. Δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως άτομα, αυτό που είπα προηγουμένως, ως θεοί αντί του Θεού. Άρα μπαίνει η ατομική, να το πω διαφορετικά, προτεραιότητα, η ατομική επιθυμία του καθενός, μπαίνει προτεραιότητα έναντι του συλλογικού καλού, εξαχρεώθηκε η εξουσία. Μπαίνει το συλλογικό καλό ως προτεραιότητα απέναντι στην ατομική επιθυμία του καθενός, εκπροσώπου οποιασδήποτε κυβέρνησης. τότε θα περιμαζεύεται η ατομική του επιθυμία να ποδοπατήσει, να καταστρέψει, να βιάσει, να σκοτώσει, να κλέψει ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντοτε σε αυτό το θέμα ξεκινάμε και συζητάμε κατά πόσο η ατομικότητά μας μπορεί να υπερβεί τον εγωισμό μας. Δηλαδή, mm-hmm. κατά πόσο είμαστε άτομα με συνοχή. Και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να πάρω αφορμή από αυτό που είπατε πριν, συνδυάζοντάς το με την μεγάλη συζήτηση που είναι της μόδας περί τραύματος. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να μου απαντήσετε αν σας ρωτήσω τι είναι το ελληνικό τραύμα, πότε ξεκίνησε, πόσα τραύματα. Αλλά αρχικά, για να μην κάνουμε κατάχρηση του όρου, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι τραύμα και τι όχι. Mm-hmm. Και στην ελληνική πρόσφατη και απότερη ιστορία, ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά πράγματα που μας έχουν δημιουργήσει πληγές στην ψυχοσύνθεσή μας και ενδεχομένως πώς πρέπει να τα αντιληφθούμε για να θεραπευτούν.
2: Πολλές ερωτήσεις σας και δύσκολες σε σύντομο χρόνο. Να πω καταρχάς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς πάνω σε αυτό το θέμα, ότι η έννοια του τραύματος είναι μια έννοια που την δανείζεται η όλη αυτή συζήτηση από την ψυχολογία και από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε, για να μπορούσα να απαντήσω σε αυτό, δεν ξεφεύγει τη παρούση, θα έπρεπε να μπω στο πώς ορίζεται καταρχάς το τραύμα από την ίδια την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτό που νομίζω ίσως θα κωδικοποιούσε τη συζήτησή μας είναι να σημειώσω το εξής, ότι για τους Έλληνες ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην ιστορία. Η ελληνική ιστορία, όχι όμως μόνο, γενικότερα η ιστορία των ανθρώπων έχει δυσκολίες, έχει συγκρούσεις, έχει πολέμους, έχει θανάτους ανθρώπων. Συνεπώς, για να έρθω στο δικό μας, ποτέ, όπως είπα, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τα τραυματικά, σε εισαγωγικά, γεγονότα, δηλαδή οι τομές, οι ιστορικές τομές, και όταν λέμε τομή, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, τομή σημαίνει κόβω. Γίνεται μια τομή, κόβω, άρα τραυματίζομαι. Οι τομές, λοιπόν, αυτές στην ιστορία, το ζήτημα είναι πώς νοηματοδοτήθηκαν από τα άτομα για να θεωρηθούν τραύματα ή όχι. Προφανώς, παραδείγματος χάρη, το 1922 αποτελεί μια τομή με την έννοια όντως του ακροτηριασμού του ελληνισμού σε εδαφικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πολιτισμικό, σε όλα τα επίπεδα. Ένα τραύμα το οποίο είναι υπαρκτό. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς ο κάθε ένας από εμάς έμαθε να νοηματοδοτεί αυτού του είδους τα γεγονότα με τρόπο που ή να τον κινητοποιούν προς δράση και να τον ενεργοποιούν ή να τον θυματοποιούν. Είμαι τραυματισμένος, οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αντιδράσω. Δηλαδή, δια του τραύματος να δικαιολογεί, να το πω έτσι, την παθητικότητα και την αδράνεια.
1: Ποια θεωρείτε κομβικά σημεία είτε πρόσφατη είτε απότερη ιστορία τα οποία νοηματοδοτήθηκαν, αν το λέω σωστά, με τρόπο που να παθητικοποιεί τους Έλληνες?
2: Αξιοποιούνται ιδεολογικά με τέτοιον τρόπο, οριζόμενα ως τραύματα, ώστε να παθητικοποιούν τους Έλληνες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαφοροποιήσουμε. Δηλαδή, πώς σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά θα δικαιολογήσει το βούλιαγμά του στον καναπέ με το δημοψήφισμα, το οποίο έγινε το όχι ναι, με τον εμφύλιο πόλεμο, το είδαμε τώρα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν της Κεσαριανής, με τον ακροτηριασμό του 22, με το ελληνικό κράτος και το θάνατο του Καποδίστρια, και αυτό το είδαμε και μέσα από την όλη αυτή τη συζήτηση του βιβλίου, του Νερουλού, της ταινίας κλπ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πώς λοιπόν αυτά τα γεγονότα θα αξιοποιηθούν ιδεολογικά, αυτό είναι το ζήτημα, ώστε να ταξινομηθούν στην κατηγορία του τραύματος και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν την παθητικότητά μας. Θα σας πω το εξής. Πριν από κάποιες μέρες, με ένα παράδειγμα, μία δημοσιογράφος και δικηγόρος, η Γεωργία Εμπιτάκου, η οποία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για τα μακεδονικά, για το συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Είχε στείλει λοιπόν κάποια μηνύματα, μόνο για την ιστορία, κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων στον κύριο Ζουράρη και στην κυρία Κουντουρά, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό συνιστά προδοσία και ο λαός θα τους τιμωρήσει, ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Όταν λοιπόν τώρα την πηγαίνουν για κακούργημα, το οποίο μπορεί να έχει και 10 χρόνια φυλάκιση. Επειδή έστειλε αυτά τα μηνύματα και το θυμήθηκαν τώρα 8 χρόνια μετά, μεγάλο θέμα συζήτηση αυτό. Γιατί όμως το αναφέρω? Όταν λοιπόν το πληροφορήθηκα την ίδια μέρα το βράδυ, την πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι σκανδαλώδες να συμβαίνει κάτι τέτοιο, και μου είπε το εξής. Μου λέει, Ευγενία, να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας μπορούν να μου κάνουν και κάτι. Όχι ότι αυτό που περνάω δεν θα είναι μια ταλαιπωρία και δεν κινδυνεύω κιόλας. Αλλά αν αναλογιστείς τι πέρασαν οι ιστορικοί μας πρόγονοι, τα ιερά τέρατα, ανώνυμα ή επώνυμα της ιστορίας μας, θα πεις ότι εγώ τώρα να κάτσω να παραπονεθώ απλά επειδή με σέρνουν στα δικαστήρια γιατί έστειλα κάποια μηνύματα σε κάποιους βουλευτές που θεωρούσαν ότι είχαμε και ιδεολογική συγγένεια να μην ψηφίσουν την κατάπτυση συμφωνία των Πρεσπών. Το σκέφτηκα πολύ καλά αυτό που είπε η κυρία Μπιτάκου και είχε δίκιο. Γιατί αν αναλογιστείς πώς ακριβώς νοηματοδοτούσε το τραύμα του Διονύσιος Κυλόσοφος, ο οποίος ήταν στα 400 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη επανάσταση στα 400 χρόνια σκλαβιάς, ακολούθησαν άλλες 300 μέχρι να απελευθερωθούμε, έτσι όπως απελευθερωθήκαμε. Τι θα έλεγε ο Καποδίστριας, αυτός είχε τραύμα, ο Ρήγας. Τι θα έλεγε ο Στάικος, ο Σταϊκόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης. Τι θα λέγανε οι Τζαβελέοι ή οι Δέσπο που έκανε πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ακριβώς νοηματοδοτούσαν το χαμό του παιδιού τους. Το διεκδιώκονταν από τα εδάφη τους. Το ότι δεν είχαν τρόπο να επιβιώσουν. Το ότι ήταν σκλαβωμένοι τόσα χρόνια. Πώς νοηματοδοτούσαν το τραύμα τους. Το νοηματοδοτούσαν με τρόπο που να δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν μπορώ να θυμώσω, δεν μπορώ να αντιδράσω.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά, προτείνεται την απομυθοποίηση της δύναμης του τραύματος, την απομυθοποίηση της δύναμης του πόνου.
2: Τη χρήση, την ιδεολογική χρήση του πόνου με σκοπό τη θυματοποίηση και παθητικοποίηση. Να το πω απλά, αν κάτσουμε και τα αναλογιστούμε όλα αυτά, θα ντραπούμε να επικαλεστούμε την έννοια του τραύματος ως δικαιολογία αλλά και εκλογήκευση της παθητικοποίησης και της αδρανίας μας. Αυτό πιστεύω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαριανίδη. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά που πρέπει
2: ευχαριστώ.
1: Να πούμε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τι λες, ρε. Σε ποιον τα λες. Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου. Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω. Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Met Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
3: Καλαμάρια υπουργοί.
4: Κεφαλόπουλα εργάτε.
5: Συναγρίνα πιανίστρια.
6: Φώκες στα αθλητήρια.
7: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
8: Και τσούφρα συγγραφή.
9: Και έργα κάπως του φτερά.
10: Σκηνοθεσία, Χρήστος Τρυπόδης.

0: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν. Μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε υποψήφιο την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είδα τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρα Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα. Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένα. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
2: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΕΠΕΚΕΠΕ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσει την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου, Υπουργέ μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν προτσίμηση.
1: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
2: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
1: Φοβερό.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων, υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
4: Μπορεί να είναι σουίτες.
3: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
5: Σουίτες να είναι πολλά.
4: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
7: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
6: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
8: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
9: Θα καούμε ζωντανή.
10: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
11: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
6: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε. Με ευλάβεια παρακαλώ 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και για το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
5: Τη στιγμή που απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει στη δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά, για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
9: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία?
12: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τσίπρας. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
13: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
14: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
15: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουμε παράγει? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1.000.000 καλάσνικοφ αδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει το δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
18: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέδια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Έλληνες, ξυπνήστε.
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουν λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τον υπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
19: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας,
2: Και ο Στάθης ο ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο. Και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε, δεν θέλω να πάρω χρήματα. Και ο ψάλτης, όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή, για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον ψάλτη. Ο ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας. Του είπα, Στάθη, είναι μικρό. Λέει, τι σημασία έχει. Αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά, μα γι' αυτό ήρθα Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο μέρες πριν φύγει, όταν τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει, πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη.

0: μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για τα αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανα σπίτι. Πόσο κάνει, μωρέ, αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι. 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ροχάλα.
1: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
2: Ξυπνήσατε παιδιά, η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά, πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε με τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
2: Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
3: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
4: 20.
3: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
5: 2.39.
3: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
4: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά, τα συγκεκριμένα.
6: Που μπρελόκ.
7: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουν. Τι είναι αυτή, στο διάλογο εκεί πέρα, και το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα, που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, Και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μην γίνεις σαν για αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρυτίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοταρχηγιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι. Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις των δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς και κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρη του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
11: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπαν. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
12: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ναι, γεια σας. Για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείτε ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι. Μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
5: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
16: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
17: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
18: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
19: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
20: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
1: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
2: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
1: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
2: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
1: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο σου φωνάζουν?
2: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτού είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
1: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καρναβάλι. Οι παλιάτσα. Οι παλιάτσα. Κάνουνε τους βασιλιάδες.

Δεν κουρεύτηκες μα πέφτεις φαλιάρα με γεια σου. Σ' όσους μοιάζουν αγράμματοι, δείξε σεβασμό. Σ' όσους είναι χιδέοι, δείξε σεβασμό. Σε κάτι αδιάφορους DJs, δείξε σεβασμό. Τρώμε τα

0: πιστεύει στα αυτιά σου. Παναδόμ, παπαδόμ, αυτό είναι λέγκαση.
1: Χάρη θανδρακικού, με τα λιάτα μην είναι βασί. Ένα, δύο, ένα.
2: Λοιπόν.
1: Ένα, δύο.
2: Εντάξει, Βασίλης, εγώ μεταξύ.
1: Ένα. Αχ, το πόδι μου.
2: Λοιπόν, ένα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Α, το κινητό σου ακούγεται.
1: Ναι.
2: Ωραία, καλησπέρα λοιπόν. Εντυπωμένοι στο Βούρκο. Εδώ, επιστρέψαμε, πρώτη του μήνα.
1: Για ακόμη μια φορά.
2: 1η Σεπτέμβρη, πρώτη του μήνα.
1: Για ακόμη μια φορά.
2: Και να πω εγώ εδώ ότι.
1: Ότι είναι για ακόμη μια φορά.
2: Εκτός αυτού, λοιπόν, είμαστε η πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Δηλαδή, η πρώτη ζωντανή εκπομπή μετά το καλοκαίρι.
3: Είμαστε η πρώτη εκπομπή στον κόσμο. Δεν έχουμε το σύνταγμα να παίζει με το κινητό του.
1: Πάμε στο διάλογο. Κάτσε να θα το κάνω τώρα.
2: Λοιπόν, να πω εγώ ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή
3: στον κόσμο.
1: Στον κόλο σου.
2: Εδώ. Τυπική, πάρα πολύ τυπική. Πρώτη του μήνα, έτσι. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα.
2: Καλή σεζόν.
3: Ό,τι λέμε, μπαίνει χειμώνα. Τα κεφάλια μέσα. Άκουσα ένα καινούριο πολύ ωραίο. Καλό από καλό καιρό. Άκουσα.
2: Καλό από καλό καιρό.
3: Το οποίο είναι όλα σύχαμα. Σύχαμα. Τα κεφάλια μέσα. Καλό από καλό καιρό.
1: Που αυτά,
3: 17
1: λέμε,
3: Κυριακές για τα Χριστούγεννα.
1: Αυτά που λέμε, ξέρεις, και τα λένε. Στην Ελωδία, έχεις ακούσει Μελωδία FM.
2: Μελωδία.
3: Ναι, αλλά δεν λένε
1: έτσι. Υπομονή, άλλους 11, 11 μήνες και 15 μέρες.
2: Και 11 μήνες θα λένε.
3: Αλλά αυτό κάτσε μιλάω εγώ. Ραδιοφωνικά.
1: Πες.
3: Όχι, εντάξει, συγγνώμη, θα εφαρμόσουμε καινούργιο κανόνα σε αυτή την εκπομπή. Από αυτή την εκπομπή και μετά δεν διακόπτουμε ποτέ κανέναν.
1: Μίλα.
2: Αυτό δεν συμφέρει. Λοιπόν, να πω λίγο εγώ τα τυπικά παιδιά. Βουτυγμένοι στο Βούρκο, Σέξπιρ, Άγγελος Αλιγιάννης, Ούρσο Άλμπο. Ertopen.com, το site του σταθμού μας ακούτε και από το Live24 επιλέγω στην Ertopen. Επίσης, το Insta του Σέξπιρ επιστρέφει, αγαπημένο Insta.
1: Έχει 5 άτομα μέσα.
2: Έχει 5 άτομα, την καλησπέρα μας και στους 5 λοιπόν.
3: 6 είσαι λοιπόν.
1: Στους 5 και στο Μιχαλάκη εδώ πέρα και στη. Α, καιρό, ο Κώστας από τους Τρίπνοτ.
3: Α, έχει
1: κάνει τους χρηστούς. Δεν μπορώ να φανταστείς. Πάω να μιλήσω. Πάω πάνω, ρε φίλε.
2: Να σου πω.
1: Είναι... Ένα πράγμα να πω. Ένα πράγμα ρε,
2: να σου πω. Είναι η Τρίπνοτ που είχα φέρει και του είχα πει Slipknot. Το έχεις ακούσει αυτό.
1: Ακούς τη λίγο.
2: Το έχεις ακούσει αυτό.
1: Πώς μας ακούς τη λίγο.
2: Αφού το είχα ανεβάσει και
1: απόσπασμα. Σε το Slipknot ρε μαλάκ.
2: Το είχα ανεβάσει και απόσπασμα μόνο αυτό. Λέω καλησπέρα. Ο σίγουρος, ο διεθνικός παραγωγός. Καλησπέρα.
1: Να πω στα παιδιά και τα 7 που μπήκαμε ότι 18 Οκτωβρίου μεγάλο live Union Plus ο τελευταίος των μήνων κανόν με Μαύρο Ήλιο από Αγγλία θα είναι παρουσιαστής αυτός εδώ ο διακοπτικός. Εδώ θα έχουμε και το Λόγιο. Θα έχουμε και το Λάχνη, θα είναι ο Τσατζινής χωρίς λόγκο και έχουμε και ένα μεγάλο όνομα. Στο κινητό είμαστε 55 άτομα, βλέπουμε όλοι μαζί, αλήθεια. Μα λέει ο Κώστας λέει ότι είναι 55 άτομα στο κινητό του. Άρα
3: οπότε είναι 55 και 7.
1: Άρα 55 και 7, μην υπολογίζετε τον Κώστα, είναι 62.
2: Λοιπόν, είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν, είναι η πρώτη εκπομπή της Ertopen ζωντανά. Εδώ εμείς ανοίγουμε το χορό των εκπομπών που θα ξεκινήσουν από αύριο.
1: Και πάμε να πούμε αυτά τα τετριμένα που με διέκοψε πριν, έτσι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κλαίγονται στη μελωδία και στη δίεση από το πρωί.
2: Εσύ ακούς μελωδία και δίεση.
1: Πάντα και κοροϊδεύω και τέτοιο και πρωτοσάλτε.
2: Σκάει αυτό.
1: Εσύ ακούς πρωτοσάλτε.
2: Όχι, δεν αντέχω.
1: Πώς εκφέρεις άποψη. Βασικά δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει φέτος πρωτοσάλτε.
3: Πρωτοσάλτε, τον είδες μια εκπομπή σε ένα πρωινάδικο. Βασικά μην πω ψέματα στον λόγο.
1: Αλιγιάννη, αγαπάμε φίλε. Στο δικό μου όμως Instagram.
3: Σε αγαπάμε όλοι και οι 55.
1: Το φαντάζεσαι,
2: μου, την αγάπη
1: το
2: μου.
1: Φαντάζεσαι μπουκάκια.
2: Την αγάπη μου στο Slipknot.
1: Όλοι μαζί πάνω στον Αλιγιάννη. Θα σε λέω αλωμίτσο σαν αντίπινα για Tripknot.
2: Α, έτσι πάει.
1: Όπως λέγεται γιατί το λες εσύ.
2: Εντάξει, το διόρθωσα μετά.
3: Αν συνεχίσεις να τους λες έτσι, βλέπω να σε κυνηγάνε και να μην μπορείς να κοιμηθείς. Θα έχεις sleep not.
1: Όχι, ο Γκίκατσου δεν δουλεύει. Αν είναι 12. Γεια σου. Πάει Χρήστο, πάρε τηλέφωνο στο 210-620-09-10. Αυτό είναι.
3: Αυτό είναι προβοκάτσια, λέει.
1: Αυτό είναι προβοκάτσια, φυσικά. Είναι επειδή είναι στίχος. Αυτό δανείζεται από. Από πόνημα το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός δεν ξέρω πόσων χρόνων. Γεια σου Κλεονίκη, 18 Οκτωβρίου στο Ρόνι και σένα.
3: να κάνω μια παραδοχή τώρα που είμαστε μαζί εδώ πέρα. Όχι, τώρα που είμαστε εδώ πέρα, μας ακούνε οι φίλοι στο σταθμό, στις ιντερνετικές συχνότητες, μας ακούνε στο live του Shakespeare και θέλω να κάνω μια παραδοχή εδώ μπροστά σε όλους σας. Το λέω γιατί σας εμπιστεύομαι και σας αγαπάω. Εδώ και εγώ δεν έχω καμία σχέση με μπάλα γενικότερα, ποδόσφαιρα και μπάσκετ κλπ. Δεν ξέρω τον κολό μου τίποτα. Εδώ και χρόνια, αν με ρώταγες ρε παιδάκι με τον Χορσχανίτη για παράδειγμα, θα σου έλεγα ότι είναι μεγάλο όνομα στο μπάσκετ γιατί τον έχω ακούσει πολλές φορές. Σήμερα έμαθα ότι είναι μαύρος.
1: Ποιος, ο Ήλος.
3: Ο Ήλος. Έρχεται.
1: Ο Σκοτσιανίτης είναι σήμερα ότι είναι μαύρος.
3: Σήμερα το έμαθα, ναι.
2: Αυτό πώς έτυχε το μαθησίδιο.
1: Γιατί είναι άμπαλος.
3: Γιατί.
1: Γεια σου, Κίνο. Γεια σου, Κίνο.
3: Γιατί, γιατί είδα σκρολάζει τώρα τις ειδήσεις για να κάνω τα σημερινά τα νέα και είδα μία είδηση για τον Σκοτσιανίτη. Και συναντηθούν από μία φωτογραφία. Και ήταν ένας μαύρος. Και λέω, ωραία, ο Σκοτσιανίτης που είναι.
1: Πραγματικά διάφορο. Για να δείξει τον Σκοτσιανίτη, θα είμαι στον Γκάλι. Εδώ φοράει Νίκο Γκάλι μπλούζα. Εγώ τι θα ξέρω. Σκοτσιανίτη θα σα πω το σικό του άνθρωπο το πάχο. Έφαγε πολύ, έφαγε τρώει κάποτε πάρα πολλά μπέργκερ.
2: Ο Σκορτσιανίδης.
1: Ο πιο δυνατός είναι ψηλός,
2: ναι,
1: που έχει περάσει. Έχω παίξει μπάσκετ με τον αδερφό του.
2: Παίζει το Μαρκάνη και τρεις.
1: Έχω παίξει μονό με τον αδερφό του κάτω στον Πειραιά.
3: Στα Καμινιά.
1: Κάνε αυτό να μιλάει ο άμπαλο. Νο, βγάλε μπλούζα, βάλε μια μπάλα και σκάστη ρε μαλάκα. Βάλε μια καφίτσα στην μπάλα ρε μαλάκα.
3: Ρε φίλε, συγγνώμη, για κάποια πράγματα ξέρω, για κάποια δεν ξέρω. Για μπάσκετ και ποδόσφαιρο
1: δεν
3: ξέρω
1: τίποτα. Δεν μιλάς άμα. Σου μιλάει, θα πεις τώρα μας το μαύρος.
3: Τώρα έμαθα την μαύρη. Ψέματα από τώρα.
1: Το κάνω το πορτοκαλί, δηλαδή.
2: Έλα, μην το μαλώνει.
1: Ο Γκιονάκη δεν μαλάει την αδερφή.
3: Ναι, το χρώμα πήρε. Συγγνώμη.
1: Το καλάδο με το κοκάλια. Κάτσε μα
3: κάτι. Εγώ αυτό που σα εμπιστεύτηκα θα μπορούσα να το έχω κρατήσει για πάρτι μου. Να το έχω πει στον καθένα.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε και στίχο και αυτέ τι Κυριακέ που να είναι σαν μου λείπει.
3: Ναι, παράτησε το μπάσκετ για πάντα και σου κάνει. Λέει κάπου είναι μαύρο.
1: Έχει πλάνο. Με το Σκορτσιανίτη! Τώρα δεν έχει δει το πλάνο του Σκορτσιανίτη! 400
3: ευρώ! Λαράκι, εγώ ακούω Shakespeare από Spotify για να παίρνει τα δικαιώματα.
2: Κάποιο δεν είναι
1: στο Σκορτσιανίτη. Μιλάει τώρα αυτό ο άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρει το Σκορτσιανίτη.
2: Κάποιο Σούρσο.
1: Είναι δυνατόν να μην ξέρει το Σκορτσιανίτη!
2: Κάποιο Σούρσο.
1: Έχει νικήσει
3: την. Ο Γκάλι τι χρώμα ήταν. Συγγνώμη, βλέπω μόνο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι τέτοια μαλάκα. Λέω ο Γκάλι και μαύρα μαλλιά. Τώρα που είχε άστρα έπαιζε με άστρα μαλλιά ο Γκάλης.
2: Λοιπόν, πάμε να σας επαναφέρω.
1: Ο Γκάλης ξέρουν οι αντίπαλοι του τι χρώμα έχει πίτσα.
2: Δεν έχω υπολογιστεί.
3: Ξέρω επίσης. Οχ, το παίζουμε ρεγκαμάφινο εδώ πέρα.
1: Κατά τα άλλα μου στιγμές και θέματα. Έχουμε να μην το... Έφερα το λάπτο.
2: Α, πάμε το κινητό.
1: Παιδιά εδώ πέρα μου έχουν πέσει τα μαλλιά. Με δύο άνθρωπος είπε ο Σκορτσιανίτης, έμαθα ότι είναι μαύρος το 2026. Να ήταν στο μάτμα κάτι Τελαβή, δεν κοιτάμε Χαποέλ Τελαβή που βρήκαν τη μάνα του και ανέβηκε βάζω και βία και σάπισε στο ξύλο της ομάδος. Εκεί να δεις την Σκορτσιανίτη.
2: Είχε γίνει αυτό.
1: Τα πήρε και έφυγε από την ομάδα, ανεβαίνει πάνω κερκίδα και αρχίζει και σκαμπυλοβαράει ένα τύπο που βρίσκεται στην οικογένειά του. Θεός Σκορτσιανίτη, τώρα μιλάμε. Συμπαθέστατος.
3: Εδώ πέρα έχει μια σημείωση, μας έχουν αφήσει από τη διοίκηση. Οι ακροατές μπορούν να επισκέπτονται την ertopen.com για την ενημέρωσή τους, καθώς και για να ακούνε το 24ωρο πρόγραμμά μας με ενδιαφέρουσες ποικίλες εκπομπές.
2: Μπράβο,
3: καλή μουσική, καθώς και πολλά θέμα. Κοινωνικά και πολιτιστικά
2: μηνύματα. Μπράβο,
3: μπράβο. Και με αυτό θα έλεγα να περάσουμε στα θέματα του Λιγέννη.
2: Τέλεια.
1: Σεβασμό στον Big Show, πέστε ρε μαζαράκι. Πέστε ρε, κοίτα εδώ φάτσα τα παιδιά. Κάντε κάλυψε.
3: Το σύγχρονο, δεν ξέρω.
1: Κάνσελ, γιατί είπε ότι ο Σκορτσιανίτης πρώτα απ' όλα κάνει σχόλιο για το χρώμα του. Για ποιο λόγο, μιλάμε για παίκτη ο οποίος ήταν τεράστιος, την κυριολεξία. Νίκησε Dream Team ο Σακίρ, το λέγανε με πραγματικά Baby Shaq. Δεν ξέρεις τίποτα.
3: Γιατί, επειδή ήταν καλός ή επειδή ήταν μαύρος.
2: Άστο να καμιλήσει. Λοιπόν,
1: έλα πάμε. Το τρίβο, ξέρεις τι τρίβο. Τρίβο πραγματικά τις βοφιές.
2: Πάμε να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη σεζόν οι βουτυγμένοι στο Βούρκο θα έχουν έτσι μια συγκεκριμένη.
1: Και σωστά, συγγνώμη, όπως λέει ο Κώστας.
3: Προσπάθεια για οργάνωση.
1: Ο Κώστας λέει πολύ σωστά, ο Σκορτσιανίτης μάλιστα είχε ρίξει ένα τρελό ξύλο στους Σέρβους. Στο ΟΑΚΑ, σε φιλικό μάλιστα. Όπου ξεκινάει ο καρδάς με Θεόντοσιτς. Και ποιος ήταν ο άλλος ο δικός μας, ο Μαντζάρης, ένας ψηλός.
3: Ο Θεόντοτσις, να φανταστείτε ότι ήταν Ασιάτης, ξέρω εγώ.
1: Λέω με Σέρβους παίζουν. Ξέρετε, Σερβία.
3: Ο Σκορτσιανίτης είναι Έλληνας.
1: Η Ιουγκοσλαβία διασπάστηκε, έγινε και πόλεμο.
3: Ναι, ο Σκορτσιανίτης είναι Έλληνας.
1: Και η ΑΕΚ.
3: Ξεκάθαρα ελληνικό επώνυμο.
1: Ήταν Βελιγραδίου τότε, στις εβδομάδες μου. Είσαι αδαής, αλφα ή τα σίγμα, είσαι αυτό, λάθος. Οπότε λοιπόν, Μίσιτς πολύ σωστά. Αρχίζουν τα μπουκετίδια και τι κάνει, είναι ένας τύπος, ας πούμε, γελίος, που είναι ο Σκορτσιανίτης και χορταίνει μπουνιές τον τύπο που ενόχλησε το συμπαίκτη του και έρχεται από πίσω και του βαρέει μπουνιές στην πλάτη. Και τα παίρνει, βαράει, αλλά δεν καταλαβαίνει τι μουλιέ που ρίχνουν ο Χρυσάνη. Σε κάποια φάση καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποια μύγα από πίσω και πάει μύγα μίσο να κυνηγήσει τον τύπο. Και τον παίρνει στο κυνήγι στην μπασκέτα και ο τύπο κρύβεται πίσω από τι καρέκλε. Ο Χρυσάνη βαράει στο πουθενά και έρχεται μπουρούσιτο στον πάγκο, τραυματία. Και λέει παιδιά, χαλαρώστε. Να διακόψουμε το ξύλο. Και βγάζει τύπο την καρέκλα. Και τυχόν στον Μπουρούση που
4: ήταν ο Ιωάννης. Το ρε φίλε.
1: Και του.
4: Ναι!
1: Μαράκα όλο το τέτοιο το φρύδι. Με
4: τώρα μου ήρθε
1: το κεφάλι, ψέμα.
4: Ρε, μου ήρθαν εικόνες τώρα από αυτό το ξύλι και με τη σερβία, ναι.
1: Τι
4: ναι,
1: μαθαίνετε,
4: ναι, ναι, με την καρέκλα, ρε φίλε, ναι!
1: Τι μαθαίνουν σε αυτά την
4: κόμματα. Τέλεια. Λοιπόν.
1: Ρεκόρ 18 άτομα μέσα σε τέτοιο 17 τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μια και είστε 17-18 Οκτωβρίου στο Ήλιο Πλας. Υπάρχει ο τελευταίο των Μηκανών. Θα βγει προπόληση. Ο Μαύρο Ήλιο εδώ, εδώ Ούρσο Άλμπο. Λόγιος, τσατσμένη χωρίς λόγο, λάχνης, χαμός. Θα υπάρχει και low P με σορελίνα. Και πολύ σημαντικό είναι ότι περιμένουμε και ένα νέο από ένα πολύ καλό comedian, ο οποίος άρθει και αυτός. Και γενικά θα γίνει ο τελευταίος των μη κανόνων.
4: Λοιπόν, εδώ, πάμε, το πάμε γιατί πήγε 12. Όπως είπαμε λοιπόν, φέτος, εφέτο
3: αυτή τη σχολική χρονιά.
4: Από εδώ χαμηλώνεις. Αφού το έχει θέρμα, λέει.
1: Άκουσε και σου πάτη, είδε το ωραίο θέμα, έβαλε. Ό,τι ξέρει το χρόνο σου, το χρόνο σου. Να δει, απίστευτο.
4: Εντάξει. Εφέτο λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχει μια οργάνωση εκπομπή, ας το πούμε. Θα ξεκινάμε λοιπόν με τα νέα, κάποια νέα έτσι που έχουμε συγκεντρώσει εμείς εδώ πέρα.
1: Την εφημερίδα.
4: Τι?
1: Τα νέα την εφημερίδα. Ναι. Γιατί φέρει μια εφημερίδα.
4: Να δει τα νέα.
1: Εννοείστε.
4: Γραμματό.
1: Ποιο έχει τα νέα.
4: Ποιο έχει τα νέα.
1: Οι απόψει δίστανται.
4: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο Μαρινέξιο Γιαννακόπουλος.
4: Α,
1: είναι μαζί, δεν ξέρω.
2: Μπορεί να είναι και δύο μαζί.
4: Μετά λοιπόν τα νέα, θα περνάμε
1: ναι, σημασία,
4: τα νέα του Ούρσο.
1: Ναι, ωραία.
4: Και το τελευταίο έτσι, μισάωρο, 24, όσο μένει τέλος πάντων, θα το αφήνουμε έτσι free.
1: Να μιλάς εσύ. Willy.
4: Free Willy. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Να πούμε
2: ναι, στο ίδιο θέματα μας έχει σήμερα.
1: Να πούμε ποιος θέλει παίρνει και τηλέφωνο στο 210-620-210. Όποτε θέλει τώρα.
4: Κοίτα, μπορούν να παίρνουν, απλά δεν το σηκώνουμε.
1: Α. Με τότε γιατί να παίρνει τηλέφωνο.
4: Να παίρνει μετά. Το τελευταίο, θα το κάνω.
1: Μπράβο,
4: μπράβο Σέξπιρ. Πολύ καλή ιδέα σου. Μπράβο. Το τελευταίο μισάωρο το κάνω.
1: Θα σε περιμένουν δηλαδή στο 10.30 ώρα. Θα έχουν πει για ύπνο να πάρουν τηλέφωνο.
4: Να, όχι, θα ακούσουν τα νέα.
1: Σιγά μη σε πάρει καιρό τηλέφωνο, ρε φίλε.
4: Αφού είναι, ξεκινάμε 12, ρε φίλε. Σιγά το 10.30 τι είναι.
1: Πρώτα απ' όλα εδώ η
4: ώρα. Αυτό πάει λάθος.
2: Και τι θέματα μας έχει σήμερα, κύριε.
4: Είναι λοιπόν 12.
1: Τι ένα τηλεφώνημα.
4: Λοιπόν.
1: Ούτε ένα και στην κυριολεξία.
4: Πούμε τα νέα.
1: Τώρα δεν μπαίνουν οι διαφημίσεις της Ερτόπεν.
4: Όχι.
1: Τα τζιγκλάκια.
4: Αυτά τα κάναμε όταν ήμασταν FM.
1: Δεν έχουμε τζιγκλάκια.
4: Στην που μας πει από τα FM, Σέξπιρ.
1: Κοιτάτε άνθρωπο που θέλει και FM. Κοιτάτε άνθρωπο. Εδώ κοιτάτε άνθρωπο που ήθελε γενικά.
2: Και να σου πω, όταν είχαμε FM την ώρα, τι κάναμε, βγάζαμε το ζήτα, γι' αυτό βγάζαμε την κλάκια. Τι...
1: Μη λες ζήτα, μη σε κάθε
4: φορά. Όλα ήταν υποχρεωτικά σποτάκια.
1: Τι λες. Έλα, ξεκινώ τα θέματα και θα σε διακόψω συνέχεια.
4: Λοιπόν.
1: Να ακούσουμε τι θέματα έχει μαζέψει τώρα.
4: Θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
2: Αυτογνωσία σε έξω.
1: Χαμήλωση.
4: Καλό.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Τώρα είναι καλύτερα.
2: Αυτογνωσία.
1: Όχι, φάει ο Σαν. Φάει ο Σαν.
4: Την αγάπη μας.
1: Πού σε φάει να μας βρει.
4: Στο 10.30 πάμε. Λοιπόν.
1: Άσε μας να πάρει ο Φέρος, σαν τώρα θα
2: δεν θα ακούμε ποτέ τα θέματα, Άγγελε. Άγγελε, πάτα χώρο.
4: Δεν θα ακούμε τα θέματα, όχι. Λοιπόν, πάμε. Συνελήφθη ειδικός φρουρός.
1: Άκου τώρα.
4: Για σεξουαλική παρενόχληση.
1: Πάμε να μας μαζέψουν. Ναι.
4: Όχι, το έχω. Εντάξει, αυτό έχει ανέβει σε 17 site.
1: Θα μου πεις ποια είναι τα site.
4: Ναι, τα νέα, NGR, πρώτο θέμα, Θεσσαλά.
1: Ωραία, ξεκινάς και λες λοιπόν.
2: Μ' αρέσουν οι πηγές σου.
1: Ποιες είναι οι πηγές σου λοιπόν, Άγγελε, Αλιγιάννη, για αυτό το θέμα.
2: Ναι, δεν θα βγάλουμε και βιβλιογραφία τώρα.
4: Να βάζω στα νέα.
1: Δείχτω.
4: Πού είναι η κάμερα.
2: Εκεί.
4: Λοιπόν.
1: Σε άρθρο που είχε ανέβει πότε, Άγγελε.
4: Πριν 3 μέρες.
1: Ποιο είναι αυτό. Κυριακή.
2: Ναι, ναι, ειδικό φρουρός συνελήφθη.
4: Συνελήφθη, ειδικό.
1: Έτσι μετά θα μας κυνηγάνε ξυπνάκι και θα λέει
4: έλα τώρα, έτυχε. Έτυχε που 4 site το κατεβάσαν αυτό που είπαμε την τελευταία εκπομπή.
1: Λέγε λοιπόν.
4: Λοιπόν, συνελήφθη ειδικό φρουρός για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τι έγινε λοιπόν, πήγε η 16χρονη
2: ναι.
4: να πάρει την ταυτότητά της
1: ναι.
4: στο αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
4: Την πήρε την ταυτότητα.
1: Μόνο ταυτότητα.
4: Έφυγε από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
4: Αλλά ο ειδικός φορός την ακολούθησε.
1: Μήπως ξέχασε κάτι, κοπέλα. Μήπως βλέξουμε πάλι. Είσαι σίγουρος για τα νέα. Και μετά.
4: Την παρενόχλησε.
1: Την παρενόχλησε πώς, την γαργαλούσε στις μασχάλες. Πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένη παρενόχληση. Δηλαδή, σεξουαλικά.
4: Σεξουαλική παρενόχληση.
1: Τι ήταν, τη έπιασε τον ποπό ή τη είπε μωρό μου, τη εσύ.
2: Τι συνεχίζουμε και λέμε.
4: Ναι. Λοιπόν, σε βάρος του, θα σου πω τι έγινε μετά. Γύρισε λοιπόν η κοπέλα
1: ναι.
4: σπίτι,
1: Ναι.
4: Το είπε στον πατέρα της, ο οποίος μετά κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα.
1: Και ακολούθησε τον ειδικό χορηγό από πίσω και του έκανε παρενόχληση.
4: Και σε βάρος του λοιπόν σχηματίστηκε την δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γεννητήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.
3: Οπότε.
1: Όμως τώρα μεγάλα είναι η λεπτομέρεια. Έχει δηλαδή.
4: Δικογραφία δεν είναι κάτι.
1: Συνελήφθη.
3: Σου λέει ότι κατηγορείται ένας ειδικός
4: χορηγός. Συνελήφθη, ναι, συνελήφθη.
1: Άρα κρατάμε μικρό καλάθι εδώ εμείς. Γιατί μπορεί να αφοωθεί πλήρως και να πάμε εμείς μέσα στη θέση του.
3: Και δεν λέμε και ονόματα. Πόσοι ειδικοί φορεί υπάρχουν.
1: Τι το δείχνεις, εμένα δεν μου το δείχνεις.
4: Το λεφτό.
1: Ναι, το είδα. Να δω. Τι θέμα.
4: Τώρα θα το.
1: Μα δεν μου το δείχνει. Να πούμε, όπου ζήσεις Τσούμπος, για σου ζήσει. Να πούμε λίγο ότι 16 χρόνια κλείνει το ραδιόφωνο εδώ, Τίνος Γεωργακόπουλο. Ακούτε. Τι, μαλάκα να σου πω κάτι, θα κάνει να κάνει που μόνοι σας μιλάμε στο φάντασμα.
4: Δώσ' μου λεπτάκι.
1: Συγγνώμη, σε ενοχλώ.
3: Τεχνικά θέμα.
1: Ας κάτσουμε έτσι, περιμένετε, κάτσουμε έτσι να μισάω όπως να μιλάμε. Λοιπόν, εγώ όμως μιλάω, παιδιά. Γι' αυτό το λέω, γεια σου Ζήση. Γεια σου Νεκτάριο, 18 Οκτωβρίου ετοιμαστείτε, Ήλιον Πλας. Θα κάνετε πάρα πολύ ωραία τέτοιο, θα κάνουμε πάρα πολύ ωραίο live. Στο Ήλιον Πλας θα βγει προπόληση. Άξιον εστίκε και ο Βασίλης Records. Θα έρθει Μαύρος Ήλιος από Αγγλία. Και θα κάνουμε μια παράσταση που λέγεται «Ο τελευταίος των μη ικανών». Τίτλος που με εκφράζει 100% Ζήσει Έλληνα φωτογραφής, θα είναι σίγουρα online-ας. Να έχουμε έτσι dream team φωτογράφων. Θα έχουμε και Λόγιο και Λάγνη και Τσατζόνης χωρίς Φιόγκο και όλοι θα είμαστε. Και το Ούρσο Άλμπο. Γεια σου Ζήση, ο Τόνις Λεούς τώρα θυμήθηκες. Πριν λες τι κάνω βραδιά, τι καρέ. Με είδες το Ζήση αμέσως να το χαιρετήσει να πούμε. Λοιπόν, τι έγινε και σιωπήσατε όπως σε πρέπει.
4: Κάτσε λίγο γιατί μας λέγατε κουραστικά.
1: Σα αφήνουμε να κάνει την εκπομπή.
4: Όχι από το ραδιόφωνο. Κάτι με τον ήχο θα μας.
1: Τι έγινε, πεθάναμε.
4: Όχι, θα μας πει, θα ακούγόμαστε λίγο πολύ καλά.
1: Ποιος?
4: Ο Μπιλ Μόικ.
1: 13 Νοεμβρίου έχει το Exhibit. Πολύ ωραίο.
3: Τι λες?
1: Πρέπει να κινηθώ σε έβαλα φαβορίτες.
4: Ακούγόμαστε πολύ δυνατά. Ακούγόμαστε πολύ δυνατά.
1: Α, αυτό που σου είπα και σου είπα χαμήλωσε.
4: Στα αυτιά σου είμαι, αλήθεια.
1: Ναι, αλλά τελικά έχω δίκιο γιατί ακουγόμαστε πολύ δυνατά.
4: Αφού το έχεις τέρμα τα ακουστικά.
1: Ναι, αλλά τα παράπονα στο δήμαρχο.
4: Ωραία, το χαμηλώσουμε, το χαμηλώσουμε.
3: Ωραία, ή και οι δύο πιο μακριά από τα μικρόφωνα ή να το χαμηλώσουμε.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο, καλά το χαμηλώσω μετά από κάνα μισά ώρα που κάθεσαι, κάνεις πίσω και δεν ακούγεις καθόλου.
4: Αφού το κάνει, εντάξει, κάνει.
1: Πήγαινε χαμηλώσω εδώ. Τι λέει, αφού δεν μου μιλάς, δεν μου κάνεις μούτρα. Εγώ σου με κάνω μούτρα.
4: Σε
1: ποιο κάνεις μούτρα. Αλλά χαιρετήθηκε με το Ζήση, με το που ξεκινήσατε το Ζήση του μιλάς, εμένα δεν μιλάς.
4: Εντάξει, νομίζω, τώρα Bill Moik, για πες μας Bill Moik, πώς είμαστε τώρα.
1: Συνδεθείτε το pandelia.com.
4: Bill Moik τώρα, 1-2, τεστ.
1: Το Bill Moik που του μιλάς.
4: Τεστ, στο Insta.
1: Σου στείλες το δεύτερο μήνυμα.
4: Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μου πείτε τώρα και οι δυο σας.
1: Θα μας κάνει μάθημα ο Bill Moik, ας πούμε, τώρα που σου κάνουμε εκπομπή.
4: Ακούει, ρε φίλε, και μας ακούει δυνατά.
1: Ρε, θα έρθω να το βρω, πες το.
4: Πες το ότι έκανε δύο εκπομπές και νομίζει είναι κάποιος. Πες το.
1: Έκανε δύο εκπομπές και δεν μου λες. Το δεύτερο αφιέρωμά μου το έχουν στα σκαριά ή θα μείνουμε το πρώτο.
4: Και όλα αυτά δεν θα φέρουν τώρα καλεσμένους, θα φέρουν Τάκι Τσάν, θα φέρουν λύση στοίχημα. Εσένα δεν σε αναφέρανε.
1: Ούτε καν εννοείται, ρε.
4: Εσένα δεν σε αναφέρανε καν.
1: Κλασική Έλληνες ράπες.
4: Καλύτερα.
1: Κλασική Έλληνες ράπες.
4: Λοιπόν. Θα επανέλθουμε μετά σε αυτά. Πάμε λίγο με τα θέματα γιατί το πάμε πολύ αργά.
1: Περιμένω να πεις τα θέματα, ρε φίλε.
4: Θέλω
1: να
4: πείτε,
1: κοίτα, να πω κάτι. Να πούμε πρώτα απ' όλα, δεν είπαμε στον κόσμο ότι στην προηγούμενη σεζόν.
4: Μπράβο, πες το. Έγινε λίγο απότομο.
1: Ανεβάσαμε ένα θέμα ότι η δίωξη ναρκωτικών ρεφίμνου συνέλαβε εσφαλμένα, γιατί πήραμε από εσφαλμένες πηγές.
4: Από τέσσερα
1: site. Από τέσσερα site εσφαλμένα, λοιπόν. Πήραμε ότι είχαν στα site αυτά γράφανε. Ότι η δίωξη ναρκωτικών Πειραιά συνέλαβε το διοικητή δίωξη ναρκωτικών Ρεθύμνου.
4: Σωστά.
1: Το ανεβάσαμε σε ριλάκι εδώ, το ανέβασε ο κύριος Ούρσο Άλμπο, δέησε, και πήγε, έκανε ας πούμε 3.000 σέρα, ανέβαινε, έκανε, και εκεί που είμαι στη σχολή βλέπω ξαφνικά ένα μηνυματάκι Ελένικ Πολύς. Ελένικ Πολύς, ελληνική αστυνομία. Το βίντεο αυτό περιέχει παραπληροφόρηση, δεν συνελήφθη ποτέ, και συγγνώμη κιόλας τον άνθρωπο, διοικητής. Δίωξη ναρκωτικών ρεθύμνου, αλλά συνελήφθη ο διοικητής λιμενικού Πειραιά. Κάναμε λάθος στο σώμα ασφαλείας. Οπότε ζητάμε συγγνώμη.
4: Αλλά όμως το βίντεο δεν μπορούσε να μείνει γιατί δεν ήταν.
1: Αλλά
4: σωστή...
1: ήταν δικό μας το λάθος. Ήταν τέσσερις πηγές οι οποίες κατεβήκανε, αλλά όσο να είναι, εμείς σχεστήκαμε και είπαμε να ανεβάσουμε το συγγνώμη, δεν το ανεβάσαμε ποτέ γιατί δεν ήταν λάθος μας.
4: Ήταν και το timing.
1: Και το βιντεάκι το κατεβάσαμε και κλείνει ο Αλιγιάννης γιατί πολλά σέρια
4: έγινε. Ήταν και το timing γιατί. Το διάβασα μια-δυο ώρες πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή.
1: Είμαστε τρεις. Είμαστε. Τι θες τώρα, τι θες. Ποιο? Δεν πειράζει, καλά να πάθουμε.
4: Και να πούμε στον κόσμο ότι ήταν και λίγο η στιγμή, γιατί εγώ το διάβασα μια-δυο ώρες πριν την εκπομπή.
1: Ναι.
4: Το λέμε στην εκπομπή.
1: Ναι.
4: Αυτό εντωμεταξύ κατεβαίνει από τα site. Γιατί ήταν μάλλον.
1: Ποιο είναι υπεύθυνο, Αλγιανάκο, για όλα αυτά.
4: Τα site που τα τέσσερα που ανεβάσαν και το κατεβάσανε κακή κακό.
1: Το έπαιξαν στη λοταρία, θα έρθουν κι άλλοι. Ο Φάιροσαν. Γεια σου, Φάιροσαν. Πολύ ωραία
4: λοιπόν, παρέμβαση. Πάμε. Θέλω τώρα να μου πείτε και οι δυο σας.
1: Ναι.
4: Πόσες φορές έχει πέσει τμήμα οροφής στο Θριάσιο νοσοκομείο?
1: Εγώ ξέρω.
3: Σε όλη την ιστορία του Θριάσιου.
4: Πάμε.
1: Η φέτος. Ξέρω, εγώ ξέρω μια φορά για πτώση οροφής.
4: Όχι.
3: Θα πω τρεις.
4: Όχι.
3: Παραπάνω.
1: Πάντως στην τάξη μου στο σχολείο, όταν ήμουν στο Λύκειο, πέθανε συνέχεια.
3: Πέντε.
1: Σοβάδες. Σοβάδες ή.
3: Πάνω από πέντε.
1: Σοβάδες ή κομμάτια από το κτίσμα, ρε παιδί.
4: Τμήμα οροφής.
3: Τμήμα οροφής.
1: Υψοσανίδα.
3: 8 φορές έχει πέσει οροφή στο Θριάσιο.
4: Πάρα πολύ κοντά.
1: 9.
3: 9 φορές.
4: Για ένα τη φορά έπεσε τμήμα οροφής στο Θριάσιο νοσοκομείο.
3: Τι λέμε.
4: Έγινε προχθές. Ναι.
3: Τι λέμε. Δεν λέμε να τα καταστήσουν. Πώς πάει αυτό.
4: Τι να πούμε τώρα εδώ. Τι να πούμε.
1: Εντάξει, να πω κάτι. Πού έπεσε, στο ίδιο σημείο.
3: Όχι πάνω στον Άδωνη.
4: Όχι πάνω στον Άδωνη.
1: Ξαναλέω, έπεφτε συνέχεια το ίδιο σημείο. Σου λέει αρκούδες, λέει κάποιο Γιώργο και φυλάκια πολλά.
3: Ποιο είναι.
1: Δεν ξέρω.
3: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου φίλε.
1: Δεν βλέπω πότε σε λέει αρκούδο. Δεν θα μου το κάνει και τρεις
4: λέει αρκούδο.
3: Οι άνθρωποι το λένε.
1: Μα αρκούδο τώρα το λένε. Μήπως μην τα λέτε αυτά για τα νοσοκομεία. Ο Άδωνης λέει πως είναι όλα ζάχαρη, μάλλον και τα τουβάρια.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι όλα ζάχαρη.
1: Πάντως σε μένα φάνηκε σαν η ερώτηση πρώτα απ' όλα από πού είδες την πηγή.
4: Λοιπόν, είναι το ποντίκι, Λάιφο, τα νέα.
1: Λάιφο, καλά.
4: Μ' αρέσει, τα νέα, είδες, τα παίζω πολύ.
3: Μ' αρέσει που μετά την τελευταία φορά έχει αρχίσει και σημειώνει τις πηγές του.
1: Καλά, κάνει, ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε επίσης ότι, για να μην λέει ο Άδωνης Βλακής ότι διαβάλλουμε ας πούμε, το έργο της θεάρεσης αυτής χουντικής κυβέρνησης που έχουμε εδώ στο κράτος. Αυτό.
4: Να σε, πούμε διάφορα, ότι... sorry, σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου.
1: Α, σε διάφορα σημεία.
4: Ναι,
1: μήπως έχει δημιουργηθεί ναρκοπαίδιο.
4: Τους τελευταίους μήνες είναι 9 φορές.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Μήπως έχει δημιουργηθεί ναρκοπαίδιο από την ΑΔΕ. Όσοι χρωστάνε στην εφορία να τους έρχεται μπαμ το τέτοιο στο κεφάλι. Γιατί αυτό είναι σωστή κίνηση.
3: Δεν είναι τμήματοροφής, είναι drone.
1: Δεν ξέρω αν είδατε τα νέα τα
3: καινούργια.
1: Το είδα από μια TikToker βέβαια. Εγώ είμαι χειρότερος. Ότι ενώθηκαν όλοι μας οι φάκελοι, ας πούμε. Δηλαδή, τι χρωστάμε στην εφορία, ναι, στο ένα, ναι, στο άλλο. Και πλέον θα μας βαθμολογούν.
4: Το credit score, πώς λέγεται.
3: Είχατε score, ένα επεισόδιο στο Black Mirror, έτσι.
4: Δεν είναι γαμάτο. Δεν είναι γαμάτο που αυτό το σκεφτήκανε αυτοί που χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Μισό δισεκατομμύριο.
3: Και όχι μόνο σαν κόμμα, και προσωπικά χρέη.
4: Ναι. Δεν είναι γαμάτο που ένα κόμμα που χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Αυτό άραγε τι σκορ θα έχει.
4: Καλά,
1: αυτό
4: δεν έχει high score.
1: Καλούμε, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Καλούμε τώρα, εδώ είναι η κάμερα, εδώ είναι λοιπόν όλοι μας. Καλούμε το σύστημα αυτό να κάνει ό,τι θα κάνει στους πολίτες. Θα τους σκοράρει να πούμε σε τι φάση είναι στην εφορία και τι χρωστάνε και αν θα μπορούν να πληρώσουν. Να κάνει το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Να δούμε τι σκορ έχουν. Θα έχουν μείον 84 και πρόκειται να πληρώσουν τα 7 γονά του.
4: Πάντως ο Άδωνης το είπε, έτσι. Δεν πρόκειται να το πληρώσουν ποτέ.
3: Το είπε. Δεν γίνεται. Αυτό το χρέος δεν είναι. Δεν γίνεται να ξεπληρωθεί αυτό ποτέ.
1: Καλό μήνα.
4: Άρα θα συνεχίσει να ανεβαίνει.
1: Κοίταξε, εγώ επιμένω. Κοιτάξτε, παιδιά. Επιμένω να συνδυαστούν όλοι οι λογαριασμοί της Δημοκρατίας, της ομάδας αλήθειας ολονών. Να μαζευτούν όλοι μαζί του Μητσοτάκη ολονών. Και να δούμε τι χρέη έχουν μόνο με το τάξη. Σωστά, ένα εκατομμύριο μαλάκα. Μόνο του. Χρώσταγε, δεν ξέρω τι έχει πληρώσει. Να μην λέμε τέτοια.
3: Μην λέμε τέτοια. Στο τελευταίο.
4: Είναι πολλά τα.
3: Κοιτάμε τα.
1: Στο πόθεν έσχεσαι.
3: Τα τελευταία στοιχεία του πόθεν έσχεσαι. Που
1: θέλουμε
3: είναι
1: πρασινά. Λοιπόν.
3: Μπορεί να τα ξεχρέωσε ο άνθρωπος.
1: Βέβαια. Να μην λέμε βλακίες. Όσα χρωστάει να κάνουν λοιπόν ένα συνολικό σκορ από όλους τους βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς και συνολικά του κόμματος και να προβλέψουν πότε πρόκειται να τα αποπληρώσουν. Τότε θα έρθει και στους πολίτες. Θα γίνει, όχι. Δεν πειράζει.
4: Λοιπόν, να κλείσουμε με την ένατη φορά που μέρος ψευδοροφής έπεσε στο Θριάσιο.
1: Και τι έγινε εδώ πέρα, εμείς είχαμε γαμώ τα σχολεία στην Ερυθρέα.
3: Ψευδοροφή είναι ψευδοροφή,
1: ένα...
3: δεν έχει βάρος. Δηλαδή να πες και να πες πάνω στη
1: ζημιά
3: μπορώ να σπάθουμε.
1: Ας πούμε να πω εδώ πέρα ένα παιδί.
3: Νομίζω ότι έπεσαν τούβλα και τέτοια. Έλα, να είναι τώρα ο άλλος εγχειρισμένος να του πέσει ένα τούβλο στο κεφάλι να πεις κρίμα, ποιος είναι υπεύθυνος. Ενώ ψευδοροφή τι είναι, ξέρω εγώ.
1: Εδώ πέρα το θυμάμαι και εγώ, ο Μιχάλης in Wonderland εδώ λέει στην Ερυθρέα είχαμε γαμώ τα σχολεία. Και είναι αλήθεια. Ήταν χτισμένα το 1930. και πέσαν μόνο 4 σοβαρές το 92 και το 94. Τέσματα.
3: Συγγνώμη λίγο, τώρα εγώ θα πάω να βήμα πίσω. Μιχάλης in Wonderland.
1: Ναι.
3: Το δεύτερο καλύτερο username που έχω δει ever.
1: Πολύ social. Καλό, πολύ καλό Μιχάλη, πάρα πολύ καλό.
2: Λοιπόν,
1: και ερυθρεώτης φυσικά.
2: Πάμε να προχωρήσουμε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αυτό θυμάστε πέρυσι στην πρώτη εκπομπή εδώ. Το θυμάμαι γιατί την είχα δει πρόσφατα που είχε ανεβάσει τις παλιές μας εκπομπές. Λέγαμε για το Μαδούρο που είχε γίνει η απαγωγή που είχαν μπει νύχτα και τον πήγαν.
3: Α, ναι, μπήκαν και το μαζέψαν.
1: Σιλ Τιμ Φασίλ.
3: Και έγινε χαμό με τη φόρμα την Nike που φορούσε.
2: Μπράβο,
3: και
2: έγινε, ναι,
3: ξεπούλησε η Nike σε μια μέρα.
2: Λοιπόν,
1: influencer.
2: Και μ' αρέσει λοιπόν τώρα που έρχεται αυτή η είδηση που θα διαβάσω τώρα και κουμπώνει. Λέει ιστορική συμφωνία, ιστορικό deal. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Πώς έγινε αυτό?
2: 65 δισεκατομμύρια βαρέλια για 100 χρόνια.
3: Πώς έγινε?
1: Μόνο.
2: Αξία 6, πάνω από 6 τρισεκατομμύρια ευρώ.
1: Συγγνώμη τώρα.
3: Δηλαδή διαπραγματευτική δύναμη που είναι ο Τραμπ, φίλε. Δηλαδή, πώς τα κατάφερε
1: αυτό? Δηλαδή, είναι νέο. Ήταν γι' αυτό το λόγο που πήραν τον πρόεδρο.
2: Ναι, παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι.
3: Αποκλείεται. Όχι, δεν είναι δεδομένα αυτά τα δύο γεγονότα που θα
1: πούμε. Δηλαδή, ούτε καν, δηλαδή. Ναι, ήταν.
2: Πώς ήρθε,
1: αυτό λέω, ότι είναι το. Ναι,
2: πώς ήρθε λοιπόν λίγους μήνες μετά και κούμποσε όλο αυτό. Έτσι. Αλλά μου αρέσει που λέει σε μια συμφωνία που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία του κόσμου.
3: Συμφωνία με ποιον το μεταξύ? Έχουν διοικήσει εκεί πέρα, αυτό το πήραν.
2: Έχουν βάλει ένα δικό τους. Ένα.
3: CIA και έτσι. Ναι.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν σύμφωνα με τον Αμερικάνο Πρόεδρο μακροπρόθεσμο και πληψηφικό έλεγχο σε σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.
1: Πρόεδρα είναι αυτό. Πάντως εγώ πιστεύω ότι και πάλι δεν είναι νέο γιατί είναι τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια.
2: Πρόεδρε, δηλαδή, πώς τα κατάφερε έτσι. Μ' αρέσει πώς το βγάζουν έξω, ρε παιδί μου. Συμφωνία. Με ποιον είναι?
3: Με ποιον συμφωνεί?
2: Πάρε το πρωθυπουργό μου, λέγαμε. Με ποιον είναι?
3: Συμφώνησα σήμερα με τον εαυτό μου να. Να
1: μην φλούζα Νίκος Γκάλης για σπάσιμο στον Αντακούμπο που πανηγύριζε για ένα χάλκινο μετάλλιο και έχουμε χάσει και από την εθνική Κάπο Βέρντε, να μου λέγεται. Έχουμε χάσει από όλους τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει δηλαδή. Η ομάδα είναι.
2: Η Ισπανία δεν κέρδισε όμως.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε τις χαρές.
2: Έχει βάλει άλλες 8 σε αυτό τρίποντα.
1: Χάσαμε μέχρι και την Πορτογαλία στον μπάσκετ.
3: Κάπο Βέρντε έχει ομαδάρα παρεπτόντως.
1: Στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ δεν ξέρω αν κάνει πεντάδα. Εδώ λοιπόν Νίκος Γκάλης, ο οποίος αν έβγαινε τρίτος σε ευρωμπάσκετ θα τα παρατούσε, δεν θα πανηγύριζε.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν το μάθατε, πήγατε καθόλου στο σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν έχουμε μόνοι μας. Παράγει αυτό το ίδιο εγώ το μάθημα.
2: Είδατε λοιπόν τις μειώσεις των τιμών σε 1700 προϊόντα?
3: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν είδατε και το αυτοκολλητάκι που λέει μείωση?
3: Α, ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
3: Πόσο?
2: Αυτό.
3: Πόσο μείωση?
2: Δεν γράφει πουθενά. Γράφει, μα λέγα, μόνο μείωση τιμής.
1: Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό. Κάποτε είχα μια πορτοκαλάδα αφήμη και έλεγε 60% λιγότερη ζάχαρη.
3: Λιγότερη από τι?
2: Από τι? Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει μαλάκα τη λογική. Trust me, bro. Trust me. Πάρτο, είναι καλύτερη.
3: Μείωση τιμής.
2: Δεν γράφει τίποτα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, το Υπουργείο Ανάπτυξης υποχρεώνει σε εκπτώσεις με ρούχα και τέτοια σε ηλεκτρικά είδη να λένε αρχική τιμή, ποσοστό, πόσο, τα πάντα να τα γράφουν αναλυτικά.
3: 10 ευρώ, 20% έκπτωση, μείον 2 ευρώ, 8 ευρώ.
2: Μπράβο, έτσι, έτσι τα γράφουν.
1: Και στα ρούχα, αν πας
2: εκπτώσεις σε ρούχα, το γράφουν έτσι ακριβώς.
1: Είχε στο σπίτι την Κυριακή και έλεγα να πάρω καμιά μοσχαρίσια. Είχα ήδη μία τεράστια, να πάρω άλλες δύο. Και πάω εκεί, τυφλά, βάζω την κάρτα, δεν είδα πόσο είχα πληρώσει. Και κοιτάω τον εργαζόμενο το βράδυ γιατί πλέον την εφορία. Την εφορία της εφορίας, γιατί πληρώνω εφορία στο μισθό, πληρώνω εφορία σε όποιο άλλο πρόγραμμα με πέφτει. Και φυσικά η εφορία τώρα μιλάμε από τα 1000, ας πούμε, τα 400 ευρώ της εφορίας που κρατάνε. Και μου λένε δώσε καλά 100 γιατί είσαι πλούσιος το μήνα. Κανονικά δηλαδή, πλέον μιλάμε για ληστεία. Δυνατή ληστεία. Και μπαίνω μέσα να πληρώσω τη ληστεία και βλέπω ότι έχω πέσει πολύ. Οι μπριζόλες, οι δύο μοσχαρίδες κάναν 34 ευρώ. Και δεν ήταν τις χοντρές.
3: Ήταν ωραίες όμως.
2: Τις τόμαχοκ, τι πήρες.
3: Ήταν ωραίες.
1: Οι φυσιολογικές μπριζόλες μοσχαρίσκες.
3: Ήταν ωραίες όμως, ήταν ωραίες.
1: Ναι, αλλά ήταν, ξέρεις κάτι, αυτές έξω, άμα τις πάρω εγώ 34.
2: Πότε πήγες, πώς είναι η ξεκίνηση μείωση τιμών?
1: Την Κυριακή.
3: Ορίστε.
2: Πώς είναι η ξεκίνηση μείωση τιμών?
3: Γι' αυτό τις πήρα ακριβά.
1: Αυτό είναι πίεση τιμών.
3: Μείωση τιμών τελείως.
1: Ξέρεις, δηλαδή, άμα εσύ παίρνεις 34 δύο μπριζόλες και πάω τελικά εγώ με αυτόν εδώ να φάμε δύο μπριζόλες. Δεν θα φάμε και ένα καπέλο για το μαγαζί από εδώ από εκεί. 50 ευρώ η μία θα μας έρθει.
3: Πιστεύω ότι η μείωση τιμών είναι, πώς λέμε, ξεκινά, ότι η εκπομπή στις 11.30.
2: Ναι.
3: Πρέπει να σταματήσουμε και αν το πάμε με την ίδια λογική, πρέπει να πούμε εκπομπή το βράδυ.
1: Αυτό είναι πιο σωστό.
2: Πάντως υπάρχει κάτι, μια φημολογία, παιδιά, εγώ δεν υιοθετώ αυτή, απλά το λέω, ότι λένε κακές γλώσσες ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβάσανε γύρω στο 20 με 30% τις τιμές δύο μέρες πριν τη μείωση τιμών, οπότε το ρίξαν 10%
1: και κερδίσαν 20%.
3: Όταν ήμουν πιτσιρικάς,
1: αυτό που δούλευα... λένε το βράδυ, να πω ότι έκανα ένα ιδιαίτερο κάποτε, ναι, και τα είχα μπερδέψει. Πήγα 11 στο πρώτο και 6 στο δεύτερο, μπέρδεψα και πήγα ανάποδα. Οπότε αυτό που πήγα 6.
2: Είναι τεράστια διαφορά.
1: Μπράβο, αυτό που πήγα 6, νόμιζα ότι θα πάω 11. Οπότε μπαίνω, είναι με τα μαλλιά έτσι. Περιμένει, έγραφε τεστ το κακομίρι στην
2: ώρα. Σε περιμένει 6.
1: 20 χρόνια πριν με περιμένει έτσι.
2: Από τις 6 σε περιμένει.
3: Λέω, 6.
1: Τι έγινε τώρα από ένα όνομα, Γιωργάκη, μου λέει. Οι γονείς μου φύγανε για διήμερο, ήταν να πάω μαζί τους, σε περιμένω ακόμα. Χίλια συγγνώμη, οπότε το επόμενο Σάββατο πάω 11 κανονικά και ρωτάει η μάνα από μέσα. Καλή τη τώρα, φωνάζει από μέσα και λέει Θεόφιλε, αφού το είπα το όνομα. Γιωργάκη, πότε έχετε μάθημα με τον Βασίλη και τι λέει φίλε. Αυτό που θεωρούσα πριν, Σάββατο.
3: Σάββατο.
1: Δεν ήταν. Αυτό. Δεν υπήρχε ώρα.
3: Μείωση τιμή.
1: Οπότε θα λένε. Όχι, ο Θεός καθυσυγμένο, θα λένε απλά Τρίτη. Τρίτη βράδυ.
3: Εκπομπή
1: και
3: την
1: καλό
3: Τρίτη.
1: Βράδυ. Λέμε βράδυ.
3: Και σε παρένθεση, μάλλον.
1: Μάλλον. Όταν βρίσκεσαι με άλλους, κάνει πράγμα. Για πες αυτό που λέγεις.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάται.
3: Έχω δει. Πέρασαν 5 λεπτά που ήθελα να το πω.
1: Πορτογαλό να φύγουμε.
2: Παιδιά, να διαβάσω ένα γρήγορο που είδα στην ελληνική αγωγή. Τι είναι ελληνική αγωγή. Ελληνική αγωγή
1: το... είναι το σχολείο του Άδων.
3: Το σχολείο είναι του Άδων.
2: Λοιπόν, θα διαβάσω
1: κάτι. Πολύ ασχολείο του Άδων. Κάτι που
2: τα που... βγάζει, δεν φταίω εγώ.
1: Ο Άδων.
2: Άλλη επειδή πατάω και μετά μου βγάζει συνέχεια. Λοιπόν, στην αγγλική γλώσσα.
1: Πηγή.
2: Από το. Στη σελίδα του, ρε.
1: Α, ωραία.
2: Λοιπόν,
1: σε ποιο μέσο.
2: Τώρα το δείχνω σε κάθε
3: φορά. Ναι, ναι, ναι. Στην κάμερα. Στην καμόλα, όλες τις πηγές.
1: Instagram.
2: Στο X.
1: Α, σαν σήμερα 5 χρόνια σκοτώθηκε ο Ματ Κλιπ Μίκης Θεοδωράκης.
3: Ναι.
1: Να βάλουμε λέει, το Gucci σας παρακαλώ.
2: Ποιο Gucci?
3: Το
2: Μαζονάκι.
3: Το Gucci του Μαζονάκι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Το Gucci φορέμα του Μαζονάκι.
3: Δεν θα το βάλουμε, μπορώ να σου τραγουδήσω όμως.
2: Όχι.
1: Το Gucci
2: φορέμα.
3: Ούτε το Α, το Β. Όχι, εγώ τους ακροατές τους σέβομαι.
2: Λοιπόν, άκου. Στο 6 λοιπόν είχε ανέβει αυτό. Στην αγγλική γλώσσα το 48% των λέξεων έχουν Greek roots.
1: Αλήθεια.
3: Okay.
2: Root, η ρίζα στα αγγλικά.
1: Α.
2: Γίνεται καλύτερο. Η λέξη root έχει μέσα της το ελληνικό ρήμα ρέο, ροή.
3: Ροή.
2: Η ρίζα είναι αυτή μέσα στην οποία ρέει η ζωή.
1: Τώρα θα σε κουφάρω. Τι σημαίνει αέρας? Έλα, τι σημαίνει αέρας?
2: Για πες.
3: Είναι στερητικό το α.
1: Αήρ. Τι σημαίνει αήρ? Από εκεί έρχεται το αέρας.
3: Κάτι για βρισκένα.
2: Για πες.
1: Άνεμος, ήλιος, ροή. Έτσι πρόκειψε η λέξη αέρας στα αρχαία ελληνικά προς το Άδωνη. Και δεν χρειάζεται να είμαι φασίστας για να το ξέρω. Φασίστας. Εντάξει, λάος.
2: Τρομερό.
1: Εντάξει, του άρεσε ο Παπαδόπουλος. Του στείλε γραμματάκια, ρε βασάκια στη φυλακή.
2: Τα καταφέραμε, λέει ο Χατζηδάκης.
1: Ο νεκρός, ο γιος του καλλιτέχνη.
2: Ο υπουργός.
1: Που δεν δίνει να το τραγουδάνε το τραγούδι.
2: Τα καταφέραμε. Πλήρης απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι.
2: Τα καταφέραμε, το πήραμε όλο. 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τα πήρε, Νέα Δημοκρατία, το ξέρεις αυτό.
2: Και λέει μετά ότι η αντιπολίτευση ζει σε άλλη χώρα. Και εγώ εδώ, παιδιά, θα συμφωνήσω.
1: Πήραμε.
2: Ζει σε άλλη χώρα αντιπολίτευση, δεν παίζει να
1: είναι. Τα λεφτά αυτά τα πήραμε και δεν είναι στα χέρια πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Προφανώς.
1: Δεν θα φτάσουμε.
2: Άδειασε. Άδειασε. Όχι, δεν κατάλαβες. Είχε αδειάσει ήδη. Τελείωσε το μήνυμα.
3: Τα απορροφήσαμε τέλος, δεν υπάρχουν άλλα.
2: Πότε ήρθανε, πότε τα πήρανε, πότε αδειάσανε. Κανείς δεν καταλαβαίνει.
3: Παιδιά, σχετικά με αυτό, μίλαγα σήμερα με κάποιους γιατρούς μέσα στη δουλειά μου, οι οποίοι μου λένε το εξής παράδοξο και ωραίο. Έκανε το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο η κυβέρνηση το πρόγραμμα Το Προλαμβάνω, το οποίο είναι πολύ ωραίο προγραμματάκι, το οποίο κάνεις προληπτικά εξετάσεις και αν χρειάζεσαι κάτι για πολλά θέματα υγείας, σου καλύπτει όλη την φαρμακευτική αγωγή και τα πάντα το πρόγραμμα Το Προλαμβάνω. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, παιδιά, μην λέμε μόνο τα άσχημα, αλλά λέμε και τα ωραία. Το οποίο όμως πρόγραμμα.
1: Προλαμβάνει. Α, το με τα αίματα.
3: Καρδιαγγειακά. Καλύπτανε μέχρι και θεραπείες για αδυνάτισμα με GLP-1 αναστολής κλπ.
1: Για να το ρωτήσω, τα έκανες όλα αυτά, εξετάσεις?
3: Ναι, έκανα εξετάσεις. Ναι, χτυπάει τηλέφωνο. Το γαμάτο τώρα ποιο είναι, ότι αυτά ήταν για 3 μήνες. Ναι, αυτό το πρόγραμμα ήταν για 3 μήνες. Πολλές από τις θεραπείες είναι για πάνω από 3 μήνες. Μπορεί να απαιτούν έξω 4, 5, 6 μήνες, ένα χρόνο.
5: Έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει: πήγε να κάνει τι εξετάσει, ξεκίνα το. Εγώ τρεις μήνες πλήρωνα. Και έχουν μείνει άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία του, με οποία ξεκινήσανε.
1: Εντάξει, okay.
5: Και έχουν πρόβλημα.
1: Εδώ πέρα να με.
5: Να πάω να σηκώσω το τηλέφωνο.
1: Δεν τρέχα να δει.
5: Να δω ποιο.
1: Συνέχισε να παίρνει που παίρνει τώρα. Τρέχουμε να το δούμε. Περίμενε. Κάντε μια
4: συνέντευξη.
1: Μακάρι το Μέγα τον αγαπάμε εδώ στην εκπομπή. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Ο hip hop έχει κάνει και τραγούδια που δεν ξέρει το Μέγα. Έχει κάνει και πολλά λαϊκά. Έχει γράψει δικά του. Ο Μέγα γενικά δεν είναι απλά.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν,
1: εντάξει, το ξέρω.
4: Ωραία, τα καταφέραμε λοιπόν και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα θέλω. Θέλω, κάτσε να το βρω.
1: Συγγνώμη, τα λεφτά αυτά. Τι είναι το Gucci που λέει, έχει τρελαθεί μια κοπέλα.
4: Ποιο Gucci,
1: ξέρω. Βάλτε το Gucci, δεν ξέρω. Του Μαζονάκη.
4: Να μα απαντήσει.
1: Του Μαζονάκη εννοεί. Το προλαβέ. Ποιο είναι η αστυνομία. Πάλι.
4: Όχι τώρα, παιδιά, δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Ξέρεις ότι ήταν. Είναι η αστυνομία και λέει: παιδιά, ερχόμαστε.
4: Ο παιδιά είμαστε από κάτω.
1: Συνδεθείτε το πέντε. Του μάτι δεν ξέρουμε τέτοιο κομμάτι.
4: Δεν βάζουμε μάτι, λοιπόν.
1: Υπάρχουν άλλες εκπομπές που τα βάζουν.
4: Ναι,
1: ποιο είναι,
6: Βασίλη.
1: Βασίλη, ποιο Βασίλη.
6: Φιλμοϊκ.
4: Έλα, ρε Βασίλη.
1: Όχι, ρε φίλε. Τι έγινε, έμαθα να κάνει.
4: Τώρα ακουγόμαστε καλά.
1: Έμαθε εκεί πέρα να κάνει εκπομπέ. Θέλει να μα κάνει παρατηρήσει στου παλιού 7 χρόνια εδώ πέρα. Τσοφόλε έχουν περάσει οι λεβέντιδε. Ο Ούρσο Άλμπο και κάνει και μα κάνει εδώ παρατηρήσει.
4: Γιατί έβαλε αόριστο.
6: Τι κάνε το βέβαια.
4: Γιατί έβαλε αόριστο για σένα.
1: Τι λέει, αυτά που είπε μόλι ο. Για πε μα, Βασίλη.
6: Τι μου, απειρά την ευχή καλή χρονιά. Καλή σεζόν.
4: Φτιαχισμένο το καινούριο έτο.
1: Ναι. Και περιμένω να με καλέσεις ή να κάνεις αφιέρωμα. Γιατί τέλος θα σας κάνω αφιέρωμα εντός.
6: Ωραία.
1: Λοιπόν, 18 Οκτωβρίου, αν δεν είστε στο Ήλιον Plus, θα γίνει ο πράσινος, θα έρθει ο πράσινος Ήλιον και θα σε φάει.
6: Εσύ πότε θα έρθει, ποια μέρα.
1: Ε, τι λέει ρε μαλάκα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα βγει τώρα αφίσα και τέτοιο. Τελευταίο στον Ικανόν.
6: Ωραία.
1: Αν δεν είσαι, θα κάνω αφιέρωμα για την εκπομπή σου υβριστικό. Εντάξει, ότι μαζεύεις τους hip hop φασαίους και θα σε κάνω, θα γίνει μάχη.
4: Καλά, θα καλά, Bill Moik έπρεπε να δεις Bill, μόλις σου το είπα, ότι θα έχεις καλεσμένους και του είπα 2-3 ονόματα.
1: Εντάξει, το έχεις μια χαρά είναι.
4: Άλλαξε 17 χρώματα.
1: Τι στίχη μεγαλύνει.
4: Τα μάτια του γυρίσαν 3 φορές δεξιά.
6: Ακόμα τον περιμένουμε.
1: Άντε, στα διάλογα τον περιμένετε.
4: Μπιλ, γι' αυτό άρχισε να ξεκινήσει η εκπομπή, ρε.
6: Περιμένουμε όταν έρθει και ο Ήλιος, έτσι.
4: Κάναμε τον ηρεμήσουμε 10 λεπτά.
1: Άκουσα, ο Ήλιος όταν έρχεται για 10 δευτερόλεπτα και φεύγει. Το γνωρίζεις. Παιδιά, όσοι δεν ακούτε τι λέμε με τον άνθρωπο στο τηλέφωνο, μπείτε το πεντελεία.com, ας πούμε, γιατί είναι τώρα κάτι, ξέρεις, έχουμε εδώ τα ισπανικά.
4: Μπιλάκο, ακουγόμαστε, εντάξει, ρε.
6: Ναι, καλύτερα τώρα.
1: Δεν μας νοιάζει η απόψη σου, ε.
6: Όπω έτσι και το μικρόφωνο κάποιε στιγμέ, αλλά.
1: Άμα δεις ότι όλοι έχουν. Όλοι έχουν σε ένα μικρόφωνο και μένα μου δίνει ένα σάπιο που το έχουν δέσει εδώ, ξέρεις, το αριστερά.
4: Μπα και ακουστούμε λίγο, ρε.
1: Αυτό που είναι δεμένο με τα λάστιχα, δεν πάει για τα καλώδια.
4: Μπα και προλαβαίνουμε και μιλάμε.
1: Δηλαδή, κοίτα σε τι. Ναι, αυτό. Άμα δεν μιλάω, θα κενό ήχου. Το βλέπει τον ανεμιστήρα εδώ μαζί.
4: Εμεί τον έχουμε εδώ πέρα για να μην κουράζει, να μην έτσι γιατί σκάει από τη ζέστη.
1: Είναι σάπιο μάθημα το Σάββατο.
4: Δευτέρα ξεκινάτε.
1: Τι βράδυ ρε φίλε, τι δεν έχει ώρα, 9 η ώρα.
4: Περίμενε, μην μιλάς γιατί δεν ακούει το τηλέφωνο. Δευτέρα ξεκινάτε.
6: Εννοείται.
1: Δεν μας νοιάζει.
4: 10. Με τι ξεκινάτε, τα έχετε πει.
1: Με ποιον, για πες με τι ξεκινάτε, ο περιέργεια έτσι ως τον αέρα.
6: Λέμε για Τιμάκο.
1: Και τι λέτε.
6: Λέμε για Τιμάκο.
1: Πάλι καλά, έχεις τον Πανούση. Πάλι καλά, δεν μιλάω. Βλέπεις, εγώ είμαι αντικειμενικός. Πάλι καλά που δεν μου είσαι τον Φρίτ και τη Φλόγκ και τον Τάραχο ταξιδευτή να πούμε. Δηλαδή πραγματικά.
6: Δεν σε ακούω καθαρά.
1: Ε?
6: Δεν σε ακούω καθαρά.
1: Να με ακούς καθαρά, θα μου κάνεις δίσκο, θα μου κάνεις beef, δηλαδή τι θα μου κάνεις. Battle.
4: Λοιπόν, Μπιλάκο, σε ευχαριστούμε, πάμε σε τραγούδι.
1: Έτσι, μπράβο, κλείστονα. Θέλω να κλείσω το σταθμό.
6: Φέγια.
4: Την αγάπη μα.
6: Άργα, δεν το άκουσα.
4: Δευτέρα θα πούμε από κοντά.
1: Θα σου κάνω, θα σε πάω τηλέφωνο σου κάνω φάρη τη Δευτέρα.
6: Οκ.
1: Θα σου διαλύσει
6: να κουμπίνει τον
1: Πανούση. Όχι, δεν πέφτει για πάνω στον Πανούση.
4: Όχι, την επόμενη, άσε την επόμενη.
1: Θα τον μεθύσουμε τον
4: ήλιο.
1: Σίγουρα.
4: Πάμε σε τραγουδί.
1: Θα τον τρελάνουμε. Ο Λευτέρης, γεια σου Λευτέρη.
4: Βουτυγμένη στο Βούλκο, πάντα ερτόπεν. Συντονιστείτε ερτόπεν.com.
1: Ωραία, αφήσε έφτιαξε.

με ζηλεύουν όλοι. Στο κήπο έχω τρόλι και μέσα στο ψυγείο σου ένα γήπεδο βόλεϊ. Τα καλοκαίρια παίζω μέσα σε αυτό με μπάλα τα πεπόνια. Γιατί είμαι και γαμό. Μπράβο.

0: Μάλιστα, είναι μαγικό.
1: Συγγνώμη, εγώ αποχωρώ. Με τους να περιμένουμε κομμάτι εννοείται ή κατά φτιάξουμε.
0: Με τους.
1: Ναι, για κορόιδε. Τους. Σε κορόιδε λογικά θα πεθάνει. Είναι στην λίστα.
2: Όχι!
1: Μετά τους τους που πεθάνουν.
2: Όχι, τους.
1: Καλή νύχτα, Ούρσο, που το λέει. Μετά ακούμε, αλλά κατέφερα τους.
0: Δεν ακούω καλά, ρε.
1: Δεν θα ακούς και λικά. Συγγνώμη.
0: Τα νέα από το Βούρκο. Κυρίες και κύριοι και επιζώντες της καθημερινότητας, ακούτε τα νέα από το Βούρκο. Το μοναδικό δελτίο ειδήσεων που δεν σας κρύβει τίποτα, κυρίως γιατί δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε πλέον. Μας κυνηγάνε αστυνομίες, ράπερς και λοιποί συναφείς. Πάμε στα γεγονότα που κάνουν την πραγματικότητα να μοιάζει με κακόγουστη φάρσα. Ξεκινάμε με την οικονομία, όπου η Ελλάδα πετυχαίνει άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Καταφέραμε να συνδυάζουμε τις τιμές της Ζυρίχης με τους μισθούς της μεσαιωνικής φεουδαρχίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ακούς, Σέξπιρ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος καθαρός μισθός πλήρους απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 1.200 ευρώ, ενώ στη μερική απασχόληση εκτοξεύεται στα 480 ευρώ, ποσό που δεν φτάνει ούτε για να πληρώσει τον delivery του μήνα αν παραγγείλεις μονοπάγο.
1: Κοστίζει ο πάχος.
0: Ο πάχος. Μόνο πάγος. Με 480 ευρώ το οικονομικό επιτελείο σε προκαλεί να παίξεις σε reality επιβίωσης. Θα πληρώσεις το ρεύμα, θα πάρεις φέτα ή θα συνεχίσεις την ακριβή συνήθεια της αναπνοής. Και τα τρία μαζί θεωρούνται πλέον να συστολή κλειδί και πρόκληση προς την ελεύθερη αγορά. Η ΕΝΙΠΕΚ προειδοποιεί ότι απομακρυνόμαστε ταχύτατα από τον πυρήνα της Ευρωζώνης και συγκλίνουμε με τα Βαλκάνια. Ψυχραιμία. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι είμαστε Ευρώπη στις υποχρεώσεις, Βαλκάνια στις απολαβές και εντελώς παλαιολιθική στην αγοραστική δύναμη που σε λίγο θα ανταλλάσσουμε στρογγυλές πέτρες με μαρούλια.
1: Έχω.
0: Μαρούλια ή στρογγυλές πέτρες.
1: Στρογγυλές πέτρες.
0: Έχω μαρούλια. Στα διεθνή τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να λύσει τις εμπορικές διαφορές με τον Καναδά εφαρμόζοντας τη γνωστή μέθοδο της νηπιαγωγικής γεωγραφίας. Μετονόμασε μονομερώς τη διεθνή λίμνη Οντάριο σε Lake America. Για τις αμερικανικές υπηρεσίες, έτσι για την τσαχπινιά και για να μπερδεύονται όσοι έχουν βάρκες. Γιατί αν μπεις από τον Καναδά, λέγεται Lake Ontario, αν μπεις από τις ΗΠΑ, λέγεται Lake America.
1: Και αν είσαι στη μέση.
0: Αν είσαι στη μέση, είναι διεθνή ύδατα. Μάλλον γιατί.
1: Θα κάνουμε θαλάσσιο πάρκο.
0: Ο πρωθυπουργός του Οντάριο έστησε γιγαντιά πινακίδα που γράφει Lake Ontario, now and forever, πιστεύοντας αφελώς ότι απέναντί του έχει κάποιον με την ικανότητα να διαβάζει κείμενα άνω των τριών λέξεων. Ο Τραμπ απάντησε υποστάροντας AI βίντεο που είναι πραγματικά νέα αυτά, έτσι. Ο Τραμπ απάντησε υποστάροντας AI βίντεο που γκρεμίζει την πινακίδα με μπουλντόζα, καρφώνει το Lake America και χορεύει YMCA πάνω στα ερείπια της διεθνούς διπλωματίας. Χιούμορ. Οι αναλυτές μιλούν για σοβαρό εμπορικό πόλεμο, ενώ εμείς απλώς αναρωτιόμαστε πόσα εκατομμύρια δολάρια πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι AI developers για να αποδώσουν ρεαλιστικά το κούνισμα της μέσης του πορτοκαλί τύπου στους ρυθμούς των Village People. Πίσω στα δικά μας, πέφτουν υπογραφές για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Τη νέα εξοπλιστική συμφωνία μαμούθ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με το Ισραήλ. Ναι, αγοράζουμε Spider, Barak & Max και David Sling για να φτιάξουμε μια πολυεπίπεδη αντιεροπορική ομπρέλα πάνω από μια χώρα που δεν είχε στενοφόρα ούτε για δείγμα. Την ίδια ώρα που δεν υπάρχουν γάζες στα νοσοκομεία, γιατροί στα νησιά ή οδηγοί στα λεωφορεία, το κράτος ρίχνει 3 δις επιράβλους, γιατί ως γνωστόν η ακρίβεια και η διάλυση των δημοσίων υποδομών αντιμετωπίζονται καλύτερα με συστήματα αναχέτησης.
1: Αυτά που είπες τα χειρίζονται Έλληνες.
3: Να πω κάτι. Αυτή δεν είναι μια σπίδα που κάναν σουρωτήρι οι Ιρανοί.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτά τα μηχανήματα τα χειρίζονται Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάρε κολόχαρτο να κλάψει.
3: Εσύ γιατί το έχεις στην τσέπη αυτό.
0: Γιατί έχει κολόχαρτο. Άκου τώρα τι ρωτάς στο Σέξπιρ.
1: Έχει σώσει τη μέρα μου δύο φορές, φίλε. Έχω πάει να χέσω δύο φορές.
0: Πάω να το μαζέψω πριν φύγουμε σας κατά. Αν αρρωστήσεις το εσύ, αντί για κρεβάτι σε μεθ, θα σου προσφέρουν κάλυψη από ραντάρ. Και αν γκρινιάξεις, ο Άδωνης θα σε στείλει σε κάνα νοσοκομείο στην Παλαιστίνη, όπου παίζει να φας τον ίδιο σου το φόρο κατευθείαν στο κεφάλι. Σαν πύραυλο. Μας καθησυχάζουν μάλιστα ότι υπάρχει εγχώρια προς τη θέμενη αξία. Άνω από 25%, δηλαδή τουλάχιστον τα κουτιά μεταφοράς, οι ταινίες περί τυλίγματος και τα αυτοκόλλητα θα τα βάζουν ελληνικά χέρια για να νιώθουμε περήφανοι υπεργολάβοι στη γενοκτονία. Κλείνουμε με τα θεία, όπου η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να επιβραβεύσει τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο.
2: Τι ωραίο όνομα.
0: Αμβρόσια, ωραίο.
1: Αμβρόσια, έχει ζωοτροφή πολύ καλή.
0: Τον άνθρωπο που έκανε καριέρα με το χριστιανικό και γεμάτο αγάπη σύνθημα «Φτίστε τους» προς την LGBTQ κοινότητα, τις ανοιχτές φιλοφρονήσεις προς την νεοναζιστική Χρυσή Αυγή, τους αφορισμούς πολιτικών και την ιστορική δήλωση «Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα». Φασίστα, ναι.
1: Ο Αμβρόσιος.
0: Ο Αμβρόσιος. Η Εκκλησία έκρινε ότι αυτό το θεάριστο βιογραφικό αξίζει επίσημη τιμητική διάκριση, αποδεικνύοντας ότι το Ευαγγέλιο του Μίσους διαβάζεται μια χαρά, αρκεί να φοράς χρυσά άμφια και να τσιρίζεις τα κανάλια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη συνεδρίαση της Συνόδου, όπου δεν αποκλείεται να απονεμηθεί και μεταθάνω το μετάλλιο ευπρέπεια στο Φίρερ για τη συνεισφορά του στη διατήρηση των παραδόσεων.
1: Ποιες παραδόσεις?
0: Τις παραδόσεις, παραλαβές πυρομαχικών και τέτοια.
1: Αυτά τα πυρομαχικών είναι η φάση Auschwitz.
0: Όλα ρε παιδάκι μου, τώρα για την Εκκλησία.
1: Το Auschwitz έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τέλος πάντων, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτά ήταν τα νέα για το Βούρκο για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, πάρτε βαθιά ανάσα και θυμηθείτε, η πραγματικότητα μπορεί να είναι άθλια, αλλά τουλάχιστον έχουμε υλικό για να κάνουμε βίντεο.

0: ιστορία για χέσιμο. Και μετά συνεχίζεις.
1: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό με το κολόχαρτο?
0: Έζησα μια πολύ μεγάλη ιστορία για χέσιμο.
1: Δεν θέλω να την ακούσω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα την ακούσεις. Κοιτάξτε εδώ πέρα, κοιτάξτε, σαν την ελληνική σημαία της. Έζησα μια καταπληκτική ιστορία.
1: Για πες.
0: Μαγνητοσκοπήσεις, αγαπημένε Ουσόλμπο.
1: Τώρα ναι, πριν δεν είμαστε σίγουροι.
0: Έζησα μια ιστορία η οποία θα την έλεγα γιατί εμένα κάθε αφόδευσή μου σε δημόσιο χώρο είναι σαν εργοτέχνης. Το συγκεκριμένο εργοτέχνης ολοκληρώθηκε κάπου στα Σίβωτα, στον κεντρικό δρόμο. Ήμουνα σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά και λέω στη γυναίκα μου: πετάγομαι και μέχρι το αμάξι να αφήσω τα πράγματα που κουβαλάγαμε. Πετάγομαι να αφήσω τα πράγματα, εννοώντας φυσικά να αφήσω τα εταιρικά μου συγχρόνως περιεχόμενα. Το πάρκινγκ των Σιβώτων είχε μια παλιά έξοδο η οποία είχε κλειστεί με πορτοκαλί κολονάκια.
1: Ναι.
0: Και έτσι είχα παρκάρει εκεί με τον κόλλο το αυτοκίνητο και πέρναγε τίγκα κόσμος από κάτω. Okay. Από κάτω σε απόσταση 2 μέτρα δηλαδή ήταν το αμάξιμο. Εγώ όμως χεζόμουν, φίλε.
1: Και άμα χέζεις εσύ.
0: Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Τρέχω λοιπόν, αλλά πώς θα σκουπιστώ. Και παίρνω το κάλυμα ξυλών, το κάλυμα του αυτοκινήτου του καθίσματος. Το παίρνω μπροστά, βάζω την πόρτα ανοιχτή. Και πάω πίσω από την πόρτα. Φυσικά έλεγχαν κυκλοφορεί κανείς να παρκάρει.

0: Ιταλοί, Σέρβοι, ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έκανε όλοι από κάτω. Και κανείς δεν γύρισε στο κεφάλι του να δει ένα τύπο ο οποίος έχεσε πίσω από την πόρτα του αυτοκινήτου.
1: Γαμάτο αυτό, ε.
0: Όχι κανείς. Υπήρχε ένας γέρος, ένα μίνι μάρκετ.
1: Το είδα όλο.
0: Τουλάχιστον 80 χρονών. Ο οποίος στις κλασικές διακοπές του τέτοιες στα τουριστικά, πάντα ο γέρος κάθεται έξω για να μην μπει κανείς στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Τώρα κάθεται ο γέρος έτσι για κράχτης να μπουν μέσα. Δίπλα σε σούπερ μάρκετ ήταν το μίνι μάρκετ. Δεν είχε, δεν είχε μεγάλη πώληση.
2: Σαν τις κυρίες έξω από τις τουαλέτες.
0: Αυτό. Ναι. Καθόταν λοιπόν. Έχω και κυρία έξω από τουαλέτα.
1: Όχι, μην του.
0: Κάθεται λοιπόν ο τύπος και κάνω eye contact.
1: Με τον τύπο. Εσύ δεν κοινό έχεζε.
0: Είχα χέσει τρεις φορές.
1: Α, μετά.
0: Μπροστά στα μάτια του.
1: Όχι την ώρα που γινόταν, ε.
0: Μη χελοκάρει ο Όρχης. Oh. Και έτσι όπως καθόμουν να μου κάνει. Υπονοώντας ότι το έχει κάνει και αυτός.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή έχεσαι μπροστά στους τουρίστες. Πού να πάει ο τουρισμός με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ήταν τουριστικό χέσιμο αλλά έργο τέχνης. Και μάλιστα μετά πηγαίνοντας πίσω στο αμάξι, λέω στην κοινά μου πείτε από τα δεξιά. Πήγανε μαλάκια και από τα αριστερά. Έτσι για να μαθαίνετε πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Πάμε στα νέα. Τέλεια. Πάμε στα νέα.
1: Συνεχίσουμε
0: τόσα νέα. Ακούτε την εκπομπή και είστε νέοι. Εγώ πιστεύω ότι είστε νεότεροι όταν ακούτε την εκπομπή. Για πες τα νέα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα.
0: Θα βάλω τσίχλα.
1: Να ρίξουμε φως.
0: Χρήστηλο.
1: Γιατί?
0: Μου ζήτησαν τσίφρα. Πάνω στο κολόχαρτο για να το δώσω. Λοιπόν, παιδιά, ο πρώτος που θα έρθει εδώ στο
1: Give away.
0: Give away το κολόχαρτό μου, παιδιά. Με υπογραφή. Πάμε, συνέχισε.
1: Πρώτο στυλό.
0: Όχι.
1: Πρώτο στυλό.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Πάμε τώρα, παιδιά, να ρίξουμε φως.
0: Στο τούνελ.
1: Όχι. Στην αόρατη περιουσία του Υπουργείου Υγείας.
3: Τι?
1: Ναι.
0: Θέλει την εκκλησία.
3: Είσαι καλά, ρε, ο Άδωνης.
1: Τι έκανε ο Άδωνης λοιπόν και το Υπουργείο Υγείας. Έχει πάρα πολλά ακίνητα το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
3: Νοσοκομεία κυρίως.
1: Περίπου 4.000 ακίνητα.
3: Α,
1: αλλά αυτά δεν τα έχουν κάπου χαρτογραφήσει κάπου να ξέρουν πού είναι το καθένα.
0: Τα ξέρει ο Άδωνης.
1: Και τι έκανε λοιπόν. Ένα διαγωνισμό. Έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Για χαρτογράφηση.
3: Ναι.
1: Στην εταιρεία Qualco Real Estate.
3: Ναι.
1: Για να τις μετρήσει τα ακίνητα.
3: 10 εκατομμύρια ευρώ για να τις μετρήσει τα ακίνητα. Ναι. Πάω στο στοίχημα θα μπορούσα να το κάνω για 9.
0: Πάω στο στοίχημα θα μπορούσα να το κάνω τζάμπα και λοιπόν, πέρα η ώρα μου. Το καλοκαίρι.
3: Πάω στο στοίχημα θα μπορούσα για 9 εκατομμύρια να το κάνω εγώ. Μόνος μου. Χωρίς εξωτερικούς συνεργάτες.
1: 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ για να μετρήσει τα ακίνητα. Ε. Ναι. Το οποίο δεν κουνείται κιόλα. Δεν είναι και
3: κανένα. Πόσα ακίνητα έχεις.
1: Εγώ προσωπικά στο όνομά μου κανένα.
3: Α, περίμενε μισό λεπτό και να σου πω. Πόσα ακίνητα έχει τελικά το Υπουργείο.
1: Και κάπου διαβάζει 4.200 κάτι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Πού να σε εξηγούμε.
3: Δια του 4.200 από 4.200.
1: 4.223 κάπου εκεί.
3: 4.223
1: κάπου εκεί. Άσχημα μεγάλα, αυτό είναι επιφύλαξη, αλλά κάπου εκεί είναι.
3: Ωραία, δηλαδή θες να πεις ότι πληρώσαμε, εγώ, εσύ, ο Σέξπιρ, πληρώσαμε 2.367,98 με ασφάλεια το στρογγυλοποιούμε στο 2.368 ευρώ για να μετρήσουν κάθε ακίνητο.
0: Το χρόνο.
3: Δηλαδή κάποιος πήγε έξω από τον Ευαγγελισμό με ένα χαρτάκι και λέει ένα. 2.400 ευρώ.
1: Έτσι.
3: Πήγε έξω από το ΚΑΤ. 2. Ω, και άλλο χτύπημα. 3. 4.800 ευρώ.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές κάπως έτσι έγινε.
0: Πάντως είναι σοκαριστικό το
1: δεύτερο. Μάλλον κάπως έτσι θα γίνει γιατί ξεκινάει αυτό.
0: Πηγές.
1: Sky.
0: Α, Sky.
3: Πάσο.
1: Sky.gr. Αλλά το έχει πει και ο ίδιος ο Άδωνης.
0: Δηλαδή, οριακά διοχετεύει οι βουλευτές στην αλληλεγγύη του ζωγράφου.
1: Δηλαδή, άμα καταλάβεις για τη φωτογραφία, είναι αυτό το φως που ξεκίνησα. Το έχει πει, είναι η πρόταση του ίδιου Γεωργιάη, το είπε.
0: Κάτσε λίγο να το βγάλουμε με το δύο κόσμος.
3: Πώς το φοράει γέλια, πώς βλέπει χωρίς τα γέλια.
0: Φως στην αόρατη περιουσία του Υπουργείου.
1: Είδες που έλεγε ότι είχε καλά, δηλαδή.
0: Πάντως ρίχνει φως.
3: Τι.
1: Είδες ότι στην αρχή τα κορόιδευε και έλεγε σας γράφω τώρα και τέτοια. Ναι. Και μόλις στην Αγγλία βγήκανε ότι είναι μη νόμιμα.
3: Ναι.
1: Ξαφνικά τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω από το.
0: 600 ευρώ τραμπέδωση.
1: Παρένθεση, δεν το έχω γραμμένο, αλλά μου ήρθε τώρα, το θυμήθηκα. Ψηφίστηκε στην Ουαλία προχθές.
0: Ναι.
1: Νόμος.
0: Ναι.
1: Που λέει πλέον ότι όποιος πολιτικός εξαπατήσει πολίτη, αυτομάτως χάνει τη θέση του.
0: Πηγή.
3: το κοινοβούλιο της Ουαλίας, ξέρω.
0: Τον έπιασα. Στην αστυνομία.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια αρχή αυτά. Σε άλλη χώρα, μένα, αλλά οκ. Okay,
0: έλα, μην ονειρεύεστε, παιδιά. Θα σας πω κάτι. Ναι. Θα σου κάνω το
1: 1843.
0: Ναι. Όχι, πιο πριν.
1: Α, μαζί τα
0: έπαιζε πρόλαβα με τον κόσμο, είχε βγει και έλεγε: θέλουμε σύνταγμα, θέλουμε δημοκρατία. Μπλα μπλα. Λέει: όχι, μα παιδιά, οκ, okay, θα φτιάξουμε σύγκλιτο. Λέει: όχι, θέλουμε βουλή, λέει ο κόσμο. Οι ξένοι όμω θέλανε, επειδή άμα βγει κόσμο από το λαό, α πούμε, βουλή, βουλευτές.

0: Ρωτήσαν να κάνουν τριμπούρδελο. Οπότε θέλουν να βάλουν σύγκλητο να ελέγχουν τις αποφάσεις της Βουλής. Δεν το δέχτηκε ο κόσμος, πέσαν κορμιά, οπότε μείνανε στη Βουλή. Και τι βγάζει το 1843 το ελληνικό κράτος? Βγάζει το διάσημο νόμο για τη βουλευτική τέτοια ασυλία. Η βουλευτική ασυλία τι είναι? Τα κάνεις μπουρδέλος βουλευτής και σε προστατεύει το κράτος, μη σε συλλάβουνε. Σίγουρα, δηλαδή ο βασιλιάς σε κάποια συμφέροντα θα τα ακολουθούσε ο βουλευτής, θα ήταν κατά τον νόμο του κράτους, αλλά δεν θα πάθαινε τίποτα, γιατί πολύ απλά είχε ασυλία. Η βουλευτική ασυλία λοιπόν είναι το καρκίνωμα της ελληνικής βουλής από το 1843. Οπότε είμαστε πολύ μακριά από την Ουαλία.
1: Τι γεύση έχουν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί?
0: Τι?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι, είναι ρητορική ερώτηση.
0: Η διεφθαρμένη πολιτική δεν πιστεύω ότι πάει κανείς με πρόθεση να γίνει διεφθαρμένος. Προκύπτει, γιατί βλέπει να κλείνει ο δίπλα. Είναι μέσα το δημόσιο, όταν είναι σε 50 άτομα, 49 ξένοι το αρχείο του και ένα δουλεύει, αναγκαστικά και ο ένας στο τέλος θα ξένοι τα αρχίδια του.
2: Είναι όπως πάει, ναι.
0: Έτσι λοιπόν, αν είσαι 49, ας πούμε, είναι διεφθαρμένη και εσύ μπει μέσα και είσαι με το σταυρό.
2: Θα χαλάσεις. Θα σε χαλάσουν.
0: Θα πει σαν τεχάμισο, δηλαδή αυτή είναι ναι. Από τη μία θα σε κόσμο.
2: Εγώ γιατί.
1: Να σα πω όμω κάτι. Λίγο έχει αρχίσει και γίνει λίγο
0: ανάσχετα. Βουλευτής εδώ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εδώ μας παρακολουθεί. Γεια σου, Γεωργία μου. Γεια σου, ωραία, τα πάτε στην βούλτευση. Το είδα σήμερα, φοβερό. Φοβερό, έπεσε τρελό γέλιο. Ας πούμε, βάλανε, φύγανε ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής και βάλανε μια τυχαία, βάλανε τη βούλτευση. Και ο Κωνσταντοπούλου λέει: ρε παιδιά, εσύ τι είσαι πάνω της, λέει. Και αυτό εγώ λέω: ό,τι θέλω. Και σε κλείνω. Εγώ λέει: είμαι πρόεδρος κόμματος, εσύ τι είσαι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ρε παιδάκι μου, ότι την έγραφε στα παπάρια της η βούλτευση. Ναι. Είναι εκπληκτικό, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Τέλειο,
0: είδα
2: τέλειο,
0: τώρα
2: τέλειο.
0: Σήμερα στο πολύ καλό.
2: Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πω κάτι. Θα σας πω κάποια tips.
0: Tips.
2: Κόβετε τον καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι, το έχουμε.
2: Έτσι. Κόβεις τα delivery.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πήγαινα να τα παίρνω εγώ.
2: Και πώς εξοικονομείς το χρόνο?
0: Εγώ τίποτα.
1: Δεν πίνω πολύ καφέ.
0: Ποιον φραπέ η γυναίκα μου?
2: Γι' αυτό.
1: Πες κανένα χιλιάρι.
2: Ρωτήστε τον Γεραπετρίτη. Πόθεν έσχες καταθέσεις 2023 6 εκατομμύρια, ναι. 2024 57 εκατομμύρια.
0: Τι λες ρε φίλε?
1: Πόσα εκατομμύρια, από πόσα
0: 57?
1: 57
0: παραπάνω, 51 παραπάνω.
1: 51 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Ναι, δεν έψαξες άμεση.
2: 2023.
0: Ωραίος ο Γεραπετρίτης.
2: 6,45.
1: Πηγή Βουλή Watch.
2: Έτσι. Λοιπόν,
0: 6,45. Να το δείξω μεν.
2: Λοιπόν,
0: εδώ.
2: 2023, εδώ
0: χρονολογία. Μάλιστα, η κάμερα είναι εκεί και το δείχνουμε εδώ.
2: Δεν πειράζει, για το... Λοιπόν, 6,45.
1: 6,45.
2: 2024, 57,5.
0: Εντάξει, τρελάθηκε στη δουλειά όμως.
1: 51 εκατομμύρια.
2: Εισοδήματα 80.000 το 23, 130.000 το 24.
0: Πώς μισό από τα 130.000 ανέβηκε 51 εκατομμύρια?
2: Και επενδυτικά προϊόντα να πεις, ρε παιδί μου. Και τα επενδυτικά του προϊόντα 5 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια. Τα 50.
0: Πού βρεθήκανε?
2: Δεν βγαίνει.
0: Εκατομμύρια ευρώ μιλάμε τώρα, ε.
2: Λοιπόν,
0: είμαστε 250 χρόνια μπροστά.
2: Καφέ σπίτι, όχι delivery, λίγο οικονομία, παιδιά. Και κάποια στιγμή θα φτάσετε κι εσείς να έχετε αυτές τις καταθέσεις.
1: Πιστεύω ότι αν κρατήσουμε την ανάσα μας.
0: Θα κλάσουμε.
1: Και θα κλάσουμε. Αν κρατήσουμε την ανάσα μας, κάνουμε αιματηρή οικονομία.
0: Ναι.
1: Θα καταφέρουμε να μαζέψουμε 50 εκατομμύρια, ναι. Μέχρι το 3.100.
0: Ούτε.
1: Ναι, το έχουμε. Μαζί, και οι δύο.
0: Α, και οι δύο μαζί παίζει. Αλλά δεν θα υπάρχει αεράς, δεν υπάρχουν διακοπές, 12 μήνες το χρόνο.
1: Ξεπλωμένο στο πάτωμα θα
0: είμαστε.
2: Πώ θα έλεγε.
1: Ξεπλωμένο στο πάτωμα θα είμαστε.
2: Δεν είναι και διακοπέ.
0: Δηλαδή, ακούω να σου πω κάτι, όντω. Είδε στην Ελλάδα.
2: Staycation.
1: Όλοι μαυρισμένοι γύρισαν.
2: Το staycation, γιατί το ξεχάσαμε το staycation.
1: Όχι, ναι,
2: πάει. Μια παραλία στον τοίχο στο σπίτι σου.
0: Έχει δίκιο, Άδωνη. Εγώ μένω στην Οδόπολη. Πίσω από το βουνό τη Πεντέλη είναι Νέα Μάκρη. Σε 20 λεπτά μπορώ να πάω να κάνω μπάνιο και να πληρώσω το σινιά.
1: Με τα μάξι θα πα.
0: Ε, πώ θα πάω με τα πόδια.
1: Ναι. Οικονομία πάμε.
0: Δεν είναι πολύ μακριά, αυτό 8 χρόνια.
1: Έχει περπατήσει από το συνεργείο μου.
2: Λοιπόν, έλα γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Και εγώ δεν πιέζομαι.
2: Πάμε τώρα
0: Παναγία, ναι.
2: Να σας δείξω, παιδιά, ότι υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Εννοείται πως υπάρχει.
2: Ελληνική δικαιοσύνη υπάρχει.
1: Υπάρχει δικαιοσύνη ελληνική.
2: Θα σας ξαναφέρω στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία.
2: Γιατί σήμερα,
0: ναι.
2: Ή χθες, δεν θυμάμαι. Καταδικάστηκαν λοιπόν άλλοι 19 κατηγορούμενοι για απάτη.
0: Τι κατηγορούμενο, ως βουλευτές ή την περαστική?
2: Όχι. Είχαν λάβει λοιπόν επιχορηγήσεις,
0: ναι.
2: Πρόσεξε, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: ναι.
2: Από 25.000 έως, ναι. 85.000 ευρώ καθένας.
0: Ναι. Ζουλολόγια.
2: Και τι ποινή έβαλε η ελληνική δικαιοσύνη? Τι ποινή τους έβαλε?
0: Γαργάλι μας, μασχάλις με αναστολή.
2: Όχι. Ένα έως δύο χρόνια με αναστολή,
1: ναι.
2: Και πρόστιμο 8.500 έως 11.000 ευρώ.
1: Τι λες? Δηλαδή ο μεγαλύτερος πλήρωσε 11.000 ευρώ και πόσα είχε πάρει?
2: 85.
1: 85.
2: Και μιλάμε για profit.
1: Οπότε και μιλάμε για profit.
0: Έχω να πω, Γεωργία Κεφαλά κάνει
1: 74 χιλιάρικα έχω να πω.
0: Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και Σταρ να πούμε και λέει: αγαπημένε μου, ενημερωμένε μου, αυτό είναι το τρομακτικό πλέον. Ακόμα και τα προσχήματα στην πολιτική έχουν πάει περίπατο. Και το λέει βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
2: 50 εκατομμύρια, έτσι, για να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα. 50 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Καλά, για να πούμε και για τα κίνητα και για άλλες περιπτώσεις. Εντόμενα Μιχαηλίδου και τα λοιπά και τα
0: είναι πάντως τρελό που
2: έτσι. Αυτό άμα το ανοίξουμε, αυτό άμα το ανοίξουμε είναι άλλο θέμα, τεράστιο. Με τα πόθεν έσχεσαι ένα
0: χρόνο. Για πέσω στην Γεωργία Κεφαλά αυτό που λες.
2: Για ποιο, γιατί το Μιχαηλίδου.
0: Για τον Γεραπετρίτη.
2: Ναι, θέλω. Το είπα
0: ότι πριν. Ότι πήγε στο πόθεν έσχεσαι του για να το πούνε στην Βουλή.
2: Ναι, από τη Βουλή Watch, παιδιά.
0: Από τη Βουλή Watch, πες το, από 6 εκατομμύρια πώς δικαιολογείς το πόθεν έσχεσαι του με κάτι χιλιάδες ευρώ αύξηση εισοδήματος να φτάσει 57 εκατομμύρια ευρώ στο επόμενο πόθεν έσχεσαι.
2: Όπως και να το δεις, δεν βγαίνει. Να, εδώ είναι. Τώρα, το 2023 το πόθεν έσχεσαι του. Εδώ.
0: Εδώ, το πόθεν Βουλή Watch.
2: Καταθέσεις. 6,45
0: εκατομμύρια. Ναι. Και για άλλαξε το επόμενο χρόνο.
2: Το 24 λοιπόν είναι 57 έγινε.
0: Από 6,57. Περίεργα μαθηματικά. Αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών.
2: Και αν δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, αλλά χοντρικά και η Δόμνα Μιχαηλίδου σε ένα χρόνο από 2 ακίνητα έγινε 22.
0: Να, γεωματική πρόοδο. Ο βηματισμός αναμήνα είναι.
2: Να σπάμε 2 ρε παιδί, παραπάνω.
0: Αρχικός πληθυσμός 2, οι υπόλοιποι 11 μήνες επειδή 22. Μαλάκα να το.
2: Ωραία, είδες βγαίνει.
0: Γεωματική πρόοδο στο σπίτι.
2: Λοιπόν, παιδιά, ο ΠΚΠ έτσι παίρνε το 85.000 επιχορήγηση για ένα οικόπεδο, ξέρω εγώ, ζώα δεν έχετε κάτι. Και τι κάνετε το δικαστήριο, σας χρεώνει 11 να δώσετε πίσω.
0: Τι ωραία ρε φίλε.
2: Παίρνετε 25, 8.500 πίσω. Και ένα χρόνο με αναστολή. Εντάξει,
1: ένα χρόνο, γαμώ. Ένας χρόνος με αναστολή είναι ένας χρόνος με αναστολή. Ότι...
2: Να πήγες σπίτι εγώ, σου μια φορά στο τμήμα το μήνα. Ξέρω, μια φορά το μήνα. Δεν πήρα επιχορήγηση από το μήνα.
1: Πιστεύω ότι το μόνο πρακτικά κακό που παθαίνει είναι ότι δεν μπορεί να πάει διακοπές πάνω από 30 μέρες συνεχόμενα. Γιατί πρέπει μία φορά το μήνα να εμφανίζεται στο τμήμα. Πρέπει να πας μέχρι 29 μέρες διακοπές.
0: Αν δεν είσαι εξοχικό, δεν μπορεί να πας 30 συνεχόμενες. Έχεις εξοχικοπείς.
1: Πας φυλακή. Αν παίρνεις 70 και 80 χιλιάρικα από τους γνωστούς στον ΑΠΚΠΕ, πιστεύω μπορείς να πας όποτε θες διακοπές.
0: Και όμως σε σχέση με τα 51 εκατομμύρια που λέμε, όλα αυτά είναι λίγα.
1: Οικονομία, φίλε, τι ξέρεις από αυτό.
0: Τίποτα δεν.
1: Νοοτροπία.
0: Νοοτροπία, μα την είδα την εκπομπή του τράπεζα.
1: Όχι, θα δω το βίντεο του Τζιμάπα που το είδα για να μην το δω εγώ.
0: Καλή δουλειά αυτή. Και το Λούμπεν να κάνει αυτά. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Με έχει σώσει από άπειρες ώρες τηλεόραση στο Λούμπεν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω αυτά ήταν όλα.
1: Αυτά ήταν όλα. Συνεχίζουμε να κοιτάμε το ρολόι, ενώ το ρολόι έχει χαλάσει από τον Ιούνιο.
2: Εγώ
0: εδώ πέρα βλέπω 12:53. Έχουμε 7 λεπτά. Μπορούμε να κάνουμε ένα παιχνίδι στο τέλος. Έψαχνα ελληνικά ονόματα για τον ανιψιό μου, όλα μου τα ακύρωσε ο αδερφός μου. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γράψει
1: αστεία. Λαέρτης.
0: Λαέρτιζε. Αστεία ελληνικά αρχαία ονόματα με έμφαση στο ερωτικό περιεχόμενο. Άμα δεις τι βγαίνει.
1: Πουτιάφτης.
0: Τι λες τώρα, αυτά είναι. Βάλε να δεις. Βάλε στο AI τώρα. Αστεία αρχαία ελληνικά ονόματα. Με άκου και εσύ Αλιγιάννη είναι ερωτικό περιεχόμενο. Θα λυγίσετε εδώ μέσα. Δηλαδή υπάρχει προκτολέον, ας πούμε. Και έχει εξήγηση τι είναι ο καθένας. Δηλαδή υπάρχει ο Πόστης που είναι αυτός με το μικρό πουλί και ο Μέγα Πόστης. Ο οποίος είναι αυτός. Υπάρχει ο Τρίφαλος. Αυτός είναι τέτοια που ήταν σαν να έχει τρεις.
1: Τρίφαλος. Τρεις πουτσες.
0: Τρίφαλος. Δηλαδή έλεγα να πω το παιδί μου Τρίφαλος Παρασκευάς. Τι χαμάτο. Και να έχει μικρό το μέγα πουλί.
2: Εσύ να πόσο φαίνεται. Sorry τώρα, αλλάζω θέμα, παιδιά. Αλλά τώρα μου έρχονται.
0: Τρίφαλο.
2: Ποιο τρίφαλο μόνο. Πώς σου φαίνεται που ενώ το ΣΤΕ ακύρωσε τις άντες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια του Υπουργείου Παιδείας σε 2 από τα 3
1: τις
2: έδωσε πίσω.
0: Πώς μου φαίνεται, θα σου πω πολύ απλά. Ξέρω σχολείο που διώξανε τους 3 με καταγγελίες καθηγητές αλλάζοντας τη διευθύντρια του σχολείου. Και οι καθηγητές βάλανε μεγαλύτερο βίσμα και ξαναδιώξαν τη διευθύντρια και βάλανε τη δικιά τους διευθύντρια για να γυρίσουν πίσω. Γιατί τους έστειλε σεραφίνες και τέτοια και καταλαβαίνεις. Οπότε είναι απλά μεγαλύτερο βίσμα. Αυτό που μου λες.
2: Κάποια στιγμή λες εδώ.
0: Ναι.
2: Να ρε παιδί μου που έστω με τόσο αποδεικτικά στοιχεία λειτουργήσε η δικαιοσύνη. Έστω και για λίγο ρε παιδί μου, έκανε τη δουλειά.
0: Μπαίνει μεγαλύτερο βίσμα και ξετρώει.
2: Και έρχεται ένα υπουργείο να παρακάμψει τη δικαιοσύνη.
0: Είναι σαν το Pac-Man.
2: Για να σου πει όχι αδερφέ, δε, όχι, θα λειτουργήσουν.
0: Λοιπόν, γιατί θέλουμε να προτείνουμε στους φοιτητές της ελληνικής αγωγής ονόματα για τα μελλοντικά παιδιά τους Παρακαλώ.
1: Βρήκα υπέροχο.
0: Ξεκίνα και λέγε τα ονόματα. Πρώτο.
1: Κοπρέφς.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μυθολογικός κήρυκας του Ευρυσθέα στην Ιλιάδα.
0: Ο Κοπρέφς.
1: Ο Κοπρέφς, αυτό.
0: Κοπρέφς. Πες μας επόμενο όνομα.
1: Βδελικλέον.
0: Ο Βδελικλέον τι είναι?
1: Είναι χαρακτήρα στο Αριστοφάνη στις Φίγκες.
0: Α, παρακάτω.
1: Στρεψιάρχης.
0: Ο Στρεψιάρχης τι είναι?
1: Είναι ένας από τις Νεφέλες.
0: Μπορείς να γράψεις δώσε μου ακόμα πιο αστεία ερωτικά αρχαία ονόματα, μάλλον αρχαία ονόματα με ερωτικό περιεχόμενο. Γιατί σου λέω σαν να βάζεις stage εμένα μου γράφε. Πάμε στο maximum, δεν έχει παραπάνω και τέτοια. Και εκεί μου ήρθε ο Πόστης.
1: Πόστης.
0: Ο Πόστης, πολύ καλός, και ο Τρίφαλος.
1: Και ο Τρίφαλος είναι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα έναν. Εντάξει. Φυσίγναθος και τέτοια.
0: Ναι. Το διάβασα, ναι, είσαι σε καλή
1: σειρά. Ο καλύτερος. Αυτό είναι τέλος. Ο Φαλής.
0: Ο Φαλής, πολύ ωραία.
1: Φαλής.
0: Ο Φαλής, ο Μηχήσιος.
1: Ο Φαλής,
0: υπάρχει και ο Αρχίσης. Υπάρχει αρχαίο όνομα που λέγεται Αρχίσης. Δεν κάνω πλάκα.
2: Υπάρχει κάποιο σοβαρό που θα το δώσει αυτό το όνομα στο.
0: Εγώ θα το βάζα.
2: Θα το βάζε.
0: Εγώ θα θέλω.
1: Τριφαλής. Ναι.
0: Τριφαλής, Αρχίσης Παρασκευάς.
1: Φιλερός.
0: Φιλερός, ωραίος. Που θέλει τον έρωτα, εντάξει.
1: Εντάξει. Γνωστό αυτό, Πρίαπος.
0: Πριαπός, τι είναι Πριαπός?
1: Είναι αυτό που έχουν πάρει και τον Πριαπισμό,
0: ναι.
1: Είναι όταν δεν σου πέφτει.
0: Α, υπήρχε αυτός που κουβαλούσε τον Ενία στην πλάτη, αυτός ο Αρχίσης. Είναι ο γιος.
1: Ο Αρχίσης.
0: Ο Αρχίσης είναι αυτός που κουβαλούσε τον Ενία στην πλάτη μετά την πτώση της Τρίας. Ο Αρχίσης.
1: Συγγνώμη. Τέλος, μακράν το καλύτερο.
0: Ευρύπρακτος.
1: Ευρύπρακτος σαν όνομα.
0: Ευρύπρακτος, πολύ καλός κι αυτός.
1: Σήμαινε κυριολεκτικά, δεν θα το μαντέψετε ποτέ. Αυτός με τον Ευρύπρακτο.
2: Λοιπόν, για να κλείσω.
1: Α, και στόχευε στην. Άκουγα που χρησιμοποιούνταν, λέει, και σαν χαρακτηρισμός στην αθηναϊκή κοινωνία, και στόχευε στην απαξίωση διεφθαρμένων πολιτικών μέσω της ταύτισή τους με πράγματα που δεν επανέρχονται.
0: Εδώ είναι ο Μιχάλης in Wonderland, Peoctitor. Απαντάει μόνο στον εαυτό αρχίδαμος και έρχεται η Μαρία Νεφάλη του Καπούν Θεά και γράφει ο Φαλήνος.
2: Ο
0: Φαλήνος.
1: Παιδιά, ευρύπροκτος. Ευρύπροκτος.
0: Ναι, ευρύπροκτος. Ναι. Νεφέλη είναι εδώ
2: πέρα. Θα μπορούσε. Σχεδιαστής ρούχων. Ο Φαλήνος.
1: Φαλήνος.
0: Φαλήνος.
1: Φαλήνος. Κάνουμε level up. Τέλος. Αυτό είναι το καλύτερο. Αν το πει έτσι, πες το βαφτίζω εγώ. Ψολίων.
0: Ψολίων. Και μάλιστα δεν ψώνε, ένα ψολίωνας.
1: Ο ψολίωνας. Ψολίωνα, είναι έτοιμο το φαγητό.
0: Καθημερινές δουλειές γίνονται δύσκολες.
2: Λοιπόν, για κλείσιμο, παιδιά. Πάμε για κλείσιμο. Καθιερώνω από τώρα, γιατί μπορώ. All time classic, θα σας λέω μια είδηση. Μπορεί να έχει γίνει και πέρυσι και πρόπερσι, αλλά είναι all time classic, ρε παιδί μου.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Έτσι.
1: Πηγές να έχουμε, μας
2: βάζουμε. Έχουμε πηγές. Έχουμε πηγές και υπάρχουν και ακόμα. Το Βήμα και το Κουμέντο.
0: Ακόμα να σας κόψουν, υπάρχει ερώτηση. Έχει αγωνία.
2: Μας πήραν τα FM, τι άλλο ήταν. Λοιπόν, καθιερώνω λοιπόν σήμερα το all time classic είδηση, έτσι. Λοιπόν, Βήμα και το Κουμέντο είπαμε. Είχε γίνει το 23 αυτό ή το 24. Κρήτη.
0: Βήμα και το Κουμέντο,
2: Κρήτη.
0: Κρήτη.
2: Συνελήφθη ανήλικος,
0: ναι,
2: που κυκλοφορούσε με 25 κιλά σαλιγκάρια.
0: Για ποιο λόγο συνελήφθη?
2: Θα σου πω, το σταματήσαν λοιπόν για.
0: Μαζί περπατούσαν στον δρόμο αργά.
2: Σταμάξι. Τα είχε στο Port Pagaz.
0: Α, δεν περπατούσε μαζί αργά, μα πάντα ανέβαλε.
2: Όχι, το σταματήσαν λοιπόν στην Κρήτη τον ανήλικο 17χρονο. Άδεια δίπλωμα, μπλα μπλα μπλα. Μπλα. Έχει το Port Pagaz, τα κλασικά που κάνουμε λοιπόν εδώ στι τέτοιε. Και τι να διαπιστώσουν μόλι έγινε το Port Pagaz, 25 κιλά σαλιγκάρια.
0: Ναι, αλλά για ποιο λόγο το σταματήσαν?
2: Γιατί κάνει κακό στην πανίδα.
0: Πάμε τα καλλιεργούσε αυτό.
1: Υπάρχει όπως και το λάδι.
0: Υπάρχει και κουκλίπερ που είναι στην
1: Ελλάδα. Όπως και το λάδι που δεν μπορείς να σου ανοίξει το πορπαγκάζ και να έχει μέσα 50 λίτρα λάδι.
2: Θα σε πούνε λαδέμπορα.
1: Θα σε πούνε λαδέμπορα. Δεν μπορείς να έχεις 2 τενεκέδες λάδι στο πορπαγκάζ σου. Απαγορεύεται. Έτσι απαγορεύεται και συγκεκριμένα ένα πράγμα όπως τα σαλιγκάρια.
0: Τα ναρκωτικά με έχεις 25.000 ναρκωτικά στο πορπαγκάζ σου. Δεν σταματάνε.
1: Επίσης αυτό γίνεται 24.
2: Τι 24?
1: Αυτό γίνεται 24.
2: Δεν θυμάμαι 24 κάπου.
1: Θυμάμαι εγώ, ξέρεις
2: γιατί.
1: Γιατί ήταν θέμα που είχα αναφέρει στην πρώτη φορά που είχα έρθει στην εκπομπή.
2: Το έχεις πει εδώ, αλεθυρίες.
1: Το έχω πει, θα ψάξω να βρω. Θα ψάξω να βρω το βίντεο και θα το πετάξω εδώ.
2: Και το άλλο εκεί.
0: Λοιπόν,
1: στο edit, στην πρώτη εκπομπή που είχα έρθει στην εκπομπή, είχα πει γι' αυτό.
2: Το βρήκα τυχαία αυτό.
0: Ακούς. Το βρήκα στο κατεψημένο γράφει, του ζήτησαν δανεικά και είπε δεν υπάρχει σάλιο, οπότε τον έπιασαν. Με το πόσο φάει.
2: Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους. Ήταν η πρώτη εκπομπή. Καλή σεζόν να έχουμε, παιδιά.
1: Καλή σεζόν. Καλό από καλό καιρό.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Σέξπιρ, Άγγελος Αλιγιάννης, Ούρσο Άλμπο, Ερτόπεν.
0: Καλή σεζόν.
2: Τώρα πότε θα τα πούμε.
1: Σολίων.
2: Πότε θα τα πούμε.
0: Σολίων Ασπεοκτήτων.
1: Τι
0: χαμάνε ο Σολίων Ασπεοκτήτων. Και να είναι αυτό το όνομα επώνυμο. Ποιο είστε ο Ψολίων Ασπεοκτήτων.
2: Να βάλει δύο όνομα. Πώ κάνουν οι Γιάννη Γιώργο με δύο όνοματα.
1: Ναι, δύο όνοματα. Πώ είναι, ξέρω εγώ.
0: Και δύο επώνυμα, όπω η Αριστεία που λέγε. Ψολίων Ασπεοκτήτων, Ευρύπροκτο Χαλινό.
2: Εντάξει.
0: Πόπο. Καταπληκτικό όνομα.
1: Ψολίων.
2: Λοιπόν.
0: Σίγουρα ακόμα είναι στο Ολύμπιο.
2: Ψολίων. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Καινούριο ψευδόνυμο στο Instagram είναι αυτό. Πάει το Ρουσουάλμπο Ψολίων από
0: εδώ. Προκτολέων.
1: Προκτοκρούστη.
2: Όπω καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει λίγο το. Project εκπομπή. Έχουμε μια οργάνωση αλφα, μικρή μεν,
1: αλλά την έχουμε.
2: Έτσι θα το συνεχίσουμε. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Καλό βράδυ και.
0: Ψολίων Πεοκτήτων.
3: Καλό από καλό καιρό.
2: Καλό από καλό καιρό. Πάμε.
0: Ψολίων Πεοκτήτων. Ψολίων Πεοκτήτων. Ψολίων Πεοκτήτων.